0: Ελλάδας. Ακούγεται παντού.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Καλή σας μέρα. Σήμερα είναι 5η 6 Αυγούστου 2026. Στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης, στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Και μαζί σήμερα θα κάνουμε μία βόλτα στην ιστορία, όπως μας αρέσει να κάνουμε. Θα πάμε κάποιους αιώνες πίσω, θα πάμε στις αρχές του 1900 και θα φτάσουμε μέχρι την Αμερική, μέχρι την Γιούτα και άλλες περιοχές στα μέσο δυτικά των Ηνωμένων Πολιτειών και στα δυτικά, όπου θα ασχοληθούμε με την εργατική τάξη, με όλα όσα πέρασε για να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της, αλλά και τους εχθρούς που είχε, τους εκμεταλλευτές της. Σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη στον τσάρο των Ελλήνων Ανθρακορίχων της Γιούτα. Έτσι τον είχαν ονομάσει στην Αμερική, τσάρο. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έφερνε εργάτες από την Ελλάδα και ήταν ο άνθρωπος ο οποίος εκμεταλλευόταν τους εργάτες αυτούς με τον πιο αδίστακτο τρόπο, πολλές φορές μετατρέποντάς τους στην ανάγκη που είχαν για να επιβιώσουν σε απεργοσπάστες για να μπορέσει να νικήσει για λογαριασμό των εργοδοτών τις απεργιακές κινητοποιήσεις και την εξέγερση των εργαζομένων για τις άθλιες, απαράδεκτες, απάνθρωπες συνθήκες εργασίας τις οποίες βίωναν ανάμεσά τους και χιλιάδες Έλληνες μετανάστες. Λεωνίδας Σκλήρης από τη Λακωνία, από τη Σπάρτη. Αυτός είναι ο τσάρος των Ελλήνων Ανθρακορίχων και εργατών στους σιδηροδρόμους των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο άνθρωπος, καμιά φορά μπορούμε να βάλουμε τη λέξη και σε εισαγωγικά, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε με τον πιο βάρβαρο τρόπο τους συμπατριώτες του, παίρνοντάς τους από το μισθό τους, αναγκάζοντάς τους να αγοράζουν από τα δικά τους σούπερ μάρκετ σε τιμές πολύ ακριβές, ελέγχοντας τον τρόπο και τον τόπο κατοικίας τους, μιας και από εκεί έπαιρνε τη δική του αποζημίωση, σε εισαγωγικά η λέξη. Και βέβαια ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έδινε στην εργοδοσία όποιους δεν ήταν καλοί. Αλλά βέβαια στην πορεία, στην ιστορία μέσα, βρήκε και ο ίδιος τον μάστορά του. Το όνομα αυτού, Λούις Τίκας. Μια μεγάλη φυσιογνωμία, ένας μετανάστης εργάτης, ο οποίος βρέθηκε στην πρώτη γραμμή του πυρός, στην πρώτη γραμμή των εξεγέρσεων και των απεργιακών κινητοποιήσεων, έχασε τη ζωή του και έγινε πραγματικά ήρωας για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Λεωνίδας Σκλήρης ή και Σκληρής μπορεί να λεγόταν και να άλλαξε το όνομά του στις Ηνωμένες Πολιτείες για να είναι πιο εύβοιχο. Έφτασε στην Αμερική το 1900. Ήταν η εποχή που είχαν πρωτοανοίξει τα σύνορα και για Έλληνες μετανάστες. Έκατσε και δούλεψε στους σιδηροδρόμους και έμαθε καλά το πώς λειτουργούσε το σύστημα της κατασκευής των σιδηροδρόμων. Δούλεψε με μια δυναμική ομάδα στην σιδηροδρομική κατασκευή της γραμμής στην Μέσο Δυτική Αμερική. Και εκεί κατάφερε να βγάλει πολλά χρήματα, να κάνει γνωριμίες και να πάρει στα πάνω του, γιατί έχοντας τις γνωριμίες και τον τρόπο τον οποίο λειτουργούσε, έγινε απόλυτα αρεστός στην εργοδοσία και απόλυτα χρήσιμος, χρήσιμο εργαλείο. Ήταν η εποχή που γινόντουσαν εργασίες για τις επεκτάσεις των σιδηροδρομικών γραμμών στις Ηνωμένες Πολιτείες και την αλλαγή από τις στενές σιδηροδρομικές γραμμές που υπήρχαν μέχρι τότε σε κανονικές γραμμές. Άλλαζε δηλαδή και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε όλο το σύστημα, αλλά και πώς ήταν φτιαγμένο ένα τρένο, ένα βαγόνι τρένου. Οπότε για να πατήσεις τις κανονικές πλέον γραμμές που ήταν πιο μεγάλες, πιο φαρδείς, νομίζω ότι χρειαζόταν να γίνει αυτό και ήταν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι εργασιακό που χρειαζόταν χέρια, χέρια πολλά. Και εδώ είδε και το κομμάτι της εκμετάλλευσης και του πλούτου ο Λεωνίδας Σκλήρης, όταν έφερε κατά εκατοντάδες και στην πορεία χιλιάδες συμπατριώτες του, κυρίως από τη Λακωνία, για να δουλέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αρχικά στις σιδηροδρομικές γραμμές και κατ' επέκταση στα ανθρακορυχεία και τα χαλκορυχεία που ήταν
συμβεβλημένα άμεσα, συνδεδεμένα μάλλον άμεσα με την ιστορία της κατασκευής των σιδηροδρομικών γραμμών. Ήταν θυγατρικές εταιρείες αυτές που λειτουργούσαν τα ανθρακουρυχεία, θυγατρικές των σιδηροδρόμων δηλαδή, και κυρίως εκεί που ξεκίνησε η δουλειά του σκλήρη ήταν στην Κομιτεία Κάρμπον στην Γιούτα, στην πολιτεία της Γιούτα. Εκεί συνεχώς δημιουργούνταν νέες θέσεις εργασίας, ήταν μεγάλη η παραγωγή χαλκού στο φαράγγι του Μπίνγκαμ και η απέτηση για εργατικά χέρια ήταν κατά χιλιάδες. Αλλά τα εργατικά χέρια για την εργοδοσία δεν έπρεπε να ήταν κανονικά, αλλά φτηνά εργατικά χέρια και μακριά από οτιδήποτε είχε σχέση με τα συνδικάτα. Ο Σκλήρης λοιπόν δούλεψε πάνω σε αυτό, δημιούργησε μία ομάδα συμπατριωτών του που ήταν απεργοσπάστες και όπου τα συνδικάτα είχαν κινητοποιήσεις και απεργίες, ο Σκλήρης με την ομάδα του, τους Έλληνες μετανάστες που ήταν φτωχοί και δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα άλλο παρά να δουλέψουν, πήγαιναν και έσπαζαν τις απεργίες, δημιουργώντας έτσι ένα όνομα, φτιάχνοντας ένα όνομα στις Δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, θα πάμε πίσω σε όλη αυτή την περίοδο που συζητάμε. Θα πάμε στις αρχές της δεκαετίας του 1910. Μέχρι και το 1920. Θα συναντήσουμε κάποια πρώτα τραγούδια που ηχογραφήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες από την περίφημη κυρία Κούλα. Η κυρία Κούλα, στην οποία υπόσχομαι να κάνουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα, δεν ήταν άλλη από την Κούλα Αντωνοπούλου. Αυτό ήταν το πραγματικό της όνομα. Κανένας δεν την γνώριζε παρά μόνο με το κυρία Κούλα. Έτσι είναι καταγεγραμμένη και στους δίσκους φωνογράφου που κυκλοφόρησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει γράψει πολλά τραγούδια, είναι από τις πρώτες ερμηνεύτριες ελληνικών τραγουδιών στην αμερικανική δισκογραφική σκηνή και αυτά τα τραγούδια θα ακούσουμε σήμερα, γιατί θα μας φέρουν παράλληλα και στην εποχή για την οποία συζητάμε. Πρώτο τραγούδι είναι το Ταμπαχανιώτικο, ηχογραφημένο το 1916 παρακαλώ, στη Νέα Υόρκη. 16 ή 17 τώρα δίστανται οι απόψεις. Είναι ένας δίσκος της Columbia με αριθμό USA Y3325. Στην ορχήστρα με βιολί είναι ο Αθανάσιος Μακεδόνας και λαούτο παίζει ο Ανδρέας Πατρινός.

Να σας δώσω μια εικόνα για το πώς ήταν διαμορφωμένα τα πράγματα τότε στον εργασιακό τομέα εκεί στα ανθρακοριχεία της Γιούτα. Οι Έλληνες έφτασαν εκεί γιατί υπήρχε μεγάλη φτώχεια φυσικά στην Ελλάδα και γιατί ήταν και μια εποχή όπου, ξέρετε, τα μεγάλα αδέρφια έπρεπε να πρικίσουν τις αδερφές και με τα δεδομένα που υπήρχαν στην Ελλάδα αυτό ήταν, αν όχι ακατόρθωτο, τουλάχιστον πάρα πολύ δύσκολο. Έφυγαν λοιπόν πολλοί μετανάστες για αυτό το σκοπό, για να φτιάξουν ένα κομπόδεμα και να μπορέσουν να πρικίσουν για να παντρέψουν στη συνέχεια τις αδερφές τους. Ο στόχος ήταν άμεσος, δηλαδή να γυρίσουν σε λίγα χρόνια πίσω στην Ελλάδα, όπως φεύγουμε όλοι οι μετανάστες και λέμε, έλα μωρέ, λίγα χρονάκια, 3, 4, 5 το πολύ, και άμα πάνε καλά τα πράγματα 10 και γυρίσαμε πίσω. Στις αρχές του 1900 μέχρι το 1903 οι Έλληνες δούλευαν καθαρά ως απεργοσπάστες. Ήταν στην ομάδα αυτή του Λεωνίδα Σκλήρη και δούλευαν στην Κομιτεία Κάρμπον στο Λούσιν Κάτοφ. Αυτό ήταν το ανθρακοριχείο στο οποίο δούλευαν, αλλά δούλευαν παράλληλα και στα σιδηροδρομικά εργοστάσια του Salt Lake City και του Rio Grande και του Union Pacific. Αυτά ήταν τρία πολύ μεγάλα εργοστάσια σιδηροδρομικά. Μετά το 1903 δούλεψαν για την εταιρεία Utah Copper Company στο Bingham. Δούλεψαν στα χιτήρια Murray και Garfield και στο εργοστάσιο Magna, όπου ουσιαστικά ήταν πολλές οι σιδηροδρομικές δουλειές που υπήρχαν στην ευρύτερη περιοχή και κατ' επέκταση στα χαλκοριχεία και στα ανθρακοριχεία για να βγει όλο αυτό το κατασκευαστικό κομμάτι. Εκεί λοιπόν απασχολούνταν όλοι οι Έλληνες που είχαν πάει μετανάστες με προτροπή του Λεωνίδα Σκλήρη στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Γιούτα. Ο Σκλήρης έγινε φυσικά μέσα από αυτή την εξέλιξη ο κορυφαίος εργατικός πράκτορας, έτσι ήταν ο τίτλος του, παντρώνε, προσέξτε τη λέξη αυτή γιατί τη συναντάμε στην πορεία και στους μαφιόζους. Όσοι λοιπόν έψαχναν για δουλειά στην Αμερική και ιδιαίτερα στα μεσοδυτικά και τα δυτικά της χώρας, που υπήρχε τότε ένας πραγματικός εργασιακός δημιουργικός οργασμός, έπρεπε να περάσουν από τον Λεωνίδα Σκλήρη, τον Έλληνα τσάρο. Το γραφείο του είχε στηθεί στο Salt Lake City. Αυτό που έκανε ο Σκλήρης για να προσλάβει κάποιον μετανάστη Έλληνα, ζητούσε μία υπερβολική αμοιβή που έφτανε μέχρι τα 50 δολάρια. Ξέρετε τι ήταν 50 δολάρια τότε? Μισθός όχι ενός μηνός και πολύ πολύ παραπάνω. Από αυτό το 50-άρικο έδινε μίζα στους επικεφαλείς των ορυχείων. Ακούστε τώρα εκμετάλλευση της εργατικής τάξης. Και επίσης κάθε μήνα από το μισθό των εργαζομένων έπαιρνε ο Σκλήρης 1 ευρώ, έτσι για την πάρτη του, επειδή τους παρήχε εργασία. Αυτό στη σύγχρονη, έτσι, και την λαϊκή, την αργό, τώρα δεν, μπορεί να μην μπορώ να την πω τη λέξη εδώ στο ραδιόφωνο, καταλαβαίνετε όμως ποια λέξη εννοώ. Ένας άνθρωπος που εκμεταλλεύεται, σε εισαγωγικά η λέξη άνθρωπος, εργασιακά κάποιον άλλον άνθρωπο. Το συναντάμε αυτό σε περιπτώσεις ιερόδουλων που έχουν κάποιον που υποτίθεται ότι τις προστατεύει και τις διακινεί. Για Μάγια, Μάγια μου κάνες, τραγούδι του 1920, ένας δίσκος της Πανελλήνιων Αμερικής με αριθμό Παν 8051.

Θέλω να σας δώσω ακόμα μια έτσι πιο ανοιχτή εικόνα του τι υπήρχε τότε στην Γιούτα από πλευράς προσέλευσης Ελλήνων μεταναστών. Ήταν χιλιάδες οι Έλληνες που είχαν φτάσει στη Γιούτα το 1905. Ξεκίνησε από το 1900 το κύμα. Ο ίδιος ο Λεωνίδας Κλήρης λέγεται ότι μπήκε το 1897 στην Αμερική. Και το 1905 λοιπόν ήταν χιλιάδες οι Έλληνες, οι οποίοι έκαναν και την κοινότητά τους, δημιούργησαν τη λεγόμενη Greek Town και έφτιαξαν και την πρώτη εκκλησία, την Αγία Τριάδα. Υπολογίζεται ότι από εκείνη την περίοδο μέχρι το 1960 που δούλευαν νυχθημερών τα ανθρακοριχεία και η κατασκευή των σιδηροδρομικών γραμμών, έχουν χάσει τη ζωή τους σε εργατικά ατυχήματα τουλάχιστον 53 καταγεγραμμένοι, 53 Έλληνες μετανάστες. Το 1910 υπάρχει μία απογραφή για τον ελληνισμό της περιοχής και ο ακριβής αριθμός των Ελλήνων της Γιούτα είναι 4.062 όλοι, εργάτες και οι γυναίκες τους, γιατί όταν είδαν ότι θα έμεναν περισσότερο χρονικό διάστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες, έφεραν και νύφες από την Ελλάδα, από το χωριό ή από άλλα χωριά για να παντρευτούν και να στήσουν το ελληνικό σπιτικό τους. Έτσι. Οι περισσότεροι ήταν, όπως είπαμε, εργάτες και οι γυναίκες ήταν νοικοκυρές. Υπολογίζεται ότι αρκετοί Έλληνες δούλευαν και στο ρηχείο Χαλκού, στο Μπίνγκαμ, και πρωτοστάτησαν μάλιστα σε μια πυριακή κινητοποίηση που έγινε το 1912 εκεί, στο ορυχείο Χαλκού, από την Ομοσπονδία Μεταλλορύχων. Το 12 θα το δούμε αυτό αναλυτικά, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία και για την πορεία, την εξέλιξη της παρουσίας του Λεωνίδα Σκλήρη στα πράγματα. Οι Αμερικάνοι δεν πολύ συμπαθούσαν τους Έλληνες, γιατί έλεγαν ότι τους πήραν τις θέσεις εργασίας, έλεγαν ότι δούλευαν με πολύ χαμηλότερους μισθούς, έσπαγαν δηλαδή τις τιμές, πραγματικά πολύ χαμηλότερους μισθούς. Και επίσης έλεγαν ότι τους άρεσε να συνδικαλίζονται και ότι είχαν και συμμετοχή, λέγεται, στη μεγάλη απεργία στο χιτήριο Μιούρεϊ το 1909. Το 1912, που σας είπα νωρίτερα, στη μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση της Δυτικής Ομοσπονδίας Μεταλλορύχων στο ρηχείο Χαλκού της Γιούτα στο Μπίνγκαμ, που είναι ιστορική εξέγερση αυτή, οι συνδικαλιστές συνειδητοποίησαν ότι έπρεπε να πάρουν με το μέρος τους οπωσδήποτε τους Έλληνες, γιατί ήταν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι εργαζομένων αριθμητικά και έπρεπε να φύγουν από όλη αυτή τη λογική και τη φιλοσοφία, ή μάλλον την υπαγωγή που είχαν στο Λεωνίδα Σκλήρη, ο οποίος τους εξανάγκαζε να εργάζονται ως απεργοσπάστες και να δουλεύουν με τραγικά χαμηλούς μισθούς. Οι Έλληνες όμως, λόγω της καταπίεσης που είχαν υποστεί από το Σκλήρη, συμμετείχαν σε αυτή τη μεγάλη κινητοποίηση που έμεινε στην ιστορία, αλλά κυρίως το αίτημά τους δεν ήταν καλύτερες, το άμεσο αίτημά τους, συνθήκες εργασίας κλπ. Το άμεσο αίτημά τους ήταν να ξεκουμπιστεί, να φύγει ο Σκλήρης, για να μπορέσουν στην πορεία με την απουσία του Τσάρου, το εκμεταλλευτεί τους, να πετύχουν όλα αυτά για τα οποία εργάζονταν και απεργούσαν οι υπόλοιποι. Δηλαδή ήταν ένα βήμα πίσω. Οι υπόλοιποι εργάτες πήγαν κατευθείαν στο ψητό. Θέλουμε καλύτερες συνθήκες εργασίας, θέλουμε καλύτερο μισθό, θέλουμε προστασία σε τομείς υγείας και ασφάλειας και φυσικά να μην μας αναγκάσουν να αγοράζουμε από τα παντοπολία που είναι άμεσα συνδεδεμένα με τις εταιρείες σε τιμές πολύ υψηλές και να μην μας αναγκάζουν να νοικιάζουμε τα σπίτια που νοικιάζουμε για να είμαστε κοντά στον χώρο εργασίας με τα χρήματα που ζητάνε, που είναι πάρα πολλά και που καταλήγουν τελικά πάλι στους εκμεταλλευτές, στους εργοδότες. Γιατί περί εκμεταλλευτών απόλυτα στη λέξη αυτή επρόκειτο. Έτσι λοιπόν οι Έλληνες ήταν ένα βήμα πίσω. Έπρεπε να φτάσουν σε αυτό που διεκδικούσαν οι υπόλοιποι εργάτες, αλλά για να φτάσουν σε αυτό έπρεπε να ξεφύγουν από το χειρισμό και την εκμετάλλευση του Λεωνίδα Σκλήρη. Κόβω μια κλάρα τώρα, παραδοσιακό τραγούδι, ερμηνεύει η κυρία Κούλα. Στο κλαρίνο είναι ο Γιάννης Κυριακάτης, στο σαντούρι ο Λούις Δρασιάς, στο βιολί ο Διονύσιος
Νιόνιο τον λέγανε, Πόγκης, είναι ένας δίσκος της Πανελλήνιων Αμερικής που κυκλοφόρησε με αριθμό PAN 8002.

Thank you.

Θέλω να συνεχίσω να σας δίνω μια εικόνα του πώς ζούσαν, κάτω από ποιες συνθήκες οι Έλληνες μετανάστες εκείνη την περίοδο σε εκείνα τα σημεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρώτα απ' όλα φτάνουμε στο 1912, ξεκινάνε οι Βαλκανικοί πολέμοι και βέβαια σε αυτό οι Έλληνες είχαν πολύ μεγάλη συμμετοχή, γιατί δεν έκρυβαν πάντα τους πατριωτικούς δεσμούς με την Ελλάδα. Ο πόλεμος λοιπόν με την Τουρκία και την Βουλγαρία έχει ξεκινήσει, οι Έλληνες της Γιούτα ανταποκρίνονται στο κάλεσμα και πολλοί έρχονται στην Ελλάδα για να πολεμήσουν ενάντια στους παραδοσιακούς εχθρούς. Υπολογίζεται ότι τότε έφυγαν περίπου 200 Έλληνες εργάτες από τη Γιούτα επιστρέφοντας στην Ελλάδα, και αυτό το κομμάτι οι Αμερικάνοι δεν το συγχώρεσαν, γιατί θεώρησαν ότι το μυαλό των Ελλήνων μεταναστών ήταν μόνιμα στην Ελλάδα και ότι έτυχαν μέσα από την καθημερινή τους ζωή, γιατί είχαν στήσει στις λεγόμενες ελληνικές πόλεις, στις Greek Town, είχαν στήσει ένα σε στυλ χωριού σκηνικό. Και αυτό δεν το άντεχαν οι Αμερικάνοι, είχαν τα καφενεία τους, είχαν τα παντοπολία τους, είχαν οτιδήποτε υπήρχε ελληνικό, μιλούσαν μόνο ελληνικά, συναναστρέφονταν μόνο ελληνικά και ζούσαν σαν ένα ξεχωριστό κομμάτι, σε ένα δικό τους, ας το πούμε, γκέτο, για να χρησιμοποιήσουμε μία λέξη που ήρθε πολύ αργότερα στην ζωή μας. Οι Αμερικάνοι αυτό δεν το ήθελαν. Ήθελαν να αμερικανοποιηθούν οι μετανάστες, όλοι, και οι Έλληνες. Και πίστευαν ότι δεν θα μπορούσαν να το πετύχουν αυτό με την πλευρά των Ελλήνων. Η ιστορία ξεκινάει με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θεωρείται ότι εκεί οι Έλληνες έχουν αλλού το μυαλό τους και αυτό τους βάζει σε δυσμένεια. Ταυτόχρονα όμως και ένα άλλο γεγονός βάζει τους Έλληνες μετανάστες σε δυσμένεια. Όσα χρήματα βγάζουν και ό,τι και αν περισσεύει, το στέλνουν στην Ελλάδα. Είπαμε για το σκοπό, έτσι, για να παντρολογήσουν τις αδερφές τους, για χίλιους δύο λόγους. Αλλά τα χρήματά τους, τους κατηγορούν οι Αμερικάνοι ότι δεν τα κρατούν στην χώρα και τα στέλνουν στην Ελλάδα. Έστω και αυτά τα πενιχρά χρήματα που αποκόμιζαν μέσα από την πολύ σκληρή εργασία τους. Έπειτα υπήρχαν και διάφορα επεισόδια τα οποία αναδείκνυαν όλο και περισσότερο το μένος απέναντι στους μετανάστες, στους Έλληνες μετανάστες. Είχαν λιντσαριστεί δύο Έλληνες. Ο ένας γιατί θεωρήθηκε ύποπτος για τη δολοφονία του αδερφού ενός πυγμάχου Αμερικανού, του Τζακ Ντέμψεϊ, και ο άλλος γιατί τόλμησε να βάλει στο καινούργιο αυτοκίνητό του και να πάει βόλτα μία Αμερικανίδα. Οι Μπαγλαμάδες, τραγούδι του 1920 τώρα, είναι η πρώτη ηχογράφηση του σπουδαίου αυτού μικρασιάτικου ρεμπέτικου τραγούδιου.

Πάμε να σας δώσω τώρα 2-3 στοιχεία ακόμα που είναι πολύ σημαντικά για τον τρόπο λειτουργίας του Λεωνίδα Σκλήρη. Έχοντας ιδρύσει το πρακτορείο, το οποίο το είχε στεγάσει στην ελληνική συνοικία στη Greek Town στο Salt Lake City, έφερνε όποιο κομμάτι Έλληνα ταλαιπωρημένου και εξαθλειωμένου υπήρχε οικονομικά για να δουλέψει κυρίως ως απεργοσπάστης αρχικά. Είχε ο Σκλήρης το αποκλειστικό δικαίωμα να προμηθεύει εργάτες στα ανθρακορυχεία και τα χαλκορυχεία της Γιούτα, αλλά και στις σιδηροδρομικές γραμμές. Πίσω από όλα αυτά υπήρχαν εταιρείες οι οποίες η μία με την άλλη συνεργάζονταν και ήταν θυγατρικές. Για να βρει δουλειά, επαναλαμβάνουμε, σε ένα μετανάστη έπρεπε να πάρει ένα υπερτίμημα από τον εργάτη της τάξης των 50 αμερικανικών δολαρίων, ενώ παρακρατούσε κάθε μήνα και ένα δολάριο από το μισθό του κάθε εργάτη, και παράλληλα τους ανάγκαζε να ψωνίζουν αποκλειστικά και μόνο από τα δικά του σούπερ μάρκετ της εποχής, τα παντοπολία, με τιμές που ήταν εξωφρενικές για τα πραγματικά δεδομένα. Τι έφερε τώρα την πτώση του Σκλήρη? Ο αγώνας των Ελλήνων εργατών, μεταναστών εργατών. Με κύριο χαρακτηριστικό τη μεγάλη απεργία του Μπίνγκαμ το 1912, μια ιστορία που έχει καταγραφεί με χρυσά γράμματα στις διεκδικήσεις της εργατικής τάξης στην Αμερική και παγκοσμίως, και θα σας δώσουμε στοιχεία για το τι έγινε. Ήταν εκεί το αίτημα των 1.200 Ελλήνων μεταλλορύχων που συμμετείχαν στην απεργιακή κινητοποίηση με το συνδικάτο Western Federation of Miners. Το αίτημά τους ήταν να φύγει ο Σκλήρης και να ικανοποιηθούν και τα λοιπά αιτήματα όλων των εργαζομένων και των συναδέλφων τους. Δηλαδή, έπρεπε να σταματήσει αυτό το σύστημα άμεσης εκμετάλλευσής τους, και αυτό επεδίωξαν με τη συμμετοχή τους κυρίως σε πρώτο ρόλο στη μεγάλη απεργία του Μπίνγκαμ το 12. Η πίεση ήταν μεγάλη, τα ορυχεία παρέλυσαν, η απεργιακή κινητοποίηση, παρά την προσπάθεια να φέρουν απεργοσπάστες, είχε απόλυτη επιτυχία, και μέσα σε μία εβδομάδα ο Σκλήρης αναγκάστηκε να παραιτηθεί, να εγκαταλείψει την Γιούτα και να τελειώσει και το σύστημα αυτό που λεγόταν παντρόν. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο μεσολαβητής έπαψε μαζί με την παρουσία του Σκλήρη να υπάρχει αυτός ο οποίος μανατζάρις, όπως λέμε σήμερα, μανατζάρουμε τους παίκτες, μανατζάριζε τους εργαζόμενους πίνοντας ουσιαστικά το αίμα και τον υδρότα τους. Λέγεται ότι ο Σκλήρης έφυγε και πήγε στο Μεξικό, όπου αγόρασε ένα δικό του ορυχείο και έστησε εκεί τη ζωή του. Να πούμε ότι στη μεγάλη κινητοποίηση του 1912 και την απεργία στο Μπίνγκαμ το καλοκαίρι του 12, οι μεταλλορύχοι που ανήκαν στη Δυτική Ομοσπονδία Μεταλλορύχων, την WFM, βρήκαν ότι υπήρχε ο πολύ μεγάλος αριθμός των Ελλήνων που θα τους συνέφερε να έχουν συμμετοχή στην κινητοποίηση, αλλά έβλεπαν ότι η ατζέντα των Ελλήνων δεν ήταν παρεμφερής με τη δική τους, αλλά ο πρόεδρος τότε του συνδικάτου, Charles Smoyer, πρότεινε να καθυστερήσει λίγο η απεργία, να συνενωθούν με τους Έλληνες, γιατί υπήρχε αριθμητική ανάγκη και όχι μόνο, και στη συνέχεια όλοι μαζί να διεκδικήσουν την αναγνώριση των πραγμάτων για τα οποία πάλευαν, των αιτημάτων τους, όπως αύξηση του μισθού κατά 50 cents την ώρα σε όλους τους τομείς. Περνάει λοιπόν το καλοκαίρι περιμένοντας τους Έλληνες, και στις 17 Σεπτεμβρίου ο Μόγερ συνιστά και πάλι υπομονή, δεν είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στην απεργιακή κινητοποίηση.

και εξουσία των ΗΠΑ στο Μπίνγκαμ, η οποία ήταν βαριά οπλισμένη και έτοιμη για οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη, όπως έλεγε το ρεπορτάζ των ημερών, για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Ήταν από τη μία λοιπόν οι βοηθοί σερίφοι και οι αρχές, και από την άλλη οι απεργοί, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις ήταν και ένοπλοι. Ο κυβερνήτης William Spry, για να ηρεμήσει τους Έλληνες, διέταξε την απομάκρυνση του Σκλήρη. Ο Σκλήρης αρχικά αρνήθηκε, είπε ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά για τα οποία με κατηγορούν οι ανθρακορύχοι, οι Έλληνες. Εγώ είμαι ένας πράκτορας εργασίας, βρίσκω δουλειά στους ανθρώπους, τους βοηθάω. Αλλά τελικά δεν έγινε και ιδιαίτερα πιστευτός, ή μάλλον γνώριζαν όλη τη δουλειά που έκανα, αλλά πλέον είχαν στενέψει τα περιθώρια και μετά την απέτηση του κυβερνήτη William Spry, ουσιαστικά την κοπάνισε για το Μεξικό, όπως είπαμε και νωρίτερα. Οι Έλληνες πανηγύρισαν μια πολύ μεγάλη νίκη, έτσι, και συνέχισαν όμως την απεργία για να πετύχουν και το δεύτερο σκέλος, που ήταν καλύτερη μισθή. Εκείνο που έκανε όμως η εταιρεία, μπήκε μέσα στην ιστορία δημιουργώντας μεγάλο κύμα απεργοσπαστών, στην οποία συμμετείχαν και Έλληνες, τους οποίους είχε στατολογήσει παλαιότερα ο Σκλήρης. Είχε δημιουργηθεί δηλαδή αυτή η ομάδα υπό το Σκλήρη. Και καταλαβαίνετε ότι έγιναν πλέον μεγάλες συγκρούσεις τον Οκτώβριο, ένα μήνα μετά τη μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση στο Μπίνγκαμ. Έγιναν μεγάλες συγκρούσεις μεταξύ των απεργοσπαστών και των απεργών. Και της αστυνομίας βέβαια, που προστάτευε τους απεργοσπάστες. Δύο ανθρακορύχοι σε αυτές τις μάχες σκοτώθηκαν και δεκάδες συνελήφθησαν. 31 Οκτωβρίου ο Ντάνιελ Τζάκλιν, εκπρόσωπος εταιρείας, αναγκάστηκε να ανακοινώσει αύξηση μισθού κατά 25 σέντς, το μισό από ό,τι διεκδικούσαν οι εργάτες, και είπε ότι αυτό, να ξέρετε, ότι είχε προγραμματιστεί πριν γίνει η απεργία, γιατί φοβόντουσαν να πούν ότι έτρεμαν την απεργία. Πέρασαν έτσι λοιπόν 6 εβδομάδες, σιγά σιγά κάπου κατέβνασαν τα πράγματα, η απεργία σταδιακά έπαψε και τα ορυχεία άνοιξαν ξαλά, αλλά με μεγάλο αριθμό μεταναστών από το Μεξικό, τους οποίους ενδεχομένως είχε φέρει ο Σκλήρης. 30 φιλιά, παραδοσιακό τραγούδι του 1915, ηχογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη. Συνοδεύει την κυρία Κούλα κάποιος άγνωστος, βιολί παίζει ο Αθανάσιος Μακεδόνας, σαντούριος Τέλειος Μελάς και λαούτο ο Ανδρέας Πατρινός. Είναι δίσκος της Κολούμπια με αριθμό COL Y5146 και είναι ένα πραγματικά μοναδικό τραγούδι σε εκτέλεση και δημιουργία.

Κλείνοντας, να κάνουμε αναφορά στον Λούι Τίκα, ο οποίος ήταν ο μεγάλος αντίπαλος ή εχθρός του Λεωνίδα Σκλήρη. Ο Λούις Τίκας γεννήθηκε στην Κρήτη ως Ηλίας Παντιδάκης και το Λούις Τίκας το έκανε στην Αμερική έτσι για να είναι πιο εύκολο προς χρήση. Δολοφονήθηκε στο Κολοράντο στις... ακριβή ημερομηνία, παιδιά, πρέπει να ήταν Απρίλιο, 20 Απριλίου του 2000. Το 2000, πολύ μπροστά πήγα. 20 Απριλίου του 1914. Ήταν επικεφαλής της μεγαλειώδους απεργιακής κινητοποίησης στο Ludlow του Κολοράντο. Έγινε εκεί η σφαγή του Ludlow που έχει μείνει στην ιστορία. Πρωταγωνιστής ο Λούις Τίκας. Η απεργία του Ludlow ξεκίνησε στις 20 Σεπτεμβρίου του 1913. Γιατί οι εργαζόμενοι, οι εργάτες ζητούσαν τα εξής. Ακούστε τώρα ποια ήταν τα αιτήματά τους. Να μπορούν να ψωνίζουν από όποιο κατάστημα προτιμούσαν οι ίδιοι. Αυτά όλα αντιτίθενταν στην λογική και τη φιλοσοφία με την οποία δούλευε ο Λεωνίδας Σκλήρης. Να μπορούν να πηγαίνουν σε όποιο γιατρό επιθυμούσαν και όχι σε γιατρό της εταιρείας που τους ξεπέταγε και δεν ενδιαφερόταν για την υγεία τους. Να μπορεί να αναγνωριστεί το συνδικάτο τους, να έχουν συνδικάτο. Να καθιερωθεί η οκτάωρη εργασία. Καμιά φορά, ρε παιδιά, τα βλέπουμε αυτά σήμερα και λέμε έχει περάσει ένας αιώνας και τα ίδια διεκδικεί η εργατική τάξη. Να εφαρμοστούν οι νόμοι της πολιτείας του Κολοράντο σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των ορυχείων, να καταργηθεί το script όπως και το σύστημα φρουρών της εταιρείας που έκανε τους καταπλυσμούς των εργατών να μοιάζουν με στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ο Λούις Τίκας μαζί με τον Τζον Λόζον ήταν επικεφαλής της απεργίας που σας είπαμε το 1912 στο Μπίγκαμ. Έτσι. Εκεί όμως στο Ludlow τώρα, τον Οκτώβρη του 1913, τι κάνουν οι εκπρόσωποι των εταιριών, πετάνε από τα σπίτια τους τους απεργούς. Τους αφήνουν στο δρόμο. Οι απεργοί στείνουν σκηνές σε τέτοιο σημείο, κομβικό σημείο, κοντά στα ορυχεία, έτσι ώστε να απαγορεύουν στους απεργοσπάστες να κάνουν τη βρώμικη δουλειά. Στείνουν λοιπόν μέσα από τις σκηνές αυτές μια ολόκληρη πολιτεία, 500 άνδρες, 350 γυναίκες, 450 παιδιά, με ελληνικό καφενείο, ελληνικό φούρνο, μέχρι και σχολείο. Αυτό τρομοκρατεί βέβαια την εργοδοσία, που ζητάει την παρέμβαση της Εθνοφρουράς και συμφωνεί ο κυβερνήτης του Κολοράντο. Η όλη ιστορία τότε ήταν εμπλεκόμενος μέσα σε αυτή και ο Ροκεφέλερ, ο οποίος είχε τα ορυχεία. Καταλαβαίνετε, ήταν ένας πανίσχυρος οικονομικά άνδρας, ο οποίος έδινε εντολές και η κυβέρνηση και οι πολιτιακές αρχές ασπάζονταν το ό,τι τους έλεγε. Φτάνουμε λοιπόν στις 20 Απριλίου του 1914, η Εθνοφρουρά εισβάλλει και εκενώνει τον καταβλισμό των Ελλήνων απεργών. Ήταν Δευτέρα του Πάσχα. Οι περισσότεροι κοιμόντουσαν γιατί είχαν γλεντήσει το Πάσχα την προηγούμενη μέρα και οι πιστολάδες της εταιρείας που εμφανίστηκαν απέτησαν από τον Λούι Τίκα να παραδώσει δύο συνδικαλιστές που ήταν Ιταλοί. Ο Τίκας ζήτησε ένταλμα σύλληψης αν υπάρχει για να μπορέσει να τους βοηθήσει. Εκείνοι του είπαν ότι δεν υπήρχε. Αρνήθηκε τότε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση και είπε εγώ συναδέλφου μας δεν σας δίνω. Και καταλαβαίνετε ότι τότε ξεκίνησε μια πολύ μεγάλη μάχη, έπεσε η πρώτη βολή και το Ludlow έγινε πεδίο μάχης και σφαγής. Ο Τίκας όταν είδε να χύνεται αίμα ανεβαίνει στο βουνό και ζητά να δει τον λοχαγό της Εθνοφρουράς, τον Καρλ Λίντερφιλντ, κρατώντας μια λευκή σημαία για να συναναστραφεί και να συνεργαστεί μαζί του, να δοθεί μια λύση και ένα τέλος σε αυτή την ιστορία. Λέγεται τότε ότι ενώ συνομιλούσαν στο βουνό, ο αξιωματικός χτύπησε με πρωτοφανή αχριότητα τον Τίκα στο κεφάλι με την καραμπίνα του, η καραμπίνα έσπασε στα δύο, όπως έγινε κομμάτια δυστυχώς και το κεφάλι του Λούι Τίκα. Ένας άνθρωπος που πέρασε στην ιστορία. Ο μεγάλος πολέμιος του Λεωνίδα Σκλήρη, τον οποίο παρουσιάσαμε στη σημερινή μας εκπομπή.
Εδώ ολοκληρώσαμε. Εμείς ανανέουμε το ραντεβού μας για ώρα Ελλάδας πάλι στις 9 το πρωί αύριο. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας και κλείνουμε με το τραγούδι «Τσίφτε τέλη», έτσι ακριβώς γράφεται, δύο λέξεις, «Τσίφτε τέλη» του 1916, ερμηνεύει η Κυριακούλα Αντωνοπούλου, είναι δίσκος της Κολούμπια Αμερικής με αριθμό COE3327 και συμμετέχουν σύμφωνα με τις προσφωνήσεις που θα ακούσετε από την Κυριακούλα ο Αθανάσιος Μακεδόνας και ο Ανδρέας Πόγκης στο βιολί.

0: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
1: On the Road με την Αριάδνη Σοφία Κούρη.

Τα θερινά σινεμά, λοιπόν. Ακούσαμε τα θερινά σινεμά του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Τον ύμνο σε μια από τις πιο σημαντικές συνήθειες του καλοκαιριού μας. Σε στίχους και μουσική του ίδιου, από το δίσκο «Χαμηλή πτήση». Πρώτη φορά ηχογραφήθηκε το 1978 με τη Βίκη Μοσχολιού στο δίσκο «Είμαι ένας φτωχός και μόνος καουμπόι». Αν και αρχικά το τραγούδι προοριζόταν για τον Γρηγόρη Μπιθκότσι, επειδή ο Λουκιανός θεωρούσε ότι το τραγούδι έχει λαϊκή απεύθυνση. Αυτό δεν προχώρησε μεταξύ των δύο καλλιτεχνών, γιατί ανήκαν σε διαφορετικές δισκογραφικές εταιρείες. Αλλά έτσι κι αλλιώς, το version με τη φωνή του ίδιου του Κυλαϊδόνη που κυκλοφόρησε 4 χρόνια αργότερα, το 1982, είναι κατά τη γνώμη μου πολύ πιο αυθεντική και ανεπιτίδευτη. Αφετηρία για το τραγούδι στάθηκε μια παιδική ανάμνηση του ίδιου του Κυλαϊδόνη από μια νυχτερινή προβολή στον παλιό κινηματογράφο Αττικών της Κυψέλης, ο οποίος δεν υπάρχει πια, έτσι, στα τέλη της δεκαετίας του 40 ή στις αρχές του 50, από την ταινία «Ο κόκκινος κουρσάρος» του 1952. Γενικά, είπα τέλη δεκαετία 40, γιατί μιλούσα για την περίοδο, έτσι. Με τον εξαιρετικά όμορφο και εντυπωσιακά ξεροψημένο σε αυτή την ταινία Μπαρτ Λάνκαστερ, που έμεινε αυτή η ταινία μέσα στον Κυλαϊδόνη για πολύ καιρό. Ο ίδιος έλεγε ότι πρώτα του ήρθε η εικόνα μιας νύχτας με φεγγάρι μέσα σε θερινό σινεμά και ύστερα έγινε το υπόλοιπο τραγούδι. Λίγο μελαγχολία, λίγο γλύκα, λίγο νοσταλγία. Αλλά αυτή δεν είναι και αίσθηση του υπαίθριου χώρου όταν βλέπουμε σινεμά. Καλά, σε αυτό μετράει πολύ και τι ταινία έχεις πάει να δεις. Για παράδειγμα, εμένα, άλλη αίσθηση μου είχε έρθει όταν είδα τον κόκκινο κουρσάρο στο θερινό που είχε στηθεί για λίγο στο 25-10. Ήθελα να πάω για μπάνιο, αλλά εγώ δεν είχα γράψει νωρίτερα συνθέσεις του, όπως το «Μη χτυπάς» ή το «Σπίτι μου», σε στίχους κιόλας Νίκου Γκάτσου, ή του «Κολύγαγιος» και τα λοιπά. Οπότε και δεν αναζητούσα νέες συνθέσεις για τη μουσική μου ατμόσφαιρα όπως έκανε ο Κυλαϊδόνης. Έτσι, εγώ βγήκα από την ταινία έτοιμη να ανατρέψω το καθεστημένο ή έστω να πάω σε μια κάποια παραλία με τυρκουάζ νερά για μια βουτιά. Θέλω να πω στο μυαλό μου είναι κάπως έτσι. Αν νιώθεις ότι γερνάς, σημαίνει ότι δεν έχεις δει κάτι καλό, έχεις δει μια πατάτα. Στα τέλη της δεκαετίας του 90, ο Κυλαϊδόνης έγραψε και ένα δεύτερο ρεφρέν για τα παλιά πάρτι σε ταράτσες, επειδή ένιωθε ότι το κοινό είχε κρατήσει κυρίως τη ρομαντική εικόνα των θερινών, γιατί αυτό τους ενδιέφερε, που μιλάει για το φεγγάρι, το αγιόκλιματα, για σεμιά, για τα καλύτερα μας χρόνια και όχι τη βαθύτερη μελαγχολία του τραγουδιού. Κάθε καλοκαίρι να επιστρέφουμε στις ίδιες αυλές, στις ίδιες καρέκλες, στις μυρωδιές, αλλά λίγο αλλαγμένη κάθε φορά. Οι νέοι στίχοι πήγαιναν κάπως έτσι. Είναι κάτι πάρτι σε ταράτσες, σαν τις Λαχανά 87, πάρτι ρεφενέ και δίπλα σε για πια, που δεν ξαναγίνονται πια. Και αναφέρεται στα ρεφενέ πάρτι της οδού Λαχανά 87, η διεύθυνση του σπιτιού του πατρικού του, δεν ξέρω, δεν έχω πάει, δεν ξέρω αν είναι ακόμα εκεί, όπου γίνονταν αυτοσχέδια γλέδια με γείτονες και φίλους και ο καθένας έφερνε το κάτι της του, λίγο ποτάκι, λίγο φαγητό, δίσκους ή συνεισέφερε με την παρέα του. Βραδιές αυθόρμητες, συλλογικές, χαλαρές και μη εξεζητημένες, που δεν ξαναγίνονται πια. Γιατί ήταν σε μια πιο αθώα και άλλη αληθινή Αθήνα, αλλά και μια κάπως σκαιώδη Αθήνα, γιατί τα για πια που λέει είναι για την Αθήνα της αντιπαροχής, όταν κατεδαφίστηκαν χιλιάδες μονοκατοικίες και σπίτια με αυλές και υπέροχα νεοκλασικά και μεσοπολεμικά κτίρια, ώστε στη θέση τους να υψωθούν τερατόμορφες πολυκατοικίες. Η πόλη ήταν γεμάτη με κτίρια από υποκατασκευή, τσιμέντα, μπετά, σκαλοσιές, και το δικό του το σπίτι αργότερα κατεδαφίστηκε. Να το, το είχα ξεχάσει αυτό. Και χτίστηκε μια πολυκατοικία. Οι ταινίες αλλάζουν. Οι άνθρωποι πάνε και έρχονται. Αλλά η συνήθεια παραμένει. Και έτσι κάθε προβολή συνδέεται με μια ηλικία, με μια παρέα, έναν έρωτα, μια συγκεκριμένη περίοδο της ζωής μας. Όταν ο Κυλαϊδόνης θυμάται, ουσιαστικά δεν θυμάται μόνο την υπόθεση της ταινίας, θυμάται τον εαυτό του σαν παιδί,
το θερινό σινεμά της γειτονιάς και την αίσθηση ότι όλο το καλοκαίρι και όλη η ζωή βρίσκονται ακόμη μπροστά του.

0: το «Les dames de l'amour» της François Hardy ακούγεται στο Moonrise Kingdom του 2012 του Wes Anderson, όταν ο Σαμ και η Σούζη χορεύουν στην παραλία και μια σκηνή του Wes Anderson που είναι τόσο για θερινό σινεμά. Οι ταινίες του έχουν αυτό το κάτι, το καλοκαιρινό, το στιγμιότυπο σε κάποιο καρουζέλ στο Instagram ή σε καρποστάλ. Το χρώμα, τη συμμετρία, την παλιά, τη vintage μουσική, αμήχανους έρωτες και μικρές αποδράσεις από την κανονικότητα. Οι ήρωές τους συχνά προσπαθούν να ξεφύγουν από τον κόσμο των ενηλίκων για να φτιάξουν ένα λίγο δικό τους κόσμο. Όπως συμβαίνει όταν για 2 ώρες αφήνεις πίσω την πόλη και κάθεσαι κάτω από τον ουρανό και μπαίνεις σε μια πραγματικότητα λίγο πιο όμορφη, λίγο πιο παράξενη και λίγο πιο φεγγαρένια από τη δική σου. Είναι όμως έτσι? Ερώτημα. Τι πιστεύει ο κόσμος για το θερινό σινεμά?
1: Γιατί σε αντίθεση με τα κλειστά, δεν μας απομονώνουν από την πόλη για αυτές τις περίπου 2 ώρες που παρακολουθούμε την ταινία, αλλά η ίδια η πόλη αποτελεί ένα σκηνικό πίσω από την οθόνη και γύρω από τους θεατές. Οπότε κάπως η εμπειρία του να παρακολουθούμε την ταινία ενσωματώνεται αρμονικά, ας πούμε, μέσα στη ζωή της πόλης.
2: Εμείς μεγαλώσαμε με τα θερινά σινεμά. Τις καλύτερες αναμνήσεις έχω στο γυμνάσιο και δημοτικό, που είτε πηγαίναμε με γονείς σε κάποιο νησί, είτε επειδή η δουλειά των γονιών, της μητέρας μου τέλος πάντων, της ταβέρνας, ήταν στην Πλάκα, πηγαίναμε αρκετά στο Σινεπαρί. Και ξέραμε, είχαμε φίλο που δούλευε μέσα και μας έβαζε δωρεάν. Το μόνο που κάναμε είναι βοηθάγαμε να μαζευτούν τα σκουπίδια στις και στις 2 προβολές. Άρα, ιδιαίτερα εκεί στο γυμνάσιο, πηγαίναμε και βλέπαμε κάθε μέρα τις ίδιες ταινίες. Μέχρι που αλλάζει κιόλας, στο Σινεπαρί.
3: Τα λατρεύω. Έχω πάρα πολύ ωραίες αναμνήσεις από την παιδική μου και την υπόλοιπη ζωή μου. Ζω στη Θεσσαλονίκη, είχαμε πολλούς θερινούς κινηματογράφους και είχα την εμπειρία κάθε Σάββατο στην πρώτη παράσταση, εμένα και τον μικρό μου αδερφό, μας έπαιρνε ο παππούς και η γιαγιά και μας πήγαιναν συγκεκριμένα στην Αίγλη. Ήταν ένας κινηματογράφος θερινός και χειμερινός. Ο θερινός όμως ήταν μία μαγεία. Ήταν περικυκλωμένη όλη η περίφραξη από γιασεμιά, τα οποία μοσχομύριζαν. Ήταν η εποχή που ανθίζανε και μοσχομύριζαν. Ήταν ο ανοιχτός ουρανός και τα αστέρια που μόλις είχαν αρχίσει να βγαίνουν. Γιατί ήταν η πρώτη παράσταση. Έχω να θυμάμαι τα καλύτερα. Έχω φτάσει σε μια πολύ πολύ μεγάλη ηλικία και πολλές φορές νοσταλγώ. Νοσταλγώ τους θερινούς κινηματογράφους που δυστυχώς πια δεν έχουμε τόσους πολλούς στη Θεσσαλονίκη. Και γιατί το λέω? Γιατί όταν μεγάλωσα και αραβωνιάστηκα στην ωραιότερη πλατεία της πόλης μου της Θεσσαλονίκης, στην Αριστοτέλους, υπήρχαν 3 θερινοί κινηματογράφοι. Και με τον αραβωνιαστικό μου και συνεχεία σύζυγό μου, μέχρι και σχεδόν στη δεκαετία του 70 λειτουργούσαν. Ύστερα άρχισαν να κτίζονται τα μέγαρα στη Θεσσαλονίκη και οι κινηματογράφοι αυτοί σήμερα είναι όλα μέγαρα με στο ισόγειο καφετέριες.
4: Τα θερινά σινεμά αποτελούν μια πολιτισμική ιδιαιτερότητα της χώρας μας, που κατά τη γνώμη μου πρέπει πάση θυσία να διαφυλαχθεί.
5: Το θερινό σινεμά είναι πάντα ένα κομμάτι της ζωής μας, της ιστορίας μας. Είναι καλοκαίρι, είναι. Λες, OK, θερινός κινηματογράφος. Οπότε είτε είσαι Αθήνα, είτε είσαι κάπου στο εξωτερικό. Βασικά είτε Αθήνα είτε επαρχία, δηλαδή σε κάποιο νησί ή οπουδήποτε. Πάντα ο θερινός κινηματογράφος ήταν ένα κομμάτι λίγο της καθημερινότητάς μας. Είναι όλη αυτή η διαδικασία ότι θα πας, ανεξαρτήτως της ταινίας, είναι όλη η διαδικασία. Θα πας, θα μαζευτείτε. Θα πάτε εκεί, θα πάτε με παρέα, μετά μπορεί και μετά ή πριν να κάνεις κάτι. Μπορεί να γίνει να φέρεις αυτό, τα νάτσος με τσένταρ, τα popcorn, οι γρανίτες, εντάξει, και για πιο παιδική ηλικία, αλλά ακόμα και τώρα. Και όλα είναι η όλη διαδικασία του θερινού κινηματογράφου.
6: Θερινά σινεμά έπεσε στον άνθρωπο που έχει διαμορφωθεί στη Θεσσαλονίκη, στα νιάτα του, στην κουλτούρα. του θερινού κινηματογράφου και όχι απλά κουλτούρα, στην ιεροτελεστία, θα πω. Γιατί από παιδί, θα πω τώρα πολύ βαθιά, ουσιαστικά με εγωίτευε πάντα ο κόσμος της καμπίνας προβολής. Το να κοιτάζω μπροστά πίσω, όλο αυτό το μυστηριακό, το μαγικό που συνέβαινε μέσα από το φως, η ιστορία που γεννιόταν μέσα από εκείνη την καμπίνα. Οπότε όταν πήγαινα στα θερινά, όπως καταλαβαίνεις, μου ήταν πολύ πιο προσβάσιμο το να πάω σιγά σιγά να πλησιάσω και κρυφά να ανακαλύψω τι συμβαίνει, πώς γίνεται όλο αυτό το μαγικό. Και ουσιαστικά να μπω στα χωράφια κάποιων άλλων ανθρώπων που έγιναν οι ήρωές μου. Οι αφανείς ήρωες, όπως τους βάφτισα μετά και στην πρώτη μου ταινία Μεγάλου Μήκους, που έμελε να είναι το δικό μου σινεμά ο παράδεισος. Οπότε για να μην στα πολυλογώ, θερινό δεν είναι απλά για μένα η διαδικασία της κοινωνικοποίησης, της προβολής, της επαφής με το εργοτέχνης, αλλά είναι και η διαδικασία του να μπαίνω στην καμπίνα, να κάνω μόνος μου τη δουλειά, να αλλάζω τις μπομπίνες, να γυρνάω τα φιλμ στην αερολέζα και να το ζω κανονικά. Σίνεμα Παραδείσο, παρέα με όλους αυτούς τους ανθρώπους που λάτρεψα και άκουγα τις ιστορίες τους με τις ώρες. Γιατί ο κόσμος έχει τάση να κοιτάζει στην οθόνη. Δεν κοιτάζει εύκολα μπροστά πίσω. Και οριόσιτη το λένε στο χωριό μου.
7: Τα θερινά σινεμά είναι στο μυαλό μου τα νεανικά μου χρόνια. Είπαμε διάφορες ταινίες του χειμώνα, οι οποίες δεν είχαμε προλάβει να τις δούμε στον κινηματογράφο, αν και τότε πηγαίναμε και πολύ συχνά. Και ακόμα πιο μικρή. Βλέπαμε κάποιες παλιές κωμωδίες με τους γονείς μου. Ήτανε της προηγούμενης γενιάς, ας πούμε, όπως ένα θερινό σινεμά στην Κολιάτσου είχε βδομάδα Τζέρι Λιούις, βδομάδα Λουί Ντε Φινές, βδομάδα Πίτερ Σέλερς. Και πηγαίναμε Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, που ήτανε τρεις ταινίες μες τη βδομάδα.
8: Πάντα μου άρεσε να με τσιμπάνε τα κουνούπια την ώρα που βλέπω μια ταινία και την ώρα που μου κολλάει το popcorn, να μου κολλάει και λίγο σιδρότα στην πλάτη. Οπότε η άποψή μου για τα θερινά σινεμά είναι μάλλον η χειρότερη. Είχα δει τον Ιντιάνα Τζόνς μια φορά στο σινεμά και ένιωθα ότι συμμετέχω στο κλίμα της ταινίας που ήταν κάπου σε κάποια έρημο. Γενικά ναι, όχι η πρώτη μου επιλογή. Δεν είμαι και πολύ φασαία βέβαια. Δεν ξέρω.
9: Θεωρώ ότι το θερινό σινεμά μπορεί να σου προσφέρει σχεδόν το σύνολο των πραγμάτων που σου προσφέρει ένα κλειστό σινεμά, μόνο που έχει την τάση σε πολλά πράγματα να είναι καλύτερο. Το κλειστό σινεμά, το χειμερινό, έχει μια τάση να γίνεται κάπως στήρο. Μπαίνεις σε μια αίθουσα, κάθεσαι, είσαι σιωπηλός, δεν μιλάς, δεν κάνεις, δεν ράνεις, τρως τα πατατάκια σου και βλέπεις μια ταινία, σηκώνεσαι, φεύγεις. Θεωρώ ότι το θερινό σινεμά είναι ένα πολύ πιο οργανικό φαινόμενο. Ουσιαστικά, το οποίο επιτρέπει, χάνει από κάποιες ταινίες αυτό το surround sound και δεν ξέρω εγώ τι, αλλά επιτρέπει σε κάποιες άλλες, ενώ είσαι σε επαφή με το περιβάλλον, το φυσικό περιβάλλον, τον ουρανό από πάνω σου κτλ., να μπορέσει να μπει πιο πολύ μέσα στο κλίμα και το γεγονός ότι υπάρχει μια αποδεκτή ημιελευθερία στο να πηγαίνεις, να σηκώνεσαι. Θεωρώ ότι προσφέρει ένα συνέστημα που δύσκολα μπορείς να το κερδίσεις από τον κλασικό κινηματογράφο ή κάποια άλλη δραστηριότητα.
10: Ό,τι ωραιότερο υπάρχει στην Αθήνα. Τρελαίνομαι, μου αρέσουν πάρα πολύ. Με αυτά μεγάλωσα. Κάποτε υπήρχαν πάρα πολλά, πάρα πολλά. Γι' αυτό και το τραγούδι του Κελαϊδόνη ήταν ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, η δική μου γενιά μεγάλωσε στους καλοκαιρινούς κινηματογράφους. Τότε μπορούσαμε και να καπνίσουμε, μπορούσαμε και να πιούμε. Εν πάση περιπτώσει ήταν πάρα πολύ ωραία και ήταν και γεμάτο λουλούδια. Κάθε τρεις μέρες άλλαζε η ταινία, οπότε πηγαίναμε τουλάχιστον δύο φορές τη βδομάδα. Και αυτό με τα γιασεμιά υπήρχαν και τα λουλούδια υπήρχαν και τα παιδιά παίζαμε όλα στο διάλειμμα γιατί ήταν καλοκαιρινά κτλ. Εν πάση περιπτώσει ήταν το ωραιότερο πράγμα που υπάρχει στην Αθήνα και θα πρέπει να σου πω ότι είναι και μοναδικό στον κόσμο. Δεν υπάρχουν άλλα κράτη στον κόσμο που να έχουν θερινούς κινηματογράφους. Αυτό έτσι όπως το έχουμε εμείς, κινηματογράφους ανοιχτούς, και ειδικά στην Ελλάδα που δεν κάνουμε μεταγλώτηση, είναι όλα με υπότιτλους, είναι καταπληκτικό για έναν τουρίστα και για κάποιον ξένο που μένει στην Ελλάδα.
11: Επειδή έχω χρόνια να πάω σε θερινό, αυτό που θυμάμαι τελευταία φορά ήταν στο Βερολίνο.
12: Μπράβο, και εγώ αυτό θα πω τώρα.
11: Ναι, αφού μαζί είχαμε πάει.
12: Στο Μετρόπολης.
11: Στο Μετρόπολης που ήταν η αναβίωση.
12: Μπράβο, αυτό σκεφτόμουν τώρα λοιπόν.
11: Αναβίωση της Κόπιας, ας πούμε, που είχε γίνει μια επεξεργασία. Και με ζωντανή μουσική δεν ήταν.
12: Ήταν με ζωντανή μουσική, ήταν με πιανίστα. Ήταν με πιανίστα, έπαιζε αντί να ακούμε δηλαδή τη μουσική. Που ναι, βλεπόταν τη ταινία τέλο πάντων αυτή.
11: Ναι, ναι.
12: Ήταν πιανίστη που έπαιζε το έργο live on stage, αλλά εμείς το βλέπαμε ως θεατές.
11: Που επίσης...
12: Στο κινηματογράφο, στο
11: θερινό. Ναι, που επίσης μέχρι τότε πίστευα το παραμύθι ότι μόνο στην Ελλάδα έχουμε θερινούς κινηματογράφους. Μια χαρά έχουν και στην πιο δροσερή Γερμανία. Freiluft Kino το λένε, ελεύθερος ουρανός που αέρας. Ναι, αυτό. Και το οποίο είναι καταπράσινο. Δηλαδή μπορείς να ξαπλώσεις το γρασίδι να δεις. Εμάς είναι όλα μέσα στο τσιμέντο τα πάντα. Μέσα στα δέντρα και μπορείς και πάγει. Και
12: αυτό παίρνει και την κουβερτούλα. Την κουβερτούλα μαζί. Παίρνει και την κουβερτούλα μαζί γιατί το βράδυ κάνει κρύο και έχει υγρασία αρκετή. Και απολαμβάνει έτσι λίγο σε μια πολύ κόζη ας πούμε, κατάσταση την ταινία. Μπυρίτσα και τέτοια. Και γενικά έχει σε πολλές περιοχές του Βερολίνου ας πούμε, αυτή τη σειρά των κινηματογράφων, των Freiluft. Ας πούμε,
11: που... Ναι, ναι. Το οποίο ήταν για να βγει σε συνεργασία με την κρατική ραδιοφώνια του κρατηδίου του Βερολίνου. Ναι. Ναι, οπότε υπήρχε μια και συνδρομή του κράτους, ας πούμε. Στην... Ναι, δεν τα άφηνα στην αγορά όλα.
13: Τα θερινά είναι top, είναι θεσμός για το καλοκαίρι και για την Αθήνα. Μου αρέσει που είναι έτσι σε εξωτερικό χώρο και αυτό δίνει ένα ωραίο και ανάλαφρο vibe εν αντιθέσει με μια κλασική αίθουσα σινεμά που όταν πας, ας πούμε, το χειμώνα ή το φθινόπωρο να δεις μια ταινία νιώθεις έγκλειστος. Εκεί υπάρχει μια νυχτοσιά που είναι πάρα πολύ ωραία και κυρίως μου αρέσει το γεγονός ότι στα θερινά δεν παίζονται ταινίες, αυτό που λέμε, αυτές που βγήκαν τώρα και τα blockbusters. Παίζονται κυρίως ταινίες από πιο παλιά και έτσι λίγο πιο κουλτουρέ και έχεις πάρα πολλές επιλογές στην Αθήνα με ωραία σινεμά. Είναι ας πούμε λίγο πάντα ξέρεις ότι η Ριβιέρα θα έχει ένα αφιέρωμα στον Ίγκμαρ Μπέργκμαν, οπότε ό,τι δεν έχεις δει τα προηγούμενα δύο χρόνια θα τα δεις φέτος. Ας πούμε ότι ένα άλλο σινεμά θα έχει σίγουρα ένα αφιέρωμα στον Πολάνσκι και κάπως έτσι λίγο κινείσαι. Να πω ότι εντάξει, είναι κάποιες ταινίες που έχουν γίνει σταθμός. Breakfast at Tiffany's και Συνέθησίο. Δεν γίνεται. Άμα ζεις στην Αθήνα και δεν το έχεις δει αυτό, τρέξε τώρα να το δεις.
5: Τα θερινά σινεμά είναι πραγματικά μια όαση. Ως εμπειρία όχι μόνο κινηματογραφική, δεν θα έλεγα κινηματογραφική, θα έλεγα κοινωνική. Δηλαδή ευχαριστιόμαστε να απολαύσουμε σε ένα φυσικό περιβάλλον, με έναν τρόπο, την τέχνη που αγαπάμε. Το να αφηγούνται κάποιοι ιστορίες και εμείς να τις λαμβάνουμε. Και ξαφνικά αυτή η ιστορία που βλέπουμε επί της οθόνης είναι ανοιχτή σε άλλα ερεθίσματα.
14: Ένα κορίτσι, μπύρα, νάτσος και Ακρόπολη από πίσω ή όποιο άλλο θες ή ένας λόφος από αυτούς που έχει η Αθήνα, ήλιος, εντάξει, η άποψή μου είναι πως είναι από τα πιο ωραία πράγματα που μπορεί κάποιος να κάνει το καλοκαίρι στην Αθήνα. Ενώ δηλαδή αυτό θα ήθελα, να πηγαίνω θερινά αν μπορούσα, κάθε μέρα, εντάξει, κάθε εβδομάδα.
0: Το θερινό σινεμά λοιπόν δεν είναι απλώς ένας τρόπος να βλέπουμε ταινίες. Είναι μια επαναλαμβανόμενη τελετουργία που κάνει κανείς και μετρά το χρόνο του και ό,τι θέλει κρατάει. Έτσι, ακούσαμε το λαό να μιλάει και είπε πολλά πράγματα γιατί πάντα ο λαός ξέρει. Αυτό που εμένα με εντυπωσιάζει είναι το πώς μπορούν τόσοι άνθρωποι και άλλοι τόσοι που δεν καταφέραμε να βάλουμε μέσα, πώς μπορούν να μιλούν για το ίδιο θέμα με τόσο διαφορετικούς τρόπους. Είναι εντυπωσιακό. Και εκεί που νομίζεις ότι δεν έχεις άλλο να εκπλαγείς, κι άλλο, έρχονται κι άλλες διαστάσεις στο ίδιο θέμα και σου διευρύνουν περισσότερο τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι την εμπειρία. Την εμπειρία του θερινού εν προκειμένου. Οπότε τι, έχεις τη μυρωδιά των λουλουδιών, έχεις τα τζιτζίκια και τα τριζόνια, το διάλειμμα για παγωτό και την κρύα μπύρα ή για νερό από τον Norman Foster που έφτιαξε το Aqua di Cristallo Tributo a Modigliani των 60.000 δολαρίων άμα είσαι τώρα στο Μονακό, έτσι. Και εκείνη η μοναδική στιγμή που η οθόνη φωτίζεται κάτω από τον ανοιχτό ουρανό. Από την άλλη βέβαια είναι και οι άβολες καρέκλες, είναι τα κουνούπια, τα μηχανάκια, μπιπ, η γιαγιά που καθαρίζει τον μπαλκόνι και ο διπλανός σου που σχολιάζει όλη την ταινία ή η μαμά σου που κοιμήθηκε.
1: Δεν είμαι σίγουρος ένα αστείο, αλλά σίγουρα ένα φαν σκηνικό είναι ότι στο θερινό σινεμά που υπάρχει στον Πόρο και εδώ και πολλά χρόνια, αυτό που κάναμε καμιά φορά στην εφηβεία ήταν ότι περιμέναμε να μπουν όλοι οι θεατές, να μπούμε τελευταίοι, έχοντας ήδη διακουράσει σουβλάκι από το διπλανό σουβλατζίδικο και καθόμασταν στις πίσω-πίσω θέσεις. Οπότε τρώγαμε και το βραδινό μας παρακολουθώντας την ταινία. Για τότε.
2: 27 χρονών, ξέρω εγώ πώς ήμουν. Προς τα τελευταία, πριν αλλάξουν αυτοί που είναι τώρα, ήμουνα με ραντεβού και με θυμόντουσαν και με βάλανε και αυτά δωρεάν κατευθείαν. Θέλω να τους πληρώσω και. Θυμάμαι επίσης να βλέπουμε το Μάμα Μία, επειδή είχε κάνει τότε πολύ μεγάλο δώρο, ήταν πολύ επιτυχία. Το βλέπαμε κάθε μέρα για 2-3 εβδομάδες, γιατί το φοινικό έτρεχε.
3: Όταν άρχισαν να κτίζονται τα μέγαρα στη Θεσσαλονίκη, υπήρχαν σε αρκετά, γιατί τότε, όπως είπα και πριν, είχαμε πολλούς θερινούς κινηματογράφους, γύρω-γύρω κτιζόντουσαν τα μέγαρα. Εμείς βεβαίως πληρώναμε εισιτήριο και πηγαίναμε να δούμε το έργο που μας άρεσε. Όμως τα γύρω-γύρω μπαλκόνια, συγγενείς και φίλοι με αρκετό θόρυβο, παρακολουθούσαν το θερινό κινηματογράφο από τον μπαλκόνι τους, πίνοντας την μπύρα τους ή την πορτοκαλάδα τους. Ήταν ένα αστείο γεγονός. Πολλές φορές μας ενοχλούσαν εμάς τους πελάτες τους θερινού κινηματογράφου.
4: Οι καλύτερες μου αναμνήσεις είναι συνδεδεμένες με τη Ριβιέρα των Εξαρχείων και κατεξοχήν με τις ευωδιές από τα Νυχτολούλουδα, το Αγιόκλημα και το Γιασεμί, χωρίς να ξεχνώ βέβαια το Εκράν και τα Παναθήναια ή τα υπόλοιπα θερινά σινεμά της Αθήνας, που το καθένα διατηρούσε μια ξεχωριστή και μια εντελώς δική του ιδιομορφία.
5: Μια φορά που είχα πάει στη Σύρο, που το ειδικά το είχαμε χτίσει το θερινό κινηματογράφο, να δούμε το Super Hero Movie και θυμάμαι από τα γυαλιά είχα πελάπες από την καρέκλα. Όχι, η καρέκλα ήταν αυτές οι ψάθινες, ξέρεις. Με τα μεταλλικά κερούλια. Και το ξέρεις, το ψάθινο καθισμένο και δεν έπαθε κάτι. Όλα καλά.
7: Μια πολύ αστεία, έτσι. Αστεία. Για μένα δεν ήταν αστεία. Ιστορία. Όταν είχαμε πρωτογνωριστεί με τον άντρα μου, κάθε καλοκαίρι πηγαίναμε στο Vox, γιατί μέναμε στα Εξάρχεια, να δούμε σινεμά. Το Vox τότε, αν θυμάμαι καλά, είχε ένα συντριβάν, είχε αγιοκλήματα, λουλούδια, πράγματα. Μπαίναμε μέσα. Μέχρι να τελειώσει η ταινία, εμένα από τα νερά είχαν μαζευτεί όλα τα κουνούπια, με είχαν φάει από πάνω μέχρι κάτω, κατακόκκινη. Αφού τρώγανε εμένα στον κινηματογράφο, προς το τέλος του έργου έλεγε ο άντρας, «Βρε εσύ, μήπως έχει κανένα κουνούπι?» Τι να πει κανείς. Μια άλλη ιστορία φοβερή που θυμάμαι, μικρή, ξέρω εγώ, 13-14 χρονών, σε αυτό το κινηματογράφο που πηγαίναμε με τους γονείς μου, πιάνει μια βροχή απίστευτη και νομίζω ότι βλέπαμε το για μια χούφτα δολάρια, όπου ξαφνικά ο περισσότερος κόσμος αρχίζει να φεύγει και μένουμε κάποιοι άνθρωποι. Εκεί είχε ένα μικρό σαν σπιτάκι περιψωμένο που είχε μέσα τις μηχανές προβολής. Και έχουμε μπει όλοι, έχουμε βαλίσει τις καρέκλες, έχουμε μπει όλοι κάτω από αυτό το σπιτάκι προβολής, ο ένας πάνω στον άλλον, από την αγωνία μας να δούμε το τέλος της ταινίας.
8: Λοιπόν, είχα πάει να δω τα Αθηνά Τσιγάρα σε θερινό σινεμά και μπροστά μου ήταν δύο τύποι και φορούσαν ακριβώς ίδιο ποκάμισο. Και ήταν και οι δύο, δεν ξέρω πώς τους λέμε αυτούς, ψευτοκουλτουριάριδες. Τα αγαπημένα μου άτομα στον κόσμο. Και εγώ μαζί ψευτοκουλτουριάς που πήγα να δω τη συγκεκριμένη ταινία, έτσι. Οπότε αυτό μου φαινόταν αστείο. Έτσι τραγελαφικά, τι είναι να μου πέσουν τα popcorn. Αυτό το παθαίνω και στο κανονικό σινεμά. Μετά κάθομαι και τα μαζεύω ένα-ένα. Λέω, καθαριστής τι μου φταίει. Ναι, όχι. Είχα πάει να δω το Blade με 40 βαθμούς σε θερινό σινεμά. Αυτό είναι από μόνο του αστείο. Γιατί ο Blade είναι και καλά βρικόλακας και δεν είναι έτσι, αυτόν και δέρνει. Και εγώ ήμουνα με τον υδρότα να κυλάει στο μέτωπο και έβλεπα τον Blade.
9: Δυστυχώς έχω μικρή έκθεση στα θερινά σινεμά, παρόλο που θα ήθελα να πηγαίνω περισσότερο και ως εκ τούτου δεν μου έχουν τύχει πολλά περίεργα πράγματα ή έστω και ένα. Γιατί δεν πηγαίνω συχνά? Διότι συνήθως το καλοκαίρι προσπαθώ να αποφύγω την Αθήνα.
10: Αυτό που συνέβαινε είναι ότι εκείνη την εποχή υπήρχε ένα απαγορευτικό στην ηλικία για να μπεις να δεις ένα καλοκαιρινό ή γενικά να δεις μία ταινία. Εγώ ήμουν ψηλή. Οπότε συνήθως ρωτούσε ο πατέρας μου εκεί στην είσοδο, είναι μια ταινία δύσκολη, μπορεί να τη δει ένα παιδί? Τότε εγώ ήμουνα, ξέρω εγώ, 10-11 χρονών και έμοιαζα 15. Και ανάλογα το τι του λέγανε, με περνούσανε κατά κάποιο τρόπο λαθρέα. Αυτό ήταν. Δεν ήταν τίποτα. Δηλαδή, οι υποτιθέμενες σκηνές έξω ούτε που τις θυμάμαι. Αυτό που με ενοχλούσε ήταν αν ήταν ταινίες με θανάτους, με ξεσμάχες, τέτοια πράγματα. Αλλά ότι με βάζανε στις ταινίες να τις δω, γιατί νομίζω το όριο ήταν 14 ή 15 ή κάτι τέτοιο, και εγώ ήμουνα 10-11. Ναι, γινόταν.
15: Άλλοι κάνουν αμάν, φαίνονται μικρότεροι, εσείς...
10: Εγώ τι να κάνω, ήμουν μεγαλύτερη.
12: Μας αρέσει, απλά δεν προλαβαίνουμε να πάμε. Παρότι υπάρχει, ας πούμε, υπάρχουν αρκετοί θερινοί σε πολλές περιοχές, ωστόσο, εντάξει. Γενικά το άθλημα το έχουμε αφήσει λίγο τα τελευταία χρόνια. Αλλά εντάξει, πέρα από τα κουνούπια όταν έχει άπνοια, γενικά okay. Είναι καλά. Το σκέφτομαι να πάω και όλο δεν πηγαίνω, αλλά όσο θυμάμαι ήταν μια εμπειρία που μου αρέσει, γιατί γενικά είναι κάτι που το συνδυάζεις με το καλοκαίρι. Τελευταία φορά που έχω πει δύο πράγματα, ας πούμε, συνδυάζω με το καλοκαίρι, σίγουρα με συναυλίες στο Ηρώδιο ή συναυλίες, ας πούμε, σε ανοιχτούς χώρους, και βέβαια που και που κάνα θερινό σινεμά.
13: Τώρα τελευταία πήγα να δω ένα σινεμά, είχε αφιέρωμα στον σύγχρονο ρωσικό κινηματογράφο και παίζονταν μια ταινία που λεγόταν «Άννα και Βάνια, πόλεμος και κρασί». Και είναι ό,τι πιο σουρεάλ έχω δει ποτέ. Είναι για έναν Αρμένιο ο οποίος ζει στη Ρωσία και επειδή έχει χρεοκοπήσει αποφασίζει να αρχίσει να φτιάχνει παραδοσιακό κρασί όπως οι πρόγονοί του και να βιοπορίζεται από αυτό, και εκτυλίσσονται κάτι απίστευτα σουρεάλ πράγματα και καταλήγουμε στο ότι φτάνει να φτιάχνει κρασί στην πανιέρα του σπιτιού του και να το πατάει εκείνο με τα πόδια στην πανιέρα του σπιτιού του. Φτιάχνει το κρασί, το έχει στην πανιέρα, ζει ουσιαστικά μέσα στην πανιέρα, στο μπάνιο, και αρχίζει να μιλάει με το κρασί και το κρασί του απαντάει με μπουρμπουλήθρες. Τι να πω, είχαμε πεθάνει όλοι στα γέλια σε αυτή την ταινία. Συμβαίνουν και αυτά.
16: Πέρσι ακριβώς τέτοια εποχή, όπως τώρα είμαστε στο θερινό της ταινιοθήκης, το ΛΑΗΣ, για τα 101 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης, που παρουσιάσαμε το Mauthausen. Πέρσι είχαμε κάνει μια αντίστοιχη προβολή στο θερινό το Vox, στα Εξάρχεια, για τα 100 χρόνια. Και θυμάμαι ότι οι ήχοι που είχαν τα Εξάρχεια, αυτά καθεαυτά, ήταν σαν να συμβάλλανε, σαν να ήταν ηχητικά εφέ για την ταινία που παρακολουθούσε ο κόσμος. Αυτό μου είχε μείνει αξέχαστο.
14: Θυμάμαι πως, ναι, μια φίλη μιας κοπέλας που είχα βγει, είχε φέρει το σκυλί της να δει θερινό και έλεγε «Δεν έχει κανένα πρόβλημα, βλέπουμε κάθε μέρα θερινό, δεν γάβιζε ποτέ», και γάβιζε σε όλη την ταινία. Σε όλη την ταινία.
0: Το θερινό σινεμαδάκι είναι ξεκάθαρα λοιπόν μια από τις αγαπημένες καλοκαιρινές συνήθειες, ακόμα και στην εποχή του streaming και της πλατφόρμας. Το θερινό μας καλεί. Ή όχι. Ναι, μας καλεί. Τι έχει όμως να πει ο λαός για το θέμα των ημερών μας? Πώς τοποθετούνται απέναντι στην επικαιρότητα? Θα δουν την Οδύσσια του Νόλαν στα θερινά ή σε IMAX γιγαντοοθόνη κλειστή αίθουσα? Ας ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Ο Κώστας Λούβαρης θα τη δει σε IMAX ή την έχεις δει, Κώστα? Αλίμονο. Δεν περιμέναμε κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Θα μου πεις μετά τη γνώμη σου. Οπότε πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και μετά την άποψη που έχουν, έτσι, ο λαός.

0: Ρόκο Γκρανάτα με τη Μαρίνα του 1959 αρχικά. Ένα τραγούδι που ακούγεται πολύ σταθερινά. Και στα 90's ο δικός μας Δάκης, a.k.a. Τάκης Καρνάτσος, με νέους ελληνικούς στίχους και την παιχνιδιάρικη ιστορία της αστρολόγου και των συμβουλών που του συνέβησαν, που προβλέπει στον αφηγητή ότι θα συναντήσει μια κοπέλα με αυτό το όνομα. Σε κάποιο θερινό μπορεί να έγινε αυτό. Καλοκαίρι είναι έτσι κι αλλιώς. Για τα θερινά σινεμά έχουν γραφτεί πολλά πράγματα τα οποία μάλλον δεν θα προλάβω να τα πω, αλλά θέλω συγκεκριμένα να εστιάσω στις αντικρουόμενες εκδοχές, καθώς ακούσαμε κάποιες πληροφορίες που στηρίζονται σε μνήμες και προφορικές μαρτυρίες, αλλά να πούμε ότι τα θερινά σινεμά σίγουρα δεν είναι ελληνική ευρεσιτεχνία ή αποκλειστικότητα και είναι από τα λίγα πράγματα που ήρθαν στην χώρα μας την ίδια ακριβώς περίοδο που αναπτύχθηκαν και στο εξωτερικό. Απλά εδώ ο ζεστός καιρός και ο κατά κανόνα ξηρός καιρός τους επέτρεψε να αποκτήσουν μία μόνιμη στέγη. Δηλαδή στο εξωτερικό στείνονται pop-up, γίνονται φεστιβάλ, είναι σε ταράτσες, σε διάφορα. Για παράδειγμα στο Λονδίνο υπάρχει το Rooftop Film Club με προβολές κλασικών cult κτλ. Με εξαπλώστερες και ασύρματα ακουστικά ώστε οι ήχοι της πόλης να μην καλύπτουν την ταινία. Στον όπερα, στο λιμάνι, το Westpac Open Air στο Σίδνεϊ, μια οθόνη ψώνεται μπροστά στο λιμάνι με φώτο την όπερα του Σίδνεϊ. Είναι όλα πολύ εντυπωσιακά, αλλά δεν υπάρχει αυτή η θεσμική κατάσταση και η καθιερωμένη τη λειτουργία του καλοκαιριού όπως υπάρχουν σε εμάς. Πάμε όμως να ακούσουμε τι έχουν να πούν οι άνθρωποι, ο λαός, για την ταινία. Πού θα τη δουν? Θα τη δουν στο κλειστό το σινεμά με IMAX ή θα το δούνε σε θερινό?
1: Την Οδύσσια του Νόλαν θα πω ξεκάθαρα σε IMAX και όχι σε θερινό, γιατί όσο και να αγαπώ τα θερινά, δεν θα ήθελα να χάσω μέρος της εικόνας, επειδή έτσι κι αλλιώς ταινία γυρίστηκε σε IMAX και 75mm. Οπότε, ναι, θα πω ξεκάθαρα IMAX για αυτή την ταινία.
2: Νομίζω ότι ταιριάζει το θερινό σε αυτό το στυλ που είναι με την Οδύσσια και τέλος πάντων όλο το vibe που έχει η ταινία. Σε IMAX θα ταιριάζει πάλι, εφόσον κάποιος ήθελε να δει το κομμάτι της τεχνολογίας πιο πολύ.
3: Δεν νομίζω. Ίσως επειδή είμαι και αρκετά μεγάλη στην ηλικία. Δεν νομίζω ότι θα με ενδιέφερε να το δω αυτό σε ένα στενό χειμωνιάτικο κινηματογράφο, τουλάχιστον να έχω την ανοιχτοσύνη του θερινού. Όμως αυτός ο πολύ δυνατός θόρυβος που κάνουν αυτός ο σύγχρονος κινηματογράφος, εγώ είμαι τελείως αντίθετη.
4: Για κάποιον που διαθέτει την οικονομική δυνατότητα και το χρόνο, αναμφίβολα θα πρότεινα αίθουσα διαμορφωμένη για προβολές με το σύστημα IMAX. Από την άλλη όμως, και για μια παρακολούθηση της ταινίας σε ένα θερινό σινεμά, δεν θα έλεγα όχι.
5: Είτε σε θερινό είτε σε IMAX, αυτό είναι ανάλογα στο πώς άρεσε στον καθένα πώς να τη δει. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι λίγο υπερβολές αυτά με την IMAX τώρα δημιουργήσαν αυτό το τρένι, ίσως για να σε ψήσουν να πας στην IMAX, αλλά δεν στέκει και σε εμποδίωση κάποιον που θέλει τόσο πολύ να τη δει εκεί. Αλλά και το θερινό είναι ωραίο.
6: Θα σου πω ότι μόλις γύρισα από τις Βρυξέλλες και βρέθηκα σε μία από τις λίγες αίθουσες στον κόσμο που παίζεται το 70 format φιλμ της ταινίας, οπότε νομίζω ότι σου δίνω αυτόματα την απάντηση. Θα πω στους φίλους που μας ακούνε ή οτιδήποτε ότι είναι έγκλημα κατά το εαυτού σας όσοι τολμήσετε να πάτε

0: πρωτοποριακή και εγωιτευτική για το μάτι. Τώρα δεν είναι, τουλάχιστον για μένα. Οπότε αυτό που κάνει ο Νόλαν και άλλοι δημιουργοί, ο Ινιαρίτου, ο Ταραντίνο κατά καιρούς, εμένα με συγκινεί. Η μάχη δηλαδή που δίνουν για το format, για το μέγεθος, γιατί ναι, το μέγεθος μετράει.
1: IMAX, ασυζητητή. Τώρα πια με όλη αυτή την καινούργια τεχνολογία, όχι, δεν θα πήγαινα θερινό σε μια ταινία η οποία θα έχει όλες τις προδιαγραφές για να τη δω κάπου που έχει πολύ καλή ακουστική, που είναι ένας πολύ καλός χώρος, που η εικόνα είναι σχεδόν 3D, για να απολαύσω όλη αυτή την καινούργια τεχνολογία. Και ότι θα πήγαινα σε μια κλειστή αίθουσα. Όμως τα θερινά σινεμά είναι τα θερινά σινεμά.
2: Κοίτα, ξεκάθαρα σε IMAX, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να πάω στο θερινό και να δω την ταινία να ξεκινάει η μέρα, να μην βλέπεις τη μισή ταινία, να είναι κομμένα τα πρόσωπα περίεργα, να ακούγονται οι άνθρωποι που θα χτυπάνε με χαστούκι τα κουκουνούπια πάνω τους, να νιώσω κι εγώ ότι περνάω μια Οδύσσια μαζί τους. Την ώρα που βλέπω την Οδύσσια, να νιώθω σαν τον Οδυσσέα που ψάχνει.
3: Είναι
2: σημαντικό νομίζω η ταύτιση. Αλλά νομίζω θα πω IMAX πέρα από την πλάκα, γιατί κρίμα τώρα, τόση δουλειά έχει πέσει. Οι άνθρωποι έχουν υπερεύει αυτόν για να το πάμε εμείς. Θα φέρει ένα σινεμά να το δούμε. Έκανε και το κουνούπι.
4: Πηγαίνετε, δείτε την Οδύσσια σε θερινό σινεμά στην Ιθάκη. Έχει θερινά σινεμά η Ιθάκη.
5: Ναι, ομολογώ ότι είναι και τα δύο, γιατί θέλω να τη δω. Θέλω να τη δω. Νομίζω ότι μάλλον σε καλοκαιρινό θα τη δω. Σε ανοιχτό, ναι. Νομίζω ότι παρά το γεγονός ότι μπορεί το άλλο να είναι πολύ τέλειο και να είναι, πώς το λένε, τεχνολογικά προηγμένο, νομίζω ότι μάλλον δεν μπορώ να μπω σε κλειστό χώρο αυτή την εποχή. Θα πάω σε ανοιχτό. Θα πάω σε ανοιχτό. Αλλά θα το δω.
3: Εγώ θα πω για την αίθουσα για την οποία είναι γυρισμένη ταινία, δηλαδή IMAX. Ό,τι πιο κοντινό εκεί πέρα, εν πάση περιπτώσει. Και όχι θερινό.
6: Μόνο σε IMAX μπορεί να δεις, δηλαδή με τρόπο που την πρόθεση του δημιουργού, ας πούμε, οπότε εκεί πέρα.
7: Οδύσσια πουθενά. Παίζει η Ριβιέρα, τις αρμονίες Werkmeister και το ταχυδρόμος χτυπάει πάντα δύο φορές. Καθόλου τετριμένο, πραγματικά δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ. Πλάκα κάνω φυσικά, αλλά προτιμώ να το ξαναδώ για εκατοστή φορά παρά να πάω να δω για πρώτη φορά την Οδύσσια σε IMAX σε θερινό και ελπίζω το IMAX να μην είναι χορηγός.
8: Λυπάμαι τώρα για τι θα πω σε IMAX κανονικά. Αν και μας έχει δυσκολέψει, γιατί με την τεχνική και την τεχνολογία που έχει εφαρμόσει τέλος πάντων, περισσότερο τη βλέπουμε σαν να το βλέπουμε μέσα από, πώς το λένε, κλειδαρότρυπα. Γιατί ποτέ δεν θα το δούμε όλο το έργο, ακόμα και στην IMAX.
9: Σε IMAX κλειστό. Όπως όλα, την Όλαν.

Ξεκάθαρα επέλεξα αυτό το τραγούδι γιατί αναφέρεται στο Vox, εκτός του ότι είμαι και πολύ μεγάλη χαρούλιγκαν, φαν του Γιάννη Χαρούλη. Τώρα εμένα προσωπικά αυτό που με συναρπάζει είναι το πώς προέκυψε όλο αυτό, που ξεκίνησε από κάποιους θεαματοποιούς και ταχυδακτυλουργούς και χειριστές του μαγικού φαναριού που παρουσίαζαν κινούμενες εικόνες στο πρόγραμμά τους και έφταναν στην πόλη με άμαξα ή με τρένο και στον προβολέα έδειχναν αυτές τις έφλεκτες κόπιες φιλμ. Και σταδιακά αυτό έγινε το λευκό σεντόνι και άρχισε ως μια πρόχειρη εγκατάσταση, αλλά μετά εξελίχθηκε και αξιοποιήθηκε ο κινηματόγραφος, ο οποίος παρεμπιπτόντως είναι και το όνομα του κινηματογράφου. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν θα το αποδώσω όπως πρέπει. Είναι το όνομα του κινηματογράφου και το θείο μου τον Νικολάκη, που μάλλον έτσι νόμιζα ότι λέγεται γενικά ο κινηματογράφος, επειδή ο προβολέας είχε τον αδερφό Λουμιέρ, είχε αυτή την ονομασία. Αν ξέρει κάποιος πώς έγινε αυτή η σύνδεση, μπορεί να μου βοηθήσει να το διαλευκάνω στέλνοντάς μου ένα μήνυμα στα social media, κατά προτίμηση στο Instagram, Αριάδνη Σοφία Κούρη. Και σταδιακά άρχισαν να γίνονται πιο οργανωμένοι χώροι όπου προβαλόταν η ταινία, και από καφετέριες και από θέατρα, από σάλες χρησιμοποίησαν και τον ηλεκτρισμό για να το φέρουν σε κλειστή αίθουσα και μετά να το βγάλουν στην ανοιχτή. Τέλος πάντων, ήταν κάτι το εντυπωσιακό αυτό, όπως και να έχει. Και εγώ προσωπικά αγαπώ τη Ριβιέρα στα Εξάρχεια, που είναι το πρώτο θερινό που πήγα ever με τη φίλη μου την Αναστασία. Ούτε θυμάμαι τι είχαμε δει. Τότε μάλιστα βγαίναμε πολύ ακριβώς απέναντι στο Playhouse, οπότε ήταν σαν φυσική εξέλιξη κάπως αυτό που έγινε. Τώρα που πάω, που και που, εντάξει, γιατί για τρία ακόμα τη μηχανή προβολής των 35... μιλιμέτρ, αλλά ακόμα κάνουν κάποια έτσι αφιερώματα που τα έχουν ψηλωδεί όλα, οπότε το Vox με τη γοητευτική του φασαρία, και εντάξει, να χάνεις τη μισή ταινία γιατί ο τόσος θόρυβος από την πλατεία εξ αρχείων ή το live από κάτω του δίνει κάτι ωραίο όμως, έτσι. Δεν απομονώνεσαι στη γειτονιά, είσαι η πόλη, την ακούς και την αισθάνεσαι γύρω σου. Το Φλερί το αγαπώ πολύ, που είναι μεγάλο, καταπράσινο και γενναιόδωρο και είναι από τα παλιά λαϊκά θερινά που χρώνε ολόκληρη τη γειτονιά, αλλά χωρίς έχει μείνει και κολλημένο στο παρελθόν. Το Εκράν επίσης, που είναι από τα θερινά τα οποία νιώθω ότι η ταινία εξακολουθεί να έχει σημασία. Δεν πηγαίνω μόνο για την αυλή και το καλοκαίρι, αλλά και επειδή συνήθως εμπιστεύομαι το πρόγραμμά του. Δηλαδή έχει ευρωπαϊκό σινεμά, έχει ποιοτικές ταινίες, έχει καλές επιλογές, επανεκδόσεις. Παραλέγει και τα τραπεζάκια, τον κήπο, την φωτεινή τοπιγραφή, χωρίς όμως να νιώθω ότι είμαι σε σκηνικό. Στα Παναθήνια μπαίνεις από το θορυβόδη δρόμο και ξαφνικά βρίσκεσαι σε ένα κρυμμένο κήπο, έτσι. Με ψηλά δέντρα, αναρριχόμενα φυτά και μυρωδιές. Είναι, θεωρώ, από εκείνα τα μέρη που σου υπενθυμίζουν ότι δεν τα έχεις δει όλα. Μπορείς να ανακαλύψεις κι άλλα. Η Αθήνα είναι γεμάτη κρυφούς θησαυρούς. Την Αλεξάνδρα στο Χολαργό είναι μια σχετικά πρόσφατη ανακάλυψη. Πολύ decent, και λένε και τη μαμά μου Αλεξάνδρα. Έχει ένα vibe έτσι πολύ κανονικό σινεμά γειτονιά, το οποίο πηγαίνεις εύκολα, κάθεσαι όμορφο. Έτσι. Και τις αναμνήσεις μου από το 2510 και το Νοσότρος, όπου εκεί ήταν για την κοινωνικοποίηση και για τη χαρά. Πάντως τα θερινά σε εμά είναι ξεκάθαρα συνυφασμένα με το ελληνικό καλοκαίρι. Κάθε Μάιο, εκτός από την αδειμονία για τη θάλασσα και το καρπούζι, είναι και ανυπομονησία για να έρθει το σινεμαδάκι κάτω από τα αστέρια. Ή τέλος πάντων, αν είχαμε αστέρια και δεν είχαμε φωτορύπανση. Είναι διασκέδαση, είναι γνώση, είναι ψυχαγωγία, είναι βόλτα, είναι ραντεβού, είναι παρηγοριά, είναι παραθυράκι, παραμυθάκι, είναι διέξοδος. Όταν η πόλη σιχάζει, ο τόπος βράζει, η τηλεόραση δεν έχει τίποτα, καλά πια έχουμε τις πλατφόρμες, αλλά
οι φίλοι σου είναι μέσα στη Ραστόνη και δεν μπορείς να μοιραστείς το πάθος σου για τη νέα σειρά. Είναι μια πρόταση να φύγεις από το κλιματιστικό που σου έχει δημιουργήσει πονοκέφαλο όλη μέρα, να πέσουν οι αντιστάσεις και να απολαύσεις το θερινό σινεμά. Ευχαριστώ πολύ όλους όσους συμμετείχαν και μου είπαν την άποψή τους για το σινεμά και όσους μου την είπαν λίγο αργοπορημένα και δεν τους ακούσαμε. Μέχρι το επόμενο ταξίδι μας έχουμε πάντα τα θερινά. Θα έρθει όμως το ταξίδι μας. Ο Αύγουστος είναι εδώ. Όσοι έχουν κάνει διακοπές, εύχομαι να έχουν περάσει καλά. Εγώ θα φύγω τώρα, οπότε είμαι σε έναν ενθουσιασμό. Στο μικρόφωνο ήμουν η Αριάδνη Σοφία Κούρη, στον ήχο ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Και τώρα θα ακούσουμε το Λεζέ Μουά της Σαντάλ Γκόγια, από το τραγούδι που επέλεξε ο My All Time Classic αγαπημένος σκηνοθέτης Ζαλουκ Γκοντάρ στο Masculine Femina στο 1966. Και η φωνή της έτσι ανάλαφρη, σχεδόν αθώα, και ο ρυθμός έχει κάτι από βόλτα, φλερ και καλοκαιρινή περιπλάνηση. Από την Nouvelle Vague που μας φορτίζει με εικόνες νεότητες, αυθορμητισμού και ανθρώπων που προσπαθούν να ξεφύγουν από τις συμβάσεις και να τα δουν όλα χωρίς να απολέσουν το στυλ και την ιδεολογία τους, όπως ακριβώς και η μαγεία του θερινού σινεμά.

0: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Αθλητική Φωνή. Είστε συντονισμένοι στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Η Στέλλα Γκλιάνα είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Βασίλης Νικολόπουλος στην ηχοληψία και στο μικρόφωνο Γρηγόρης Νάνης. Αγωνιστική δραστηριότητα με ελληνικό ενδιαφέρον στο διεθνή χώρο είχαμε στο ποδόσφαιρο, διεθνείς διοργανώσεις για τις ελληνικές ομάδες. Όφη επικράτησε εντός έδρας στην Κρήτη της ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας με 3-0. Ο Φούντας πέτυχε 2 τέρματα. Ο Ντίκμαν έκανε σημαντικές επεμβάσεις και να διορθώσω, ο Ντίκμαν έκανε το 3-0. Ο Χριστογιώργος βοήθησε τα μέγιστα και έκανε σημαντικές επεμβάσεις. Οι Βούλγαροι από το 81 παίξαν με 10 παίκτες. Ο Όφη τώρα θα πρέπει στην Βουλγαρία να περασπιστεί αυτό το 3-0 την 5η 27 Αυγούστου 9 η ώρα το βράδυ για να βρεθεί στην επόμενη φάση στη League Phase του Europa League. Ο Χρήστος Κόντης είπε ότι ήταν ένα ωραίο καθαρό σκορ, ένα παιχνίδι πάρα πολύ δύσκολο. Ο προπονητής του Όφη ανέφερε ότι υποφέραμε σε πάρα πολλές στιγμές του παιχνιδιού, ήμασταν καλοί σε δικές μας στιγμές, βάλαμε γκολ γρήγορα στο πρώτο μέρος, βάλαμε γκολ πάλι στο δεύτερο ημίχρονο, έπρεπε να διαχειριστούμε το ρυθμό, την πίεση, είχαν κάποιες πολύ καλές ευκαιρίες στο τέλος. Το τρίτο γκολ μας δίνει μία καλή ανταμοιβή, είπε ο Χρήστος Κόντης. Είναι το πρώτο ημίχρονο σε αυτή τη διάδα των αγώνων. Είναι μία έμπειρη και καλή ομάδα η ΤΣΕΣΕΚΑ. Θα πρέπει να πάμε στη Σόφια και να υποφέρουμε, να αντέξουμε, να κάνουμε αυτό που ξέρουμε, να κάνουμε αυτό που πιστεύω και θέλω και αν δείξουμε την ίδια πυγμή σαν ομάδα να πετύχουμε κάτι καλό. Ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με την Μπραν. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 57 με τον Έριξεν. Οι γηπεδούχοι σοφάρισαν με τον Μπάμπα στο 80 λεπτό. Αλέσιο Λύση, Ιταλός προπονητής του Δικεφάλου του Μπορά, είπε ότι στο ποδόσφαιρο το σημαντικότερο είναι να σκοράρεις. Χάσαμε πολλές ευκαιρίες, περισσότερες σε σχέση με το παιχνίδι με την Άντερλεχτ. Ξεκινήσαμε καλά για 35 λεπτά, έπειτα κουραστήκαμε, χάναμε την κατοχή, αλλά διαχειριστήκαμε καλά τις καταστάσεις και δεν δεχτήκαμε πολλές φάσεις. Δεν ήταν εύκολη η διαχείριση, είπε ο Λύση. Πάντα πιστεύω σε αυτή την ομάδα και είμαι σίγουρος ότι θα παλέψουμε στην Νορβηγία. Οι οπαδοί μας ήταν φανταστικοί και πιστεύω να μας βοηθήσουν και στο επόμενο παιχνίδι εκτός έδρας. Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος με τη Χράντετς Κράλοβε με 2-2. Οι πράσινοι μάλιστα προηγήθηκαν με 2-0 με 2 τέρματα του Τετέι στο 56 και στο 61. Από την άλλη πλευρά, οι Τσέχοι μείωσαν με τον Ουμάρα σε 2-1 στο 89 και ο ίδιος παίκτης στον 90 λεπτό διαμόρφωσε το τελικό 2-2. Ο Δανός προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Τζέικοπ Νίστρουπ, είπε ότι το φταίξιμο είναι όλο δικό μας. Είχαμε τον απόλυτο έλεγχο, πιέσαμε, κάναμε καλό ξεκίνημα και τρέξαμε. Πρέπει όμως να είμαστε πιο κινητικοί, πιο όρημοι και ουσιαστικοί. Αφήσαμε τον αντίπαλο να βγει στην αντεπίθεση, ειδικά το δεύτερο τέρμα είναι ανεπίτρεπτο. Δεν πρέπει ποδοσφαιριστές αστυμμένα να είναι τόσο κοντά στην μπάλα. Τώρα στην Τσεχία, είπε, θα πρέπει να κερδίσουμε, δεν θα είναι εύκολο, θα αναλύσουμε το πρώτο παιχνίδι, πρέπει να πάμε με δύναμη και αυτοπεποίθηση. Στην Τσεχία ο Παναθηναϊκός την 5η 27 Αυγούστου ώρα 8 θα διεκδικήσει την υπόθεση πρόκριση στη League Phase του Conference League. Τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων ξεκίνησε τις προηγούμενες ημέρες, την Τετάρτη,
Συγκεκριμένα η ΑΕΚ στην Βουλγαρία απέναντι στη Λεύσκη χωρίς σκορ 0-0. Και τώρα έχουμε το δεύτερο παιχνίδι, 26 Αυγούστου Τετάρτη, 10 η ώρα Ελλάδος, στη Νέα Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ είχε και δοκάρι με τον Λούκα Γιώβιτς το 21. Ο Μάρκο Νίκολιτς είπε ότι εμείς ήμασταν πιο κοντά στη νίκη, αυτή είναι η αίσθησή μου. Φυσικά στα πρώτα λεπτά τους βοήθησε το γήπεδο, αλλά μετά είχαμε τις ευκαιρίες και το δοκάρι με τον Λούκα Γιώβιτς. Ελέγχαμε το παιχνίδι στο δεύτερο μέρος μετά τις αλλαγές. Οι αποφάσεις δεν ήταν καλές. Σε κάποιες στιγμές υπήρχε λίγος εγωισμός, γι' αυτό δεν νικήσαμε. Στη Νέα Φιλαδέλφια η αναμέτρηση θα καθορίσει τα πάντα. Τώρα σε κάποιες στιγμές δεν είχαμε καλό τελείωμα, δεν είμαι χαρούμενος, αλλά δεν παίξαμε καλά.

Σημαντική η σημερινή ημέρα, Παρασκευή 21 Αυγούστου, για τον ελληνικό αθλητισμό και για την ελληνική γυμναστική, καθώς διεξάγεται στο Ζάγκρεπ στην Κροατία το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής. Ο Λευτέρης Πετρούνιας πήρε την πρόκριση για τον απόψινό τελικό, συγκεντρώνοντας 14.400 βαθμούς. Έτσι είναι στην οκτάδα του τελικού. Θα διεκδικήσει το ένατο χρυσό ευρωπαϊκό μετάλλιο της καριέρας στους κρίκους, και μάλιστα είπε ότι πάω για το ένατο, έχω πει ότι θέλω να τελειώσω την καριέρα μου και να έχω 11 συνολικά. Ο Λευτέρης Πετρούνιας είπε ότι είναι ένας σημαδιακός αριθμός για μένα, οπότε θέλω πολύ να κερδίσω. Ο Έλληνας πρωταθλητής στάθηκε και στη μεγάλη διάρκεια της καριέρας του, καθώς το 2026 συμπληρώνονται 15 χρόνια από το πρώτο ευρωπαϊκό μετάλλιο που κατέκτησε το 2011. Με κάνει να φαίνομαι πολύ μεγάλος, το ξέρω, είπε ο Πετρούνιας αναφορικά με την ηλικία. Θεωρώ ότι ένας αθλητής μεγάλος καθορίζεται από τη διάρκειά του. Δεν ξέρω αν είμαι μεγάλος ή όχι αθλητής, ξέρω όμως ότι έχω διάρκεια. Σημαντική διάκριση για τον ελληνικό αθλητισμό και την ελληνική ιστιοπλοεία, καθώς είχαμε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα με την Ερμιόνη Γκίκα αρχικά στην Θεσσαλονίκη να παίρνει το χρυσό, και τώρα στο Άρχου στη Δανία πήρε και το χρυσό στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Η 18 των Ελληνίδα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στις 8 ημέρες που διήρκησε η διεξαγωγή έδειξε σταθερότητα σε όλες τις ιστιοδρομίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις 11 ιστιοδρομίες που έγιναν, το χειρότερό της πλασάρισμα ήταν μόλις η 8η θέση, κατέγραψε 9 πρωτικές. Πέταξε την 8η ως χειρότερη, μία 7η ολοκληρώνοντας το πρωτάθλημα με 16 συνολικά βαθμούς ποινής, αφήνοντας δεύτερη τη Ράιτ με 40 βαθμούς ποινής και τρίτη από τη Νέα Ζηλανδία η Τέρνερ με 59 βαθμούς ποινής. Η Ερμιόνη Γκίκα ξεκίνησε ως φαβορή ανάμεσα στα 122 σκάφη και δήλωσε ότι ένιωσα πολύ άνετα στο σκάφος, δεν είχα κανένα πρόβλημα με τον άνεμο, αισθανόμουν δυνατή σωματικά και ψυχικά και δικαιώθηκα για την τακτική μου. 15 μετάλλια συνολικά σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα έχει η Ερμιόνη Γκίκα από το 2022, πραγματικά σπουδαίες οι επιδόσεις της.

Τις προηγούμενες μέρες σπουδαίες επιτυχίες είχαμε και στην κολύμβηση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Παρίσι, εκεί όπου ο Απόστολος Χρήστου είχε κατακτήσει το 2024 στο Παρίσι στους Ολυμπιακούς Αγώνες το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τώρα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην έκτη συμμετοχή του στην διοργάνωση. Με αυτό μετάλλιο έφτασε τα 6 στα 100 μέτρα ύπτιο, τα 9 συνολικά στη διοργάνωση και τα 11 στην καριέρα του σε πισίνα 50 μέτρων, δεδομένου ότι έχει ακόμη το ασημένιο Ολυμπιακό μετάλλιο, καθώς έχει και ένα χάλκινο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Στα 100 μέτρα ύπτιο κολύμπησε σε 52-23, ο Τσεκών ήταν δεύτερος με 52-28 και τρίτος ο Πάβελ Σαμουσένκο, ως ιδιαίτερος αγωνίστηκε, ο ρωσικής καταγωγής, με 52-57. Ο Απόστολος Χρήστου είπε ότι το βασικό που ήθελα να πετύχω, να είμαι σερή από το 2016 στο βάθρο. Όταν ήρθα εδώ δεν με ένοιαζε το χρώμα, αλλά με το χρυσό Ολυμπιονίκη δίπλα μου και να κάνω αυτήν την επίδοση νιώθω ακόμη πιο όμορφα και περήφανος για τον εαυτό μου. Υπομονή που είχα τελευταία χρόνια παρά το μετάλλιο του 2024 να συνεχίσω να πρωταγωνιστώ, να κατακτώ μετάλλια και πάνω απ' όλα να εμπνέω την ομάδα και να δείχνω ότι μπορούμε να πετύχουμε πράγματα, όπως έκανε και ο Απόστολος Σίσκος και πολλά παιδιά που ξεπέρασαν τον εαυτό τους. Ο Παναγιώτης Φελέντζας, ο προπονητής του, είπε ότι από το 2016 είναι συνεχώς στα μετάλλια. Είμαι πολύ περήφανος που είμαι προπονητής του Απόστολου. Δείχνει τι αθλητής και τι άνθρωπος είναι. 10 ολόκληρα χρόνια και στα 30 του κάνει αυτά που κάνει. Ο Απόστολος Σίσκος πήρε 2 μετάλλια στη διοργάνωση, το αργυρό μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο και το χάλκινο στα 200 μέτρα πεταλούδα. Στα 200 μέτρα ύπτιο έκανε ένα 53-81. Είχα το μυαλό μου σε όλη την Ελλάδα, ήθελα να φέρω το μετάλλιο στη χώρα. Στα τελευταία μέτρα έκανα κατάθεση ψυχής, δεν κατάλαβα πολλά μες στην κούρσα, είχα εστιάσει στον εαυτό μου, ήξερα πως όλα θα κριθούν στο τέλος. Ενώ όταν πήρε στα 200 μέτρα το χάλκινο στην πεταλούδα, ήταν ανήμερα της Παναγίας και είπε ότι της Παναγίας σήμερα χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, έκανε το θαύμα της, το ήθελα το μετάλλιο για την πατρίδα, για τους πυροσβέστες μας που δίνουν τρελή μάχη με τις φωτιές, δίνουμε κι εμείς την δική μας μάχη.

Στο Στίβο μετά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα έχουμε συνέχεια, καθώς διεξάγεται ο τελικός των Diamond League στη Λοζάνη, δίπλα από τη λίμνη Λεμάν της ελβετικής πόλης. Ο Καραλής έκανε 6-16, ήταν δεύτερος, 6-21 έκανε ο Ντουμπλάντης, και απόψε αγωνίζεται ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του Μίκου. Στην τρίτη του φετινή νίκη στο ΧΕΒ, μετά τη Σιαμέν και το Μονακό, ο 4 φορές πρωταθλητής Ευρώπης. Ο τελικός θα ξεκινήσει 9:15 ώρα Ελλάδος, και όσοι έχετε την δυνατότητα μπορείτε να τον δείτε από την RDO Sport.

0: ανέβηκε στο βάθρο των μεταλλιούχων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Έως 18 ετών στην Ιταλία πέτυχε την πρώτη του σημαντική διεθνή διάκριση, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο αγώνισμα του τριπλού άλματος με επίδοση 15 μέτρα και 49 εκατοστά. Ο Δημήτρης Μουμούρης θα μας εξιστορήσει τώρα το πώς έφτασε στην επιτυχία, ενώνοντας τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 υπήρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
0: Δημήτρη, τι σημαίνει για εσένα το μετάλλιο?
1: Το μετάλλιο αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα, διότι είναι η αρχή για μένα. Είναι αρκετά μου ανταμείβει για όλα αυτά που έχω περάσει φέτος.
0: Τι σου δίνει, Δημήτρη, για την επόμενη μέρα αυτή η διάκριση? Τι θα κουβαλήσεις, τι θα πάρεις, τι έμαθες?
1: Έμαθα ότι όλοι αυτοί οι αγώνες, οι μεγάλοι αγώνες, οι μεγάλες διοργανώσεις χρειάζονται μια συγκεκριμένη προσπάθεια, μια συγκεκριμένη προετοιμασία. Είναι σοβαροί αγώνες, δεν είναι ούτε πανελλήνια πρωταθλήματα, ούτε διασυλλογικοί αγώνες, ούτε τίποτα τέτοιο. Είναι άλλο επίπεδο. Χρειάζονται συγκεκριμένα πράγματα, πολύ στοχευμένα.
0: Ποια είναι αυτά τα στοχευμένα και τα συγκεκριμένα πράγματα, Δημήτρη?
1: Κυρίως η προπόνηση η οποία κρύβεται από πίσω και η προετοιμασία σωστή, χωρίς υπερβολικά πράγματα και χωρίς ελάχιστα πράγματα. Πρέπει αυτό να βρούμε με τον προπονητή.
0: Τα υπερβολικά με τα ελάχιστα είναι μικρή, Δημήτρη, η γραμμή είναι, σε αυτό το επίπεδο?
1: Ναι, ακριβώς, είναι μια πάρα πολύ μικρή γραμμή, διότι σε αυτό το επίπεδο το να κάνεις κάτι, την προπόνηση για παράδειγμα, να κάνεις κάτι υπερβολικό είναι πάρα πολύ εύκολο και να κάνεις και κάτι ελάχιστο είναι πολύ εύκολο. Πρέπει να βρεθεί η σωστή ισορροπία.
0: Ποιοι άνθρωποι βοήθησαν, συνέβαλαν για να φτάσεις στο τρίτο σκάλι του βάθρου?
1: Σίγουρα αρχικά ο πατέρας μου, ο οποίος είναι και προπονητής μου. Με αυτόν τα περάσαμε όλα φέτος, προετοιμαστήκαμε, περάσαμε δυσκολίες από τραυματισμούς και τα λοιπά. Όλη μου η οικογένεια ήταν από πίσω μου να με στηρίζει και οι φίλοι μου.
0: Η προετοιμασία τι περιέλαμβανε για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα?
1: Μια προετοιμασία για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα περιλαμβάνει, εντάξει, εννοείται την προπόνηση, τη συγκεκριμένη προσεγμένη προπόνηση, διότι λειτουργείς στο 100% σου και πρέπει να προσέχεις να μην τραυματιστείς. Και περιλαμβάνει επίσης και πολλές, όχι θυσίες, αλλά πολλές απώλειες, να το πω, όχι απώλειες, σαν να χάνεις ουσιαστικά κάποια πράγματα από τη ζωή σου. Ενώ όχι σε σημαντικό σημείο, αλλά κάποια μικρά πράγματα που έχουν σημασία.
0: Ριέτ, η Ιταλία έχει ξαναπάει, Δημήτρη, ήταν η πρώτη φορά?
1: Ήταν η πρώτη φορά.
0: Ποια ήταν έτσι η άποψή σου όσο πρόλαβες να δεις από το μέρος? Τι κρατάς, πώς είναι, για πες μας το μέρος εκεί.
1: Το μέρος σαν τοποθεσία?
0: Ναι.
1: Εντάξει, πολύ ωραίο ήταν. Ήταν έτσι κάπως μοναχικό μέρος. Ήταν λίγο έξω από τη Ρώμη. Εμένα μου αρέσουν αυτά τα μέρη που είναι κάπως πιο μόνα τους, πιο ήσυχα. Αλλά είχε και τα πράγματα που χρειαζόντουσαν επίσης. Ήταν μια πολύ ωραία πόλη, είχε πολλά μαγαζιά και τέτοια. Ήταν πολύ ωραία.
0: Άρα οι εντυπώσεις ήταν καλές. Περίπου 45.000 κατοίκους έχει. Εκεί η καταγωγή έχει ο Βεσπασιανός, ο αυτοκράτορας, αυτός που έφτιαξε το Κολοσσιαίο στην Ρώμη. Για πες μου τώρα οργανωτικά πώς ήταν η διοργάνωση, έμεινες ευχαριστημένος από τους ρυθμούς εκεί της διεξαγωγής, από την διαμονή, από το φαγητό, πώς ήταν η διοργάνωση?
1: Ναι,
0: στα
1: πολύ
0: έξω.
1: Καλά, πολύ καλά ήταν. Πολύ καλά οργανωμένη ήταν εκεί πέρα. Εννοείται σε βάση των αγώνων ήταν αυστηρή όπως πρέπει. να μην γίνονται λάθη και να μην γίνονται μικρά λάθη ουσιαστικά. Ήταν ταυτόχρονα καλή κιόλας, ευγενική δηλαδή, δεν ήταν αυστηρή. Αναφτηρή στο πρόγραμμα τους σαν συμπεριφορές, ήταν πολύ ευγενική. Καλοί άνθρωποι όλοι, μου φάνηκαν. Αυτά.
0: Για πάμε τώρα στο αγωνιστικό του μέρους. Είχαμε προκριματικό, έτσι. Υπήρχε να. Προκριματικός. Έκανες 15-30, τρίτη καλύτερη επίδοση. Πώς ήταν ο προκριματικός για σένα, πώς εξελίχθηκε, όπως τον είχε σχεδιάσει?
1: Όχι. Ο προκριματικός για μένα δεν πήγε όπως νόμιζα ότι θα πάει, διότι στα δοκιμαστικά μου, στον προκριματικό, με ενόχλησε το γόνατό μου, χωρίς να με έχει ενοχλήσει για 2-3 μήνες που είχα αυτό το βασικό πρόβλημα. Ξανανόχλησε και κάπως με τρόμαξε. Με κράτησε λίγο πίσω και στα πρώτα διάλματα δεν το φοβόμουν το άλμα, δεν μπορούσα να το κάνω και έκανα μικρά άλματα τα πρώτα δύο. Και στο τρίτο απλά είπα ότι θα το κάνω και το έκανα. Το έπρεπε για να περάσω.
0: Μετά πόσες ώρες μεσολάβησαν, γύρισες στο ξενοδοχείο ή έμεινες στο στάδιο για τον τελικό?
1: Όχι, όχι, γύρισα στο ξενοδοχείο, ο τελικός ήταν την επόμενη μέρα το πρωί.
0: Και πώς εξελίχθηκε, το πόδι σου ήταν καλά, έβαλες πάγο, το σκεφτόσουν, να είχες βγει από αυτή τη διαδικασία, για πες μας πώς...
1: Ήταν ο φυσιοθεραπευτής της ομάδας εκεί πέρα και ο οποίος με βοήθησε, μου είπε... Μου έδωσε επιλογές αν θέλω να του βάλω κάποια ταινία εκεί πέρα, αν θέλω να του βάλω απλά μια άλλη φύ. Και ήταν και ο πατέρας μου εκεί που με βοήθησε ψυχολογικά να μην το σκέφτομαι, να μην το έχω στο μυαλό μου, και το κατάφερα μέχρι το τελικό.
0: Ξυπνάς την άλλη μέρα, σε τι κατάσταση είναι, πώς είναι το πόδι σου, πώς αισθάνεσαι, πηγαίνεις για ζέσταμα, για βάλε μας στην διαδικασία αυτή, τι σκέφτεσαι αυτές τις ώρες που μεσολαβούνε?
1: Ναι, ξυπνάω και προσπαθώ να μην το πολύ σκέφτομαι, να μην το υπεραναλύω στο μυαλό μου, τον αγώνα του, τι θα γίνει μετά. Πλά το σκέφτομαι σαν μια φυσιολογική μέρα, ότι πρέπει να ξυπνήσω, να πάω να κάνω το ζέσταμά μου. Να φάω μάλλον μετά να κάνω το ζήτημά μου και να μπω στον αγώνα δυναμικά. Είχα ήδη κάποιες μικρές ενοχλήσεις παρόλα αυτά από πριν, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο με τρόμαζε με αυτή τη στιγμή.
0: Στο ζέσταμα πώς ένιωσες στην προθέρμανση?
1: Ένιωσα καλά αρκετά. Απλά επειδή ήταν πρωί, ένιωσα μια ελαφριά ατονία, κάπως έτσι. Δεν είχα δηλαδή το 100% της ενέργειάς μου που θα έπρεπε να δώσω σε ένα τελικό. Αλλά εντάξει.
0: Στο πρώτο σου άλμα έκανες 15-07.
1: Ναι.
0: Ένιωθες έτοιμος ότι μπορείς να προσγειωθείς και μακρύτερα?
1: Ναι, γιατί εγώ στο πρώτο μου άλμα πάντα πηγαίνω για ένα έγκυρο άλμα, ένα σίγουρο άλμα δηλαδή, για να μπορώ να κάνω άλλα 3 άλματα μετά, να μπω στην οκτάβα. Εφόσον έκανα ένα έγκυρο 15-07 και ήμουν σχετικά συντηρητικός και στη βαλβίδα και σε όλο μου το άλμα, κατάλαβα ότι μπορούσα να πηδήξω πολύ παραπάνω.
0: Και αυτό το κατάφερες στη δεύτερη προσπάθεια, 15-49.
1: Ναι, ναι. Στη δεύτερη προσπάθεια έκανα 15-49.
0: Πώς εξελίχθηκαν οι υπόλοιπες προσπάθειες, τι ήθελες να βγάλεις?
1: Εντάξει, κάθε άλμα ήταν και καλύτερο. Το δεύτερο ήταν το 15-49. Το τρίτο μου άλμα ήταν ένα άκυρο το οποίο ήταν αρκετά μεγάλο, ήταν γύρω στο 15-60. Στο τέταρτο άλμα, παρόλα αυτά, πήγα να κάνω μια υπερπροσπάθεια και μου γύρισε πίσω αυτό. Τραυματίστηκα εκείνη την ώρα μέσα στον αγώνα. Αυτό, είχα ένα κραδασμό στη φτέρνα, ο οποίος δεν μου επέτρεψε να συνεχίσει τον αγώνα. Κάνα μόνο 3 άλματα.
0: Το χρυσό πήρε ο Ντουνάκη, ο Βρετανός, με 15-52. Από την Ουγγαρία ο Ματίας...
1: Με 16-12.
0: 16-12, 16-12, ναι, να διορθώσω. 16-12 και είχε την ίδια επίδοση με σένα Ούγγρος, ο Ματίας Μπέλα.
1: Ναι, 15-49 και εκείνος.
0: Απλώς είχε καλύτερη προσπάθεια, δεύτερη προσπάθεια. Τελικά, ποια ήταν τα συναισθήματα που κυριάρχησαν με το που τελειώνει ο αγώνας? Ήταν η ευχαρίστηση του μεταλλίου, ότι μπορούσες και σ' ακουμπήσει τη δεύτερη θέση του βάθρου? Ποια συναισθήματα, ποια σκέψη κυριάρχησαν αρχικά, Δημήτρη?
1: Ήταν κάπως ανάμεικτα συναισθήματα, διότι εντάξει, ήμουν χαρούμενος εννοείται που πήρα ένα μετάλλιο σε ευρωπαϊκό, το πρώτο μου κιόλας. Αλλά ήμουν και ελαφρώς στεναχωρημένος, διότι ήξερα τι παραπάνω μπορούσα να έχω κάνει. Τα παραπάνω μετάλλια θα μπορούσα να έχω κυνηγήσει. Και μου άφησε μια πίκρα κάπως. Αλλά ήμουν και ευχαριστημένος και όχι ταυτόχρονα, κάπως περίεργο.
0: Πώς ήταν η στιγμή του βάθρου, πώς τη βίωσες, πώς την ένιωσες?
1: Το βάθρο ήταν πάρα πολύ ωραίο, γιατί είχα και μια φοβερή εξέδρα από όλους τους Έλληνες που ήταν εκεί πέρα. Και εντάξει, ήταν η ανταμοιβή μου ουσιαστικά στο βάθρο.
0: Με ποιον...
1: Για τα τρία άλματα που έκανα.
0: Με ποιον άνθρωπο μίλησες πρώτα μετά την επιτυχία σου?
1: Κατευθείαν πήγα στις εξέδρες, την κερκίδα πήγα στον προπονητή μου. Το κατάλαβε και ο ίδιος τι συναισθήματα με κατάλαβε κατευθείαν ο πατέρας μου εκείνη την ώρα, τι ένιωθα. Αυτό που είπα πριν, ότι ήμουν και δυστυχισμένος και ευχαριστημένος. Και απλά αυτό μου έδωσε το χέρι του και εντάξει, δεν μπορούσε να πει κάτι, ήταν και αυτός ήδη πολύ ευχαριστημένος.
0: Και είναι πολύ σημαντικό ότι εκτός από σένα είναι και ο Μιχάλης Δελιτζόγλου. Ο συναγωνισμός και ο ανταγωνισμός ήταν πέμπτος, έτσι, στον τελικό. Με 15-12 ο συναγωνισμός και ο ανταγωνισμός βελτιώνει ο ένας τον άλλον, μεγαλώνει το άθλημα ως ελληνικό τριπλούν.
1: Σίγουρα, γιατί υπάρχει μια κόντρα συνεχώς, η οποία δεν είναι όμως κακή κόντρα, είναι με την καλή έννοια, διότι σπρώχνει ο ένας τον άλλον, με τον ανταγωνισμό, με τις επιδόσεις. Και ναι, αυτό βοηθάει πάρα πολύ ο Μιχάλης εμένα και εγώ τον Μιχάλη πιστεύω.
0: Έχεις δει τον αγώνα σε επανάληψη ξανά?
1: Ναι, τον είδα πρόσφατα τώρα που βγήκε.
0: Υπάρχει κάτι το οποίο να πεις τι έκανα ή τι δεν έκανα ενώ μπορούσα στη διάρκεια του αγώνα? Υπήρχαν αυτές οι δύο πλευρές ή όχι, όλα γίνανε βάσει των δυνατοτήτων σου?
1: Όχι, σίγουρα δεν έγιναν βάσει των δυνατοτήτων μου. Στον αγώνα ήμουν κάπως, δεν ξέρω, κάπως περίεργα ένιωθα. Δεν ένιωθα 100% να έχω ενέργεια και δύναμη. Παρ' όλα αυτά, αυτό που νομίζω έπρεπε να διορθώσει ήταν η ταχύτητά μου σε όλα μου τα άλματα.
0: Θα ήθελα για το ακροατήριο που ενδεχομένως να ασχολείται όχι με το στίβο, με τον αθλητισμό, να βάλουμε έτσι μια κλίμακα από το 1 μέχρι το 10, το 10 είναι το άριστα, σε τεχνική και τακτική, σε αυτά τα δύο κομμάτια, τι βαθμό θα βάζεις στον εαυτό σου, Δημήτρη, πέρα από το μετάλλιο, έτσι, που έχει τη δική του αξία?
1: Για τα άλματα που έκανα, θα έβαζα ίσως 7.
0: Έχει.
1: Κάνω 8, εντάξει.
0: Είχες ακόμα να δώσεις, έτσι?
1: Σίγουρα. Για να βγει ένα τέλειο άλμα από εμένα, είχα σίγουρα πολύ να δώσω.
0: Είπες τέλειο άλμα, φτιάχναμε την αθλητική ταυτότητα του Δημήτρη Μουμούρη. Τι στοιχεία θα έλεγες ότι έχεις?
1: Επειδή εγώ σαν στο προπονητικό κομμάτι, επειδή ο πατέρας μου με προστατεύει κάπως και δεν με έχει φορτώσει ακόμα με πάρα πολύ προπόνηση και βάρη και τα λοιπά, είμαι από μόνος μου νομίζω δυνατός. Έχω δηλαδή μια δύναμη αλφα στα πόδια μου. Είμαι γρήγορος και νομίζω έχω αντίληψη. Είμαι ό,τι μου πει ο προπονητής μου, το κάνω με την πρώτη δεύτερη προσπάθεια.
0: Ο πατέρας και ο προπονητής, ο Βασίλης Μουμούρης, έχει δηλώσει κάτι ανάλογο με αυτό που λες, ότι το βασικό έχει πει είναι ότι του αρέσει αυτό που κάνει, είναι υπάκουος, καταλαβαίνει άμεσα ότι του λες και το εκτελεί. Αυτή η υπακοή είναι κάτι το οποίο το είχες, είναι στοιχείο του χαρακτήρα σου, Δημήτρη, ή το απέκτησες και το πρόσθεσες με τα χρόνια?
1: Ξεκίνησα πολύ νωρίς τον Στίβο και από ό,τι θυμάμαι πάντα μου άρεσε και από την αρχή μου άρεσε αυτό που έκανα και ήμουν υπάκουος διότι ήθελα να βελτιώνομαι συνέχεια. Και ήξερα ότι αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται από πάνω μου το καλό μου θέλουν, οπότε ήμουν συνεχώς υπάκουος.
0: Τι θέλεις να προσθέσεις, τι θέλεις να βάλεις, ποια στοιχεία θέλεις να αναπτύξεις?
1: Σίγουρα τη δύναμή μου, διότι η δύναμή μου για τριπλούν δεν είναι αρκετή. Ποτέ δεν είναι αρκετή η δύναμη για τριπλούν. Μαζί με τη δύναμή μου θα αυξηθεί και η ταχύτητά μου, ελπίζω. Συνήθως έτσι πάει. Και αρκετά τεχνικά κομμάτια, διότι δεν έχω κάνει πολλά άλματα. Ούτε στην προπόνηση, μόνο σε αγώνες κάνω άλματα. Στην προπόνηση δεν κάνω καθόλου άλματα. Διότι δεν μπορώ λόγω τραυματισμών που είχα. Αυτό, τεχνικά, δύναμη και τεχνική πολύ.
0: Πότε, πού και με ποια αφορμή ξεκίνησες το στίβο, Δημήτρη?
1: Ξεκίνησα όταν ήμουν 8 με 9 χρονών περίπου, τετάρτη δημοτικού, αν θυμάμαι καλά, όπου ζήτησαν τον πατέρα μου από το σύλλογο να πάει για προπονητής και αφού το ζήτησαν με προηγημένα μαζί του.
0: Σε ποιο σύλλογο και ποιο μέρος στην Ελλάδα αυτό συνέβη?
1: Την Κέρκυρα, το Γυμναστικό Σύλλογο Κέρκυρας, 2018 φτιάχτηκε. Κέρκυρα, ναι, το είπα. Με πήρε μαζί του όταν ξεκίνησε και ο ίδιος και ξεκίνησε και εγώ σιγά σιγά με όλα τα παιδιά. Ήταν εκεί πέρα, παίζαμε συνήθως, κάναμε προπόνηση. Κάναμε παιχνίδια επειδή ήμασταν μικρά σε ηλικία.
0: Έκανες άλλα αθλήματα, πέρασες από άλλα αθλήματα?
1: Ό,τι κάνει ένα παιδί όταν ξεκινάει στίβο, τα πολύ βασικά δηλαδή. Καταρχήν δεν είχα καθόλου αντοχή, ήταν μόνο σίγουρο αυτό. Ήμουνα δυνατός και γρήγορος αυτό, οπότε ήδη πήγαινα προς τα άλματα και όταν κάναμε κιόλας λίγο στην προπόνηση μου άρεσαν, οπότε ξεκίνησα ήδη σιγά σιγά να πηγαίνω.
0: Άρα δεν πήγε σε άλλα αθλήματα, έμεινε στο στίβο, έτσι?
1: Ναι. Αν εννοείται αυτό σε άλλα αθλήματα, ναι, όχι. Πάντα στίβο.
0: Τι αγωνίσματα έκανες, μόνο τριπλούν ή έχεις περάσει από μήκος και από άλλα αγωνίσματα του στίβου?
1: Μήκος έχω κάνει στις πιο μικρές κατηγορίες, K14 και K16. Μετά είχα κάνει τετραπλούν, το οποίο εντάξει είναι ένα άθλημα που είναι στην K16, που νομίζω είναι πολύ καλό που το πρόσθεσαν στην K16 το τετραπλούν. Είναι, κάνεις ένα παραπάνω βήμα από το τριπλούν, αλλά δεν κάνεις κουτσό, κάνεις εναλλαγή θα μπορείς. Και είναι πολύ καλό διότι δεν επιβαρύνει.

0: Για εμένα είναι κάπως δύσκολο, διότι ο πατέρας μου έχει και ένα δικό του γυμναστήριο και η δουλειά του είναι κάπως πιεσμένη. Έχει κάποιες συγκεκριμένες ώρες που κάνει προπόνηση σε μένα και αυτές είναι ακριβώς μετά το σχολείο. Οπότε, ναι, είναι κάπως κουραστικό, αλλά το παλεύουμε.
1: Οι συνθήκες ποιες είναι, οι συνθήκες από θέμα εγκαταστάσεων?
0: Ναι, εντάξει, οι συνθήκες στην Κέρκυρα δεν το έχουν επιτώσει πολύ, θα το πω και εγώ μια ακόμη φορά, είναι απέσιες. Είναι κουραστικές, σε κάνουν να μην έχεις κίνητρο πλέον να κάνεις κάτι πραγματικά, ειδικά στο στίβο. Δεν έχουμε πουθενά να βάλουμε το κεφάλι μας στα βρέχη όταν έχει περίπου 3 μήνες μέσα στον χρόνο όλο το χειμώνα που μόνο βρέχει στην Κέρκυρα. Κάνουμε πολύ λίγα πράγματα, δεν μπορούμε να κάνουμε σωστή προετοιμασία διότι δεν έχουμε τίποτα από καταστάσεις.
1: Η οικογένεια, Δημήτρη, είναι αυτό που λέμε και χορηγός στην ουσία?
0: Ναι, σίγουρα.
1: Τι είναι ο στίβος για σένα, εκτός από το κίνητρο των μεταλλίων?
0: Είναι σαν, πώς να το πω, είναι κάτι που με βοηθάει να ξεχνιέμαι, να περνάω 2 ώρες εκεί πέρα, τις οποίες θα ευχαριστηθώ, γιατί δεν θα σκέφτομαι μικρά πράγματα σε γενικές γραμμές, αλλά για μένα σημαντικά. Θα λειτουργεί το σώμα μου, μου αρέσει να δουλεύω με το σώμα μου, να το γυμνάζω. Αυτά είναι για μένα κάτι το οποίο αν δεν έκανα πρωταθλητισμό, σίγουρα θα το έκανα σαν αθλητισμό σκέτο.
1: Το μετάλλιο τώρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα σου δίνει αυτό που λέμε την δύναμη να μπεις ακόμη πιο δυνατά για τις επόμενες διοργανώσεις?
0: Ναι, σίγουρα, γιατί ουσιαστικά με προετοιμάζει, με βάζει μέσα στο κλίμα όπως είναι οι μεγάλες διοργανώσεις από το ταξίδι μέχρι τον αγώνα και έχει ήδη μια οικειότητα.
1: Έχεις κάποια πρότυπα από Έλληνες αθλητές ή και ξένους αθλητές?
0: Από Έλληνες, όχι ιδιαίτερα. Πολλοί μ' αρέσουν, αρκετοί μ' αρέσουν. Αλλά σαν πρότυπο να θέλω να μοιάσω σε κάποιον, δεν νομίζω, όχι. Από ξένους έχω τον Τζόναθαν Έντουαρτς που έχει το παγκόσμιο ρεκόρ, το τριπλούν. Και τον Πέντρο Πιτσάντο. Κάνει και αυτός τριπλούν και είναι φοβερά τεχνικός και πολύ συνεπής για πολλά χρόνια στα άλματά του.
1: Από το 1995 του Έντουαρτς, έτσι, 18-29, πιστεύεις είναι μακριά ή υπάρχει κάποιος αυτή τη στιγμή που μπορεί να βελτιώσει την επίδοση?
0: Πολλοί αθλητές είναι στα 18 μέτρα και πάνω, το έχουν φτάσει και το κυνηγάνε, αλλά δεν ξέρω, είναι κάπως σαν ακατόρθωτο. Δηλαδή όσο καλός και να είσαι, πρέπει να είσαι και τυχερός. Πρέπει να σου τύχουν όλα, καλός αέρας, καλό πάτημα, καλές συνθήκες, δηλαδή να έχει ήλιο και ζέστη κτλ. Αν κάποιος είναι τυχερός και πολύ προετοιμασμένος να το κάνει, μπορεί να το κάνει σε κοντινό χρονικό διάστημα.
1: Τζόναθαν Έντουαρτς, ένα χρυσό, ένα ασημένιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες, συνολικά 13 χρυσά, 5 ασημένια, 4 χάλκινα, είναι πραγματικά ένας μύθος του αθλήματος, Δημήτρη, ναι. Όπως εξαιρετικός και ο κουβανός στην καταγωγή, ασχέτως που αγωνίζεται με την Πορτογαλία, ναι. 33 ετών, ο Πέδρο Πισάρδο, ένα χρυσό, ένα αργυρό έχει και αυτό σε Ολυμπιακούς Αγώνες, ένα ναι. χρυσό σε παγκόσμια, 2 ασημένια, εξαιρετικός αθλητής, έτσι.
0: Ναι, πάρα πολύ.
1: Ήταν δεύτερος τώρα στο Ευρωπαϊκό με 17-76.
0: Ναι, φοβερή επίδοση, ναι, όντως.
1: Για τον Δημήτρη Μουμούρη, τι είναι το εθνόσημο?
0: Είναι απλά κάτι διαφορετικό, δηλαδή νιώθω

0: Σου διαγωνίζεσαι, τουλάχιστον εγώ νιώθω διαγωνίζομαι για κάτι παραπάνω. Αυτό.
1: Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Δημήτρης Μουμούρης, χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, στο αγώνισμα του τριπλού άλματος. Δημήτρη, χαρά και τιμή μας που ήσουν στο Παγκόσμιο Ραδιοφώνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Κάθε επιτυχία στη συνέχεια.
0: Τιμή μου και εμένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε.

Ελληνικό ενδιαφέρον στο διεθνή χώρο έχουμε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης. Νεανίδων έως 18 ετών γίνεται στην Τενερίφη στην Ισπανία. Η εθνική μας αγωνίζεται σήμερα Παρασκευή 5 η ώρα Ελλάδος απέναντι στην Αυστραλία. Νοκάουτ παιχνίδι στην προημιτελική φάση. Με απολογισμό 3 νίκες σε 3 ισάριθμους αγώνες και συγκομιδή 9 βαθμούς φτάσαμε στην προημιτελική φάση. Σημαντικότερη νίκη ήταν την τρίτη αγωνιστική. Νικήσαμε μια σπουδαία δύναμη στην υδατοσφαίρη στην Ουγγαρία με 14-10. Τα 8 λεπτά με πρώτη την Ελλάδα 4-2, 5-1, 3-3 και 2-4. Ουγγαρία πέτυχε 10 τέρματα, η Ελλάδα 14. Έτσι πήραμε την πρώτη θέση του ομίλου και αντιμετωπίζουμε στη φάση των 8 την Αυστραλία.

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ γυναικών αρχίζει σήμερα, διεξάγεται στην Τσεχία. Εκεί θα είναι και η Εθνική Ελλάδος των γυναικών 8η παρουσία σε τελική φάση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, και σήμερα στο πλαίσιο του δεύτερου ομίλου αντιμετωπίζουμε την οικοδέσποινα Τσεχία, 9 η ώρα Ελλάδος, Τσεχία, όπου στον πάγκο της είναι ένας Έλληνας, ο Γιάννης Αθανασόπουλος.

Η Στέλλα Γκλιάνα ήταν στην αρχή συνταξία της εκπομπής. Βασίλης Νικολόπουλος στην ηχοληψία. Από τον Γρηγόρη Νάνη, καλή ακρόαση, καλή συνέχεια σε όλους και σε όλες.

0: Ώρα Ελλάδος 8, UTC 5.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

0: Παποράκι του Μπουρνόβα, παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Τεριάς, πόσα τάλιρα γυρεύεις στον Περέα να με πας και λοιπά και λοιπά. Ένα τραγούδι αγαπημένο από τα πολύ παλιά, ένα τραγούδι 1972, Γιάννης Καλατζής. Είμαστε εδώ λίγο πριν το σφύριγμα της λήξης. Το σύριγμα της λήξης στην μεγαλύτερη γιορτή της ναυτιλίας, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, στα Ποσειδόνια 2026, στο Metropolitan Expo. Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ και λυπόμαστε και σιγά σιγά, καθότι σβήνουν τα φώτα αυλαία σε αυτό το μεγάλο γεγονός. Θα αναφερθούμε σε λιγάκι σε όλα αυτά. Πρώτα όμως να σας καλησπερίσω, φίλες και φίλοι της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και της Φωνής της Ελλάδας. Να σας ευχαριστήσω που είσαστε συνταξιδιώτες μας εδώ στις καλές θάλασσες. Σταυρούλα, Καραλή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αντώνη. Φτάνουμε στο λιμάνι.
0: Φτάνουμε λιμάνι. Πάμε να δέσουμε κάβους και γι' αυτό σου είπα και νωρίτερα, έχω μια γλυκόπικρη γεύση, καθότι φτάνουμε λιμάνι. Είναι ωραία να φτάνει κανείς στο λιμάνι και να δένει κάβους, αλλά είναι και σηματοδοτεί τη λήξη αυτής της γιορτής. Μου θυμίζει κάτι σαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που όταν τελειώναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, έτσι ήμασταν. Εγώ τότε έκλαψα, πραγματικά. Αλλά εντάξει, κάτι
1: κάθε
0: ωραίο.
1: Κάθε ταξίδι πρέπει να έχει και έναν προορισμό και να φτάνουμε στον προορισμό μας.
0: Εσύ τι αισθάνεσαι, για
1: πες. Αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα. Στην αρχή είχα πάρα πολύ άγχος, δεν στο κρύβω, γιατί είναι ένα αντικείμενο που δεν το γνωρίζω.
0: Αλλά μέχρι μετά
1: να αισθανθώ πάρα πολύ άνετα. Ήταν εξαιρετικό ταξίδι. Να πούμε και το πλήρωμά μας ποιοι είναι.
0: Βέβαια, να το πούμε, βέβαια.
1: Λοιπόν, οι μηχανικοί, εγώ θα τους πω, Αργύρης Παντελιάδης και Παναγιώτης Στουπής.
0: Γεια σας, παιδιά.
1: Σας ευχαριστούμε, ήταν εδώ δίπλα μας.
0: Ήρωες, πραγματικά.
1: Όλες αυτές τις ώρες
0: με την υπομονή τους, με την ανοχή τους και να είσαστε καλά, παιδιά.
1: Και δύσκολες συνθήκες, Αντώνη, πρέπει να το πούμε, δεν ήταν εύκολο.
0: Εντάξει, έτσι
1: να πηγαίνουμε ζωντανά. Έτσι. Από το εκθεσιακό κέντρο.
0: Και στο ραδιομέγαρο είναι ο
1: Χρήστος Μπουγιουκλάκης. Τι ρόλο να του δώσουμε του Χρήστου?
0: Να το κάνουμε και εκείνο μηχανικό.
1: Τρεις μηχανικούς στο καράβι.
0: Βέβαια, έχει. Γιατί και πρώτο όχι. Και δεύτερο και τρίτο.
1: Πάμε τώρα να δούμε τα άλλα μας, τα αγαπημένοι μας συνάδελφοι. Λοιπόν, έχουμε την Ερμιόνη Κατσίγιανη, τον Γιώργο Γιαννακούλα και την Μαρία Καραπαναγιώτη. Είναι στην παραγωγή, αλλά τι ρόλο να του δώσουμε?
0: Ας του κάνουμε. Εντάξει, ξέρω εγώ. Ασχηματιστές. Άντε, ασχηματιστός Α, Β.
1: Άρα εγώ δεν έχω ρόλο πια.
0: Εσύ να σε αναβαθμίζουμε από ασχηματιστή σε κάνουμε ανθρωποπλοίαρχο.
1: Είδες μέσα σε 5 μέρες.
0: Είδες. Εδώ στις εξετάσεις πέρασες.
1: Αυτά είναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τους είπαμε όλους. Είπαμε όλοι ποιοι είμαστε.
1: Ακριβώς.
0: Το team και να ευχαριστήσουμε όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγμάτωση αυτού του εγχειρήματος, στο να γίνει πραγματικότητα η εκπομπή αυτή κάθε μέρα από τη Δευτέρα μέχρι και σήμερα από τα Ποσειδόνια. Να ευχαριστήσουμε την διευθυντριά μας, την κυρία
1: Έλενα Καραγιάννη.
0: Ευχαριστούμε πολύ που πίστεψε σε εμάς και εμείς κάναμε ό,τι μπορέσαμε να είναι καλά, να κάνουμε τέτοια πράγματα, η Φωνή της Ελλάδας να είναι παντού, σε πολλά σημαντικά γεγονότα της πατρίδας, να μεταφέρουμε τον παλμό σε όλο τον κόσμο, στα πέρατα του κόσμου, και φυσικά αυτή η εκπομπή απευθύνεται κυρίως στους ναυτικούς μας, τους οποίους υπηρετούμε, τους οποίους στηρίζουμε και θέλουμε να αφουγκραζόμαστε το κάθε τι που έχει σχέση με την ναυτιλία, να μοιραζόμαστε τους προβληματισμούς, τα καλά και τα κακά και ό,τι συμβαίνει σε αυτό το χώρο. Χαιρετίζουμε λοιπόν όλους και ευχαριστούμε όλους όσους συνέβαλαν σε αυτή την παραγωγή και φυσικά να ευχαριστήσουμε και τους διοργανωτές, οι οποίοι μας υποδέχτηκαν, τους άρεσε η ιδέα μας και φυσικά μας παραχώρησαν ένα ωραίο χώρο που χρησιμοποιήσαμε σαν στούντιο εδώ από το Metropolitan Expo.
1: Ένα και μεγάλο... τους καλεσμένους
0: βέβαια, μας. Καλεσμένοι μας, οι οποίοι έχουμε πάρα πολλούς και σήμερα, πολλούς καλεσμένους, εκλεκτούς καλεσμένους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ όμως και στο καπιτά Γιώργο Μαθαίο, ο οποίος στόλισε αυτό το στούντιο με το δικό του τρόπο, με τις δικές του πινελιές, με τα αριστουργήματά του, με τους πίνακές του, με τα βαπόρια του και τα λιμάνια του και τους ανθρώπους της θάλασσας. Καπτά Γιώργη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι πάντα γερός και να κάνεις ωραία πράγματα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπερίζω.
0: Καλησπέρα, Καπτά Γιώργη. Ευχαριστούμε.
2: Το φίλο τον Αντώνη, τον Καραγιαννάκη.
0: Να σε
2: και όλους τους ήρωες που υπηρετούν αυτήν εδώ την εκπομπή.
0: Να σε καλά.
2: Η Ιερά Σταυρούλα,
0: ο Παναγιώτης,
2: τον κύριο Παναγιώτη
0: και ο Αργύρης.
2: Τον κύριο Αργύρη.
0: Να είναι καλά.
2: Οι ήρωες.
0: Τα βλέπεις τι τραβάει, διότι γίνεται. Καλά να είμαστε.
2: Αυτή είναι μια εκπομπή που ακούγεται στα πέρατα όλου του κόσμου. Μια εκπομπή που ακούν οι ναυτικοί μας και τους συντροφεύει στα ταξίδια τους, αλλά και στην ξηρά όταν επιστρέφουν στα σπίτια τους. Mm-hmm. Συνηθίζω να αφηγούμε τα βιώματά μου μέσα από τη ζωγραφική μου. Με πινέλο, με λαδομπογιά κλπ. Αλλά σήμερα, σε ελάχιστο χρόνο, γιατί ξέρω ότι είναι πολύτιμος χρόνος για εσάς, θα προσπαθήσω να πω ένα γεγονός που αντιμετώπισα, που μου συνέβη σε ένα πλοίο μέσα.
0: Βέβαια, καπτά Γεωργία. Καπτά Γιώργος Ματθαίος, να τον ακούσουμε.
2: Ήμουν πλοίαρχος σε ένα φορτηγό πλοίο μπηγάδικο.
0: Μπηγάδικο.
2: Μιλάω ναυτικά.
0: Και παλιά, για να είναι μπηγάδικο είναι πολύ πίσω.
2: Βαρέου τύπους, αυτά τα heavy lift. Και εκτελούσα πλού άφορτης κατάστασης, ορθοδρομία διαμέσου των νήσων της Αλάσκας. Τα Aleutian Islands, δηλαδή
0: τα Αλεούτια, βόρεια
2: τα
0: θάλασσα.
2: Τα Αλεούτια εκεί πάνω.
0: Βόρεια θάλασσα.
2: Βόρειος Ειρηνικός. Στη διάρκεια του πλού αυτής της περιοχής, περίπου 3-4 μέρες είναι το πέρασμα αυτό, εκμεταλλευόμενος τις πιο ήρεμες θαλάσσιες καταστάσεις, αποφάσισα να εκτελέσουμε εργασίες στο κατάστρωμα, δηλαδή να κάνουμε ματσακόνι κλπ. Μια μέρα από αυτές ενημερώθηκα από τον υποπλοίαρχο ότι ένας ναύτης που είχε παραλείψει να χρησιμοποιήσει τα γυαλιά ασφαλείας είχε υποστεί τραύμα στο δεξί του μάτι.
0: Μπήκε σκουριά.
2: Μπήκε σκουριά, πήγε σκουριά και καρφώθηκε εκεί. Έτσι μου είπαν. Τον έφερα λοιπόν στο νοσοκομείο του πλοίου για να τον προσκεφθούν οι πρώτες βοήθειες κλπ. Με το μεγεθυντικό φακό αυτό που έχουμε στη γέφυρα στο chart room, διαπιστώνω ότι το γρέζι της σκουριάς ήταν καρφωμένο απάνω στο άσπρο του ματιού. Επικοινώνησα με γιατρούς ξηράς, οι οποίοι μου έδωσαν οδηγίες για πρώτες βοήθειες. Το παλικάρι πονούσε. Πονούσε πολύ και αποφάσισα να αφαιρέσω αυτό το γρέζι. Να κάνω το γιατρό για το οποίο ήμουν και υποχρεωμένος. Η πρώτη κίνηση μου ήταν να αναισθητοποιήσω το μάτι. Στάζοντας
0: κολύριο, ένα κολύριο, κάτι.
2: Ξυλοκαΐνη.
0: Ξυλοκαΐνη.
2: Ο γιατρός, το βιβλίο, ο γιατρός λέει 2-3. Εμένα, δυστυχώς, μου φύγανε
0: παραπάνω.
2: Παραπάνω. Και το μάτι κουκάλωσε.
0: Δεν τον ναύτη.
2: Παίρνω μία σύριγγα και με το αιχμηρό της κατοθώνω και αφαιρώ το γρέζι επιτυχώς. Αφού μετά το ευαρακολύριο πλύσεις και λοιπά και λοιπά και λοιπά και αντιβιωτική αλυφή του ευαλαγάζεσαι και επιδέσμους. Το ταξίδι από εκείνη τη στιγμή μέχρι που να φτάσει στο Βανκούβερ ήταν περίπου 13 μέρες. Έτσι έμεινε εκτός εργασίας το παλικάρι και με την άφηξη αμέσως με τον κατάπλου στο Βανκούβερ τον έστειλα αμέσως στο γιατρό. Στο ιατρικό report που πήρα από τον γιατρό, αυτός εκθίαζε τις πρώτες βοήθειες που του έκανα εγώ. Και οπωσδήποτε του έδωσε την ανάλογη ανάρρωση εκεί. Κάθισε περίπου μία εβδομάδα και μετά, unfit for duty,
0: έτοιμος για...
2: έφυγε για το σπίτι του, να πάει στο σπίτι του. Αργότερα έμαθα ότι όλα πήγαν καλά και το παλικάρι είχε αναρρώσει πλήρως.
0: Είδες.
2: Η ικανοποίησή μου και η ευχαρίστησή μου ήταν αυτή.
0: Είδες. Αυτά είναι μεγάλη, μεγάλη υπόθεση. Γιατί και ο καπετάνιος χειρίζεται, έχει και κάποιες γνώσεις ιατρικής. Κυρίως ο γραμματικός έχει αυτά, αλλά και ο καπετάνιος.
2: Ο καπετάνιος
0: έχει την ευθύνη. Περάσει από γραμματικό.
2: Έχει την ευθύνη και ό,τι χρειάζεται ανοίγει στο ειδικό βιβλίο.
0: Ακριβώς. Και τώρα βέβαια μέσα. Υπάρχει και η τηλεατρική κλπ. Και και
2: τότε ήταν όλα, όλα στο χέρι του καπετάνιου.
0: Ακριβώς.
2: Και έπρεπε να καλέσει στο γιατρό να σου δώσει βοήθεια κλπ.
0: Ναι. Εγώ έχω να σου πω, καπετάν Γιώργο Μαθαίο, και εγώ κάτι αντίστοιχο έπαθα με ματσακόνι. Μου καρφώθηκε και εμένα στην Ισπανία. Και με βγάλανε έξω. Ήμασταν τυχεροί, ήμασταν κοντά, πιάσαμε λιμάνι. Και μου το βγάλανε με μαγνήτη.
2: Με μαγνήτη.
0: Με μαγνήτη. Βέβαια δάκρυζε το μάτι, πόναγε κιόλας. Αλλά ευτυχώς τέλος καλό, όλα καλά, αυτά τα ωραία μάτια, έτσι δεν είναι? Ο Αργύρης κοιτάζει καλά-καλά. Έχει τώρα ανοίξει τα μάτια του καλά-καλά και με καρφώνει.
2: Ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα.
0: Ήταν δύσκολα τα πράγματα.
2: Πάρα πολύ δύσκολα.
0: Αλλά όμως επιβίωσε και πολλά. Οφείλουμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Σε εσάς τους παλιούς. Να και άλλους καπετάνιους εκεί. Μόλις ήρθε, θα πει και εκείνος στην ιστορία του. Και εκείνος καπετά Γιώργης. Καπετά Γιώργος Γεωργούλης από Τυχείο. Θα το έχουμε σε λίγο. Λοιπόν, έχουμε πολλούς καλεσμένους σήμερα. Πριν σε αποδεσμεύσω με καπετά Γιώργο Μαθαίο, τι θα θέλεις να πεις τώρα που ζήνουν τα φώτα σιγά σιγά από αυτή τη γιορτή? Εσύ πώς την είδες και πώς αισθάνεσαι?
2: Κι εγώ νιώθω ότι κάτι πάει να φύγει, μου λείπει. Διότι αυτό που αισθάνεσαι με τα Ποσειδόνια είναι κάτι που σου δίνει σαν και το πιστεύεις σαν ναυτικός. Αλλά τα καλά κάποια στιγμή τελειώνουν. Είναι ανάγκη να πάτε κι εσείς να ξεκουραστείτε, έτσι.
0: Αλίμονο, αλίμονο.
2: Διότι εδώ κάνετε λειτουργήμα.
0: Μας χαρά. Εντάξει, το αγαπάμε, μας αρέσει. Ήταν μεγάλη μας χαρά. Έχεις κι εσύ το δικό σου στίγμα στα φετινά Ποσειδόνια. Στόλισες αυτόν εδώ το χώρο και πάρα πολλές πάμπολες φωτογραφίες που βγάλαμε είναι μέσα οι φωτογραφίες σου και θα μένουν για πάντα και θα το θυμόμαστε. Και καλά να είμαστε, καπτά Γιώργη, σε 2 χρόνια να ξαναταμώσουμε.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να είσαι σίγουρος ότι δεν θα πάψω την επαφή μαζί σας.
0: Αλίμονο, και εμείς μαζί σου.
2: Και σου αφιερώνω αυτό το έργο εκεί.
0: Ο Μαρκώνης.
2: Το Μαρκώνη.
0: Βέβαια. Ο Μαρκώνη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς. Να είσαι γερός, δυνατός να κάνεις και άλλα πράγματα και άλλες. Τώρα φεύγεις, πας στην Άνδρο?
2: Λέω αύριο το πρωί να φύγω. Να πάω.
0: Σαλπάρεις αύριο?
2: Σαλπάρω, ναι. Θα πάρω κάποιο βαπόρι του Στεφάνου.
0: Α, του Στεφάνου.
2: Αυτά τα super ferry κλπ.
0: Μπράβο. Ποιος τη χάρη σου. Τώρα πας για καλοκαίρι κάτω, αυτό ήταν?
2: Πήγαινε έλα θα είμαι.
0: Έχεις έτοιμα πινέλα και.
2: Άλλα εκεί, άλλα εδώ. Οπότε έρχομαι εδώ. Χρησιμοποιώ τα εδώ. Οπότε πάω εκεί, βγαίνω στην αυγή, τα βραδάκια που δεν έχει πολύ ήλιο.
0: Έτσι.
2: Ναι. Και στο μπαλκόνι κάνω αυτή την ικανοποίηση.
0: Θα μας κάνεις ένα τέτοιο, ένα ωραίο, ένα μικρό, να το στολίσουμε στην ΕΡΤ κάπου, θα το βρούμε το χώρο να το βάλουμε.
2: Θα μου πεις τι θέλεις και εγώ θα το κάνω.
0: Θα το κάνουμε έτσι για να υπάρχει, να σε θυμόμαστε. Λοιπόν, αυτό ήταν. Σαβρούλα, θέλεις κάτι να πεις?
1: Όχι. Έχουμε ανανεώσει το ραντεβού μας για το 2028.
0: 28.
2: Σίγουρα, να είμαστε καλά.
1: Θα είμαστε.
0: Υγεία εύχομαι, πάνω απ' όλα, σε όλο τον κόσμο.
2: Σας εύχομαι καλή δύναμη.
0: Είδες τι τραβά εδώ πέρα με το ένα με το άλλο, γρήγορα γρήγορα να το περιλάβουμε. Όλα είναι μια χαρά και είμαστε καλά και χαρούμενοι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Καπιτά Γιώργη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καπιτά Γιώργη Μαθαίο, καλό καλοκαίρι, χαιρετισμού στην Άνδρο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Πάμε τραγουδάκι. σου αφιερώνω με το επόμενο τραγούδι που λέγεται το τραγούδι «Ένας λύκος καπετάνιος» από τη Σύρα, εσείς από την Άδρα, εντάξει.

0: Καπετάνιε, χαμογέλα, ακούσαμε ένα παλιό τραγούδι με την Mary Lou. Εδώ ταξιδεύουμε, καλός είναι ο καιρός, σε λίγο θα πιάσουμε λιμάνι, να δέσουμε κάβους. Συνθέτης η Νίκη Γιακόβλεφ και στίχη Κώστας Νικολαίδης. Ταξιδεύουμε στις καλές θάλασσες, στην ελληνική ραδιοφωνία Φωνή της Ελλάδας. Άλλος καπετάνιος, καπτά Γιώργης Γιωργούλης, μπήκε στο σκάφος, ανέβηκε στο σκάφος μας. Τον ευχαριστούμε που είναι εδώ μαζί μας. Τώρα κάπως χαλάρωσε και εκείνος και είπε να έρθει να πει δύο κουβέντες, γιατί έχει και εκείνος τη δική του ιστορία στην ελληνική εμπορική ναυτιλία και βοηθάει τώρα τους νέους με την τεχνογνωσία του στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Καπτά Γιώργη Γιωργούλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ παρέα μας. Ευχαριστώ.
1: Αποτυχίο.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ναι, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στοιχείο, στο τμήμα της ναυτιλίας. Και είχαμε τη χαρά να έχουμε πάλι να έχουμε δηλώσει την παρουσία μας εδώ με το περίπτερό μας, το χαρακτηριστικό του Αιγαίου, με τα χρώματα του Αιγαίου και τα αρώματα του Αιγαίου. Αυτό σε ό,τι αφορά σήμερα είδαμε χαρά μου και τελειώνοντας την έκθεση ότι πρέπει να είχε μεγάλη επισκεψιμότητα, αν κρίνουμε από το περίπτερό μας. Εμείς είχαμε μεγάλη επισκεψιμότητα και θεωρώ ότι ήταν μια πολύ επιτυχημένη εκδήλωση τα φετινά από την Ποσειδόνια. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ιστορία, θα σας πω ότι...
0: Σιγά σιγά θα φτάσουμε, μην βιάζει.
1: Νέα παιδιά πεις. Είδατε σήμερα.
0: Αυτό θέλω να μας πεις.
2: Πολλά νέα παιδιά.
1: Αυτό, ήταν σήμερα λες. Η μέρα για τα
0: παιδιά. Τι τους λες.
2: Σήμερα το κινητό μου είναι γεμάτο με φωτογραφίες από μπουκέτα μικρών παιδιών.
0: Τι ωραίο, έτσι.
2: Ναι, από μικρό μπουκέτα που έχουν, αυτό το τόνισα και την πρώτη φορά που είδα, ότι τι έχουμε σήμερα, έχουμε τους φοιτητές μας που έχουν τη φρεσκάδα, τη ζωντάνια, αλλά και τα όνειρά τους να τους περιμένουν. Και αυτό εμείς πρέπει σαν μεγαλύτεροι να το ενισχύσουμε και να του δώσουμε τέτοια δυναμική ούτως ώστε να μπορούν να πραγματοποιηθούν. Στο Αιγαίο λέμε spread your wings, δηλαδή ότι άνοιξε τα φτερά σου. Επομένως, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να τους δώσουμε τη δυνατότητα να σταθούν στο βράχο και να ανοίξουν τα φτερά τους.
0: Εσύ με το χέρι στην καρδιά, καπτά Γιώργη Γιωργούλη, τι λες σε ένα νέο, σε ένα παιδί που θέλει να ξεκινήσει τώρα την καριέρα αυτή, να ανοίξει τα φτερά του στο χώρο αυτόν?
2: Είπαμε ότι εδώ θέλει η θάλασσα, θέλει αγάπη. Όταν θες να ασχοληθείς με τη θάλασσα, από όποιο μετερίζει και να ασχοληθείς με τη θάλασσα, πρέπει να την αγαπάς. Και εκείνη δεν είναι ποτέ αχάριστη. Θα στα φέρει όλα πίσω και θα στα δώσει διπλά και τρίδιπλα. Όπως έχει κάνει και με τον εφοπλισμό, όπως έχει κάνει και με τους ναυτικούς μας. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι η αγάπη είναι το πρώτο, το δεύτερο κομμάτι είναι η αφοσίωση και το τρίτο κομμάτι είναι η μεγάλη θέληση. Θέλω να γίνω. Το πρώτο ρήμα που μπαίνει μπροστά από όλα είναι το θέλω.
0: Ωραία, πολύ ωραία τα λες. Και στο Πανεπιστήμιο τι ακριβώς διδάσκεις, βοηθάς?
2: Ναι, διδάσκω τα operation. Βέβαια από τη ματιά της επικοινωνίας γραφείου και πλοίου. Αυτό είναι το δικό μας κομμάτι. Mm-hmm. Πρέπει να εμφυσίσουμε δηλαδή στα παιδιά όχι μόνο τη θεωρία αλλά και πώς γίνονται τα πράγματα στην καθημερινότητα. Και η καθημερινότητα ενός πλοίου είναι αυτή που έχει σημασία σήμερα. Mm-hmm. Έτσι.
1: Mm-hmm. Τα παιδιά σήμερα τι απορίες είχαν, τι ήθελαν να μάθουν?
2: Τα παιδιά που μας επισκέφθηκαν
1: σήμερα
2: οι απορίες τους ήταν τι έχει να μου προσφέρει η θάλασσα. Δηλαδή αυτό η απορία δεν το λέγανε αυθέως, αλλά φαινόταν στα μάτια ότι εντάξει, ωραίοι είστε, Πανεπιστήμιο Αιγαίου είστε, θάλασσα είστε, τι θα μου προσφέρει εμένα αυτό? Και πρέπει να του εξηγήσει κάποιος απλά και ήσυχα ότι το επάγγελμα εδώ έχει να κάνει με τη θάλασσα. Βέβαια, επειδή είμαστε και τμήμα οικονομικό, δεν είμαστε μόνο θαλασσινό τμήμα, μπορεί να κάνει και κάποια άλλα. Αλλά όποιος αγαπάει τη θάλασσα, αυτό που πρέπει να κάνει είναι να της αφοσιωθεί.
0: Έτσι.
2: Και αυτό το βλέπουμε με παιδιά τα οποία έρχονται χωρίς να έχουν μεγάλη επιτυχία στις πανελλαδικές, δηλαδή να έρχονται με χαμηλές βάσεις, δηλαδή με το όριο που λέμε.
0: Όλοι χρειάζονται αρχή να την αγαπάνε όμως αυτή τη δουλειά.
2: Και όταν αποφυτούν, είναι άριστοι.
0: Μπράβο.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Μπράβο, πολύ σημαντικό.
2: Αυτό. Και είναι συχνό το φαινόμενο αυτό. Δεν είναι κάτι που το παρατηρούμε σπάνια, είναι κάτι που το παρατηρούμε πολύ συχνά.
0: Τέλειο. Και φυσικά να τον αγαπώ, να αγαπούν αυτό.
2: Αυτό βρίσκουν στο δρόμο.
0: Την αγάπη του και του δίνει κίνητρο να συνεχίσουν.
2: Έτσι, έτσι.
0: Καπετά Γιώργη Γεργούλη, πες μας αυτή την μια ιστορία.
2: Θα σας πω κάτι που έχει να κάνει με την εκπομπή που κάνετε.
0: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, η Φωνή της Ελλάδας. Σήμερα κάποιος θα λέει ότι είναι, έχουμε Starlink, έχουμε δεν ξέρω τι, δεν είναι, δε θα μπορούσε να είναι και πολύ επίκαιρη, να το πούμε έτσι. Όμως τη δεκαετία του, και μέχρι τη δεκαετία της, τα μέσα τη δεκαετία του 90, ήταν το Ευαγγέλιο για το ναυτικό, η Φωνή της Ελλάδος. Θα σας πω ότι όλοι οι ναυτικοί τότε είχαμε αγοράσει παγκοσμίου λήψεως ραδιοφωνάκια, τα γνωστά Sony.
0: Και
2: πηγαίναμε και λασκάραμε το παξιμάδι στο Φιλιστρίνι και βάζαμε ένα καλώδιο για κεραία, το σβήγγαμε. Αυτό ήταν μεγάλη υπόθεση για μας. Το έτσι, να ακούμε Ελλάδα
0: μέσω της,
2: όπου κι αν είμαστε.
0: Έτσι. Παγκοσμίου λήψους αυτά
2: είχαμε
0: τα.
2: Είχαμε το Μαρκόνι, αλλά ο Μαρκόνι δεν ήταν διαθέσιμο στο 24/7, ναι, ήταν έτσι για κάποια διάστημα. Αλλά για την επικοινωνία με το σπίτι, αλλά για την επικοινωνία με τον υπόλοιπο κόσμο, με την υπόλοιπη Ελλάδα, τι γίνεται, ακόμα και τα ποδοσφαιρικά νέα, γιατί τους ενδιαφέρει πάρα πολύ τους ναυτικούς το τι γίνεται στα ποδόσφαιρα.
0: Και παρηγοριά και διασκέδαση και ενημέρωση και απ' όλα, και τραγούδια και απ' όλα.
2: Και μετά συζήτηση, δηλαδή το άκουσες αυτό, το άκουσες, πού το άκουσες, στη Φωνή της Ελλάδας, πού να το ακούσεις.
0: Τι ωραία, τι ωραία, μάλιστα. Καπτά Γιώργη, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Έχει σειρεύσει κόσμος, έρχεται κόσμος και κομμάκης πρέπει να πάρει σειρά.
2: Το βλέπω.
0: Να είμαστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για
2: εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ραντεβού σε 2 χρόνια. Να είμαστε καλά, υγεία.
2: Και στοιχείο.
0: Α, και στοιχείο βέβαια.
2: Αυτό να μην το ξεχνάμε.
0: Βέβαια. Έχουμε και το συνέδριο.
2: Σας περιμένουμε στοιχείο. Έχουμε και το σάμι του χρόνου.
0: Βέβαια. Να είμαστε καλά. Να είστε καλά.
2: Είσαστε καλοδεχούμενοι έτσι πάντα.
0: Εσύ και εσύ, Καπαγγελία.
2: Να είστε καλά.
0: Καλές θάλασσες και πάντα επιτυχίες σε ό,τι κάνετε και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Πάμε. Ήταν ο καπτά Γιώργης Γεωργούλης, παλιά καραβάνα της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας. Δίνει τα φώτα του στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου τώρα. Να είναι καλά. Τον ευχαριστούμε.

0: με βάρκα την καρδιά Θοδωρής Κοτονιάς, αγαπημένο τραγούδι, αγαπημένος καλλιτέχνης, ο οποίος έχει έρθει και αυτός στις Καλές Θάλασσες και μάλιστα ζωντανά με την παρέα του στα μουσικά σχήματα. Τον ευχαριστούμε. Με βάρκα την καρδιά μόλις ακούσαμε, στα μουσικά σύνολα, συγγνώμη, είπαμε ότι είναι ζωντανή εκπομπή και εδώ τρέχουμε να προλάβουμε τα πάντα. Παράλληλα μαζεύουν άλλοι τα περίπτερά τους. Ένας καλός κακός χαμός όπως πάντα. Ελληνική Ραδιοφωνία, Φωνή της Ελλάδας, σε εξέλιξε το ταξίδι μας. Η τελευταία εκπομπή από τα Ποσειδόνια, λίγο πριν ακουστεί το σφύριγμα της λήξεως. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εδώ στην τελευταία μας εκπομπή εδώ νέο αίμα και τον διευθυντή τους από την ΑΕΝ Ασπροπύργου, την Σχολή Εμπορικού Ναυτικού, την Ανώτερη Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου, δύο μαθητές, τον Αντώνη Μάνεση στο τρίτο έτος στη Σχολή Μηχανικών, τον Ορέστη Κουλάρη επίσης στο τρίτο έτος στη Σχολή Μηχανικών και ο κύριος Νικόλας Φραγιαδάκης, ο διευθυντής της σχολής. Σας ευχαριστώ όλους που είσαστε εδώ και πάντα κύριε Φραγιαδάκη, να μεταφέρετε και να μεταδίδετε τα φώτα στα νέα παιδιά που τους έχουμε τόσο ανάγκη, έτσι δεν είναι?
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Το μέλλον είναι δικό τους, το μέλλον ανοίγεται μπροστά τους. Αυτό που τους λέω εγώ πάντα είναι το ότι το επάγγελμα που διαλέξανε είναι ένα επάγγελμα που τους ανοίγει τρομερούς ορίζοντες στη ζωή τους. Είναι ένα δύσκολο επάγγελμα, γιατί ο μηχανικός πρέπει να είναι κατά το ίμιση επιστήμονας και κατά το ίμιση μάστορας. Θέλει ιδιαίτερες ικανότητες και ιδιαίτερες γνώσεις και ιδιαίτερη αγάπη για τη θάλασσα, και η ζωή, η καριέρα, όλα είναι μπροστά τους.
0: Η καριέρα είναι μπροστά τους, έτσι. Εσείς με το χέρι στην καρδιά, τι θα λέγατε στους νέους? Τι τους λέτε? Και φαντάζομαι ότι είδατε και πάρα πολλά νέα παιδιά σήμερα.
1: Είδα πάρα πολλά νέα παιδιά και προς μεγάλη μου έκπληξη είδα παλιούς μου σπουδαστές εδώ που έχουν κάνει καριέρα σε πάρα πολλούς τομείς ναυτιλίας. Όλοι αξιοποιήσανε τις γνώσεις τους. Ένα παράπονο βέβαια τους έμεινε, αν είχαν και ένα διαβαθμισμένο πτυχίο, γιατί κακώς το πτυχίο των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού είναι το μοναδικό, η μοναδική τριτοβάθμια σχολή της χώρας που είναι αυτή τη στιγμή επίσημα αδιαβάθμητη. Αυτό ήταν το μοναδικό τους παράπονο. Παρόλα αυτά, αυτό που δέχονται όλοι, και εδώ είναι μάρτυρες οι μαθητές μου, πραγματικά είδανε σε κάθε γωνιά, σε κάθε περίπτωρο υπήρχε κάποιος μαθητής, κάποιος πρώην απόφυτος σχολής εμπορικού ναυτικού που είχε ασχοληθεί με ένα τομέα της ναυτιλίας. Είναι κάτι, πραγματικά το μέλλον είναι μπροστά τους. Είναι κάτι που τους δίνει πάρα πολλές δυνατότητες ζωή τους, στο πτυχίο τους. Άλλη. Και το είδανε, το ζήσαν σήμερα.
0: Η ναυτιλία δεν θα βγει κανείς χαμένος από αυτήν. Όμως, κύριε Φραγιαδάκη, είπατε κάτι όμορφο και να το μοιραστείτε μαζί μας. Πώς αισθάνεστε όταν βλέπετε παλιούς σας μαθητές, τους είχατε στα Θρανία και τώρα είναι φθασμένοι και πολύ πιθανόν κάποιοι από αυτοί πολύ πολύ πετυχημένοι μπορεί και να είναι και πλεοντήτες?
1: Ακριβώς.
0: Τι εισπράτε, πώς αισθάνεστε?
1: Αυτή είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή του δασκάλου. Η αναγνώριση. Η αναγνώριση των προσπαθειών του, δηλαδή είναι η δικιά μου, πώς να το πω, το νιώθω σαν να είναι τα παιδικά μου παιδιά που έχουν πετύχει.
0: Τα δικά σας παιδιά.
1: Αυτό.
0: Εσείς ήσασταν στα Βαπόρια?
1: Εγώ όχι. Έχω περάσει από τα Βαπόρια, αλλά εγώ έχω τελειώσει Πολυτεχνείο, έχω τελειώσει την σχολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ναι, έχω πάρει και το μεταπτυχιακό μου και έχω κάνει και το διδακτορικό μου και το έκανα μάλιστα σε μεγάλη ηλικία, γιατί τότε χρειάστηκε να επενδύσω στο ακαδημαϊκό κομμάτι. Πέρασα όμως μέσα από τα πλοία, πέρασα με την ιδιότητα του technician, με την ιδιότητα του ναυπηγού, με την ιδιότητα του superintendent engineer. Έχω μπει μέσα στο, έχω φάει τη λαμαρίνα λίγο κι εγώ και τη μαυρίλα της μηχανής. Αλλά όχι βέβαια όπως τα παιδιά αυτά, έτσι. Που...
0: Έτσι. Ωραία. Πάμε στον Αντώνη Μάνεση τώρα. Αντώνη, εσύ πώς αισθάνεσαι που είσαι εδώ στην γιορτή αυτή της ναυτιλίας και τι εισέπραξες κατά την επίσκεψή σου και φυσικά τι έπραξε σε αυτό το συνέδριο που έγινε σήμερα για την νεολαία. Ήσασταν παρόντες, φαντάζομαι, και είδατε, ήταν γεμάτη κατάμεστη η αίθουσα με νεολαία, με νέους που θέλουν να μπουν σε αυτό το χώρο.
2: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου που μας καλέσατε σήμερα και μας δίνετε το λόγο.
0: Να είσαι καλά, Αντώνη, ευχαριστούμε
2: λοιπόν,
0: πολύ.
2: Στα Ποσειδόνια, λοιπόν, τι είδα εγώ και τι εισέβραξα. Μπορώ και βλέπω αυτή τη στιγμή και είδα προηγουμένως, ζωντανά μπροστά στα μάτια μου, όλους τους διαφορετικούς τομείς που μπορώ να απασχοληθώ στην ναυτιλία. Όπου, αν θέλετε, ένα παιδί που μπαίνει σε μια ΑΕΝ, νομίζω ότι ή μηχανικός στα πλοία θα είσαι ή πλοίαρχος, ένα από τα δύο.
0: Κι όμως, δεν είναι αυτό.
2: Κι όμως μπορείς να απασχοληθείς σε τόσες πολλές εταιρείες που είναι αυτή τη στιγμή στα Ποσειδόνια. Δεν ξέρω πόσες, είναι πάρα πολλές οι εταιρείες και σε όλες από αυτές τις εταιρείες υπάρχει και κάποιος
0: διαφορετικός τομέας.
2: Υπάρχει και κάποιος που θα χρειαστεί σε κάποιο τομέα να είναι απόφυτος από ΑΕΝ και θα μπορέσει να εργαστεί σε αυτό το τομέα. Και υπάρχουν και εκεί, δηλαδή στο πέρα του πάνω στο καράβι η εργασία, υπάρχει στο τομέα της ναυτιλίας ένα τεράστιο φάσμα που μπορεί να απασχολήσει αποφύτους από Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, το οποίο φάσμα απεικονίζεται σήμερα εδώ, στα Ποσειδόνια.
0: Οπότε αισιοδοξία και πεδίων δόξης λαμπρό. Δηλαδή έχετε πάρα πολλούς τομείς που θα μπορέσετε να απορροφηθείτε.
2: Ναι. Σωστά. Έτσι είναι.
0: Αλλά πρέπει πρώτα να τελειώσετε τις σπουδές, να πάτε να το εξασκήσετε και το επάγγελμα.
2: Βεβαίως, ναι. Μπορείς, σίγουρα θα βοηθήσει το να έχεις μια θαλάσσια υπηρεσία. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αντικατασταθεί από γνώσεις, αν θέλετε, που θα πάρεις οπουδήποτε εκτός του πλοίου. Και αυτές τις γνώσεις, εφόσον τις κτίσεις, μπορείς να πας και να τις εφαρμόσεις και εκτός του πλοίου.
0: Και εκτός του πλοίου. Πλέον. Εσύ, Αντώνη Μάνεση.
2: Στο συνέδριο, λοιπόν, στο συνέδριο των ναυτικών χρονικών που παρακολουθήσαμε, που είναι η δύναμη της συνέχειας, αυτό που πήραμε από αυτό το συνέδριο είναι ακριβώς αυτό. Η δύναμη της συνέχειας στην, αν θέλετε, ναυτιλία, όταν επρόκειτο για μια οικογένεια πλοιοκτητών, πώς από τη μία γενιά πάει στην άλλη. Δύναμη της συνέχειας, αν θέλετε, σε μια οικογένεια όχι πλοιοκτητών, αλλά ναυτικών αξιωματικών, πώς ο ένας πλοίαρχος θα κάνει, αν και ο γιος του το θέλει, πλοίαρχο, θα γίνει και αυτός πλοίαρχος και με τη σειρά του τα εγγόνια.
0: Τα μπολιάζουν κατά κάποιο τρόπο. Και από ό,τι είδα και στο συνέδριο, γιατί δεν ήμουν εκεί πάρα πολύ, δεν κάθισα πολύ, πρέπει το παιδί να μπαίνει και να μην περιμένουν από τα ηλικιακά χρόνια, ακόμα και πιο μικρό, να το βάζει στην οτροπία του ναυτικού και της αυτής της ναυτικής παράδοσης, για να μπορέσει να τον πολιάσουμε και να μετά να το συνεχίσει μόνος του.
2: Ναι, είναι πράγματι αυτό κάτι το οποίο καλό είναι να γίνεται και ίσως να μην γίνεται και στο βαθμό που έπρεπε. Πόσο μάλλον για το τομέα της ναυτιλίας, ένας τομέας που ίσως δεν είναι πλήρως γνωστός σε όλους στην Ελλάδα, πόσο μάλλον στα νέα παιδιά, έτσι, ας πούμε από τώρα δίνει πανελλήνιες στα παιδιά, καλή επιτυχία σε όλους, να πούμε βεβαίως, έτσι. Ίσως λοιπόν και όταν έδινα εγώ πανελλήνιες, ήμουνα από τους όχι πολλούς, θα λέγαμε, από τους λίγους αυτούς που ήξεραν και τις προοπτικές της ναυτιλίας.
0: Αισιοδοξείς, Αντώνη Μάνεση, για ότι οι νέοι θα συνεχίσουν να έρχονται κοντά στην ναυτιλία.
2: Αισιοδοξώ πάρα πολύ, γιατί είναι πραγματικά ένας δρόμος που θα σου δώσει πάρα πολλές ευκαιρίες. Και αν μιλήσουμε συγκεκριμένα και για το επάγγελμα του ναυτικού, θα σου δώσει και κάποιες μοναδικές εμπειρίες που δεν θα μπορούσε να ζήσει σε κανένα άλλο επάγγελμα.
0: Ωραίο αυτό. Πάμε όμως στον Ορέστη Κουλάρη να μας πει και εκείνος πώς το είδες και αυτό το συνέδριο και ποια είναι η προοπτική η δική σου αλλά και των νέων που σκέπτονται να ακολουθήσουν αυτό το χώρο.
3: Να σας ευχαριστήσω και εγώ πραγματικά, κύριε Καραγιαννάκη.
0: Να είσαι καλά.
3: Εδώ πολύ. Στο Ποσειδόνια που είμαστε μαζί, το 2026 που γίνανε πάλι εδώ. Πραγματικά είναι απίστευτο και πάρα πολύ όμορφο. Παιδιά που έχουν τελειώσει την ΑΕΝ Ασπροπύργου, βασικά οποιαδήποτε ΑΕΝ, να τους βλέπεις στα περίπτερα και να σε σταματάνε εδώ πέρα με τον κύριο Φραγκεδάκη, να τον ξέρουν όλοι. Και πραγματικά ο κάθε ένας είχε το τομέα του. Mm-hmm. Ο καθένας δεν είναι μόνο τα καράβια. Και να μας καλωσορίζουν οι ίδιοι, να μας θέλουν να μας βοηθήσουν, να μας μιλάνε, ότι δεν είναι μόνο τα καράβια, μπορείτε να κάνετε το οτιδήποτε. Είναι πάρα πολλές δουλειές εδώ έξω.
0: Πάρα πολλές.
3: Και να μας φωνάζουν στις δουλειές τους, στις εταιρείες που δουλεύουν, να πάμε να τους δούμε από εκεί πέρα από κοντά, μας έχουν καλέσει.
0: Μπράβο, μπράβο. Είδες.
3: Ναι.
0: Sky is the limit που λένε κιόλας. Έχετε πολλές ευκαιρίες. Αρκεί να το ακολουθήσετε το όνειρό σας, να επενδύσετε πάνω σε αυτό και φυσικά χρειάζεται και να παρακολουθείτε και όλες τις εξελίξεις και, και ενημέρωση και διάβασμα πάνω σε αυτό.
3: Με το
0: χέρι στην καρδιά, απευθύνομαι και στους τρεις σας. Με το χέρι στην καρδιά, τι θα λέγατε σε έναν νέο που ξεκινάει σήμερα? Κύριε καθηγητά, εσείς τι θα του λέγατε?
1: Θα το έλεγα προσπάθεια, πίστη, όνειρο, και όταν ονειρευτεί κάτι μπορεί να το κάνει. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο δεν μπορεί κανείς να κάνει. Δεν υπάρχει δεν μπορώ. Υπάρχει δεν προσπαθώ.

0: προτείνω και παροτρύνω όλους τους νέους που το σκέφτονται τουλάχιστον να το δοκιμάσουν. Να τον δοκιμάσουν σε όποιον τομέα της ναυτιλίας αυτοί αγαπήσουν και εάν τους αρέσει και αφοσιωθούν σε αυτόν, είναι σίγουρο ότι θα πάνε πολύ μπροστά.
1: Να το δοκιμάσουν λοιπόν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί, θα δει να του πάει κιόλας.
0: Γιατί αν θέλετε και εμείς σαν δόκιμοι, έτσι στη σχολή, mm-hmm. η δοκιμή έγινε στο πρώτο εκπαιδευτικό ταξίδι και είδαμε ότι μας πάει. Και πολύ καλά και ορθώς έπραξαν όσα παιδιά αποφάσισαν ότι δεν τους πάει, να μην συνεχίσουν ένα επάγγελμα που θα τους έκανε δυστυχισμένους. Mm-hmm. Και εμείς πολύ καλά κάναμε που συνεχίζουμε ένα επάγγελμα που μας κάνει ευτυχισμένους.
1: Και είναι πολύ σημαντικό το πρώτο εκπαιδευτικό ταξίδι να σου πάνε καλά, γιατί για χύψη λόγους κάτι μπορεί να μην πάει, κάτι να μην είναι ωραίο, μπορεί να έχει το πλήρωμα να μην σε υποδεχτεί σωστά, ωραία, μπορεί να έχει φουρτούνα.
0: Σωστά, σωστά,
1: και
0: σωστά.
1: Άμα δεν σου πάει καλά, θα σχηματίσει και μια λανθασμένη εικόνα γύρω.
0: Σωστά, σωστά. Και όσες περισσότερες εικόνες πάρεις, τόσο πιο ορθή θα είναι και
2: αντικειμενικά θα κρίνεις.
0: Οπότε δεν θα ήταν και λάθος, αν θέλετε να πούμε εδώ, να μην γίνει μόνο ένα μπάρκο, όπως λέμε στην ναυτική ορολογία, να γίνει και ένα δεύτερο, ένα καλοκαίρι.
1: Έτσι.
0: Για να επιβεβαιωθεί το όποιο αποτέλεσμα, θετικό ή αρνητικό.
1: Εσύ ετοιμάζεσαι για ένα μπάρκο τώρα, τι γίνεται.
0: Πιθανόν τώρα το καλοκαίρι, ένα τρίμηνο έτσι, μπάρκο να,
1: πολύ ωραία.
0: Να το κάνουμε.
1: Είσαι από πού πάμε, από
0: Ζάκυνθο. Από
1: Ζάκυνθο. Να φτωνίσει, βγάζει, έχει τίποτα.
0: Βγάζει, εντάξει, δεν είναι σαν τη Χίο και σαν άλλους τόπους έτσι, αλλά και η Ζάκυνθος σαν νησί κι αυτή.
1: Μπράβο, μπράβο. Ο Ρέσης Κουλάρης τι θα έλεγε σε έναν νέο που κι αυτός το σκέφτεται να μπει στο χώρο αυτόν.
3: Εννοείται να το δοκιμάσει, να το προσπαθήσει, να του αρέσει όμως η θάλασσα, να του αρέσει λίγο η μοναξιά. Έχει λίγο μοναξιά, η αλήθεια είναι. Αυτό ακριβώς όμως που είπε και ο Αντώνης, μην πάρει γνώμη από το πρώτο μπάρκο. Μπορεί να ήταν λίγο στραβό το καράβι, εντάξει, οι άνθρωποι μέσα, δεν είναι όλα έτσι. Υπάρχουν και καλύτερα πράγματα. Να δοκιμάσει και άλλα καράβια. Mm-hmm. Να το αρέσει όμως. Λίγο διάβασμα.
1: Διάβασμα και γράψιμο. Χρειάζονται. Εγώ πολλές φορές το θυμάμαι.
3: Εννοείται.
1: Στα λογκάδα ταξίδια. Μ' άρεσε να διαβάζω, να γράφω, να ακούω λίγο μουσική. Mm-hmm. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Τα βρίσκεις και με τον εαυτό σου.
3: Αυτό ακριβώς.
1: Κουσαργύρη, Παντελιάδη, σε πάρω μαζί μου να μπαρκάρουμε. Ο ηχολήπτης μας. Αλήθεια, εσύ ωραίστη Κουλάρη, από πού κατάγεσαι?
3: Εγώ κατάγομαι από Άνδρο.
1: Άλλο ναυτονήσι.
3: Ναι, ναυτονήσι, μεγάλο.
1: Βέβαια.
3: Βγάζει πολλούς ναυτικούς.
1: Το ξέρεις ότι οι πίνακες αυτοί είναι ενός καπετάνιου από την Άνδρο. Καπετάν Γιώργος Ματθαίος. Έφυγε πριν από λίγο.
3: Okay, ναι, ναι, δεν το γνωρίζω προσωπικά.
1: Ναι, ναι.
3: Αλλά είναι εξαιρετικοί οι πίνακες. Είναι πάρα πολύ ωραίοι οι πίνακες.
1: Ωραίοι, ε. Εσύ έχεις κάνει πάρκο, ε.
3: Εννοείται, έχω κάνει πάρκο.
1: Και ετοιμάζεσαι τώρα, τι?
3: Ακόμα όχι. Στο άλλο εξάμεινο.
1: Τρίτο έτος και ιδίως στη μηχανή, ε.
3: Και ιδίως στη μηχανή μας.
1: Οι οποίες μηχανές εξελίσσονται. Έχουν γίνει νέο τύπο.
3: Με πολλούς.
0: Η εξέλιξή τους απεικονίζεται εδώ, στα Ποσειδόνια.
1: Καινούργια πράγματα. Νέα εξαρτήματα. Νέα ρουλεμάν. Μας έφερε εδώ μια κυρία χτες από εδώ πέρα από αυτήν την εταιρεία. Κάτι ρουλεμανάκια. Και γενικά όλα τα νέο τύπου πράγματα. Μπράβο, μπράβο. Κλείνοντας όμως, γιατί έχουμε αρκετό κόσμο, παίρνει σειρά από έξω, τι θα θέλατε να πείτε στους ναυτικούς μας που σας ακούνε από τη Φωνή της Ελλάδας και στους απόδημους Έλληνες, αλλά και στους ανθρώπους της ναυτιλίας? Τι θέλετε να τους πείτε? Να ξεκινήσουμε με τον Διευθυντή Σπουδών της ΑΕΝ Ασπροπύργου στην Σχολή Μηχανικών, τον κύριο Νικόλα Φραγιαδάκη.
2: Για τους ναυτικούς που ταξιδεύουν, καλές θάλασσες. Αυτή είναι η καλύτερη ευχή που μπορεί να δώσεις. Για όλους τους άλλους, ευτυχία, υγεία, προσπάθεια και επιτυχία.
1: Προσπάθεια και επιτυχία, και έτσι είναι, έτσι είναι. Αντώνη Μάνεση.
0: Για αυτούς λοιπόν που βρίσκονται πάνω στα καράβια αυτή τη στιγμή, και επειδή είμαι και εγώ ένας από αυτούς, από τους δόκιμους λοιπόν, θα πω κάτι για τους δόκιμους. Διάβασμα, αφοσίωση σε αυτό που κάνουν, αγάπη σε αυτό το επάγγελμα. Και όλα αυτά θα τους επιστραφούν εις διπλούν.
1: Αγάπη λοιπόν, αγάπη, λέει ο Αντώνης Μάνεσης. Αντώνη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά, καλή στα επιδρομία.
0: Και
1: θα είμαστε σε επικοινωνία, θα τα λέμε.
0: Εννοείται.
1: Ωραία, στην Κουλάρη, τι θα έλεγε να πει εσύ?
3: Και εγώ εννοείται αγάπη. Προσοχή στο καράβι, εννοείται μέσα. Μεγάλη προσοχή. Να αγαπάνε αυτό που κάνουν. Διάβασμα, εντάξει, είναι. Έχουν καλές θάλασσες.
1: Είσαι διαβαστερός εσύ?

0: Εντάξει, είναι λίγο.
1: Θα μας τα πει ο καθηγητής.
2: Καλή είναι, κυρίω, καλή είναι.
1: Καλή είναι, καλή είναι. Καλά, παιδιά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Καλή πρόοδο. Καλή πρόοδο.
0: Ευχαριστούμε πάρα
1: καλή
0: πολύ.
1: Επιτυχία σε ό,τι κάνετε.
0: Να είστε καλά.
1: Και θα τα ξαναπούμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλά, ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Ήταν ο κύριος Νικόλας Φραγιαδάκης, διευθυντής σπουδών στη Σχολή Μηχανικών στην ΑΕΝ Ασποπύργου. Στο τρίτο έτος ο Αντώνης Μάνεσης και ο Ρέσης Κουλάρης, και οι δύο στο τρίτο έτος της Σχολής Μηχανικών.

0: Καράβια πάνε και έρχονται, Αγγελική Κονιτοπούλου. Είμαστε στο καράβι της Καλές Θάλασσες, στο καράβι της Φωνής της Ελλάδας. Ταξιδεύουμε στα Ποσειδόνια. Σε λίγο θα πάμε να δέσουμε κάβους. Σε λίγο θα μπούμε στο λιμάνι. Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα. Σε λίγο θα σφυρίξει, θα είναι το σφύριγμα της λήξεως. Αλλά εμείς εδώ απτόητοι θα το κρατήσουμε μέχρι τις 6, καθότι η εκπομπή είναι 4 με 6 ζωντανά από την παγκόσμια συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας στη Φωνή της Ελλάδας. Και έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο της ελληνικής ραδιοφωνίας την Γενική Διευθύντρια της ΕΛΜΕΠΑ, την καλή φίλη Όλγα Σταυροπούλου. Την τραβήξαμε στην κυριολεξία, ήθελε να πάει να ξεκουραστεί μετά από όλο αυτό το καλό κακό χαμό, αλλά την πείσαμε να έρθει λιγάκι να πει δύο κουβέντες. Όλγα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, με μεγάλη χαρά είμαι εδώ.
0: Να είστε καλά και να κάνετε ωραία πράγματα με την ΕΛΜΕΠΑ, για το θαλάσσιο πλούτο, για τις θάλασσές μας. Ήσασταν οι προτεργάτες, η ΕΛΜΕΠΑ παγκοσμίως, που κινητοποιήθηκε για την διάσωση του θαλάσσιου πλούτου, έτσι. Αυτοί οι εφοπλιστές, πες μας δύο λόγια γι' αυτό.
1: Οι περισσότεροι μας γνωρίζουν για το κλάρο μας και το γνωστό σλόγγαν «Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσα και ακτές». Η ΕΛΜΕΠΑ χθες έσβησε τα κεράκια της 44 ετών. Δημιουργήθηκε το 1982, όταν τότε δεν υπήρχαν όλοι αυτοί οι κανονισμοί, τα ESG,
0: τίποτα
1: από όλα αυτά.
0: Και όλα ασυδοξία.
1: Ακριβώς, και είναι το απόλυτο παράδειγμα, το ελληνικό φιλότιμο, ο εθελοντισμός, που πολλοί λένε ότι οι Έλληνες μπορεί να μην είναι τόσο εθελοντές. Εμείς θα σας πούμε το αντίθετο, ότι οι Έλληνες ασχολούνται με τον εθελοντισμό, γιατί εμείς έχουμε πάνω από 1 εκατομμύριο εθελοντές που έχουν περάσει από τη ΕΛΜΕΠΑ. Και κάθε χρόνο θέλω να πω ότι πάνω από 22.000 εθελοντές κάνουν 500 καθαρισμούς σε όλη τη χώρα. Πρέπει να τους αναφέρουμε και αυτούς τους ανθρώπους. Και πάνω από 25.000, και δεν υπερβάλλω, είναι και τα νέα μας τα γλαρόπουλα, τα παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού. Άρα ξεκινάμε από πάρα πολύ νωρίς. Η ΕΛΜΕΠΑ λοιπόν δημιουργήθηκε το 1982 από Έλληνες πλειοκτήτες, πρωτοπόρους διορατικούς στη σκέψη.
0: Αείμνησος κύριος Λιβανός.
1: Ο Γιώργος Πι. Λιβανός, όπου ο γιος του Πίτερ Λιβανός είναι ακόμα πολύ ενεργός, ήταν και πρόεδρός μας και παραμένει να είναι στο πλευρό μας, μαζί με τους ναυτικούς μας. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
0: Βέβαια.
1: Αυτό. Άρα ήρθαν οι πλειοκτήτες στην ναυτική μαζί και είπαν: εμείς αγαπάμε τη θάλασσα, ζούμε στη θάλασσα, ταξιδεύουμε, είναι τα όνειρά μας, είναι η ζωή μας, η καθημερινότητά μας. Εμείς πρέπει πρώτοι να προστατεύσουμε και τη θάλασσά μας. Και κάπως έτσι ξεκίνησε η ΕΛΜΕΠΑ. Και 44 χρόνια μετά χαιρόμαστε πάρα πολύ, γιατί ναι, μεν ασχολούμαστε και με την τη βιομηχανία, την ναυτιλιακή, γιατί είμαστε μία ένωση, ένα σωματείο, μη κερδοσκοπικό, μη κυβερνητικό, που σήμερα έχουμε 387 εταιρείες μέλη.
0: 387,
1: ναι, 387 εταιρείες μέλη, ενεργά μέλη, και αυτό είναι το κομμάτι μας, το πιο πολύ αμυγός, θα έλεγα, ναυτιλιακό, και υπάρχει και η σχέση εμπιστοσύνης η διαχρονική που έχουμε και με την κοινωνία, με τους εθελοντές μας, τους εκπαιδευτικούς εθελοντές μας, τα μικρά μας τα γλαρόπουλα, τους νέους, τους πολίτες γενικότερα σε όλη τη χώρα.
0: Τι πιο ωραίο να έχετε παιδιά δίπλα σε αυτή την προσπάθεια, έτσι.
1: Δεν είναι μόνο απλώς να τα έχουμε.
0: Και χθες είχατε κάτι πολύ ωραίο και συγκινητικό, όπως μιλήσαν τα παιδιά, όπως έκλεισαν την εκδήλωσή σας.
1: Αυτό λοιπόν ήθελα να πω, και πολύ καλά κάνεις και το αναφέρεις, φίλε Αντώνη, να μου επιτρέψεις να μιλάμε και στον ελληνικό. Δεν είναι να τα έχουμε απλώς στο πλευρό μας, ούτε απλώς να πηγαίνουμε και να τους λέμε παιδιά πώς θα σώσουμε τις θάλασσες. Εμείς τους δίνουμε βήμα. Αυτό κάνουμε κάθε φορά. Δηλαδή βλέπεις παιδιά να ανεβαίνουν στη σκηνή από 5 ετών, από κάτω είναι 500 άνθρωποι της ναυτιλίας και παίρνουν το βήμα, και μόνο σαν εμπειρία για αυτά τα παιδιά, είναι πολύ σημαντική στη διαμόρφωσή τους. Ανεβαίνουν εκεί πάνω, λένε τα μηνύματά τους. Έχουμε το Εθνικό Συμβούλιο Αντιπροσώπων από όλες τις περιφέρειες της χώρας που μαζευόμαστε κάθε Μάιο και βγάζουν το δικό τους ψήφισμα. Έχουμε αργότερα στην ηλικία των 15-16 που κάνουμε μαζί με τον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος στο Blue Horizon, στους Γαλάζιους Ορίζοντες, όπου δίνουμε πλέον βήμα και οι συντονιστές του συνεδρίου είναι μαθητές 16 ετών. Άρα έχουν πάνω στελέχη της ναυτιλίας, έχουν από κάτω φοιτητές και βλέπεις δύο παιδιά πρώτης λυκείου να συντονίζουν. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι δεν πρέπει απλώς να τους δίνουμε κάτι έτοιμο, πρέπει και αυτά, η διαδικασία να τους ενδυναμώνει. Mm-hmm. Άρα όχι στο πλευρό μας, μαζί μας και στη σκηνή μαζί μας, και εμείς να λειτουργούμε ως η εργαλειοθήκη τους, γιατί τα παιδιά έχουν φανταστικές ιδέες και τα πιάνουν πάρα πολύ γρήγορα.
0: Και να ευαισθητοποιούνται και να παίρνουν και πρωτοβουλίες, έτσι. Να κάνουν και αυτά πράγματα, γιατί αυτά είναι το αύριο. Τα κάνουμε για αυτά, αλλά και εκείνα θα τα συνεχίζουν για, για τις υπόλοιπες γενιές. Σταυρούλα,
2: θυμάστε κάτι, έτσι, αυτή την επαφή με τα παιδιά που σας έκανε εντύπωση από κάποιο παιδί?
1: Τι να σας πω τώρα, δεν θέλω να δικήσω κανένα παιδί, δηλαδή κάθε χρόνο και το ότι βλέπω παιδιά 5 ετών και ανεβαίνουν πάνω στη σκηνή που κάνουμε μια έτσι εκδήλωση και λένε τα ποίηματά τους, ξαφνιάζομαι με την ωριμότητά τους. Άρα με εντυπωσιάζουν συνέχεια. Mm-hmm. Με εντυπωσιάζουν συνέχεια. Αυτό που με προβληματίζει καμιά φορά είναι ότι εμείς δεν έχουμε τη τόλμη να τους δώσουμε αυτό το βήμα. Γιατί φοβόμαστε, θέλουμε να τους καθοδηγήσουμε, θέλουμε να τους πούμε τι θα πούνε. Νομίζω ότι όσο τους αφήνουμε ελεύθερους, θα μας ξαφνιάζουν και θα μας εντυπωσιάζουν με το πόσο έξυπνα είναι και τι ωραίες ιδέες έχουν. Ακριβώς. Και πόσο όρημοι πολλές φορές είναι η στάση τους και ξέρουν να το διαχειριστούν.
2: Και δεν έχουν ανάγκη από καμία καθοδήγηση.
1: Δεν χρειάζεται.
2: Δεν χρειάζεται.
1: Τώρα που να αρχίσω τώρα να του πω πώς να το πει, σήκω πάνω, πες το μήνυμά σου, να σ' ακούσω. Δεν χρειάζεται να τους πούμε τι να πούνε. Εμείς ακόμα και όταν πριν από 2 χρόνια. Είχαμε πάλι την ευκαιρία, χάρη στα Ποσειδόνια, τα παιδιά να ανέβουν στη σκηνή και να κάνουν συνέντευξη, να πάρουν συνέντευξη στην κυρία Τραυλού και στην κυρία Παλιού. Δεν τους είπαμε τι να τις ρωτήσουν. Το μόνο που τους είπαμε είναι πώς να στέκονται, πώς να περιμένουν τη σειρά τους. Και αν κάποια ερώτησή τους χρειαζόταν κάποια επιστημονική βάση για να στέκει. Άρα πρέπει να μάθουμε να ακούμε. Σιγά το φοβερό, να τολμήσουμε να ακούσουμε τα παιδιά.
3: Ώρα Ελλάδος 9, UTC 6.
4: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
5: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

0: Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη. Ταξιδεύουμε στις καλές θάλασσες. Ελληνική ραδιοφωνία Φωνή της Ελλάδας. Είναι ο Αργύρης Παντελιάδης στον ήχο μαζί με τον
1: Παναγιώτη Στουπή και στο ραδιομέγαρο ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Στην παραγωγή Ερμιώνη Κατσίγιανη, Γιώργος Γιαννάκουλας και η Μαρία Καραπαναγιώτη.
0: Στο ένα μικρόφωνο είναι η Σταυρούλα Καραλή.
1: Και ο Αντώνης Καραγιαννάκης στο άλλο.
0: Όλγα Σταυροπούλου, λίγο νωρίτερα σήμερα πέρασε από εδώ η αντίστοιχη, να το πούμε έτσι, η συνάδελφό σου από την Αμερική, η Καρολίν Βόλκερ, η διευθύντρια της
1: ΝΑΜΕΠΑ
0: της Αμερικής. Αμερική, Καναδά, Μεξικό, Καραϊβική. Όμως είπε, και τι δεν είπε για την ΕΛΜΕΠΑ, τα καλύτερα λόγια, διότι εσείς ήσασταν οι πρωτοεργάτες, εσείς ανοίξατε το δρόμο, δώσατε τα φώτα σας και μετά από το 2007 ξεκίνησαν. Ήρθαν και εκείνοι και μπήκαν στο παιχνίδι. Κάπου εκεί.
1: Ξεκινήσανε λίγο νωρίτερα. Ξεκίνησε πρώτον, ξεκίνησε η ΕΛΜΕΠΑ, μετά ακολούθησε η Κύπρος. Έκτοτε είμαστε η αδελφά σωματεία, αν μπορώ να το πω. Είναι στην Κύπρο, στη Τουρκία, στην Ουρουγουάη, στην Ουκρανία, στις Φιλιππίνες, φυσικά στη Βόρεια Αμερική, στην Αυστραλία.
0: Και τώρα ετοιμάζεται και η Κίνα.
1: Ακόμα δεν έχουμε κάποιο. Υπάρχουν πολλά έτσι, αιτήματα ενδιαφέρον για πληροφορίες και από άλλες χώρες, και από την Ελβετία, σε πληροφορώ. Αλλά η πιο πρόσφατη ήταν της Νιγηρίας που δημιουργήθηκε. Όλες αυτές είναι κάτω από την ομπρέλα της Ιντερμέπα, που είναι η Διεθνής Ένωση, όλες μαζί. Η γραμματεία και το κεντρικό γραφείο της Ιντερμέπα είναι η Χελμέπα. Και θα είναι, έτσι, και αυτό είναι σημαντικό. Συμπίπτει αυτή την περίοδο για δύο θητείες πρόεδρος και της Ιντερμέπα, να είναι και η πρόεδρος η κυρία Παλιού, που είναι και της Χελμέπα. Αλλά πρέπει να πω ότι είναι ένα μοντέλο συνεργασίας. Βλέπεις διαφορετικές χώρες, η κάθε μία φέρνει τον πολιτισμό της, τα δικά της στοιχεία. Η χημεία και η συνεργασία όλων των ΜΕΠΑΣ είναι καλή πρακτική. Είναι ένας τρόπος που κανένας δεν πάει να καπελώσει τον άλλον. Όπως η Καρλίν που πάντα λέει τα καλύτερα για όλους, έτσι έχουμε να πούμε και εμείς τόσα και άλλα τόσα για την ΑΜΕΠΑ, γιατί κάνουν πάρα πολύ σημαντικό έργο και μάλιστα εμείς κάνουμε μια αποστολή που πηγαίνουμε στην Αμερική κάθε χρόνο.
0: Ναι, μας είπε ότι σας φιλοξένησαν στην
1: Ουάσιγκτον. Απλώς μας φιλοξένησαν, μας βοήθησαν, δημιουργήσανε συνθήκες να συζητήσουμε με φορείς για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. Άρα πλέον έχει αποτέλεσμα όλο αυτό και χειροπιαστό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θα ήθελα ένα ακόμα σχόλιο σας. Ένα σχόλιο σου ακόμα, Όλγα Σταυροπούλου. Πώς είδες τα φετινά Ποσειδόνια, τι εισέπραξες, τι αφουγκράστηκες, τι υπόθηκες, εκεί στο περίπτερο κάνατε ωραία πράγματα, αλλά τι ήταν τα Ποσειδόνια για σένα το 2026? Μόλις ήταν και κάποια δώρα εδώ.
1: Πολύ ωραία.
0: Μας φέραν έτσι να κλείσουμε πολύ ωραία γιορταστικά.
1: Μα έχει αρχίσει το πάρτι, τα
0: ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ θα μιλήσω γενικά ότι τα Ποσειδόνια ήταν ένα έτσι powerhouse με εκπληκτική ενέργεια. Είναι ένας ανοιχτός χώρος. Θα ήθελα να πω ειδικά για τον Θοδωρήτο Βόκο, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος. Είναι η ψυχή, είναι ο άνθρωπος των Ποσειδονίων μαζί με όλους τους συνεργάτες τους, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια μεγάλη ομάδα που δίνει χώρο και χρόνο σε όλους μας. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που η Χελμέπα στο συνέδριό μας στις 3 Ιουνίου είχε τη τιμή πλέον να γίνει και επίτιμο μέλος ο κύριος Βόκος. Το ανακοινώσαμε δημόσια. Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στηρίζει διαχρονικά το έργο μας. Άρχισαν και ανακοινώσεις.
0: Ολοκληρώθηκε. Live.
1: Συγχαρητήρια στον κύριο Βόκο, σε όλη την ομάδα του και στα Ποσειδόνια για την εκπληκτική επιτυχία και τη φετινή.
0: Το σφύριγμα τη λήξη δεν άκουσα.
1: Αυτό είναι, αυτό είναι.
0: Ωραία, λοιπόν. Ωραία, τι ωραία. Έτυχε να το ακούσουμε εδώ παρέα με την Όλγα Σταυροπούλου, την Γενική Διευθύντρια της ΕΛΜΕΠΑ. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε γιατί είστε πάντα στο πλευρό μας.
0: Και θα είμαστε, να είστε πάντα καλά, γεροί, να κάνετε ωραία πράγματα. Πριν σε τρόπο δεσμεύσουμε ένα μήνυμα στους ανθρώπους της ναυτιλίας και στους ναυτικούς μας. Στα αγγλικά τώρα, εγώ θα το παιδώσουμε.
1: Στα αγγλικά,
2: όχι, το ακούμε το μήνυμα.
1: Εγώ θέλω να πω ότι επειδή σε αυτό το χώρο ήρθα πριν από 5 χρόνια έτσι συνειδητά, είμαι πάρα πολύ περήφανη για την ελληνική ναυτιλία και τους ανθρώπους της ναυτιλίας και χαίρομαι πάρα πολύ που με έχουν αγκαλιάσει και κάθε φορά είναι σαν ένας θησαυρός που ανακαλύπτω όλο και κάτι περισσότερο και είμαι υπερήφανη και ως Χελμέπα αλλά και ως Ελληνίδα.
0: Πολύ ωραία. Ολόγα Σταυροπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και
1: καλό καλοκαίρι και όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
0: Και προσοχή στο
1: κλάρο μας.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, αγαπημένος.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Ήταν η κυρία Όλγα Σταυροπούλου, Γενική Διευθύντρια της Χελμέπα. Τραγουδάκι, επιστρέφουμε το καπετάνιο μας και μετά έχουμε και θα μιλήσουμε με υγεία σε λιγάκι. Τραγούδια, καλές θάλασσες, φωνή της Ελλάδας.

0: Γιώργος Νταλάρας, Καραντή, τραγούδι του Νίκου Καβαδία, αγαπημένο. Είμαστε εδώ στα Ποσειδόνια, έχουν λήξει, αλλά εμείς έχει κόσμο μέσα, κάνουν διάφορα πάρτι, άλλοι ξεστήνουν. Εμείς συνεχίζουμε από το το έργο μας, την εκπομπή μας, τη ζωντανή, και εμείς εκπέμπουμε από το Metropolitan Expo. Έχουμε στην παρέα μας τώρα τον κύριο Κωνσταντίνο, τον καπετά Κωνσταντίνο Γιώμελο, καλό μας φίλο, Navigation Manager, ISM, ISPS, γενικά μέσα στο χώρο του Χανδρή, έτσι, στο Χανδρή την εταιρεία, και φυσικά μέλος του Hughes Marine Club.
1: Βεβαίως.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, καπετά Κώστα.
1: Καλησπέρα, Αντώνη, καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα σε όλους τους δημιουργούς, τους τεχνικούς, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν στήσει πραγματικά μια θαυμάσια δουλειά εδώ από την ΕΡΤ και εσύ και στα Ποσειδόνια, που βέβαια εμείς συνεχίζουμε και δεν σταματάμε ποτέ, 24 ώρες all around the world, σε όλο τον κόσμο ολόκληρα. Και μια που είμαστε από όλο τον κόσμο, σου έφερα και λίγο τσάι από τη Σαγκάη να το πείτε εδώ στην εκπομπή σας.
0: Τι ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Έχουμε τσάι εδώ. Να είστε καλά.
1: Ε, καπετάνιος τώρα με δύο χέρια δεν λέει στην εκπομπή.
2: Τι μεγάλο.
0: Τη Σαγκάη, παιδιά, θα το μοιράσουμε τώρα εμείς εδώ πέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καπετάνιε. Αλήθεια, πώς, τι έπραξες εσύ από τα φετινά Ποσειδόνια του 2026?
1: Είναι η γιορτή του ελληνισμού. Είναι και ο ελληνισμός και είναι παγκόσμιος. Είναι κάτι το εξαιρετικό. Θα το δούμε και τις επόμενες ημέρες, όταν θα χρησιμοποιήσω την έκφραση των εμπόρων, θα κάνουν ταμείο. Γιατί δεν πάβει να είναι μια έκθεση καθαρά εμπορική. Έτσι, όταν λοιπόν θα κάνουν ταμείο, θα δουν λοιπόν ότι πράγματι όλες οι εκθέσεις Ελλάδας, που είναι πολύ όμορφες, όλες οι εκθέσεις με όλα τα προϊόντα, είναι ένα μικρό, θα έλεγα, εδώ περίπτερο στην έκθεση των Ποσειδονίων. Όταν βλέπουμε ότι όλες οι γιάρδες, όλες οι εταιρείες που φτιάχνουν πλοία, που κατασκευάζουν πλοία, που φτιάχνουν μηχανήματα για τα πλοία, που φροντίζουν τους ανθρώπους που είναι στα πλοία, είναι εδώ, αυτό δεν θα έλεγα ότι πρέπει να μας προβληματίσει, πρέπει να το πάμε ακόμα παραπέρα και να δούμε ότι πρέπει να εκτιναχθεί η εμπορική ναυτιλία σε όλα τα μήκη και τα πλάκη της γης, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της οικονομίας μας.
0: Καπτά Κώστα Γιώμελε, εκθίασες και για τα ναυπηγεία και για τις γιάρτες και όλα αυτά. Πριν από μια-δυο ώρες πέρασε εδώ από το στούντιό μας και μίλησε, θα τον ακούσουμε κάποια άλλη στιγμή, ο πρέσβης της Κορέας εδώ στην Ελλάδα, και είπε τα καλύτερα λόγια για μας τους Έλληνες που τους βοηθήσαμε εκτός από το πόλεμο της Κορέας, και είναι ευγνώμων όλοι, ευγνώμονες ο λαός της Κορέας για μας, και το ότι βοηθήσαμε στην ανάπτυξη της ναυπηγικής στη χώρα τους, έτσι δεν είναι?
1: Βοηθήσαμε την Ιαπωνία να αναστηθεί από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, βοηθήσαμε την Κορέα από το 1995 μέχρι σήμερα, και τώρα βοηθάμε και την Κίνα. Όλη την Κίνα δίνουμε την τεχνογνωσία. Εκείνοι δίνουν την πειθαρχία, δίνουν το ότι είναι πολυπληθής λαός, οπότε έχουν το λεγόμενο manpower, το ανθρώπινο δυναμικό, έχουν την πειθαρχία όπως προείπα, αλλά το κυριότερο, η τεχνογνωσία, το know-how, η εξυπνάδα ανοίξει σε εμάς.
0: Και το μεράκι και το μικρόβιο και όλο αυτό που καταφέραμε και φέραμε την ναυτιλία μας stop, τελείωσε.
1: Επί κορονοϊού το φέρε έτσι η ζωή, που παραλαμβάναμε δύο πλοία στην Κίνα. Έπρεπε να έρθουν από το πλοίο 13 και 13 από την εταιρεία 26 άτομα για το κάθε πλοίο. Στο τέλος έμεινα μόνος μου. Ήμουνα μόνο εγώ που πέρασα το COVID σόκριστος, και πήγα να παραλάβω τα δύο πλοία και να στήσουμε ένα site office. Οπότε έπρεπε να κάνω κατά κάποιο τρόπο ομάδα με τους Κινέζους και τους ναυτικούς και αυτούς που ήταν στο ναυπηγείο. Στο τέλος μου είπαν ότι εσύ δεν πρέπει να είσαι Έλληνας. Λέω, τι είμαι? Λέει, είσαι ένας Κινέζος στο σώμα ενός Έλληνα. Λοιπόν, οπότε μόνο ένας Κινέζος θα μπορούσε να μου το πει αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε τη δυνατότητα να προσαρμοζόμαστε με όλες τις καταστάσεις και να πετυχαίνουμε. Δεν είναι τυχαίο, και απορούν και εκείνοι. Όταν μας γνωρίζουν, οι Κινέζοι μας ξέρουν. Το ΣΥΛΑ υπάρχει παντού. Μας ξέρουν σαν αρχαίο πολιτισμό. Στην Ιαπωνία διδάσκονται την αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Οι Κορεάτες όταν μας γνωρίζουν δεν θέλουν να φύγουν από κοντά μας. Και στον υπόλοιπο κόσμο, ναι, πράγματι, εδώ δεν θα ήθελα να πει το ερώτημα, άρα γιατί είμαστε η Δύση, πώς το έλεγε, είμαστε η Δύση.
0: Για τους... Για ποιο λέτε τώρα?
1: Ωραία, τότε θα το πούμε διαφορετικά. Ότι δεν θα πρέπει να είμαστε βρολιγούριδες. Εμείς είμαστε οι αρχηγοί και οι ηγέτες της Ευρώπης και όλοι οι υπόλοιποι να έρθουν να κουμπώσουν πάνω μας.
0: Τέλεια. Ωραία, πάμε και γρήγορα στον κύριο Ευστάθιο Βαρδίκο, Business Development Manager της CCS, China Classification Society. Κύριε Βαρδίκο, ευχαριστώ που ήρθατε εδώ στο στούντιο. Πώς εισπράξατε, τι είδατε το αποτύπωμά σας από το Ποσειδώνα 2026?
3: Καπτακώστας τα είπε όλα για τους Κινέζους. Εγώ δουλεύω στους Κινέζους κάποια χρόνια. Νομίζω ότι η Κίνα είναι απαραίτητη για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Όλοι, επειδή είμαι αρκετά χρόνια με τους Κινέζους από το 1993, με τους αντιπροσώπευα, μετά είμαι υπάλληλος τους τώρα, όπου πήγαινα άκουγα για τους Κινέζους, τους βλέπουμε ας πούμε σαν competitors ή σαν εχθρούς, άλλοι το βλέπουν. Είναι λάθος, διότι όταν βγάλεις την Κίνα έξω, η ναυτιλία θα έχει μεγάλο πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
3: Και το στρατηγική της Κίνας δεν είναι να πάρουν τα πλοία και να φύγουν, ας πούμε, είναι να έχουμε κάνει internalization του στόλου και πάντοτε κρατάμε πάνω από 60% να χτίσεις πλοίο, να βάλεις σημαία ελληνική. Την ελληνική τη θέλαμε πάρα πολύ, αλλά υπάρχουν bureaucratic issues, δηλαδή πρέπει να είναι Έλληνας αυτός και το σύστημα εκεί είναι διαφορετικό, να είναι ο διευθυντής πάνω από 51%, ας πούμε, ενώ ο στόχος ήταν ελληνική σημαία.

0: είναι η δεύτερη μας χρονιά που είμαστε εδώ στη μεγαλύτερη γιορτή της ναυτιλίας στα Ποσειδόνια. Ποσειδόνια 2026 στο Metropolitan Expo. Ευχαριστούμε και τη διοργάνωση και τον κύριο Βόκο που επιτέλους έχουμε εδώ δίπλα μας να κάνουμε ταμείο. Είναι ο καλός μας φίλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος των Ποσειδονίων, κ. Θοδωρής Βόκος. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ στην παρέα μας.
1: Καλώς σας βρήκα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και χαιρετισμούς σε όλους τους ανθρώπους που μας ακούνε στα πέρατα του κόσμου και μας κάνουν περήφανους.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσείς μας κάνετε περήφανους και όλη την Ελλάδα. Κάποιος είπε εδώ, δεν γιορτάζει μόνο η ναυτιλία, γιορτάζει η Ελλάδα. Αυτό το επίτευγμα που σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο κάθε χρονιά και φέτος σπάσατε και άλλα ρεκόρ.
1: Είναι γεγονός ότι η έκθεση μεγαλώνει, γιγαντώνεται και οι αριθμοί βελτιώνονται κάθε χρόνο, αλλά αυτό ουσιαστικά τι σημαίνει? Η έκθεση είναι ένας καθρέφτης της ελληνικής ναυτιλίας. Εμείς απλώς προβάλλουμε το μέγεθός της, την ισχύ της, αλλά και τη σημασία της για τον πλανήτη σε όλη την Ιφίλιο. Όλος αυτός ο κόσμος και ειδικά από την ελληνική ναυτιλιακή, ναυτεργατική αλλά και παραναυτιλιακή οικογένεια αγκαλιάζουν αυτό το γεγονός και όταν πάνε στο εξωτερικό το προβάλλουν σαν να είναι δικό τους. Δηλαδή είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι όταν γνωρίζουμε Κινέζους εδώ πέρα που μου λένε, μα στην τάδε ονοματοδοσία πλοίου στην Κίνα μας είπε ο εφοπλιστής πρέπει να έρθει στα Ποσειδόνια.
0: Σοβαρά έτσι.
1: Ακριβώς. Δεν έχεις έρθει στα Ποσειδόνια, πρέπει να έρθεις εκεί πέρα. Δεν αρκεί που μου πούλησες το καράβι, έλα εδώ να μας δείξεις τι άλλο μπορείς να κάνεις. Οπότε όλοι αυτοί οι άνθρωποι και στα ναυπηγεία μέσα, οι τεχνικοί μας που παίρνουν στα μπάρια και μιλάνε με τους ομοίους τους, μιλάνε για τα Ποσειδόνια. Ελάτε εκεί να δείτε τις νέες τεχνολογίες που βλέπουμε. Και όλοι αυτοί λειτουργούν σαν πρεσβευτές μας, αν μπορώ να το πω έτσι, που προσελκύουν τον κόσμο εδώ.
0: Και φυσικά είναι μια ωραία διοργάνωση, ένας ωραίος χώρος για networking και ένα καλό B2B να αναστραφούν μεταξύ τους, να γνωριστούν, γιατί πολύ πιθανό να μιλάνε με κάποιο Zoom όλο το χρόνο και να που έρχεται αυτή τη στιγμή να βρεθούν διαζώσεις και να ανταλλάξουν ιδέες και να είναι καλύτερες οι σχέσεις τους μεταξύ τους.
1: Έχετε πολύ δίκιο, κοιτάξτε να δείτε. Είμαστε η παλιά οικονομία εμείς στην έκθεση. Είμαστε η οικονομία της ανθρώπινης επαφής και αυτό είναι που μας έχει κρατήσει ζωντανούς. Δύο φορές τέθηκε σε κίνδυνο η ύπαρξη των εκθέσεων καθ' αυτών.
0: Ναι.
1: Η πρώτη ήταν στην αρχή του 2000 όταν ήρθε το ίντερνετ στη ζωή μας. Και αρχίσανε να λένε διάφοροι ότι θα υπάρχουν τρόποι να επικοινωνείς με τον άλλο στην άλλη άκρη του κόσμου. Να του στέλνεις mail ή να κάνεις teleconference που βέβαια 20 χρόνια μετά μπήκε πραγματικά στη ζωή μας και δεν θα χρειάζεται να πηγαίνεις σε εκθέσεις. Στην πράξη αποδείχτηκε ότι ο κόσμος το είχε ανάγκη και ξανάρχισε να έρχεται και μεγαλώσαν οι εκθέσεις. Και βεβαίως τη δεύτερη μεγάλη κρίση την περάσαμε με την πανδημία, όπου πραγματικά δεν ξέραμε αν θα ξανανοίξουμε, πώς θα ξανανοίξουμε, αν θα είναι ομοιώματα και ολογράμματά μας που θα μιλάνε στα περίπτερα. Και όμως το 22 που έγινε η έκθεση πρώτη, είδαμε τον κόσμο, αν μου επιτρέψετε την έκφραση, λυσασμένο να έρθει. Ήθελε να έρθει, να σφίξει χέρια, να δει τους συνεργάτες του, με μάσκα, χωρίς μάσκα, ό,τι έθελε, έκανε πλέον ο καθένας. Αλλά η ουσία των εκθέσεων είναι αυτή η ανθρώπινη επαφή. Πόσο μάλλον τώρα που μετά από 100 Zoom λες, συγγνώμη για την έκφραση, γαμώ το να μην τον γνωρίσω κάποια στιγμή τον άνθρωπο. Αυτό θα γίνει στις εκθέσεις.
0: Και πώς πάει αυτό, δηλαδή, πού οδεύει αυτό, τι άλλο θα δούμε και όσον αφορά και το μέγεθος?
1: Το μέγεθος έχει πλέον περιορισμούς. Δεν χωράμε σε αυτό το εκθεσιακό κέντρο. Όπως βέβαια πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από πολλούς επισκέπτες και εκθέτες που ταλαιπωρήθηκαν φέτος να έρθουν. Είχαμε πρόβλημα και με την κίνηση και με το πάρκινγκ, γιατί απλά δεν χωράμε. Είναι θέματα υποδομών που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Δεν πάβει να φέρουμε την ευθύνη και απολογούμαστε σε όλους όσους ταλαιπωρήθηκαν.
0: Καλό που το αναγνωρίζεις και εσύ από μόνος, Θοδωρή.
1: Όχι, είναι γεγονός. Και τώρα είμαστε σε διαβουλεύσεις με το εκθεσιακό κέντρο που μας έχει υποσχεθεί, αν μπορώ να το πω έτσι, να χτίσει επιπλέον εκθεσιακές αίθουσες και χώρο πάρκινγκ. Το οποίο θα επιτρέψει την έκθεση και να μεγαλώσει και να προσφέρει μια καλύτερη εμπειρία. Αλλά η ουσία παραμένει ότι θα πρέπει κάποια στιγμή και η κυβέρνηση να επιληφθεί του θέματος και να έρθει το μετρό έξω από την πόρτα. Αυτό θα αλλάξει νομίζω
0: πάρα πολύ, θέμα. Σημαντικά.
2: Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος πριν από λίγους μήνες, ανησυχήσατε ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει την έκθεση?
1: Σαφέστατα, δεν το συζητάμε αυτό. Έχω παρατηρήσει το εξής. Έχω βγάλει ένα μικρό αλγόριθμο και βλέπω ότι κάθε δύο χρόνια πριν τα Ποσειδόνια κάτι γίνεται και μας ταράττει τον ύπλο.
2: Και ο COVID.
1: Ήταν ο COVID. Το 22 είχαμε τον πόλεμο Ρωσία με Ουκρανία. Γενικά πάντα.
2: Μετά τα Χριστούγεννα κάτι έχουμε.
1: Μάρτιο-Απρίλιο
2: κάτι γίνεται.
0: Κάτι σκάει.
1: Ας πούμε η ανταγωνιστική μας έκθεση στο Αμβούργο που γίνεται πάντα Σεπτέμβριο δεν έχει ποτέ κανένα πρόβλημα. Πάνε όλοι οι διακοπές και πανευτυχείς πάνε και δουλεύουν. Για κάποιο λόγο μετά τις χριστουγεννιάτικες διακοπές ο πλανήτης κάτι παθαίνει. Εν πάση περιπτώσει. Ανησυχήσαμε κυρίως μήπως μας ακυρώσουν κάποιοι μεσανατολίτες εκθέτες. Είχαμε ας πούμε Dubai Dry Docks, Oman Dry Docks. Όπως επίσης ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μας να πετάξουν οι τρεις αεροπορικές του κόλπου. Φέρνουν πολύ κόσμο από την Ασία και χωρίς αυτές τις πτήσεις θα είχαμε ζήτημα. Ευτυχώς υπήρξαν υπομονετικοί και οι εκθέτες μας και οι επισκέπτες μας. Και ένα μήνα μετά που είδαμε ότι αρχίζουν και σηκώνονται πάλι οι τρεις αεροπορικές, ηρεμήσαν λίγο τα πράγματα. Mm-hmm. Και τώρα καθ' αυτό είδαμε ότι όλοι οι εκθέτες ήταν παρόντες, κανείς δεν ακύρωσε, οι επισκέπτες ήρθαν. Και έχει πλάκα ότι οι εκθέτες που φοβόμασταν μήπως δεν έρθει είχαν έξτρα δουλειά. Γιατί τι έγινε? Με τα καράβια αποκλεισμένα εντός του Χορμούζ, σου λέει όλος, άμα κάτσει εδώ δύο μήνες, δεν κάνω ένα dry docking.
0: Πολύ σωστό.
1: Και το πηγαίνανε κατευθείαν στο ναυπηγείο.
0: Έτσι. Και οπότε βρήκανε και τον χρόνο. Θοδωρή Βόκο, φέτος είχαμε νέες τεχνολογίες, σίγουρα είπα ανθρακοποίηση και τα γεωπολιτικά. Εσείς από την πλευρά σας ως Ποσειδόνια, εσύ ο ίδιος, τι εισέπραξες από τους, εκτός το ότι λένε για τις νέες τεχνολογίες και για τα εκθέματα με νέου τύπου μηχανές κλπ. Κλπ. Τι εισέπραξες από τους ξένους? Είχαμε και νέα περίπτερα της Γερμανίας φέτος και της Ιταλίας. Τι σου έχουν πει όλοι αυτοί οι επισκέπτες από το εξωτερικό?
1: Κοιτάξτε, είμαστε νομίζω καθαρά σε μια φάση μετασχηματισμού της ναυτιλίας από μια παραδοσιακή μορφή μεταφοράς φορτίων σε κάτι πολύ πιο σύγχρονο, πιο αυτοματοποιημένο και πιο δομημένο. Το καράβι πλέον είναι ένα πολυσύνθετο εργοστάσιο, δεν είναι πια απλά καράβι. Mm-hmm. Μιλάμε με εκατομμύρια σένσορες πάνω, αυτοματισμούς, νέες τεχνολογίες, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό διευκολύνουν τους ναυτικούς, δεν τους υποκαθιστούν, το τονίζω αυτό πράγμα.
0: Yeah.
1: Αλλά καμία φορά διευκολύνουν και κάνουν πιο ασφαλή τον πλού, αλλά απαιτούν και από τους ναυτικούς πλέον νέες γνώσεις, νέες ειδικότητες και ίσως σε πρώτη φάση, επειδή τώρα αυτή τη στιγμή γίνεται όλα πολύ γρήγορα, να τους κουράζουν και να τους τρομάζουν.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι με τον καιρό θα το απορροφήσουν και με τις επανεκπαιδεύσεις θα φτάσουν στο σωστό.
0: Εγώ νομίζω ότι η νέα γενιά, ναι, σίγουρα πρέπει να διαβάζει και να ενημερώνεται, αλλά επειδή έχει την τεχνολογία.
2: Έχει εξοικείωση με την τεχνολογία.
0: Θα τα πάει καλά.
1: Δεν το συζητάμε. Πιστεύω ότι πάρα πολύ γρήγορα θα τα υιοθετήσουν όλα αυτά. Mm-hmm. Απλώς αυτό που γίνεται στην ναυτιλία είναι ότι η τεχνολογική εξέλιξη που στην στεριανή βιομηχανία εξελίχθηκε εντός 30 χρόνων, εδώ ξαφνικά την υιοθετούν εντός 10 χρόνων mm-hmm. με ταχύτερους ρυθμούς. Mm-hmm. Θα σας πω ένα πολύ απλό πράγμα. Για να δείτε στο μυαλό ενός πληροφορικάριου από τη στεριανή βιομηχανία πώς βλέπει την ναυτιλία. Φτάνει ένα καράβι ακτοπλοϊκό, ας πούμε, στο λιμάνι. Τι γίνεται? Όπως γίνεται όταν με την αρχαία τρίηρη κάποιος πετάει ένα σκηνί και το πιάνει στο σκηνί εκεί. Λοιπόν, αυτό σου λέει δεν υπάρχει ένας μαγνήτης να το τραβάει, να το δένει.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά λοιπόν θα δούμε ταχύτατες αλλαγές.
0: Και το μεγάλο στοίχημα είναι οι νέοι. Ήταν η τελευταία μέρα σήμερα. Βλέπουμε ότι έρχονται σχολές. Πρέπει να τους κερδίσουμε αυτούς τους ανθρώπους, το νέο αίμα που θα επανδρώσει και τα βαπόρια και τα καράβια αλλά και όλα αυτά τα επαγγέλματα της ναυτιλίας.
1: Οι νέοι δείχνουν πλέον ενδιαφέρον, προσπαθούν να μάθουν, κοιτάζουν δειλά-δειλά μέσα στην ναυτιλία όσοι δεν έχουν και ναυτιλιακό background. Γιατί για τα παιδιά κόσμου που είναι στην ναυτιλία είναι λίγο πιο εύκολο. Στους άλλους φαίνεται κάτι πολύ ξένο. Mm-hmm. Αλλά όπως είπε πολύ σωστά και η κυρία Τραυλού, αυτή τη στιγμή τώρα θα είναι μια δύσκολη περίοδο να πείσουμε νέα παιδιά να πάνε στα καράβια όταν βλέπουν τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν. ταξιδεύουν εντός πολέμου. Βλέπουν πυράβλους να περνάνε από πάνω. Δεν είναι εύκολο να πείσεις το παιδί να πάει στο νέο στο καράβι.
0: Εσύ τι θα το έλεγες έτσι, με το χέρι στην καρδιά?
1: Μοναδική εμπειρία. Γρήγορη ανέλυξη. Μισθολογικά σαφέστατα καλύτερα και με μεγάλες προοπτικές. 6-7 χρόνια στη θάλασσα, άμα θες μετά να βγεις στη στεριά, δεν είναι υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα. Και είναι ένα επάγγελμα που δεν πρέπει να το βλέπουμε πλέον σαν καραβίσιο. Mm-hmm. Είναι πλέον η αξιωματική των καραβιών μας, είναι στελέχη επιχειρήσεων. Πρέπει να έχουν τόσες γνώσεις πλέον που δεν είναι απλά τα πράγματα.
0: Εγώ θα έλεγα επίσης, απρόσθετα, συγγνώμη, να το αγαπήσουν επίσης και αυτό το επάγγελμα. Αλλιώς ας μην το κάνουν. Και δεν είναι όλοι για όλα.
1: Δεν νομίζω ότι μπορείς να το κάνεις αν δεν το αγαπήσεις. Θα είναι πολύ δύσκολο.
2: Και η επαγγελματική αποκατάσταση είναι άμεση?
1: Είναι πολύ πιο γρήγορη από τους άλλους κλάδους. Έχετε δικηγόρο τώρα τελευταία να βγάζει λεφτά πριν τα 50. Επομένως νομίζω ότι υπάρχουν σαφώς καλύτερες προοπτικές εδώ πέρα.
0: Έχουμε πολλά, θα έρθει πάνω στην ΕΡΤ να τα ξαναπούμε. Απλώς θέλω ένα περιστατικό, ένα πρόοπτο που δεν το πολύ ξέρει ο κόσμος γύρω από τα Ποσειδόνια, ή τα φετινά ή του παρελθόντος. Θυμάμαι εκείνο το περιστατικό με το Ζάπιο, με την, τι ήταν, η Άγκυρα, η προπέλα που βούλιαξε το έδαφος.
1: Είχε μια, τι ήταν, νομίζω ένα, μια προπέλα που... Ναι. Τρίψε το έδαφος και πήγε κάτω. Έχουμε πάρα πολλά αξιοπερίεργα πάντα. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτά. Τα ξεχνάω. Κοιτάξτε, αυτό που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και δεν το περιμένει κανείς είναι τα διάφορα έθνη που έρχονται εδώ πέρα, πόσο μεγάλη σημασία δίνουν στη σημαία τους που κρέμεται απ' έξω. Κάθε χρόνο έρχονται και ρωτάνε γιατί η σημαία μου είναι τέρμα δεξιά και δεν είναι στο κέντρο και γιατί είναι αυτούν η σημαία εδώ και εδώ. Οπότε ξέρεις, απαντάμε, τις βάζουμε αλφαβητικό, οπότε κάτσε εκεί. Κάθεται ο άλλος, όχι, δεν τελειώνει εδώ η ιστορία. Κάθεται ο Κινέζος και σου λέει μετράει, άρα αλφαβητικά θα πρέπει να είναι στο κέντρο. Ναι, με το ελληνικό αλφάβητο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ωραία, λοιπόν, Θοδωρή, ήταν ωραία. Με νούμερα θα τα πούμε άλλη φορά και γενικά με τις συμμετοχές. Ραντεβού σε 2 χρόνια. Να είμαστε καλά, υγεία πάνω απ' όλα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, εδώ να είμαστε
0: και
1: όλοι.
0: Πάντα καλά και υγιείς. Πριν τις αποδεσμεύσουμε, το μήνυμα, τι θα θέλεις να πεις στους ανθρώπους που είναι στα βαπόρια, που ταξιδεύουν, στους ανθρώπους της ναυτιλίας, ένα μήνυμα?
1: Δουλεύουν πλέον σε πολύ πιο δύσκολες συνθήκες από ό,τι δουλεύανε πριν κάποια χρόνια, καθότι έχουμε συνέχεια γεωπολιτικές εντάσεις και πολέμους εν δυνάμει. Απλά το θαυμασμό μου στο έργο που κάνουν. Εμείς κάνουμε τα εύκολα εδώ πέρα. Μια έκθεση στείλουμε σε ασφαλές περιβάλλον. Το πολύ πολύ να μου πέσει κανένα ντουβάρι στο κεφάλι. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί ρισκάρουν κάθε μέρα τη ζωή τους. Κάνουν κάτι πολύ σημαντικό. Μας κάνουν περήφανους. Και οι άνθρωποι αυτοί είναι αυτοί που θα πρέπει να πείσουν και τη νέα γενιά να τους ακολουθήσει.
0: Έτσι.
1: Αυτοί μπορούν να την περιγράψουν καλύτερα τη δουλειά.
0: Καλύτερα. Οι καλύτεροι μας, αυτοί θα μπορέσουν να τραβήξουν τον κόσμο. Θοδωρή Βόκος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επιτυχίες πάντα. Είμαστε δίπλα σας και ευχαριστούμε επίσης για πολλωστή φορά για την παραχώρηση αυτού του χώρου για να πραγματοποιήσουμε τις εκπομπές μας και να μεταδώσουμε το παλμό των Ποσειδονίων σε όλο τον κόσμο και φυσικά στους ναυτικούς μας.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ κάθε 2 χρόνια και σε 2 χρόνια σας περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Θοδωρής Βόκος, Διευθυνών Σύμβουλος των Ποσειδονίων. Τον ευχαριστούμε. Τραγουδάκι Μανώλης Μητσιάς, «Η αγάπη σου είναι θάλασσα».

0: Η αγάπη σου είναι θάλασσα και εγώ από χαρτί, κάπως έτσι το τραγούδι. Μιλάμε κατά τη διάρκεια του τραγουδιού για να συντονιστούμε. Είναι ζωντανή μετάδοση. Μανώλης Μητσιάς, 20 λεπτά πριν την εκπνοή και της δικής μας παρουσίας εδώ στα Ποσειδόνια, στο ζωντανό μας πρόγραμμα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και τη Φωνή της Ελλάδας. Και πάμε τώρα να συναντήσουμε τον επόμενο μας καλεσμένο, ο κύριος Μανώλης Καβουσανός, ιδρυτής του Διεθνούς Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Διευθυντής Ναυτιλίας, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση, Διευθυντής Εργαστήριου Διεθνούς Ναυτιλίας. Πολύ μεγάλος τίτλος, κύριε Καβουσανή, και μπράβο σας, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ λίγο πριν το κλείσμα να πείτε δύο κουβέντες και για τα Ποσειδόνια και για το έργο σας. Αλήθεια, κύριε Καβουσανέ, πείτε μας εσείς τι σπράξατε, πώς ζήσατε τα Ποσειδόνια φέτος και τι είδατε.
1: Καλησπέρα σας, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Τα Ποσειδόνια πραγματικά είναι μια γιορτή της ναυτιλίας. Είμαι περήφανος που εδώ στην Ελλάδα καταφέρνουμε και έχουμε τη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση διεθνώς. Φέρνουμε κόσμο από όλο τον κόσμο κυριολεκτικά. Και γιατί εδώ είναι το κέντρο του κόσμου όσον αφορά τη μεταφορική ικανότητα της ναυτιλίας. Πάνω από 20%, όπως ξέρουμε, είναι η ιδιοκτησία του παγκόσμιου στόλου από Έλληνες πλειοκτήτες και έρχονται όλοι εδώ για να δούνε τους πελάτες τους, τις πλειοκτήτριες εταιρείες, τις εφοπλιστικές εταιρείες, οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες. Μεταξύ αυτών, λοιπόν, έχουμε και προγράμματα εκπαίδευσης ναυτιλιακών σπουδών.
0: Γιατί χωρίς εκπαίδευση και χωρίς μάθηση δεν πάμε μπροστά.
1: Ακριβώς. Εμάς το στόχο μας, λοιπόν, είναι μέσω της ίδρυσης ενός αγγλόφωνου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση, είναι να προσφέρουμε ένα πρόγραμμα παγκοσμίου εμβέλειας, όπως είναι και η ελληνική ναυτιλία. Και το έχουμε καταφέρει, διότι έχουμε καταφέρει να έχουμε καταταχθεί μέσα στα πρώτα 5 προγράμματα παγκοσμίως στο αντικείμενό του. Καλύπτουμε 3 περιοχές: ισοδύναμα, ναυτιλία, τις αγορές της, πώς λειτουργούν, τη χρηματοοικονομική, τα εργαλεία που χρειάζεται κανείς για να αντλήσει κεφάλαια και να επενδύσει στην ναυτιλία, πώς να αξιολογήσει επενδυτικά σχέδια που αφορούν τα κεφάλαια αυτά, και το κομμάτι της διοίκησης. Μάλιστα. Είναι οι 3 πυλώνες τους οποίους χρειάζεται κάποιος να εκπαιδευτεί για να μπορέσει να πάρει σωστές ορθολογικές αποφάσεις στον χώρο, στον κλάδο αυτό της διεθνούς εμβέλειας, όπως είπαμε, και προσπαθούμε κι εμείς να το δώσουμε αυτό το προϊόν.
0: Εσείς...
2: Στο αγγλόφωνο τμήμα που μας είπατε, έρχονται παιδιά και από άλλα κράτη. Και πείτε μας από ποιες κυρίως χώρες.
1: Να σας πω, φέτος ειδικά, αλλά και άλλες χρονιές, έχουμε 10 διαφορετικές εθνικότητες που έχουν έρθει στην Ελλάδα, φοιτητές και φοιτήτριες, για να σπουδάσουν στο αντικείμενο.
2: Αυτό, Αντώνη, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: 10 εθνικότητες.
2: Έρχονται παιδιά από το εξωτερικό για να σπουδάσουν. Ποιες εθνικότητες έχετε συγκρατήσει κάποιες?
1: Φέτος, για παράδειγμα, έχουμε 4 άτομα από Νορβηγία. Μία κοπέλα από Σουηδία, από Ελβετία 2 άτομα, από Γαλλία 2 άτομα, από Ινδία 2 άτομα, από Κορέα 2 άτομα, από την Τουρκία, από την Κύπρο.
0: Μάλιστα.
1: Από την Κίνα.
0: Και είναι και καλό και για τη χώρα μας, έτσι.
1: Μα εννοείται. Διότι αυτοί θα έρθουν εδώ, θα γνωρίσουν την κουλτούρα μας, πέρα από τα ναυτιλιακά. Κάνουμε πάρα πολλές επισκέψεις σε ναυτιλιακές εταιρείες. Έχουμε επισκέπτες ομιλητές και εδώ θέλω μια μεγάλη ευχαριστία και προς τον κλάδο της ναυτιλίας, προς τις ναυτιλιακές εταιρείες και τις παραναυτιλιακές που μας στηρίζουν.
2: Ξέρετε,
1: που δέχονται να πάμε εκεί.
2: Έχουμε συνηθίσει τα παιδιά από την Ελλάδα να φεύγουν για κάποιο μεταπτυχιακό στο εξωτερικό και τώρα μας λέτε κάτι εξαιρετικό, ότι έρχονται παιδιά από το εξωτερικό στην Ελλάδα για να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές στην ναυτιλία.
1: Αυτό όντως είναι μια τεράστια επιτυχία. Δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί.
2: Το καταφέρατε.
1: Αλλά το καταφέραμε και το καταφέρνουμε. Για του χρόνου, τώρα για το Σεπτέμβριο, κοίταζα μόλις τον κατάλογο των υποψηφιωτήτων και βλέπω από την Νορβηγία 12 αιτήσεις. Τώρα δεν ξέρω πόσους θα πάρουμε από αυτούς, γιατί έχουμε περίπου 200 αιτήσεις συνολικά και παίρνουμε γύρω στα 60 με 70 άτομα. Ένα στους τρεις δηλαδή περίπου.
0: Και έρχονται και άλλα προγράμματα στο δικό σας, δηλαδή μπορεί να μην είναι στο χώρο της ναυτιλίας, αλλά την επιλέγουν.
1: Ναι, πάρα πολύ καλή ερώτηση. Εμείς στο πρόγραμμά μας παίρνουμε κόσμο από οτιδήποτε background. Mm-hmm. Οτιδήποτε δηλαδή και αν έχει σπουδάσει στο παρελθόν, κάποιος στο πρώτο πτυχίο, τον δεχόμαστε. Έχουμε για παράδειγμα ναυπηγούς, μηχανολόγους μηχανικούς, μαθηματικούς.
2: Από ανθρωπιστικές σπουδές.
1: Διοίκηση επιχειρήσεων.
2: Mm-hmm.
1: Εντάξει, τώρα αν έχει σπουδάσει κανείς γλώσσες, θα είναι δύσκολο, γιατί πρέπει να κάνει χρηματοοικονομική.
2: Πρέπει να κάνει μεγάλη προσπάθεια για να καταφέρει.
1: Θέλει πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια, οπότε αξιολογούμε το background, το πτυχίο, το πανεπιστήμιο που προέρχεται και βέβαια σε μια συνέντευξη μέσα καταλαβαίνουμε
2: αν μπορεί
1: να τα καταφέρει. Αν δεν θεωρούμε ότι θα μπορέσει, το λέμε. Δεν είναι όχι νόημα να ταλαιπωρούμε κάποιον.
0: Έτσι, γιατί δεν κάνουν όλοι για όλα, όπως το έχουν πει πάρα πολύ σε αυτό το χώρο. Κύριε Καποσανέ, σε ανέβουν τα χρονικά περιθώρια, ήταν και κάτι φοιτητές εδώ απ' έξω. Εσείς τι θα θέλατε να πείτε στους νέους που σκέφτονται να μπουν σε αυτό το παιχνίδι, σε αυτό το χώρο?
1: Ο χώρος πλέον δεν είναι κλειστός. Δηλαδή εγώ βλέπω τους αποφύτους μας ότι στην αγορά έχουν βρει δουλειά όλοι πριν τελειώσουν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
2: Το πιο σημαντικό.
1: Και ξέρετε τι έχω δει? Ότι οι εταιρείες έξω στην αγορά ζητάνε πραγματικά ταλέντα. Ζητάνε ανθρώπους οι οποίοι να έχουν τη γνώση, την εκπαίδευση και να μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτά που ζητάει η αγορά. Έχουμε συνεργασίες με εταιρείες και βλέπω ότι όταν ανοίγουν κάποιες θέσεις εργασίας σε εταιρείες αυτές, έρχονται και μας ζητάνε να τους στείλουμε βιογραφικά αποφύτων μας ή φοιτητών μας, γιατί ξέρουν ότι θα βγουν από το πρόγραμμα, είναι έτοιμοι να δουλέψουν στο χώρο.
0: Μπράβο. Αυτό σημαίνει ότι κάνετε και καλή δουλειά.
1: Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή οι εταιρείες να βλέπουν ότι υπάρχει ένα, να το πω σε εισαγωγικά, προϊόν, το οποίο είναι αυτό ακριβώς το οποίο θέλουν.
2: Υπάρχει για να στελεχώσει
0: από την, από την παραγωγή, θα το λέγαμε.
1: Είναι φοβερό αυτό δηλαδή. Και υπάρχει ο μύθος ότι αν δεν ξέρεις κάποιος στην ναυτιλία δεν μπαίνεις. Όμως εγώ βλέπω κάτι άλλο. Ό,τι ναυτιλιακές εταιρείες χρειάζονται εκπαιδευμένο προσωπικό. Να ξέρει, να καταλαβαίνει τι γίνεται, να μπορεί να εφαρμόσει αυτά τα οποία ζητάνε.
0: Μάλιστα.
1: Και καλά. Ωραία. Παιδιά λένε πάντα.
0: Και καλά παιδιά.
2: Έτσι, καλά παιδιά.
0: Είναι έτσι.
1: Σημαντικό.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Ο χαρακτήρας.
0: Μα και εσείς έχετε το ήθος, σας παρακολουθώ τόσο καιρό και πραγματικά δίνετε και έτσι χρειάζονται και σωστά.

0: Πολύ ραντεβού σε 2 χρόνια. Ποσειδόνια 28, έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καβουσανέ.
1: Ευχαριστώ, κύριε Καραγιαννάκη.
0: Να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά. Ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ, κύριε Καραλή.
0: Γεια χαρά. Καλά.
1: Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Μανώλης Καβουσανός, ιδρυτής του Διεθνούς Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τον ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή του εδώ. Δευχόμαστε τα καλύτερα. Τραγούδι και επιστρέφουμε για τον επίλογο με νεολαία. Πάμε.

0: Γιάννης Χαρούλης, νύχτα στο Αιγαίο. 7 λεπτά μείνανε, παιδιά, πολύ γρήγορα, δύο κουβέντες θα πούμε. Έχουμε νεολαία, έχουμε εδώ παρέα μας, φοιτητές από την ΑΕΝ Ασπροπύργου, στη Σχολή Πλοιάρχων, Παναγιώτης Καλούδης, Κωνσταντίνα Εφρεμίδου, Γιασίλα Μαλεσίγια. Σωστά τα είπα?
1: Γιουσίλα Μαλεσίγια.
0: Γιουσίγια Μαλεσίγια. Συγγνώμη. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε εδώ να κλείσουμε έτσι ωραία, νεανικά, αισιόδοξα. Αλήθεια, πώς είδατε τα Ποσειδόνια, εσείς? Να ξεκινήσουμε με τον Παναγιώτη λίγο γρήγορα, δεν έχουμε πολύ χρόνο.
2: Λοιπόν, τα Ποσειδόνια τα είδα ως μια μοναδική ευκαιρία ώστε να γνωρίσεις και πολύ κόσμο και να δεις διάφορες νέες τεχνολογίες από διάφορα περίπτερα. Αλλά και γενικά ακούσαμε και ομιλίες όπου γενικά μας μεταφέρουν κατά κάποιο τρόπο την λογική τους κάποια άτομα τα οποία έχουν πολύ εμπειρία στην ναυτιλία. Κάτι το οποίο βοηθάει και εμάς ως νέους να προχωρήσουμε στη ζωή μας στον επαγγελματικό τομέα και γενικά να σκεφτούμε και άλλα πράγματα τα οποία δεν ξέραμε ότι υπάρχουν μέχρι τώρα.
0: Και να ισχυροποιήσετε να έχετε περισσότερη θέληση στο να συνεχίσετε αυτό το πράγμα.
2: Αυτό ακριβώς, ναι.
0: Εσύ Κωνσταντίνα Εφρεμίδου.
1: Ήταν μια φοβερή ευκαιρία. Ήρθαμε σε επαφή με

0: άτομα τα οποία ούτε εμείς φανταζόμασταν ότι θα ερχόμασταν. Ήταν μια φοβερή ευκαιρία για μας, γιατί είμαστε εξαιτίας του νεαρού της ηλικίας μας. Δεν είχαμε πολλές επιλογές να γνωρίσουμε τόσα σπουδαία στελέχη της εμπορικής ναυτιλίας, της παγκόσμιας εμπορικής ναυτιλίας. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο και πιστεύω ότι κάθε όνειρο, νομίζω, ενός σπουδαστή μπορεί να πραγματοποιηθεί εδώ πέρα, γιατί έρχονται αντιμέτωποι με τα όνειρά τους, με τις.
1: Και βλέπετε πόσες ευκαιρίες έχει αυτός ο χώρος, έτσι.
0: Ναι,
1: δεν έχει όρια, δεν έχει όρια η ναυτιλία. Σίγουρα είναι και τα καράβια και τα βαπόρια που θα ασχοληθείτε στην αρχή, αλλά μετά υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών. Μπορείτε να μειωθείτε, να πάτε σε τόσες και τόσες επιχειρήσεις, εταιρείες και τόσα άλλα πράγματα που γίνονται γύρω από την ναυτιλία.
0: Αντιπροσωπευτικό δείγμα της παγκόσμιας ναυτιλίας σε 5 ημέρες, τα Ποσειδόνια. Έτσι. Απίστευτο.
1: Ναι. Ιουσίλα.
2: Ήρθαμε εδώ πέρα για να εκπροσωπήσουμε το Yes Forum, την κυρία Μπεζετάκου. Την κυρία Δανάη Μπεζετάκου. Ήταν κάτι για μας εντελώς πρωτόγνωρο. Μίλησαμε με τους πλειοκτήτες, μάνατζερ που είναι στελέχη στις ναυτιλιακές εταιρείες. Θεωρώ πως το σημερινό πρόγραμμα ήταν κάτι εντελώς πρωτόγνωρο για μας, αλλά ταυτόχρονα μας βοηθάει να εξελισσόμαστε στο χώρο αυτό, να ανοίγουν καινούριες πόρτες για μας και να μπούμε για τα καλά στο χώρο, γιατί αύριο μεθαύριο θα είμαστε αξιωματικοί, θα πρέπει να γνωρίζουμε παραπάνω πράγματα για αυτόν τον χώρο.
1: Μάλιστα. Τέλεια ώρα. Λοιπόν, παιδιά, δεν έχουμε χρόνο πραγματικά και λυπάμαι γι' αυτό. Έπρεπε να έρθετε πιο νωρί, να δω που γυρίζατε, σε ποια περίπτερα ήσασταν. Αλλά δεσμευόμαστε να έρθετε στην ΕΡΤ και θα κάνουμε μια εφόλησης ύλης κουβέντα, να μιλήσουμε για τις σπουδές σας και για το μέλλον σας και για όλα αυτά που βλέπετε σε αυτό το χώρο. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ένα μήνυμα πολύ γρήγορα, ένα γρήγορο μήνυμα στους ανθρώπους της ναυτιλίας. Κάτι να πείτε. Ας ξεκινήσουμε με την Κωνσταντίνα Εφρεμίδου. Έτσι γρήγορα για να κάνουμε και την αποφώνησή μας, γιατί τελειώνει ο χρόνος.
0: Το ναυτικό επάγγελμα απαιτεί κατά κύριο κανόνα αγάπη για το υδάτινο στοιχείο. Χρειάζεται ψυχική αντοχή, ψυχικό σθένος. Επίσης, άλλο ένα εφευρηματικότητα, αλλά πάνω απ' όλα θέλει πίστη. Πίστη στον εαυτό σου, πίστη ότι θα τα καταφέρεις. Ανάγκη για να έρθεις συνέχεια σε επαφή με γνώση.
1: Ωραία. Είσαστε το μέλλον μας και μπράβο σας και πιστεύουμε σε εσάς. Ιουσίλα Μαλεσίγια, έτσι.
2: Μάλιστα, ναι. Το μήνυμα που θα ήθελα να δώσω είναι στους νέους που τώρα κιόλας δίνουν πανελλήνιες, να μην φοβούνται τη θάλασσα. Οι Έλληνες ναυτικοί δαμάζουν αυτή τη στιγμή τη θάλασσα σε κάθε σημείο της γης και σίγουρα άμα θέλουν να εξελιχθούν σε αυτόν τον κλάδο, η ναυτιλία θα τους βοηθήσει. Η ελληνική ναυτιλία σίγουρα θα τους βοηθήσει.
1: Πολύ ωραίο αυτό, μπράβο. Και θα κλείσουμε με τον Παναγιώτη μας, τον Παναγιώτη Καλούδη. Τι θα θέλεις να πεις στους ανθρώπους της ναυτιλίας και των καραβιών?
3: Εγώ με τη σειρά μου θα έλεγα ότι χρόνια, είπα και αιώνες τώρα, την ναυτιλία την έχουμε ως παράδοση. Άρα θα έλεγα οι νέοι που δίνουν πανελλήνιες να κάνουν το βήμα, να πάνε στις σχολές πλοιάρχων είτε μηχανικών και γενικά να βγουν εκτός του comfort zone, δηλαδή να πάνε να δουν το κόσμο, να πάρουν εμπειρία.
1: Έτσι. Και ας πάθουν. Αν δεν πάθεις, δεν θα μάθεις, που λένε κιόλας.
3: Θα γίνεις καλύτερο.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, παιδιά.
4: Ναι. Αντώνη, κλείσαμε με τον καλύτερο τρόπο, με το καλύτερο μήνυμα.
1: Πώς το είπες αυτό το τελευταίο? Πώς είπες ένα τελευταίο που μου άρεσε, δεν πειράζει.
2: Η ελληνική ναυτιλία σίγουρα θα τους βοηθήσει.
1: Έτσι, μπράβο. Ευχαριστούμε, παιδιά. Να είσαστε καλά. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Καλή σταδιοδρομία, καλή πρόοδο. Ραντεβού στην ΕΡΤ. Θα έρθετε να τα πούμε με περισσότερο χρόνο.
4: Πιάσαμε λιμάνι.
1: Πιάσαμε τη Σταυρούλα. Πώς αισθάνεσαι?
4: Αυτό πεις και εσύ. Γλυκό πικρό που τελείωσε.
1: Βέβαια, αφού τελειώσει. Κάτι ωραίο που τελειώνει. Αλλά έτσι είναι αυτά τα πράγματα.
4: Πάμε να πούμε για το πλήρωμα.
1: Το πλήρωμα.
4: Είπαμε μηχανική. Αργύρης Παντελιάδης, Παναγιώτης Στουπής, στην ΕΡΤ. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στο Ραδιομέγαρο. Πώς είπαμε, η παραγωγή μας τι είναι?
1: Του έχουμε δώσει ασυρματιστές εκείνη και σένα αναβαθμίσαμε.
4: Εμένα, ναι. Έχουμε τον Γιώργο Γιανακούλα, την Ερμιώνη Κατσίγενη και την Μαρία Καραπαναγιώτη. Ο Αντώνης Καραγιαννάκης στο ένα μικρόφωνο.
1: Σταυρούλα Καραλή στο άλλο είναι η...
4: Ο πλοίαρχος.
1: Ναι, εντάξει, δικαιωματικά. Και... είναι η ανθιμοπλοίαρχός μας εδώ πέρα. Την ευχαριστούμε. Ένα ωραίο τραγούδι, αγαπημένο, θάλασσες.
4: Το καλύτερο.
1: Συγγνώμη πολύ. Δημήτρης Μητροπάνος, ευχαριστούμε όλους τους ακροατές που ταξιδέψανε μαζί μας εδώ στα Ποσειδόνια και στις καλές θαλάσσες.
4: Τους τεχνικούς μας που μας βοήθησαν να βγάζουμε, να βγάζουμε κάθε μέρα δύο ώρες.
1: Η κυρία Καραγιάννη που πίστεψε σε αυτό το εγχείρημα, την Έλληνα
4: μας
1: Καραγιάννη.
4: Μας πίστεψε από την πρώτη στιγμή η διευθυντριά μας.
1: Και όλους όσους συνέβαλαν στην πραγμάτωση αυτού του εγχειρήματος και σένα, Σταυρούλα μου, πάρα πολύ.
4: Και εγώ σε ευχαριστώ. Και εγώ σε ευχαριστώ.
1: Ήταν ένα ωραίο ταξίδι.
4: Φτάσαμε όμως τώρα στο λιμάνι. Πάμε να κατέβουμε.
1: Πάμε να κλάψουμε τον πόνο μας.
4: Αγίοι θα μας διώξουν.
1: Έχουμε τους ήρωες εδώ. Γεια σου, Αργύρι μου. Γεια σου, Παναγιώτη. Να είστε καλά. Θάλασσες σε όλο τον κόσμο.
4: Καλές θάλασσες.
1: Ραντεβού σε δύο χρόνια. Γεια χαρά.

0: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ο μύθος της Αριάδνης.
1: Σήμερα Σάββατο, 30 Νοεμβρίου, ολοκληρώνει τη σειρά επεισοδίων «Τα ελληνόφωνα χωριά της Κάτω Ιταλίας». Ακούμε δηλαδή το τρίτο και τελευταίο μέρος, μετά την παρεμβολή των δύο special επεισοδίων που εμπνεύστηκαν και αφορμήθηκαν από την επικαιρότητα και τι μπορούσαμε να κάνουμε με τις ημερομηνίες. Ήταν η επέτειος 17 Νοέμβρη και το αφιέρωμα για την Παγκόσμια ημέρα τηλεόρασης που εορτάζεται στις 21 Νοεμβρίου. Βρείτε το πρώτο μέρος του επεισοδίου «Ελληνόφωνα χωριά της Κάτω Ιταλίας» που μεταδόθηκε το Σάββατο 2 Νοεμβρίου και το δεύτερο μέρος που μεταδόθηκε το Σάββατο 9 Νοεμβρίου, όπως άλλωστε και όλες τις άλλες εκπομπές μου, στην ιστοσελίδα μας vogue.air.gr και στο application της Φωνής της Ελλάδας, διαθέσιμο σε Apple και Google Store. Είτε ακόμη μπορείτε να τις βρείτε και στην ιστοσελίδα και το application του Ερτέκο.

0: κοινωνικό κεφάλαιο. Είναι, εξαρτάται πώς θα το δει κανείς. Θα σας πω ότι έχω πολλούς φίλους και γνωστούς που είναι μάλιστα ακτιβιστές, ας πούμε, της γλώσσας, της διατήρησης των περιφερειακών γλωσσών στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Και συναντάω πάρα πολλούς. Σας πληροφορώ ότι ελάχιστοι είναι αυτοί από αυτή τη συγκεκριμένη ομάδα των ακτιβιστών ή των ένθερμων οπαδών, ας πούμε, της διατήρησης της γλώσσας που μεταδίδουν τα παιδιά, στα παιδιά τους τη γλώσσα.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί ακριβώς έχουν και αυτοί το ίδιο μοντέλο που έχει κάθε γονιός. Του στίγματος, της χωριατιάς, να το πω έτσι,
1: αυτό...
0: της μη χρηστικότητας. Ναι. Δηλαδή, αρβανίτικα, βλάχικα, αν θέλετε ελληνικά ή αλβανικά στην Τουρκία. Σπάνια θα συναντήσει κάποιους που να μεταδίδουν.
1: Εμένα ένα παράδειγμα που μου έρχεται στο μυαλό με αυτό που αναφέρεται το στίγμα είναι λίγο από την pop culture που πολλοί καλλιτέχνες εδώ στην Ελλάδα το έκρυβαν αυτό το πράγμα, δεν το έλεγαν. Είχα και εγώ μια συμμαθήτρια που δεν μας το είχε πει από την πρώτη γυμνασίου. Αργήσαμε και το ανακαλύψαμε και λίγο μόνοι μας. Υπάρχει μια αποκρυφιστική διάθεση, υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Εγώ θα σας έλεγα και συνάδελφοι ακόμα μπορεί να το κρύβουν στο Πανεπιστήμιο. Θέλω να πω ότι ανάλογα βέβαια και την ευρύτερη ιδεολογική πολιτική τοποθέτηση, χωρίς αυτό να κάνει μια αντιστοιχία στο φάσμα δεξιάς-αριστεράς, έτσι είναι πολύ πιο σύνθετα τα πράγματα, μπορεί να το κρύβουν. Ή να το θεωρούν κάτι που δεν πρέπει να ανακοινώσω γιατί θα με βάλει σε μπελάδες. Αυτό που προσέξτε δεν αφορά μόνο τις γλώσσες, αφορά ακόμη και τις διαλέκτους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αυτό που είπαμε για τη μη μετάδοση ή αν θέλετε ακόμα και για τη μη ανακοίνωση σε δημόσιο χώρο, το βλέπουμε και στην ποντιακή διάλεκτο.
1: Είναι προϊόν όλης αυτής της νοοτροπίας, αποκρυφιστικής νοοτροπίας.
0: Περισσότερο ισχύει στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες, λιγότερο σε άλλες, όπως είπαμε κλπ.
1: Άρα έχουμε δύο θέματα που παρεμποδίζουν την διάδοση μιας διαλέκτου. Είναι αφενός το ότι ένα παιδί μπορεί να μπερδευτεί και να εμφυλοχωρήσουν λέξεις, έννοιες, πράγματα σε βαθμό που θα το μπλοκάρουν να αναπτύξει σωστά την επικοινωνιακή διαδικασία. Και απ' την άλλη, βέβαια, το πρόβλημα και ο φόβος για το στιγματισμό, τον κοινωνικό στιγματισμό.
0: Ναι, που βέβαια μπορεί να έχει υποχωρήσει σε μεγάλο βαθμό και στην ελληνική περίπτωση, αλλά εξακολουθεί να έχει ερίσματα. Ο αποκλεισμός δεν είναι ο αποκλεισμός, είναι ότι κατατάσσουμε αυτόματα το χώρο της υπαίθρου, να το πω πιο επιστημονικά, ή πιο απλά αυτό που είπα, δεν συμμετέχω στο γίγνεσθε μιας υψηλής κουλτούρας, να το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ότι έχουμε σήμερα στην Ελλάδα κάποιον αποκλεισμό επειδή κάποιος μιλάει αρβανίτικα ή ακόμα αν θέλετε και μακεδόνικα, βουλγάρικα.
1: Ναι. Υπάρχουν ακόμα όμως, μιλάνε ακόμα.
0: Εξαρτάται. Εγώ δυστύχησα ή τέλος πάντων επιστημονικά μπορεί να ευτύχησα να δω να πεθαίνουν τελευταίοι ομιλητές μπροστά μου, να το πω έτσι μεταφορικά, οι τελευταίοι fluent speakers,
1: οι ομιλητές
0: που λέμε στα αρβανίτικα.
1: Όλο αυτό. Ναι. Πρέπει να ήταν λίγο επίπονο συναισθηματικά.
0: Ναι, συναισθηματικά ναι.
1: Τουλάχιστον προλάβατε να τα καταγράψετε.
0: Είναι μια διαδικασία που τη βλέπουμε παντού στον κόσμο. Έχω συναντήσει δηλαδή χωριά όταν άρχισα την έρευνα τη δεκαετία του 90 στην Πελοπόννησο, που τότε υπήρχαν στη Λακωνία για παράδειγμα ή στην Ηλία επαρκείς ομιλητές και μετά από 30 χρόνια δεν υπάρχουν.
1: Και τι γίνεται όταν σταματήσουν να τη μιλάνε αυτή τη γλώσσα? Απλά σβήνει.
0: Στην ελληνική περίπτωση τίποτα. Τώρα αν μιλάμε για ακραίες περιπτώσεις όπως τα κέλτικα, να το πω έτσι, της Κορνουάλης, που έχουμε αναβίωση ενώ η γλώσσα έχει πεθάνει δύο αιώνες, αυτές είναι ειδικές περιπτώσεις και δεν νομίζω ότι δίνουν μια γενική εικόνα του τι συμβαίνει στην Ευρώπη.
1: Ναι, γιατί τα τελευταία 25 ετία εμφανίζεται έτσι μια ανάγκη περιορισμού αυτής της καλπάζουσας παγκοσμιοποίησης και κάπως σαν να θέλουμε κοινωνικά στην παγκόσμια σφαίρα να περιοριστούν οι δικαιοδοσίες του έθνους κράτους που είχε μια γλωσσική κυριαρχία και ενισχύεται κάπως ποικιλομορφία και η προώθηση της επιβίωσης και της αναβίωσης, όπως είπατε κι εσείς.
0: Ναι.
1: Πόσες πιθανότητες έχουμε να σωθούν αυτές οι επαπειλούμενες γλώσσες?
0: Να πω κάτι, γιατί εδώ έχω μια διαφωνία, ότι η προσπάθεια προστασίας αυτών που λένε στην Ευρώπη συνήθως λιγότερο ομιλούμενες ή περιφερειακές γλώσσες ξεκίνησε λίγο πριν από την πτώση του τείχους του Βερολίνου και είχε στο μυαλό της ένα πολιτικό πρόταγμα. Η λογική ήταν από πίσω ότι οι εθνικές, εθνοτικές ή γλωσσικές ομάδες μας οδήγησαν σε δύο παγκοσμίους πολέμους. Mm. Τώρα που πέφτει το τείχος, τώρα που ενδεχομένως ανακατεύεται εκ νέου η τράπουλα με τη δημιουργία νέων εθνών, πρέπει να δώσουμε λύσεις προστασίας μειονοτήτων, εθνοτικών ομάδων, γλωσσικά δικαιώματα κλπ. Άρα έτσι ξεκίνησε ουσιαστικά η προστασία η γλωσσική στην Ευρώπη τη δεκαετία του 90.
1: Με μια πολιτική αφορμή.
0: Ακριβώς. Βέβαια, προσέξτε τώρα, μην πάει στο μυαλό μας, γιατί αυτό γίνεται σχεδόν αυτόματα στην Ελλάδα, ότι μια γλωσσική ετερότητα σημαίνει μια εθνική μειονότητα. Είναι καταπληκτικό πως μερικές φορές δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε και μεταξύ ανθρώπων που θέλουν να διατηρήσουν τα βλάχικα, αλλά προφανώς δεν έχουν καμία σχέση με τον 19ο και τις αρχές του 20ου ή τέλος πάντων και λίγο αργότερα ρουμάνικο εθνικισμό.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτόματα το μυαλό μας πάει ότι δημιουργείται μειονότητα εθνική κιόλας. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, όπως και με τη σύγχρονη ιταλική και ούτω καθεξής.
1: Αυτό όμως μπορούμε να το αποκλείσουμε σαν ενδεχόμενο.
0: Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε, αλλά δεν σχετίζεται με τη γλώσσα. Είναι ένα σύνολο ιστορικών και άλλων παραγόντων. Προφανώς ένα κομμάτι του πληθυσμού, του σλαβόφωνου πληθυσμού της Βόρειας Ελλάδας, θεωρεί ότι ανήκει σε μια Μακεδονία.
1: Γιατί φαντάζομαι
0: μειονότητα.
1: Αυτό θα είναι το πρόβλημα, ναι, από το βήμα το κυβερνητικό.
0: Κοιτάξτε,
1: που θα παρεμποδίζει τέτοιου είδους διαδικασίες. Αυτό εικάζω.
0: Αν πάρουμε την περίπτωση της Ελλάδας, πρέπει να διακρίνουμε σε δύο περίοδους. Την περίοδο πριν το 12 και αν θέλετε το 24, όποτε έχουν την ανταλλαγή πληθυσμών, όπου δεν έχουμε μια συστηματική γλωσσική καταστολή. Έχουμε το άγχος του ελληνικού κράτους και των διανοούμενων του ελληνικού κράτους να αποδείξουν την αρχαιοελληνική του συνέχεια.
1: Mm.
0: Άρα ό,τι δεν κολλάει σε αυτό, είτε είναι αρβανίτικα, είτε είναι διάλεκτη, πάμε να τα σβήσουμε και να φτιάξουμε βέβαια και μια νέα γλώσσα που να πλησιάζει τα αρχαία. Αυτό είναι το μοντέλο στο 19ο αιώνα. Στον 20ο αιώνα είναι διαφορετικά. Εκεί κυριαρχεί αυτό που θα έλεγα η φοβία του μακεδονικού. Έχουμε μια μεγάλη έκταση όπου μιλούνται αυτό που λένε οι γλωσσολόγοι μακεδονοβουλγαρικά ιδιώματα, δηλαδή νοτιοσλαβικές, ανατολικές διάλεκτοι, που κωδικοποιούνται επίσημα σε βουλγαρική και μακεδονική γλώσσα βέβαια στη συνέχεια, και εκεί έχουμε τη μείζωνα φοβία ότι τι θα κάνουμε με αυτούς. Mm. Και αυτό από το τέλος της μεγάλης ιδέας και μετά έχει ως αποτέλεσμα μια εξαιρετικά συστηματική κρατική καταστολή των διαφορετικών γλωσσών στην Ελλάδα. Φτάνει μέχρι, μειώνεται στη μεταπολίτευση, φτάνει μέχρι την πρώτη περίοδο του Πασόκ του 81.
1: Είπατε ναι, ότι το παράδειγμα της Ιταλίας είναι διαφορετικό από το ελληνικό ωστόσο.
0: Είναι εντελώς διαφορετικό, δεν αφορά μόνο τα αγγλικό και τα αγγλικάνικα, αφορά συνολικά τις γλώσσες. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα μοντέλο, όσα κράτη στην Ευρώπη έγιναν με ένωση άλλων κρατικών μορφωμάτων, όπως η Γερμανία και η Ιταλία, ιστορικά έχουν πολύ μεγαλύτερη ανεκτικότητα στις διαλέκτους και στις διαφορετικές γλώσσες.
1: Ότι κλήθηκαν να αφομοιώσουν πολύ μεγάλο αριθμό ετερόκλητων περιοχών και ιδιαιτεροτήτων.
0: Ναι, ας το πούμε έτσι, όχι ότι σε άλλες περιοχές υπήρχαν λιγότερες ετερότητες γλωσσικές, κάθε άλλο, αλλά ήταν το μοντέλο του σταδιακού και όχι βίαιου, ας πούμε, της όχι βίαιης ομογενοποίησης, που δεν μας ανησυχεί και τόσο, για να το πω έτσι. Κοιτάξτε, η γλωσσική, χρησιμοποιώ τη λέξη καταστολή, η οποία δεν είναι ενδεχομένως η ορθότερη, αλλά σε κάθε περίπτωση τώρα είναι αυτή που σκέφτομαι. Καταρχήν,
1: ας τη χρησιμοποιήσουμε καταχρηστικά, δεν πειράζει.
0: Ναι, είχε ένα πρόταγμα, καταρχήν θα έλεγε κάποιος και προοδευτικό. Η γλωσσική καταστολή είναι φαινόμενο, όπως είπατε ορθά, των συνήθως των εθνικών κρατών και πηγαίνει πίσω στη Γαλλική Επανάσταση, όπου μετά από τα πρώτα 2-3 χρόνια κυριαρχεί η λογική, η οποία, επαναλαμβάνω, έχει ένα πρόσημο νεωτερικότητας και πρόοδου. Τι λένε, το λέω τώρα με δικά μου λόγια, οι Γάλλοι. Θέλω πολίτες που να μαθαίνουν και να ξέρουν τη γλώσσα που γράφονται οι νόμοι για να μπορούν να είναι πραγματικά πολίτες. Να συμμετέχουν δηλαδή στο πολιτικό γίνεσθε της χώρας.
1: Αυτό νομίζω, συγγνώμη που σας διακόπτω, και στο Βυζάντιο ήταν κάπως μια τέτοια, υπήρχε μια τέτοια φιλοσοφία.
0: Δεν θα ρίσκαρα να απαντήσω σε πράγματα τα οποία δεν ξέρω.
1: Okay.
0: Πάμε πολύ πίσω και δεν το ξέρω.
1: Okay, okay.
0: Βέβαια, αυτό πρόταγμα το γαλλικό, ας πούμε, της Γαλλικής Επανάστασης, στη συνέχεια παίρνει διάφορες μορφές εξαιρετικά βίαιης καταστολής. Ένα παράδειγμα που χρησιμοποιούμε είναι το Ιρλανδικό, των Αγγλικών στην Ιρλανδία, ή αν θέλετε οι Βρετάνοι κλπ. Κλπ. Στην Ελλάδα, επαναλαμβάνω, είχε άλλη αφετηρία, έτσι, η γλωσσική καταστολή. Δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε καθόλου, υπήρχε και αυτό και στην Ελλάδα το 19ο αιώνα, αλλά δεν ήταν, η γλωσσική καταστολή είναι ένα φαινόμενο πολύ περισσότερο του 20ου αιώνα στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Σε κάποιες, στις περισσότερες γλώσσες, έτσι. Αυτές που μπορούν να συσχετιστούν με έναν τρόπο, με έναν αντίπαλο του ελληνικού εθνικισμού. Δηλαδή είναι ενδιαφέρον ότι τα Τούρκια, που ήταν μητρική γλώσσα κάποιων προσφύγων που ήρθαν από τη Μικρά Ασία αλλά και από την Ανατολική Θράκη ακόμα, δεν υπέστησαν τόσο βίαιη καταστολή όσο άλλες γλωσσικές κοινότητες τη δεκαετία του 30, 40, 50. Γιατί δεν υπήρχε ο κίνδυνος στο μυαλό των ηθινόντων, όχι στην πραγματική ζωή. Έτσι. Ο κίνδυνος ταύτισης με έναν αντίπαλο εθνικισμό, τη γλώσσα. Όμως, αυτό που συνήθως ξέρουμε και σε ένα βαθμό συμβαίνει στην Ιταλία, ως υποστηρικτικό της γλώσσας, είναι να τη θέσει σε ένα στάτους επισημότητας, να το πω έτσι, σε ένα στάτους θεσμικής κατοχύρωσης και αναγνώρισης. Δηλαδή, πολύ περισσότερο είναι το να έχω εκπομπές στην τηλεόραση, το να έχω εκπομπές στο ραδιόφωνο, το να έχω έγγραφα στη γλώσσα αυτή.
1: Ναι, υπάρχει αρχαιακό υλικό, ας πούμε.
0: Συγγνώμη.
1: Ναι, υπάρχει υλικό, αρχαιακό υλικό και...
0: Όχι αρχαιακό. Να υπάρχει η αναγνώριση της γλώσσας στο δημόσιο χώρο ως διακριτής και αποδεκτής. Δηλαδή, ο δήμαρχος αρχίζει την ομιλία του στην Ιταλία στα αρμπερές. Στα αρβανίτικα της Ιταλίας ή τα αλβανικά της Ιταλίας, αν θέλετε. Αυτό της δίνει ένα συμβολικό κύρος της γλώσσας.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το μείζον, μας λένε οι ειδικοί επιστήμονες, το να μιλιέται θεσμικά και να κατοχυρώνεται θεσμικά στο δημόσιο χώρο. Έχει, δεν είναι προφανώς επιστημονικός όρος, μία ασυλία. Έχει δηλαδή μπει, αν δείτε τις ταινίες της ελληνικής δεκαετίας του 60 και 70, ο κριτικός, όπως και όλοι οι άλλοι διαλεκτόφωνοι, ο Χατζηχρήστος ως Χωριάτης, δηλαδή με βόρεια ιδιώματα, με κωφώσεις, είναι χαμηλού κοινωνικο-οικονομικού στάτους, και συνήθως προκαλούν το γέλιο.
1: Είναι κάπως άκακη, ας πούμε, η φιγούρα
0: άκακη,
1: τους.
0: Άκακη, αλλά και χαζή, μη μορφωμένη και χαμηλή.
1: Ήταν λίγο πουφώνικος ο ρόλος τους.
0: Αυτός είναι, ενώ προσέξτε, την ίδια περίοδο στην Ιταλία έχουμε ταινίες που είναι όλες σε διαλέκτους και γλώσσες. Από τέρατα της σκηνοθεσίας. Για να δούμε τη διαφορά του μοντέλου.
1: Δηλαδή, ένα παράδειγμα...
0: Παράδειγμα είναι, δεν θυμάμαι τον τίτλο τώρα, είναι η ταινία που περιγράφει τη ζωή των ψαράδων.
1: Α, ξέρω καλά, ναι, πώς λέγεται, το Ακατόνε λέτε, το Παζολίνι.
0: Το Ακατόνε, ακριβώς. Το Ακατόνε είναι ένα παράδειγμα, ας πούμε. Είναι όλη η ταινία. Αυτό πηγαίνει μέχρι σήμερα, έτσι. Αν μπείτε στο Netflix, υπάρχει ταινία που η μισή είναι στα αρβανίτικα της κάτω Ιταλίας, ας πούμε. Ηρωικοί άνθρωποι. Άρα, για να το πω εντελώς, ας πούμε, έτσι, παραδειγματικά, ο Ανδρουλάκης επιτρέπεται να έχει intonation κριτικό και προφορά, γιατί δεν μιλάει διάλεκτο κριτική προφανώς, αλλά είναι αποδεκτό. Σκεφτείτε ο Τσίπρας, που είναι από ένα χωριό της Σάρτας, η καταγωγή εκ πατρός τουλάχιστον, το λέω σχηματικά, να μίλαγε αρτινά, με κωφώσεις κλπ. Δεν θα μπορούσε να επιζήσει ως πολιτικός. Καταλαβαίνετε.
1: Υπάρχει
0: στη Γερμανία θα μπορούσε, που έχουμε άλλο παράδειγμα. Στην Ελλάδα δεν θα μπορούσε. Γιατί θα παρέπεμπε αυτόματα σε οπισθοδρόμηση κλπ.
1: Διακρίσεις αυτά. Εντάξει.
0: Τι είπατε.
1: Λέω, κάποιες διακρίσεις.
0: Αυτές.
1: Αισθητές. Διαμορφώνουν το πολιτικό σκηνικό και το κοινωνικό. Είναι αλήθεια.

0: Και πως οι παραδόσεις και όλα αυτά που ήταν συνδεδεμένα με τη ζωή στην Ήπεθρο, με την αγροτική ζωή, πως διατηρούνται? Θα σβήσουν και αυτά ή αλλάζουν απλά μορφή?
1: Αυτά, όλα αυτά, όλες οι παραδόσεις είχαν αρχίσει να χατούν. Γιατί άλλαξε η ζωή, δεν πιστεύουν πια στο κακομάτι, στα πράγματα εδώ.
0: Εγώ πιστεύω στο κακό το μάτι.
1: Εσύ στην Ελλάδα το πιστεύετε ακόμα?
0: Ναι,
1: εδώ,
0: ναι.
1: Είναι 100 χρόνια που δεν το πιστεύουμε πια. Αλλά τι έγινε? Όλες οι παραδόσεις είχαν αρχίσει να χατούν, ξέρω εγώ, τα κάλαντα, τα πάθη του Χριστού που τραγουδάμε το Πάσχα. Αλλά τι έγινε? Όταν περίπου την περίοδο που έγινε η Ένωση της Ευρώπης, είχε εδώ
0: ξαναγυρίσαμε, ναι,
1: να χρησιμοποιούμε, ας πούμε, όλες τις παραδόσεις, όλα αυτά τα τραγούδια, οι γιορτές που κάνανε μια φορά, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή έτσι, για παράδειγμα, εδώ έχει ένα τραγούδι που λέγεται «Τα πάθη του Χριστού»,

0: Και τι γινόταν, πάλι απγαίνανε κάποιοι που τραγουδάγανε και πηγαίνανε στα αγροκτήματα, στα σπίτια, στις γειτονιές, τραγουδάγανε αυτό το τραγούδι να πάρουνε, ξέρω εγώ, τελευταία, παίρνανε και χρήματα, αλλά είχαν αρχίσει και τα παλιά χρόνια δίνανε αυγά, τυρί, αυτά τα πράγματα. Τώρα δεν το κάνουμε πια να ζητήσουμε χρήματα, το κάνουμε, ξέρω εγώ, με ένα πρόγραμμα και έτσι στα χωριά τραγουδάμε αυτά τα... τα τραγούδια, ας πούμε, τα κάλαντα, τα Χριστούγεννα, τα πάτη του Χριστού, το Πάσχα, το καλοκαίρι, στις γιορτές, τα τραγούδια πιο σαν το, ας πούμε, εκείνα πιο ζωντανά, έτσι. Δηλαδή η παράδοση ξαναγύρισε, αλλά ξαναγύρισε με διαφορετικό
1: τρόπο. Με το δικό της τρόπο, ναι. Κάπως. Ναι.
2: Και αυτή η σύνδεση μεταξύ τραγουδιών και χορού, πώς
3: το έχει δύο προεκτάσεις. Το ένα είναι αυτό, δηλαδή το ότι καταρχήν όταν παίζουμε, μπορεί να παίζουμε μια δική μας σύνθεση, που να είναι όμως στο ρυθμό, τον παραδοσιακό ρυθμό της ταραντέλας. Και έχουμε και το χορό, γιατί είναι χορευτικό το κομμάτι. Και επίσης έχουμε και κάποια κομμάτια μέσα στην παράσταση που σηκώνεται ο κόσμος και συμμετέχει, χορεύει. Και το θέλουμε αυτό να γίνεται. Απ' την άλλη όμως υπάρχει και μια ανάγκη έκφραση. Είναι και η εποχή μας το ζητάει αυτό, να εμπλουτίσουμε στοιχεία της παράδοσης με σύγχρονα στοιχεία.
2: Παίρνει σάρκα και οστά αυτό το που ακούμε, να είναι μια ολική διαδικασία, ναι, που βοηθάει και τη μέθεξη εν τέλει αυτό.
3: Ακριβώς, γιατί μην ξεχνάμε ότι παίζουμε λαϊκή μουσική, και αν δεν είναι ακριβώς, είναι με λαϊκό τρόπο, είναι folk μουσική, είναι, ας πούμε, απευθύνεται στον κόσμο και πρέπει να έχει αυτό το στοιχείο της λαϊκής συμμετοχής, δηλαδή της μετοχής ίσως καλύτερα,
2: ναι,
3: να είναι πιο άμεσο και όχι αποστασιοποιημένο, γιατί μην ξεχνάμε ότι και η σκηνή είναι μια συνθήκη, δηλαδή αυτές οι μουσικές φτιάχτηκαν για να τραγουδιούνται ανάμεσα στον κόσμο,
2: ναι,
3: έτσι ξεκίνησαν. Τώρα η συνθήκη της εποχής λέει ότι θα ανεβείτε σε μια σκηνή, θα σας ανάψουμε και φώτα, θα αναβοσβήνουνε, θα υπάρχει και λίγος καπνός για να δημιουργήσουμε έτσι λίγο θέαμα. Εντάξει, αλλά να μην ξεχνάμε και όπως ήταν τα πράγματα, ώστε να μην να σπάμε κάποια στιγμή αυτή την απόσταση με τον κόσμο.
4: Τα γκρεκάνικα τραγούδια χρησιμοποιούνται και τραγουδούνται στην αγροτιά. Εκεί τα τραγουδούσαν. Πολύ σωστά χρησιμοποιήσεις δύο όρους. Ο ένας είναι ο ήρεμος, υγιεινός, ας το πούμε, και ο άλλος πολύ έντονος. Και τα δύο αυτά στοιχεία συναισθηματικά έχουν την ερμηνεία τους και κυρίως από το που ξεκινάνε. Οπότε λοιπόν είναι τα τραγούδια με τα οποία τραγουδούσαν τον πόνο, τη χαρά, τη θλίψη, τη χαρμολύπη, τους γάμους. Μην ξεχνάμε επίσης, και εδώ αξίζει να το πούμε, ότι στην γκρεκάνικη παράδοση έχουμε τα μυρολόγια, τα οποία λέγονται μυρολόγοι. Έτσι λέγεται. Τα μυρολόγια τι είναι? Αυτό το οποίο είχαμε και στην Ελλάδα και σε περισσότερα χωριά ενδεχομένως να τα έχουμε ακόμη. Μυρολογούσαν τον νεκρό. Αυτό γίνεται ακόμη.
2: Παρότι η ζωή έχει αλλάξει.
4: Δεν έχει αλλάξει η ανθρωπογεωγραφία των κατοίκων. Δεν έχει αλλάξει. Τα ήθη και τα έθιμα εκεί τηρούνται. Και τηρούνται με θρησκευτική ευλάβεια. Έχω ζήσει και κηδείες και γάμους.
2: Μες στη ζωή είναι όλα, εντάξει.
4: Στις κηδείες, σε ορισμένα χωριά, στα πιο μικρά χωριά, ακολουθούν τον νεκρό με την νεκροφόρα και τον πηγαίνουν στην εκκλησία να τον ψάλουν, κατά το καθολικό τυπικό βεβαίως, και μετά στο νεκροταφείο όπου θα γίνει ταφή. Γυρίζω λοιπόν στην μουσική, η πίτσικα, πίτσικα έτσι λέγεται. Πού ξεκίνησε, πού ανακαλύφθηκε, πού πρώτο τραγουδήθηκε και χορεύτηκε.

0: Ναι.
1: Αυτό όμως είναι πολύ αισιόδοξο και πολύ ωραίο και δίνει τη δυνατότητα να το αναπλαισιώσουν με βάση τις συνθήκες και τις ανάγκες της σύγχρονης ζωής, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, και όχι μόνο αυτό, όχι μόνο στα ελληνόφωνα χωριά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν κάνουμε αυτά τα πράγματα, αυτές τις παραδόσεις, αυτά τα τραγούδια στα χωριά, έρχονται από μακριά να δουν τι κάνουμε, να ακούσουν. Δηλαδή, έγινε τόσο γνωστό που και σε άλλα χωριά που δεν μιλάνε ελληνικά, δηλαδή αρχίσανε και γεννήθηκαν συγκροτήματα που τραγουδάνε τα τραγούδια δικά μας.
1: Ναι.
0: Αρχίσανε να κάνουν κάποιες παραδόσεις που λένε εντάξει, τα παλιά χρόνια το κάναμε και εμείς, ας πούμε έτσι. Αυτό, και αρχίσανε να το κάνουν όχι μόνο εδώ που είναι το κέντρο, ας πούμε, και στα χωριά γύρω-γύρω. Έγινε πολύ γνωστό αυτό το πράγμα.
1: Αυτό είναι έτσι που υπάρχει αυτή η διάθεση και αυτή η αγάπη και αυτή η αποδοχή. Και εσύ τώρα με τα μαθήματα που κάνεις, δεν το βλέπεις τη διάθεση που έχουν να το ξαναπροσεγγίσουν? Υπάρχουν ακόμα παιδιά και άνθρωποι που θέλουν να ασχοληθούν με αυτό το, με την Γκρίγκο και γενικά με τον ελληνικό πολιτισμό, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, είναι αλήθεια αυτό, αλλά δεν είναι το πρόβλημα αν θέλουν ή αν δεν θέλουν. Το πρόβλημα είναι ότι η σημερινή ζωή δεν σου κάνει πια να μιλήσεις μια γλώσσα που είναι μια διάλεκτο παλιά. Και εγώ, ας πούμε, που είμαι ο κατηγητής της Γκρίκο, δηλαδή ούτε εγώ μιλάω, γιατί όταν βγαίνω έξω βρίσκω ανθρώπους που δεν μιλάνε. Ας πούμε, αν εγώ είμαι με 5-6 φίλους στην πλατεία και μιλάμε, αν έχει ένα μέσα στη παρέα που δεν καταλαβαίνει, πρέπει όλοι να μιλήσουμε ιταλικά, γιατί ένα δεν καταλαβαίνει. Τα παιδιά όταν πάνε στο σπίτι βρίσκουν τους γονείς, που είναι οι νέοι από σήμερα, ας πούμε, νο, και δεν μιλάνε πια Γκρίκο. Οι παππούδες μιλάνε, που είναι μια δυσκολία. Καταλάβαμε ότι δεν γίνεται πια, δηλαδή με ποιον να μιλήσω. Να καταλάβετε, χρόνια πριν όταν πήγαινα στο πανεπιστήμιο, η μητέρα μου μια φορά μου είπε, πάρε με, είπε, με το αυτοκίνητο στο χωριό Σολέτο, νο? Το χωριό Σολέτο ήταν ελληνόφωνο χωριό, αλλά εκείνα τα χρόνια λέγανε ότι δεν είχε πια κόσμο που μιλάει ελληνικά εκεί στο Σολέτο. Νο? Και πήγαμε στο χωριό Σολέτο, ήμασταν πάνω στο πεζοδρόμιο, γιατί πηγαίναμε σε ένα μαγαζί εκεί να αγοράζει κάποια πράγματα η μητέρα μου. Και πάνω στο πεζοδρόμιο μου ζήτησε κάποια πράγματα, κάτι στην Γκρίκο, έτσι. Και πριν να απαντήσω εγώ, απάντησε μια κυρία, μια ηλικιωμένη που ήταν πάνω στην πόρτα έξω εκεί, και απάντησε αυτή. Λέω, α, κυρία, λέω, μα μιλάτε Γκρίκο? Λέει, ναι, ναι, λέει, συγγνώμη, λέει, που απάντησα εγώ, λέει, αλλά λέει, είμαι η μόνη στο χωριό σου, λέει, το λέει, που μιλάει Γκρίκο. Δεν έχει άλλο να μιλήσω, και άκουσα αυτή τη γλώσσα που μιλήσατε εσείς και απάντησε. Συγγνώμη, μου έλεγε συγγνώμη. Είπα, τι συγγνώμη? Τότε εγώ πήγαινα στο πανεπιστήμιο και ήθελα να ετοιμάσω μια διατριβή για τη γλώσσα. No? Και είπα, όχι, είπα, μπορώ να έρθω, είπα, να ηχογράψω, να δω πως μιλάτε στο Σολέτο. Γιατί από χωριό σε χωριό αλλάζει λίγο η γλώσσα. Η κυρία μου είπε, έλα όταν θέλεις, είπε, ξέρω τόσα τραγούδια, τόσα ποίηματα, και άρχισε να μου πει ποίηματα, τραγούδια, παραμύθια. Μετά είπα εγώ, συγγνώμη κυρία, λέω, πρέπει να φύγω, γιατί πρέπει να πάμε τώρα, θα έρθω. Και πήγαινα εκεί κοντά στο σπίτι της πολλές φορές, γιατί εκεί έμενε μια φίλη, πηγαίναμε μαζί στο πανεπιστήμιο και αλλάζαμε βιβλία, φωτοτυπίες τότε κτλ. Και αυτή μου έλεγε, πότε έρχεσαι, πότε έρχεσαι? Έλεγα, θα έρθω, θα έρθω. Πέρασα μια φορά με το αυτοκίνητο, ήταν μια φίτσα, είχε πετάνει η κυρία, και λέω, κοίτα, λέω, έχασα την ευκαιρία να ηχογράψω και να καταλάβω πως μιλούσανε στο Σολέτο με την τελευταία κυρία που μιλούσε ελληνικά. Και από τότε, κάθε φορά που πεθαίνει ένας ηλικιωμένος εδώ στο χωριό, μου έρχεται στο νου εκείνο το πράγμα και λέω, κοίτα, χάσαμε ένα κομμάτι, κάθε φορά χάνουμε ένα κομμάτι γλώσσα, και σιγά σιγά η γλώσσα χάνεται έτσι, αυτό το τρόπο. Είναι κάτι που πάει σιγά σιγά, ας πούμε.
1: Ναι, σβήνει σταδιακά. Και ότι είμαστε μάρτυρες, γιατί και εμείς από την πλευρά μας μπορεί να είμαστε κάποια χιλιόμετρα μακριά, πιο μακριά από εσάς. Δεν θέλω να το μελαγχολήσουμε, αλλά είναι μια πραγματικότητα.
0: είναι κρίμα, αλλά να ξέρεις.
1: Τι να κάνεις κιόλας.
0: Θέλω οι Έλληνες να ξέρουν ότι τα έχουμε κάνει όλα, έχουμε κάνει πάρα πάρα πολλή δουλειά χωρίς βοήθεια από κανένα.
1: Ναι.
0: Είναι ο σύλλογος εδώ, οι σύλλογοι που κάνουν δουλειά. Δηλαδή δεν είχαμε ποτέ βοήθεια, μεγάλη βοήθεια, δηλαδή από δήμους, από κράτους κτλ. Μόνο η Ιταλική κυβέρνηση έχει βοηθήσει κάποιες φορές μαζί με την ελληνική, έτσι, αλλά είναι λίγο αυτό. Θέλαμε πιο πολύ βοήθεια. Δεν είμαστε εμείς που διαλέγουμε τη γλώσσα να μιλήσουμε. Είναι η σημερινή ζωή που σου κάνει να μιλήσει μια γλώσσα, τη γλώσσα που χρειάζεται σήμερα, που είναι τα Ιταλικά.
2: Έχει αλλάξει πολύ όλη η ιστορία. Τώρα είναι περηφάνεια να πεις ότι μιλάς γρήκο, ναι. Είναι περηφάνεια να πεις ότι έχει αυτή την κληρονομιά. Κάθε, δηλαδή στο παρελθόν αυτή την γλώσσα πάντα υπήρξε κόσμο που προσπάθησε να μην χαθεί η γλώσσα, να κάνει πράγματα να κρατιέται η γλώσσα. Αλλά γινόταν σε ένα ιστορικό περιβάλλον, δηλαδή ξέρω εγώ, στα χρόνια των γονιών μου, ήταν ακόμα μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, εντάξει, δεν είχαν ακόμα καταλάβει τη σημαντική έννοια που έχει.
1: Ναι.
2: Και έχει αλλάξει με το καιρό. Αλλά και τώρα πιο πρόσφατα είναι και η Ευρώπη και όλοι γενικότερα το ενδιαφέρον
1: προσπάθεια αναβίωσης.
2: Υπάρχει μέσα σε αυτά τις μειονοτικές γλώσσες γενικότερα, έτσι. Τώρα ναι. Είναι κάτι καλό, όχι κάτι κακό. Και άλλαξε μέσα σε όλα αυτά τα ιστορικά και ναι.
1: Πιστεύεις ότι στο μέλλον θα υπάρχει διάθεση από τους νέους να τη μάθουν και να την καταλάβουν, ακόμα και αν δεν τη μιλάνε, σε ένα πλαίσιο πιο εργαλειακό, όπως το είπες και εσύ, αλλά και στο να διευρύνεις τις γνώσεις σου, όπως αντίστοιχα μπορεί να μαθαίνουμε κάτι στα μαθηματικά, ας πούμε, ναι. Ή κάτι τέτοιο, ή αντί να επιλέξει ένα άλλο μάθημα, όπως η ευέλικτη ζώνη, να μπει εκεί σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει αυτό?
2: Νομίζω ότι υπάρχουν δύο απαντήσεις σε αυτή την ερώτηση. Δηλαδή, αν εγώ σκέφτομαι τις φίλες μου, για παράδειγμα, που έχουν μια σχέση με την γλώσσα που έχει να κάνει με την μνήμη που έχουν των γονιών, των παππού, της γιαγιάς, τέλος πάντων, είναι η μνήμη που παίζει ένα μεγάλο ρόλο σε αυτή τη φάση. Ξέρουν λίγα πράγματα, όπως εγώ τα ήξερα, δηλαδή να πω λίγα πράγματα μπορούσα και πριν να ασχολούμαι με τα γρήκο. Και για αυτούς φτάνει. Δηλαδή δεν λένε κάποια πράγματα στην κατάλληλη στιγμή. Δηλαδή έχω μια φίλη που τραγουδάει ένα τραγούδι που λέγεται «Η Πασούνα του Χριστού», που είναι για το Πάσχα και είναι στα γρήκο, έτσι, και το τραγουδάει. Και ξέρει όλες τις λέξεις του τραγουδιού. Αυτή τη λέξη που την χρειάζεται αυτή τη στιγμή και την βάλει σε μια φράση, έτσι, ξαφνικά, έτσι, για να κάνει πλάκα. Απλά είναι ένα γούστο, ένα αισθητικό γούστο που έχει αξίσει μεγαλώσει με το καιρό.
1: Ναι.
2: Από την άλλη πλευρά υπάρχουν όλοι οι νεότεροι, ακόμα πιο νεότεροι παιδιά εκεί, που αρχίζουν τώρα, μόλις, δηλαδή πιο πρόσφατα, να ασχολούνται με το θέμα. Και υπάρχει τώρα μια ομάδα που δεν είναι πολλοί, είναι περίπου 10 παιδιά.
1: Έτσι
2: που
1: ξεκινάνε και θα γίνουν κι άλλοι.
2: Ναι, μπορεί. Και αυτό έγινε ακριβώς όπως λες, γιατί πήραν ιδέα από την Καλαβρία. Εγώ έκανα έρευνα εκεί στην Καλαβρία το 2018 και εκεί στην Καλαβρία είχαν αρχίσει να οργανώσουν αυτό το Μάντι Γκρέκο, λέγεται. Είναι μια εβδομάδα που κάνουν μόνο μαθήματα γλώσσας και άλλα πράγματα. Και λοιπόν, από εκεί ξεκίνησε, πήραν την ιδέα και κάνουν τώρα και Γκρεσία Σαλεντίνα, ας πούμε, στο Σαλέντο. Ένα σχολείο θερινό, μια εβδομάδα και πάλι, και φέτος ήταν ο τέταρτος χρόνος που το οργανώσανε. Είχαν ήδη αλλάξει τα πράγματα στο Σαλέντο, το τουρισμό είχε αρχίσει, όλη η ιστορία της μουσικής, πίτσικα και τα λοιπά είχε αρχίσει να φέρει τουρισμό και ξαφνικά από ιδέα ότι δεν ήταν κάτι καλό, ξαφνικά ήταν κάτι πάρα πολύ καλό. Και όχι μόνο πάρα πολύ καλό, και οικονομικά, και ξέρει τι θέλω να πω.
1: Ναι, από όλες τις πλευρές.
2: Λέω ότι γιατί, τι γίνεται και γιατί και πώς έγινε πριν. Δηλαδή προς το μέλλον, νομίζω, θα μιλήσουν περισσότερο από το παρελθόν και θα μιλήσουν και αν και δεν είναι από εκεί. Γιατί το ενδιαφέρον το έχουν περισσότερο αυτοί που δεν είναι από τα λινόφωνα χωριά. Υπάρχουν και κάποιοι, αλλά οι περισσότεροι είναι περίεργο αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
2: Αλλά ενδιαφερόνταν ναι, περισσότερο από τις υπόλοιπα, τέλος πάντων, τα χωριά γύρω ή αλλού στην Ιταλία και στην Ευρώπη και ήρθαν και από την Ελλάδα. Θα φανταστείς.
1: Για να μάθουν τη γλώσσα ή και για όλο το υπόλοιπο πολιτιστικό κομμάτι που φέρει, δηλαδή τα τραγούδια, τα φαγητά, την επαφή με τους τελευταίους ανθρώπους που έχουν αυτή τη γλώσσα σαν μέσο επικοινωνίας. Τι είναι αυτό που τους τραβάει, πιστεύεις?
2: Αυτό θα το καταλάβουμε με το καιρό. Ακόμα είναι λίγο νωρίς να κάνουμε ανάλυση. Νομίζω και αυτό το λόγο καν το έγραψα αυτό το βιβλίο. Έγραψα ένα βιβλίο για τον Γκρίκο και θα βγει και στα ελληνικά του χρόνου. Αλλά δεν,
1: βασικά μου κάνει εντύπωση που δεν έχει ήδη βγει.
2: Βγήκε στα αγγλικά πριν από 3 χρόνια και τώρα κάνουμε την μετάφραση και θα βγει με Αλεξάνδρεια του χρόνου.
1: Ναι.
2: Αλλά
1: με το καλό.
2: Τέλος πάντων, εγώ σας έλεγα ότι δεν ήθελα να μιλήσω πάνω σε αυτό για αυτό το θέμα των, τέλος πάντων, τα παιδιά που τώρα μαθαίνουν, γιατί ακόμα είναι νωρίς να καταλάβουμε πώς θα πάει, τι διεύθυνση θα πάρει. Θα γίνει μόνο και πάλι ένα τουριστικό πράγμα. Και θα έρχονται και από την Ευρώπη απλά γιατί είναι μια ωραία εβδομάδα, γιατί είναι ωραίος ο μέρος και η θάλασσα και η κουλτούρα και η μουσική κτλ. Ή θα έχουν πιο αληθινά ένα ενδιαφέρον. Γι' αυτό δεν το ξέρω ακόμα και γι' αυτό δεν ήθελα να το σχολιάσω.
1: Έχει σημασία βέβαια και το πώς γίνεται και με τι μεράκι καταπιάνονται αυτοί που το διοργανώνουν και πώς θα το μεταδώσουν σαν μήνυμα και σαν κατάσταση στους υπόλοιπους, νομίζω.

0: την ώρα που εμείς μιλάμε, κάνουν μάθημα στο σύλλογο. Υπήρχε πολλές φορές έτσι. Και τι γίνεται, έρχονται και από τα χωριά κοντά, δηλαδή έρχονται και από χωριά που δεν είναι ελληνόφωνα. Γιατί παλιά έτσι δεν το σκεφτόταν πολύ αυτό το πράγμα, αλλά τώρα έγινε μια μόδα. Δηλαδή αυτοί που ξέρουν τη γλώσσα γρήγο είναι κάποιοι που ξέρουν κάτι παραπάνω από τους άλλους εδώ. Ας πούμε, οι παραδόσεις που έχουν εδώ είναι κάτι που αρέσει σε όλους και έγινε κάτι, ας πούμε, μια κουλτούρα πολύ αγαπημένη.
1: Ναι.
0: Έχει κόσμο που έρχεται από την πόλη να ζήσει εδώ στα χωριά. Γιατί έχει αυτά τα πράγματα εδώ.
1: Τι ωραία. Αυτό είναι νομίζω το πιο σημαντικό και το πιο απολαυστικό για την ψυχή. Αυτή την κουλτούρα εξελίσσουμε και μπορούμε να τη διαδώσουμε και να επικοινωνήσουμε μέσω αυτής και να μάθουμε και πολλά πράγματα.
2: Ακολουθήσαμε μια τελείως δημιουργική πορεία, εμπνευσμένη από εκεί και μέσα από τα ταξίδια και τις επαφές με τους ανθρώπους εκεί, πολύ ζωντανές επαφές και συνεργασίες με μουσικούς.
1: Ναι.
2: Κάναμε έτσι ένα δικό μας προφίλ μουσικό που δεν το επιδιώξαμε, αυτά γίνονται μόνα του.
1: Αυτό είναι το ωραίο και γι' αυτό μάλλον είναι τόσο γνήσιο και αυθεντικό και γοητευτικό. Γιατί και γι' αυτό έχει αυτή την αλήθεια, αυτή τη αλληλεπίδραση και τη ζήμωση. Τι σου δίνει τον γκρίκο, τι αισθάνεσαι όταν χρησιμοποιείς όταν μιλάς για αυτήν, πώς σε κάνει να νιώθεις?
3: Τα γκρίκο για μένα είναι φωνή της γιαγιάς μου, του πατέρα μου και ξεκινάω να κλαίω άμα το σκέφτομαι πολύ. Είναι φωνή που δεν, φωνές που δεν υπάρχουν πια. Αυτό είναι μνήμη, είναι αγάπη, δεν είναι εθνισμό, δεν είναι αυτό. Δεν ήταν ποτέ αυτό. Είναι κάτι άλλο. Και το ζω δηλαδή με την καρδιά. Και μετά έγινε και δουλειά. Δηλαδή, εντάξει, τώρα ασχολούμαι με τα γκρίκο και υπογελματικά. Αλλά περιμένει να είναι η φωνή των ανθρώπων που αγαπάω. Και ακόμα και τώρα, όταν μιλάμε αυτή τη γλώσσα, το κάνουμε σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις με άλλους ντόπιους. Και είναι ένα τρόπο να πούμε, εντάξει, είμαστε, το έχουμε.
1: Ένα ξεχωριστό κομμάτι της καρδιάς σας και της ταυτότητάς και το ποιοι είστε και το τι αγαπάτε.
3: Ναι.
1: Εσύ φοβάσαι για τα γκρίκο?
3: Αυτό το φόβος εγώ δεν το είχα ποτέ και είμαι και λίγο...
1: Πολύ ωραίο αυτό. Πολύ ωραίο που το ακούω. Πολύ χαίρομαι.
3: Ναι, δηλαδή άμα μιλάμε, το φόβος να πεθαίνει έχει ήδη πεθάνει. Δηλαδή έχει ήδη πεθάνει σαν γλώσσα, όπως είπαμε, καθημερινής επικοινωνίας. Αλλά έχει γίνει κάτι άλλο. Έχει γίνει μια μεταγλώσσα που χρησιμοποιούμε το θέμα των Γκρίκων, της γλώσσας Γκρίκα, να μιλήσουμε για το παρελθόν και να καταλάβουμε τι θέλουμε στο παρόν και στο μέλλον.

0: που θα κάνει κάτι για τη γλώσσα.
1: Και ποιο, ποιο είναι το όραμά σου για αυτή τη γλώσσα? Πώς θα το πάμε παραπέρα?
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν ήθελα ποτέ να κάνω προέλευση για αυτό που θα γίνει, γιατί δεν είμαι τέτοια, δεν έχω ένα crystal ball. Αλλά από την άλλη νομίζω ότι, όπως σας έλεγα, ότι από εδώ και πέρα, με όλο το ενδιαφέρον που υπάρχει για τις μειονοτικές γλώσσες γενικότερα έτσι στην Ευρώπη, θα γίνει και πάλι ένα κεφάλαιο, πολιτιστικό κεφάλαιο να πάρουμε παραπέρα. Και οι πιο νέοι έχουν αρχίσει να το καταλάβουν ως τέτοιο. Δεν έχουν μνήμη αυτοί, δεν έχουν γονείς ή παππούδες, αλλά έχει γίνει ένα θέμα άλλο και θα κάνει άλλη πορεία. Δηλαδή θα πάει στην πορεία σε άλλη...
1: Και με αυτό
0: θα
1: το...
0: πάει στο μέλλον.
1: Και με αυτόν τον τρόπο μέλλον, δημιουργούνται οι μνήμες. Έτσι γίνονται.
0: Από τώρα, βέβαια.
1: Με αυτόν τον τρόπο είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος για να βιώνουν τη γλώσσα με τις συνθήκες που υπάρχουν τώρα στην εποχή και στο πώς είναι η κατάσταση.
0: Ακριβώς. Δεν πεθαίνει η γλώσσα, πεθαίνουν τα άτομα, δυστυχώς.

0: Αμέστε.
1: Στο οίκονο Μενταδίου, σαν έβρεσε πάρα πολύ, μας έφυγαμε σε δρακάτο. Μα το χωρίο παράμενε εκεί. Τα σπίτια είναι όλα εκεί, δεν έπε μάγκο να σπίτι ακόμη. Και εγώ είπα το ποέμα, έκαμα το ποέμα για το χωρίο που έμενε εκεί. Χωρίο δικό μου. Που έλεγε μαχώτσι απαντουνεμένο. Σαν είσαι ο μάνιο και σε όλο αγαπημένο. Τι σε πέρανε σου έφερνε χαιρετήματα γιατί έχει χλωρίσει το μανδριωμένο.

0: Ωραία, Ελλάδος 11. UTC 8.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

Γεια σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πολιτή, φωνής της Ελλάδας». Εδώ από το στούντιο ΜΗ της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Θέμης Ζωδαμής στην επιμέλεια την παρουσίαση της εκπομπής και ο Κώστας Κυριακάκης, ο τεχνικός. Και έχω δύο νέα παιδιά, δύο καλλιτέχνες, δύο μουσικούς, για τους οποίους είμαι χαρούμενος. Τους γνωρίζω άλλους περισσότερο, άλλους λιγότερο. Να ξεκινήσω από το περισσότερο και να πω για τον Γιώργο Περού, ο οποίος είναι ένας τραγουδοποιός, συνθέτης. Παράγει έργο, γράφει ωραία τραγούδια, είναι ενεργός, συνδυάζει, γιατί είναι και γνώστης του ήχου, τη μουσική τεχνολογία και τη μουσική παραγωγή και ενορχήστρωση βέβαια. Μας προσφέρει κάποια τραγούδια με συμμετοχές, κάποια τα ερμηνεύει ο ίδιος, θα τα πούμε όλα αυτά παρακάτω. Και βέβαια έχω δίπλα μου δύο κορίτσια τα οποία βλέπω ότι είναι δραστήρια και εγώ τα μαθαίνω όσο περνάει η ώρα περισσότερο. Είναι η Λουίζα Σοφιανοπούλου και βέβαια η οποία είναι Ελληνίδα τραγουδίστρια και αυτή στην pop κινείται και στην alternative σκηνή και καταγωγή κλπ. Από μια οικογένεια η οποία είναι μουσική, ο πατέρας σκηνοθέτης, καλλιτέχνης μάλλον θα λέγα και η μητέρα χορογράφος. Έχει συνεργαστεί αρκετά με τον Μανώλη Φάμελο. Είναι επίσης δασκάλα φωνητικής κλπ. Και δισκογραφικά θα τα πούμε στην πορεία γιατί θα μας αναπτύξουν τα ίδια τα κορίτσια τις σχέσεις τους με τη μουσική. Είναι η Λόλα Γιαννοπούλου λοιπόν, η οποία είναι πιανίστα, συνθέτρια, τραγουδίστρια, καθηγήτρια φωνητικής με πλούσια καλλιτεχνική δραστηριότητα. Εδώ έχουμε τη μουσική οικογένεια επίσης. Συνδυάζει πολλά ήδη, εδώ θα τα ακούσουμε και θα πάρουμε μια ιδέα από αυτά που θα ακούσουμε, τι η κάθε μία περίπτωση από τις τρεις που είμαι χαρούμενος που τις έχω δίπλα μου εδώ στο στούντιο, τι προσφέρει στη μουσική. Είμαι βέβαιος ότι κάτι γεννιέται μέσα από όλα αυτά. Εδώ όμως η σύνθεση των τριών θα νομίζω θα φέρει ένα ηχητικό απολαυστικό αποτέλεσμα.

0: Και βέβαια θέλω να ξεκινήσω από τον Γιώργο Περού, τον οποίο γνωρίζω και από την Τίνο. Όπως είπα και πριν, είναι ένας ανήσυχος νέος, νέη κάθε ηλικίας καμιά φορά, Γιώργο. Η νιώτη είναι σαν την άνοιξη. Μπορείς να αρνηθείς την άνοιξη, δεν μπορείς. Άρα...
1: Και δεν μπορείς και να την αποφύγεις.
0: Ναι. Αστειεύομαι, παρόλα αυτά κρατάω με κεφαλαία γράμματα το νέος με την έννοια του φρέσκου. Αυτόν δηλαδή που πιάνει κάτι χειροποίητα και το στρώνει, το δημιουργεί, το ανασκευάζει, διαλέγεται μαζί του και το προσφέρει απλόχερα. Πες μας λοιπόν εδώ, Γιώργο, σε παρακαλώ, καταρχήν τι ακούσαμε στην αρχή και τι ακούσαμε στη συνέχεια.
1: Ακούσαμε το «Ποιος να το πει», είναι ένα τραγούδι που το μοιράζομαι με την παιδική μου φίλη Λουίζα, Λουίζ, κατά κόσμον Λουίζα.
0: Βέβαια.
1: Το οποίο το έχω γράψει πολύ παλιά, νομίζω ήταν 2009 ή 10. Είναι ένα τραγούδι χωρισμού πριν αυτός ο χωρισμός συμβεί.
0: Ο τίτλος?
1: Ποιος να το πει.
0: Ποιος να το πει, ναι. Ωραία. Και το επόμενο που ακούσαμε λοιπόν, για πες.
1: Το επόμενο που ακούσαμε είναι το αντίστοιχο που έχει γράψει η Λουίζ, ναι. Το Together Apart. Με μια άλλη οπτική.
0: Ναι.
1: Πολύ πιο αισιόδοξη από τη δική μου.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Πολύ πιο απελευθερωτική.
0: Μουσικά τι έχει, ας πούμε, αυτό και το κάνεις εσύ να φαίνεται πιο λαμπερό στον ορίζοντα. Τι είναι αυτό που σου γεννάει εσένα μια έτσι αισιοδοξία, όπως λες?
1: Νομίζω ότι η Λουίζα έχει όλη αυτή την pop αισθητική, pop αντίληψη τόσο χωνεμένη μέσα της, που πραγματικά κάθε νότα που θα πατήσει στο πιάνο εκπέμπει κατευθείαν φως. Αυτό είναι δομικό στοιχείο της pop μουσικής. Δεν γίνεται.
0: Και τελικά η pop μουσική συνέχεια μας εκπλήσει. Χρόνο με το χρόνο έχουμε άλλα χρώματα, άλλο αέρα. Έρχεται να μας πει ότι η μουσική ανοίγει πολύ και μπορεί να ανοίξει, έχει περιθώρια, Γιώργο. Έτσι.
1: Έτσι πιστεύω. Νομίζω ότι η pop μουσική είναι ένα δείγμα όλων των... Είναι ο μετρητής, ας πούμε, στη μουσική κατά... Πώς χωνεύονται όλα τα είδη και όλη η έρευνα και οι πειραματισμοί που γίνονται από τα άλλα είδη, κάποια στιγμή έρχονται στην pop και φωτίζονται και γίνονται σαν κάτι σαν παγκόσμιο κεκτημένο.
0: Και η pop μουσική, νομίζω, συναντά πιο συχνά την τεχνολογία, συνομιλεί μαζί της πιο διευρυμένα, πιο άνετα, διότι και τα δύο μαζί αυτά γεννούν μια μελωδικότητα, αν τα προεκτείνει κανείς δημιουργικά.
1: Βέβαια. Μην ξεχνάμε ότι οι Beatles ήταν φανατικοί χρήστες των νέων τεχνολογιών.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Και αυτό είναι αφήνει μεγάλο αποτύπωμα και στην pop κουλτούρα και στο πρακτικό κομμάτι, δηλαδή, αλλά και στους ίδιους.
0: Εσύ, Γιώργο Περού, για πες μου λίγο τώρα, πού βρίσκεται η δική σου δημιουργική κατάσταση? Γιατί πάντα είσαι ανήσυχος, πάντα κάτι έχεις να πεις. Μουσικά μιλάω.
1: Τώρα μόλις ολοκλήρωσα το άλμπουμ αυτό, η πρώτη αχτίδα, που συμμετέχουν και τα κορίτσια.
0: Ναι.
1: Και είμαι πολύ χαρούμενος που κυκλοφόρησε έτσι ακριβώς όπως το ήθελα.
0: Ναι.
1: Και ετοιμάζω την επόμενη δουλειά, η οποία μάλλον θα είναι μια πολυσυλλεκτική δουλειά με γυναικές φωνές. Δεν θα τραγουδάω εγώ μέσα. Θα με αποφύγω.
0: Ναι, ναι. Ναι, λοιπόν, το ψάχνεις και από εκεί. Έχεις κάνει και συνεργασίες και με την Κορίνα που έχουμε ξαναμιλήσει για.
1: Να ακούσουμε και ένα κομμάτι της Κορίνας.
0: Να ακούσουμε και ένα κομμάτι. Να τα ακούσουμε τώρα.
1: Να ακούσουμε τώρα το «Έχω φύγει». Ναι, αμέ.
0: Αμέ.
1: Στο «Έχω φύγει» πρέπει να πω ότι κάνει φωνητικά η Λουίζ.
0: Η Λουίζ, λοιπόν, μάλιστα. Πάμε στο «Έχω φύγει».

0: Με όχημα λοιπόν την pop μουσική, Λουίζα, έχεις φύγει, έχεις ταξιδέψει στα μουσικά πράγματα. Σε κρατάει ζωντανή όλη αυτή η ιστορία?
1: Εντελώς.
0: Σε βλέπω ζωντανή, γι' αυτό το λέω.
1: Χαίρομαι πολύ που το ακούω αυτό. Νομίζω ότι έχω φύγει, έχω γυρίσει, όλα τα έχω ζήσει μέσα από την pop μουσική. Και η pop μουσική είναι μια πολύ ευρεία έννοια, παρεξηγημένη στη χώρα μας αρκετά. Εγώ θυμάμαι μεγαλώνοντας, σπουδάζοντας, ακούγοντας μουσική και μετά με τις πρώτες μου δουλειές, με τις πρώτες μου συνεργασίες, υπήρχε λίγο ένα ταμπού γύρω από την pop. Ότι η pop είναι ευτελής, ότι είναι υποδεέστερη η μουσική, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Το οποίο δεν είναι αλήθεια, διότι είναι βασισμένη πολλά πράγματα. Η pop μουσική σημαίνει η μουσική που είναι δημοφιλής.
0: Ναι, μιλάς βέβαια και για μια μουσική pop του παρελθόντος που είχε μια αφέλεια κάποια χρόνια.
1: Και οπότε τώρα υπάρχει η pop, ναι. Νομίζω σε όλες τις εποχές υπάρχουν διαφορετικές αισθητικές. Η αισθητική είναι που αλλάζει τα πράγματα. Mm-hmm. Εγώ τελευταία έχω καταλήξει ότι αυτό που η μουσική που κάνω είναι συναισθηματική σκεπτόμενη pop, για να το πω κάπως έτσι. Και μάλιστα, αυτό που είπε ο Γιώργος μου άρεσε πάρα πολύ, με συγκίνησε. Το θυμάμαι όταν είχε κυκλοφορήσει αυτό το τραγούδι, το Together Apart, που μου είχε γράψει και το είχε κοινοποιήσει, έτσι, το είχε διαφημίσει. Και λέω ότι κάποιος καταλαβαίνει, γιατί και για μένα αυτό ήταν ένα τραγούδι σταθμός στο πώς μπορώ να προσεγγίσω ένα βαθύ συναίσθημα με μια αισθητική, με ένα πιο ευθύ δρόμο προς τον απέναντι.
0: Ναι, και με ποιο τρόπο γράφεις με το πιάνο, ας πούμε, μπροστά σου? Ταυτόχρονα έχεις και κάποια οθόνη που παντρεύεις ήχους και λοιπά, ας πούμε?
1: Το πρώτο βήμα συνήθως είναι το πιάνο.
0: Ναι.
1: Ή και η φωνή μου. Μπορεί να μου έρθουν μια ιδέα εκεί που περπατάω, στο γυμναστήριο, σε κάτι άλλο, και πατάω ένα ρεκ. Άλλες φορές κάθομαι στο πιάνο και το πρώτο πράγμα που παίζω και ξεκινάω από εκεί και ακολουθώ τη φωνή μου. Μετά κάθομαι και παιδεύομαι με τους στίχους, που είναι το πιο δύσκολο.
0: Και έτσι ενορχιστρώσεις, έτσι.
1: Οι ενορχιστρώσεις έρχονται όταν έχω ένα σκελετό ενός τραγουδιού, μπαίνω στο Logic και αρχίζω να παίζω, να ψάξω.
0: Έχω μια εντύπωση τώρα από αυτά όλα που αν τα συνθέσουμε, ότι η ενορχίστρωση για σένα είναι πάρα πολύ δημιουργική δουλειά. Νομίζω ότι αυτό ισχύει.
1: Είναι πολύ δημιουργική δουλειά και βέβαια έχω ένα πρόβλημα ότι μου αρέσουν πολλά διαφορετικά πράγματα και δύσκολα μπορώ να κολλήσω σε αυτός ο τύπος παραγωγής και ενορχίστρωσης, ας πούμε. Μου αρέσει να κάνω αυτό και μετά θέλω να κάνω κάτι άλλο.
0: Μια και μιλάς λοιπόν για διαφορετικά πράγματα, τι άλλες μουσικές ακούς το πρωί που ξυπνάς, πατάς εκεί ένα κουμπί και τι βγαίνει?
1: Τώρα, την εποχή αυτή.
0: Γενικά, ναι.
1: Γενικά, όχι, ακούω πολλά πράγματα. Ακούω jazz, ακούω κλασική, ακούω rock, ακούω ανάλογα με τη διάθεσή μου, δηλαδή. Έχω, ακούω και pop και μπορεί να βάλω και να χορέψω. Το ψάχνω πάρα πολύ.
0: Να χορέψεις, λέγοντας πρωί, να σκοτείς και να χορέψεις, αυτό.
1: Μπορεί, άμα θέλω να έχω να βάλω ενέργεια, μπορεί να ξυπνήσω το πρωί και να βάλω Lady Gaga και να.
0: Και να χορέψεις.
1: Να κάνω, ναι, να αυτό είναι προπονηθώ. Ακούω Taylor Swift και χαίρομαι. Ακούω Florence and the Machine. Mm-hmm. Ακούω Νεφέλη Φασούλη. Είναι ανάλογα με τη διάθεση.
0: Είπες και μια Ελληνίδα μέσα σε αυτές. Ναι, είναι ωραίο που.
1: Δεν ακούω τόσο πολύ ελληνική μουσική, αλήθεια.
0: Ναι, αλλά κάποιες νέες φωνές νομίζω ότι τις κοιτάς να δεις που βρίσκεται.
1: Πάντα κοιτάω. Πάντα.
0: Για πες μου, ξεχώρισε μου τη Φασούλη μία και άλλη μία.
1: Η Φασούλη νομίζω είναι μια εξαιρετική τραγουδίστρια που έχει πει και μερικά εξαιρετικά τραγούδια. Η Λόλα Γιαννοπούλου. Μια εξαιρετική φωνή και εξαιρετική τραγουδίστρια. Η Ειρήνη Κιουέν, που είναι φίλη μου και έχει ένα πολύ δικό της τρόπο να γράφει σκέψεις και συναισθήματα και ένα ιδιαίτερο πλάσμα.
0: Ξέρεις, μ' αρέσει που τα λέτε αυτά που θέλετε να πείτε. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που λέμε, ας πούμε, συντηρητισμός. Υπάρχει μια διάφανη ρυθμική γενοδορία.
1: Προσωπικά νομίζω ότι δεν έχω χρόνο άλλο. Έχασα χρόνο φοβισμένη, περιορισμένη, μικρή που ήμουνα, που μπήκα πολύ νωρίς σε αυτόν τον κόσμο, από τον άγριο, τον μουσικό, ένα κοριτσάκι. Και πέρασα πολλά χρόνια φοβούμενη τις αντιδράσεις, τι θα σκεφτούν, τι θα πούν, αν θα είναι καλό, ποιος θα με εκτιμάει. Και κάποια στιγμή ελευθερώθηκα και αυτό που θέλω να πω το λέω, αυτό που θέλω να κάνω το κάνω.
0: Έτσι.
1: Και η χαρά της ζωής και της μουσικής είναι εδώ για μένα.
0: Και ο φόβος να πάει στην άκρη και να μην φωτίζεται καθόλου, με κανένα φωτάκι.
1: Και έτσι μπαίνει το φως από μέσα μας.
0: Και έτσι έρχονται οι άνθρωποι να συναντηθούν.

0: Είμαστε λοιπόν μια ωραία παρέα εδώ στο στούντιο Μη της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με δύο κοπέλες τραγουδίστριες αλλά και μουσικούς, πιανίστες, συνθέτριες κλπ. Όπως βλέπω η μία να το πω έτσι, παρουσιάζει την άλλη. Θα μπορούσε να μιλάνε εκείνες η μία για την άλλη, αλλά εγώ έχω το ρόλο εδώ να μπορώ να το συντονίζω, να μπορώ να μοιράζω, ας πούμε, το χρόνο, ώστε να καταλάβουμε τι προσφέρει, τι αποτύπωμα έχει η κάθε μία από τις δύο κοπέλες εδώ που είναι δίπλα μου. Η Λόλα Γιαννοπούλου λοιπόν. Λόλα, είσαι πιανίστρια, είσαι συνθέτρια, είσαι, τι άλλο, είσαι καθηγήτρια φωνητικής, έχεις διαδρομή, έχεις μουσική οικογένεια, Θεσσαλονίκη νομίζω η ρίζα,
1: ναι,
0: και Μικρά Ασία.
1: Και από τη μαμά, ναι, ναι. Και, ναι. Α, όλα τα έχεις πει, Γιώργο Περού. Δεν γεια σας και από μένα.
0: δεν τα λέει ο Περού, τα λέω εγώ αυτά. Τα ξεχωρίζω.
1: Την καταγωγή, μάλιστα. Okay.
0: Ναι, ναι. Τα ξεχωρίζω εγώ γιατί ξέρεις τι γίνεται. Η Θεσσαλονίκη δεν είναι μια πόλη τώρα μέσα σε όλες που λες και Θεσσαλονίκη, σαν να λέμε και τι έγινε. Δεν είναι έτσι. Είναι μια πόλη που έχει, άσχετα αν κανείς το καταλαβαίνει ή δεν το καταλαβαίνει, έχει γερές ρίζες τόσο στη μουσική, αλλά σε ποια μουσική αυτή που πολλές φορές παντρεύεται με το καθημερινό βίωμα, με την βαθύτατη ποίηση, γιατί έχουν γεννηθεί εκεί και ζήσει κορυφαία πνευματικά
1: έτσι
0: πρόσωπα, ας πούμε, έτσι. Οπότε, τι σου έδωσε λοιπόν εσένα η πόλη?
1: Αρχικά να πω ότι εγώ έχω μεγαλώσει εδώ, γεννήθηκα στο Βέλγιο, η μητέρα μου στη Θεσσαλονίκη και τα λοιπά. Απλά η Θεσσαλονίκη για μένα ήταν η δεύτερη πατρίδα μου, ας πούμε, και ήταν η πόλη που ήταν το καταφύγιό μου. Δηλαδή, οπότε δεν ήμουν καλά, έπαιρνα το τρένο, πήγαινα στους παππούδες μου εκεί.
2: Να σημειώσουμε εδώ ότι είναι τέλεια αυτή η παππούδες.
1: Φοβερή παππούδες, ναι, η αλήθεια αυτή. Εντάξει, για μένα η Θεσσαλονίκη είναι φοβερό βίωμα και πόλη που πάντα στο μυαλό μου αποτελεί σημείο αναφοράς και έμπνευση. Επίσης, συνηθίζω να λέω ότι οι συνθέτες που γράφουν, που είναι από τη Θεσσαλονίκη, έχουν ένα θεσσαλονικιώτικο τρόπο γραφής. Ναι, έτσι είναι όμως. Ο Ζερβουδάκης, ο Καζαντζής, ο Παπάζογλου. Με κάποιο τρόπο, εγώ είναι σαν να την ακούω την πόλη μέσα από τα τραγούδια τους. Πολύ αγαπημένη πόλη, πολύ συγκινητικά νιώθω για αυτή την πόλη και την κουβαλάω.
0: Το Παρίσι τι σου έδωσε?
1: Το Παρίσι τι μου έδωσε? Το Παρίσι μου έδωσε πάρα πολλά πράγματα, όχι μόνο καλλιτεχνικά. Νομίζω είναι τεράστιο σχολείο να φύγεις από τη χώρα, γενικά από τη χώρα σου, από τη βολή σου, από τα σημεία αναφορά σου και να πας σε κάτι άλλο, να γνωρίσεις τον εαυτό σου σε καινούργιες συνθήκες, να γνωρίσεις μια άλλη κουλτούρα, αν αφαιθείς να τη γνωρίσεις, που για μένα θα πρέπει. Να ανοίξεις τους ορίζοντές σου, να εκτιμήσεις και πράγματα που έχεις στη χώρα σου και τα θεωρείς δεδομένα, γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Και καλλιτεχνικά βέβαια, τι να πω για αυτό τώρα, είναι... Εγώ εκεί πήρα τόσα ερεθίσματα, είδα τόσες συναυλίες, ζυμώθηκα πάρα πολύ με άλλους μουσικούς, έπαιξα πολύ μουσική. Είδα πόσο ανοιχτά είναι τα πράγματα. Μόνο καλό μου έκανε αυτό.
0: Ναι, είναι μια πόλη των στοχασμών μέσα στο χρόνο. Μια πόλη που κατά διαστήματα θα μπορούσες να νιώσεις ελεύθερα.
1: Πολύ.
0: Δηλαδή έτσι, και σαν απόϊχος ακόμη μιας εποχής παλιότερης. Και σίγουρα η έννοια ελευθερία, ρωτάω και τις δυο σας και τους τρεις σας, ο καθένας να πει μια λέξη, είναι αυτό που μας λείπει τελικά. Δηλαδή είναι ο αέρας ο καθαρός, το αεράκι αυτό που φέρνει κάτι ανανεωτικό τελείως, που ξεχνάμε ότι ξέρουμε και κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Λόλα.
1: Ναι, βέβαια θα πω ότι θα συμφωνήσω τώρα με κάτι που είπε η Λουίζα πριν. Νομίζω ότι η ελευθερία ξεκινάει κυρίως από μέσα μας για να βρούμε αυτό το αεράκι.
0: Το πρώτο βήμα λοιπόν.
1: Και αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ με τα στάδια που περνάει ένας άνθρωπος και την αποδοχή που έχει στην πορεία της ζωής του για τον εαυτό του, για το τι του αρέσει και για τη γνώμη ή όχι των άλλων.
3: Ναι. Πάντως αυτό εγώ το θυμάμαι γιατί και εγώ έφυγα και πήγα να ζήσω στο Λονδίνο. Έζησα.
0: Ναι.
3: Και σκέφτομαι τελευταία πόσο σημαντική ήταν αυτή η εμπειρία και έτσι όπως το λες τώρα πραγματικά. Όταν αποφάσισα να αφήσω πίσω αυτά που συνέβαιναν στο περίπου και με ζόριζαν εδώ και να πάω στο άγνωστο, να δω τι έχει εκεί, πώς θα ζήσω. Και όταν είχα πατήσει το πόδι μου, ειδικά τον πρώτο μήνα, θυμάμαι, πετούσα, ένιωθα τόσο ελεύθερη. Με ρωτάγανε, και τι θα κάνεις στο Λονδίνο, διεθνή καριέρα, με κοροϊδεύει. Παιδιά, θα δω τι θα κάνω.
1: Ναι.
3: Γιατί όχι. Αφήστε με να ζήσω, δεν θέλω να είμαι σε αυτόν τον περιορισμό.
1: Βασικά τώρα δεν βρήκα... τι θα πει καριέρα, αλλά ας μην το ανοίξω.
3: Αυτό είναι η μετέπειτα συνειδητοποίηση ότι και αυτό που κάνουμε μέσα στη μουσική είναι μια καριέρα. Είναι κάτι άλλο.
0: Είναι Είναι και μια παγίδα.
3: Αλλά η ελευθερία ήταν εκεί.
0: Είναι και μια παγίδα η λέξη καριέρα.
3: Τεράστια.
0: Διότι όπως και η επιτυχία έχει να κάνει με το χρόνο, με το βίωμα, με πολλούς παράγοντες. Τι εννοεί ο καθένας επιτυχία, είναι
1: ακριβώς αυτό.
3: Και με τον τρόπο που τελικά βιώνεις εσύ και ζεις.
0: Ναι. Πάντως, όσον αφορά το Λονδίνο, νομίζω ότι είναι μια μεγάλη μουσική σκηνή με πάρα πολλά ρεύματα μουσικά που έρχονται από πολλές μεριές.
3: Τα πάντα.
0: Όσον αφορά το Παρίσι, σε αυτά που ξέρω σχετικά εγώ, είναι ότι είναι ένας τόπος στοχαστικός που έχει δεχτεί πολλούς φιλοσόφους. Έχει σώσει τα μεγάλα πνεύματα της Ελλάδας. Χρωστάμε πολλά στο Παρίσι. Γιατί εκεί αντρώθηκαν και μεγαλούργησαν κορυφαίες προσωπικότητες οι οποίες συνδέθηκαν και ήταν συνδεδεμένες με τον ελληνικό πολιτισμό πρώτου βαθμού. Καταλάβατε, οπότε όλο αυτό και στη μουσική έχει επίδραση. Μεγάλη. Γιώργο, τι λες εσύ?
2: Εγώ λέω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσεις να ξανασυναντήσεις για να απελευθερωθείς και να πετύχεις όλα αυτά ακόμα και μέσω κάποιου ταξιδιού που δεν ξέρεις αν θα γυρίσεις. Το σημαντικό είναι να μην υπάρχει εισιτήριο επιστροφής σε ό,τι κάνεις.
0: Έτσι, έτσι.
2: Είναι πολύ σημαντικό να συναντήσεις ψυχικά, ψυχοσωματικά, το παιδί που ήσουνα πριν πέσουν πάνω του οι προβολείς, πριν αρχίσουν όλοι να έχουν προσδοκίες από σένα. Ιδανικά το παιδάκι πριν πάει σχολείο, για μένα. Ναι. Όταν συνάντησα αυτό το κομμάτι του εαυτού μου, τότε κατάλαβα ότι έτσι απελευθερώνομαι. Τώρα εγώ μπορεί να το συνάντησα στο ferry boat για την αγαπημένη μας Τίνο.
0: Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία μας το λες. Λοιπόν, το παιδί είναι ένα το μεγάλο θέμα. Εκεί βρίσκεται και πολύ η έννοια της ελευθερίας που λέγαμε πριν. Μέσα στο παιδί δηλαδή. Η ελευθερία δεν μπορεί να είναι από το πουθενά πάντα. Μέσα στο παιδί έρχεται ο αυθορμητισμός, η ειλικρίνεια, άρα και η ελευθερία. Μετά μπαίνει ο φόβος, το καθώς πρέπει και πάμε λέγοντας. Αλλά η μουσική έρχεται να απελευθερώσει πολλές από αυτές τις καταστάσεις και να μας κάνει να νιώσουμε και μέσα σε αυτήν πολύ πολύ ελεύθεροι. Να ακούσουμε ένα κομμάτι.

0: Η δική μας πόλη, λοιπόν, εδώ στο Στούντιο Μη Ελληνικής Ραδιοφωνίας, η φωνή της Ελλάδας στην Ελλάδα και τον κόσμο σε απίθανα μέλη, πλατφόρμες, δίκτυα τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, ertheco.gr αλλά και Ertflix που μεταδίδει εκτός Ελλάδας τη φωνή της Ελλάδας. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ακούσαμε εδώ ένα κομμάτι με τη Λόλα Γιαννοπούλου και τον Γιώργο Περού. Γιώργο και Λόλα, καταρχήν, πες μου για αυτό το κομμάτι. Όποιος θέλει από τους δυο μου το παρουσιάζει λίγο.
1: Το κομμάτι αυτό που ακούσαμε είναι το κομμάτι που μοιραζόμαστε σαν ντουέτο, ας πούμε, με τη Λόλα Γιαννοπούλου στο δικό μου δίσκο που κυκλοφόρησε ο τελευταίος δίσκος στις αρχές του έτους, ας πούμε. Είναι ένα κομμάτι που το έγραψα στη βόλτα μου εδώ στην πόλη, στην Αγία Παρασκευή, πριν από δεν θυμάμαι πόσα χρόνια, έτσι σκέτα, απλώς τραγουδώντας με τη φωνή, χωρίς πιάνο, χωρίς κιθάρες, χωρίς αρμονία, χωρίς τίποτα. Και ήταν ένα blues που το τραγούδαγα εγώ στον δρόμο, κάνοντας βόλτα με το σκύλο. Και επειδή εμένα μου αρέσουν τα τραγούδια να έχουν ερωτισμό και η μουσική έτσι να βγάζει ένα αίσθημα, ας πούμε, αλλά μου αρέσει και ο στίχος να έρχεται λίγο σε αντίθεση με αυτό, είπα να μην χαϊδέψω τα αυτιά και να πω άλλα πράγματα. Μου βγήκαν κάποιες φράσεις, ας πούμε, που ήταν έτσι πιο σκληρές από κάτι ερωτικό και έτσι έβαλα, ας πούμε, ένα ζευγάρι με έναν τρόπο να συνομιλούν μεταξύ τους και να διαπιστώνουν πόσο υπάκουοι έχουν γίνει και πόσο τέτοιο.
0: Λόλα, τι λες εσύ, μιλάει γιατί θέλει να φρενάρει τον ερωτισμό. Εδώ
1: έλα ρε παιδιά.
0: Πάμε να τον ερθαρρύνουμε.
2: Δεν ήθελε να το φρενάρει, γι' αυτό κάλεσε εμένα.
0: Βέβαια.
1: Ακριβώς. Να τα.
0: Την εκπομπή την κάνουμε ακριβώς για αυτό το λόγο. Δηλαδή δεν ερχόμαστε εδώ για να φρενάρουμε.
2: Τι να φρενάρουμε, καλοκαίρι είναι, δεν πρέπει να φρενάρουμε τίποτα τώρα.
0: Τι να πω, βρε.
2: Μόνο αλλά
1: μου βγήκε λίγο πιο κοινωνικό από το τέτοιο.
0: Καλά σου βγήκε λοιπόν, γιατί γράφει ωραία τραγούδια. Λοιπόν, έχει συνεργαστεί με τον Μανώλη το Μητσιά, τον Μισελ Μινιμάρ, τον Σπύρο Γραμμένο, την Αρετή και τη Μέ και λοιπά. Δηλαδή έχεις τη διαδρομή εδώ πέρα. Βλέπω, διαβάζω κιόλα σε κάτι χαρτιά εδώ, ε. Για πες λοιπόν εσύ τώρα για τη συνεργασία, πες και για αυτά που λέμε.
2: Για τη συνεργασία. Αρχικά να πω ότι τον Γιώργο Περού τον ξέρω από πολύ μικρή ηλικία, από το δημοτικό θα έλεγε κανείς. Πηγαίναμε μαζί στη χοροδία της Αγίας Παρασκευής.
0: Πώς ήταν
2: και...
0: μικρός.
2: Ήταν όπως είναι τώρα ίδιος, ακριβώς ίδιος.
0: Με τον μπαλί αυτό.
2: Φοβερό, ναι. Που εγώ όταν τον πρωτοείδα, επειδή ήμουν και μικρό παιδάκι έτσι και δεν ήξερα, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Και...
0: Τι λες, αυτός ο Ινδιάνος.
2: Όχι ο Ινδιάνος. Είπα για κάποιο λόγο, δεν ξέρω. Λέω πω ένας Εσκιμός.
0: Μάλιστα.
2: Πάντα ερχόταν εκεί έτσι με το μαντολινάκι του, έπαιζε. Μέσα στα χρόνια έχουμε χαθεί και έχουμε ξαναβρεθεί με τον Γιώργο πολλές φορές. Αλλά είναι κάπως έτσι μια σταθερή αξία στη ζωή μου.
0: Πολύ ωραία.
2: Σε διάφορα στάδια της ζωής μου, δηλαδή, έχω συναντηθεί και έχω συνεργαστεί με τον Γιώργο.
0: Ναι.
2: Είτε σε συναυλίες, είτε σε έτσι, δισκογραφικά, στα τραγούδια του που τον ευχαριστώ που πάντα μου εμπιστεύεται κάποιο τραγούδι, ας πούμε, κάποιο ντουέτο κτλ. Τον αγαπώ πολύ τον Γιώργο και μου αρέσει πολύ ο τρόπος που γράφει γιατί είναι πολύ ειλικρινής. Και πολύ γραφότατος επίσης.
0: Ναι, ναι. Και υπάρχει και αγάπη και το καταλαβαίνουμε, το αισθανόμαστε από τις δύο μεριές εδώ, δεξιά-αριστερά. Η Λουίζα λοιπόν τι λέει για τον έρωτα.
2: Τι
0: γίνεται με τον έρωτα, Λουίζα, εδώ σε θέλω τώρα.
3: Εγώ τα σοβαρά. Γιατί... Ποιος είναι τρελός από έρωτα που είπαμε προηγουμένως.
0: Και όχι μόνο αυτό, εσύ είσαι και ανιψιά της Μελίνας.
3: Μελίνα στα Νάγρινα.
0: Εκεί είναι το θέμα. Επειδή η Μελίνα είναι ένα κατεξοχήν ερωτικό άτομο, τι σου έχει μάθει η Μελίνα, τι σου έχει πει στο αυτή κάποια στιγμή?
3: Δεν ξέρω αν μου τα έχει πει στο αυτή, μου τα έχει πει φωναχτά, πολλά πράγματα. Ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η Μελίνα ήταν πάντα πιο πολύ φίλη από τη θεία. Mm-hmm. Και είναι ενδιαφέρον ότι έχω την ίδια σχέση με την ανιψιά μου τώρα εγώ, έτσι μια παθιάρικη σχέση. Αλλά με έχει εμπνεύσει με τον ερωτισμό της, με το πάθος της και την όρεξη της και τις μάχες, ομολογώ, ότι όπως και η Μελίνα σίγουρα έχει τους δαίμονές της καλλιτεχνικά, έτσι και εγώ τους έχω κουβάλει. Αυτά πάνε και με το γενεαλογικό δέντρο, άλλωστε, κληρονομικά.
0: Ναι.
3: Αλλά είναι σταθερός παράγοντας στη ζωή μου, με τις ιδέες της, με τις συμβουλές της, τσακωνόμαστε, με στηρίζει όμως πάρα πολύ και ο έρωτας...
0: Ναι, πνεύμα και σώμα να γίνουν ένα λοιπόν.
3: Εγώ αυτό το σκεφτόμουν, αλλά δεν το είπα. Το είπες εσύ, φοβερό.
0: Εγώ θα το προεκτείνω αφού στο αφήνω εσένα, πάρ' τα δικαιώματα εσύ. Εγώ θα προσθέσω για να πάρω κι εγώ κάτι.
3: Προφανώς.
0: Είναι κρίμα.
3: Τα μοιραζόμαστε. Εγώ γενναιόδωρα εδώ.
0: Μπράβο.
3: Να μοιράσω.
0: Να πω και εγώ λοιπόν, χέρια και πνεύμα να γίνουν ένα. Σ' αρέσει?
3: Εγώ θα πω καρδιά και πνεύμα. Γιατί είναι δυνάμεις ο έρωτας που λες, να γυρίσω σε αυτό. Για μένα είναι μια κινητήριος δύναμη. Mm-hmm. Είναι η έμπνευση. Mm-hmm. Ο έρωτας για τη ζωή, για τα πλάσματα, για τον εαυτό μας.
0: Για τη χαρά.
3: Για τη χαρά, για το σύντροφο, για το mm-hmm. παιδί, για το
0: για
3: χαρτί.
0: Όλα, για όλα.
3: Αυτό λοιπόν μας δίνει δύναμη και φόρα για να κάνουμε πράγματα και να ζούμε. Και αυτό που έρχεται στην καρδιά σας συναίσθημα πρέπει να ανυψωθεί. Πρέπει mm-hmm. να υπερβεί αυτό mm-hmm. το στοιχείο, το γήινο.
0: Πολύ ωραία. Να σου πω εγώ τώρα, αν ερχόταν κάποιος και σου συστηνόταν ως αγρότης στοχαστής. Δεν θα σου άρεσε, γιατί είπα χέρια και πνεύμα. Δηλαδή τα χέρια δεν πρέπει να σκαλίσουν λίγο χώμα.
3: Βεβαίως.
0: Πώς θα γίνει τώρα?
3: Αυτό πρέπει να. Γι' αυτό κάθεσαι στο πιάνο και παίζεις.
0: Ναι.
3: Και ζεις. Για και, να βρεις.
0: Και μετά πας και κόβεις από το δεντράκι ένα χλαδάκι.
3: Έχω γνωρίσει εγώ αγρότη στο χαστή. Αλήθεια.
0: Αυτό πρέπει να μας το φέρεις.
1: Να τις αποκαλύψεις.
3: Βεβαίως και έχω γνωρίσει.
0: Να μας το φέρεις σε χαρτί αυτό όλο την επόμενη φορά.
3: Θα προσπαθήσω να το γράψω τραγούδι. Τι φωτογραφεί το αγρότη? Δεν είναι χρόνια, αλλά μπορώ να το γράψω τραγούδι.
0: Είδες τι ωραία, τι ωραία που είναι να μπαίνει μέσα και η καρδιά και να μπαίνει και η φαντασία, κυρίως η φαντασία. Η φαντασία θέλει και αυτή η ελευθερία όμως, και επειδή στενάζει λίγο το θέμα αυτό, πρέπει να ακούσουμε λίγη μουσική.

0: Γιώργο Περού, στη ζωή σου το παραμυθάκι, με την ευρεία έννοια παραμυθάκι, για να κρατήσουμε το παιδί ζωντανό όπως θέλεις, πρέπει να έχουμε ωραία παραμύθια, ωραίες ιστορίες να του πούμε. Αλλιώς πώς θα κρατηθεί, δεν μπορεί. Από πού να πιαστεί. Σε αρέσουν ιστορίες. Πηγαίνεις εκεί με τους παππούδες, λέτε καμιά ωραία ιστορία στο χωριό. Σε αρέσει να γεννάς με τη φαντασία σου νέους τόπους, νέα πράγματα, νέες καταστάσεις. Να ζωντανεύεις το άψυχο, αυτό που δεν φαίνεται να το αποκαλύπτεις. Σε αρέσουν αυτά, Γιώργο.
1: Πάρα πολύ.
0: Με την κιθάρα σου.
1: Ήμουνα πολύ πριν πιάσω την κιθάρα, πολύ πριν φτιάξω ένα δικό μου κόσμο. Ήρθε και με επισκέπτηκε η ελληνική μυθολογία. Από ένα δώρο σου κάνει μια γιαγιά, μια νονά, ένα θείο κτλ. Στο μικρό ανιψιό και ανοίγει ένα κόσμο μπροστά σου. Όταν διάβασα τον Ορφέα και την Ευρυδίκη, έπαθα σοκ με το μύθο. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Η άλλη φοβερή σχέση με ιστορίες ήταν όταν κάποια στιγμή ο παππούς μου, ο Αντώνης από την Τίνο, αρρώστησε και ήρθε στην Αθήνα και τον είχαμε κάποιες μέρες σπίτι. Εγώ ήμουνα από τα άτομα που δεν κοιμόμουν μεσημέρι. Κάθισα λοιπόν και έκανα παρέα στον παππού. Ήμουνα 12 χρονών. Μου είπε με τον πιο απλό, με τα πιο απλά ελληνικά που έχω ακούσει στη ζωή μου, όλη την εμπειρία του από το μέτωπο της Αλβανίας μέσα σε μία ώρα, με τόσο λίγα λόγια και τόσο περιεκτικά, που μετά όταν διάβασα το Action ST, όταν μετά από 5-7 χρόνια, κατάλαβα κάτι άλλο από αυτό που θα μπορούσα να καταλάβω. Γενικά είναι πάρα πολύ σημαντικό οι ιστορίες που μπορεί να φτιάξει ένας άνθρωπος και με το κεφάλι του και που θα του πούνε.
0: Και ειδικά όταν τα ακούς αυτά από μια φωνή ενός παππού, ενός.
1: Βέβαια.
0: Δεν μου αρέσει η λέξη γέρος, αλλά ενός άνθρωπου που έχει βιώσει πολλά και έχει μια μακρά διαδρομή. Αυτή η φωνή μένει στο μυαλό. Έχει σημασία μεγάλη η φωνή. Γενικά η ακοή, οι φωνές. Κρατάς φωνές, Λόλα?
2: Εννοείται.
0: Πες μας κάτι. Πες μας κάποια φωνή, κάτι.
2: Αρχικά και εγώ έτσι με τον παππού μου. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να κουβεντιάζω με ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Μου αρέσει πάρα πολύ να ακούω ιστορίες. Είναι το αγαπημένο μου. Δηλαδή με εγωιτεύει, με συγκινεί βαθύτατα. Έχω και μια αγάπη στο παρελθόν, γενικά η αλήθεια είναι.
0: Στο παραμύθι, πες μας.
2: Στο παραμύθι, ας πούμε, και εγώ καθόμουν πολύ. Τη φωνή του παππού μου την ακούω ακόμα. Μου τραγουδούσε τραγούδια, μου έλεγε για την εξορία. Μιλούσαμε με τις ώρες. Μου δημιουργούσε εμένα πάντα αυτό, μου άνοιγε αυτό που λέγαμε πριν, άλλους κόσμους. Δηλαδή, φανταζόμουν ότι ήμουν και εγώ εκεί, ότι τα ζούσα παράλληλα, προσπαθούσα να αισθανθώ πώς ένιωθαν αυτοί οι άνθρωποι. Εμένα αυτό το πράγμα καλλιτεχνικά μου είχε ανοίξει πολύ μεγάλο πεδίο. Όχι μόνο συνθετικά και ερμηνευτικά.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, νιώθω σαν να φέρω κάποιες φορές την ιστορία των ανθρώπων με τους οποίους έχω. Στην διαλλαγή είχα στη ζωή μου, την αισθάνομαι πάρα πολύ μέσα μου. Είτε είναι φίλοι μου, είτε είναι οι παππούδες μου, είτε είναι οι γονείς μου, είτε είναι άνθρωποι που συνάντησα, ας πούμε, στην πορεία αυτή της ζωής.
0: Λουίζα, θέλω να σε ρωτήσω αυτό που λέει τώρα εδώ η Λόλα. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι κάποια ηλικία και λένε ιστορίες μέσα στα χρώματα της φωνής τους, μήπως υπάρχει και μια απώλεια για αυτό που δεν έζησαν, που το κάνει πιο συγκινητικό όλο αυτό? Στα χρώματα, επαναλαμβάνω. Και πες μου και τι σημασία έχουν τα χρώματα για σένα στη ζωή σου.
3: Η φωνή τα κουβαλάει όλα. Είναι και η δουλειά μας και της Λόλας. Δηλαδή πια λόγω της διδασκαλίας και της ενασχόλησης με τη φωνή σε βάθος. Εγώ πια

0: είμαι πιο ευαίσθητη στα χρώματα που κουβαλάει η φωνή και στα συναισθήματα παρά στο, στην τεχνική, στο λόγο. Και αυτό έχει να κάνει βέβαια και με το. Με τη, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει μια φωνή έχουν να κάνουν με αυτά που κουβαλάμε. Mm-hmm. Οπότε σίγουρα είναι πολύ σημαντικό.
1: Η ακοή λοιπόν είναι πρωτεύον πράγμα, γιατί οι ιστορίες περνάνε από την ακοή.
0: Αλλά και όχι από τα αυτιά μόνο.
1: Όχι μόνο. Η ακοή, ένα σύμπαν ολόκληρο ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Που είναι στην ουσία ένα πράγμα. Αν είχα απέναντί μου τον Ανώπουλο, θα μου έλεγε ακριβώς αυτό, γιατί μιλάμε και μου τα λέει αυτά. Ένα πράγμα θα ήταν ο άνθρωπος. Παρ' όλα αυτά, για να συνεννοούμαστε, το διαχωρίζουμε κάπως για να υπάρχει μια ενδοεπικοινωνία στα πράγματα.
0: Αυτό το ένα σύμπαν που είναι ο άνθρωπος, από τη φωνή του βγαίνει.
1: Και
0: η φωνή είναι ένα ολιστικό πράγμα. Δεν είναι η φωνή, είναι ολόκληρο το σύνολο των κυττάρων που αποτελούν ένα όν ανθρώπινο.
1: Μάλιστα.
0: Είναι η φωνή του.
1: Αυτό είναι υπέροχο που λες. Θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε δηλαδή ακόμα και ολόκληρη την εκπομπή με κάποια λόγια από τον καθένα σας. Ένα από αυτά τα λόγια είναι αυτό που είπες τώρα. Δηλαδή, πολλές φορές δεν ακούμε τη φωνή του παππού Λόλα που ας πούμε μένει χαραγμένη μέσα στον εγκέφαλο και για όλη τη ζωή, και δεν θέλουμε να ακούσουμε το ίδιο τραγούδι ή τις ίδιες ιστορίες από κάποια νεότερη, πιο ωραιοποιημένη φωνή, πιο καλλιεργημένη, πλην όμως δεν έχει μέσα αυτά τα ραγίσματα.
0: Ακριβώς.
1: Αυτά τα δάκρυα, τα όμορφα.
0: Θα σου πω εγώ, συγγνώμη.
2: Όχι, πες, πες.
0: Ότι εάν αυτή η φωνή είναι ο εαυτός, ο δικός της, και μεταφέρει το δικό της αληθινό συνέστημα, μπορείς να το ακούσεις. Αν προσπαθεί να μιμηθεί ή δεν έχει το βάθος, δεν μπορείς.
1: Συνήθως όμως οι άνθρωποι που έχουν μια βιωματική μακρά διαδρομή στη ζωή δεν προσπαθούν να μιμηθούν, δεν το έχουν ανάγκη. Νομίζω το καταστάλαγμα της πορείας είναι να αφήσουμε ένα μικρό ίχνος σαν δώρο, όχι ίχνος για να υπάρχουμε, αλλά σαν προσφορά προς κάποιον που έρχεται να παραλάβει, που δικαιούται και που κάποιος πρέπει να του το δώσει στο τέλος. Να το προσφέρει δηλαδή. Κάποιος πρέπει να το προσφέρει. Νομίζω εκεί κάπου στο μετέχνιο της αναχώρησης, εκεί πέρα πρέπει να μπορέσουμε να φύγουμε με γεμάτο και με έφορο πνεύμα και καρδιά, όπως λες και εσύ. Έτσι.
0: Ή να τα έχουμε αφήσει όλα.
1: Ναι, να
0: και να φύγουμε ελαφρύ. Ό,τι μαζέψαμε να το αφήσουμε απλόχερα.
1: Αυτό είναι.
0: Στους δικούς μας.
1: Χωρίς αυτό δεν είναι, δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν, νομίζω ότι περάσαμε καλά. Τι λέτε εδώ?
2: Εξαιρετικά.
1: Είσαι καλά.
2: Μια χαρά.
1: Θα πεις καλά λόγια για την εκπομπή.
2: Βεβαίως. Για όλους θα πω καλά λόγια.
1: Πολύ καλά, έτσι.
0: Πολύ όμορφα.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Χαίρομαι λοιπόν. Κύριε Γιώργο, σε ευχαριστώ καταρχήν που μου γνώρισες τη Λόλα και τη Λουίζα. Τη Λόλα Γιαλοπούλου και τη Λουίζα Σόφιανοπούλου. Ή πώς αλλιώς.
0: Το καλλιτεχνικό μου όνομα είναι Λουίζ.
1: Γιώργο, πώς πέρασες?
3: Καταπληκτικά, Θέμη μου, σε υπερευχαριστούμε για τη φιλοξενία και όλη αυτή την ανοιχτοσιά.
1: Η επόμενη συνάντηση λοιπόν θα γίνει σε ένα κήπο με ολάνθιστα λουλούδια και με φωνές που θα τις αφήσουμε από μακριά να έρχονται ανεμπόδιστες.
3: Πιάνο, κιθάρα, τα κορίτσια.
1: Με μουσική, αυτό εννοώ. Πιάνο, κιθάρα, φωνές και ωραία τραγούδια. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη», εδώ φτάνουμε στο τέλος αυτής της μονόρης εκπομπής που είχα τρία παιδιά εδώ, τη Λόλα Γιαννοπούλου, τη Λουίζα Σοφιανοπούλου και τον Γιώργο Περού, που μας είπαν ωραία πράγματα, ακούσαμε ωραίες μουσικές, δικά τους πράγματα, δικές τους μουσικές, φωνές, τραγούδια κλπ. Θέμη Ζωδαμίτση και την επιμέλεια για την παρουσίαση της εκπομπής, και μαζί μου ήταν ο τεχνικός μας, ο κύριος Κώστας Κυριακάκης, για τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή «Η δική μας πόλη». Γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδος 13. UTC 10.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στους ιστορικούς περιπάτους. Μια εκπομπή που εξερευνά άγνωστες πτυχές της ιστορίας με απλό αλλά επιστημονικό τρόπο, με εκλεκτούς καλεσμένους και ατμοσφαιρικές μουσικές. Οι ιστορικοί περίπατοι ακούγονται δυνατά από τη συχνότητα της φωνής της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο. Στο μικρόφωνο είναι η Μαριλένα Κατσίμη και ο Κώστας Κυριακάκης επιμελείται τους ήχους και το μοντάζ της εκπομπής.

Τα τελευταία χρόνια ακούμε αλλά και βιώνουμε ότι συμβαίνει μια επιστροφή προς τον θεσμό του πανηγυριού. Είναι πραγματικά κάτι καινούριο και πού οφείλεται? Υπάρχει όντως ένας τουρισμός των πανηγυριών, δηλαδή νέοι άνθρωποι που επισκέπτονται τόπους για να πάνε στα πανηγύρια τους? Το καλοκαίρι του 2024 σημαδεύτηκε από έντονες αντιδράσεις τοπικών κοινωνιών απέναντι στην επιδρομή παραθεριστών στα πανηγύρια τους. Τι ακριβώς γίνεται εδώ? Υπάρχει ένας συγκεκριμένος κώδικας συμπεριφοράς που θα έπρεπε να υιοθετείται όταν προσερχόμαστε σε ένα πανηγύρι? Και τελικά, τι είναι προσέλευση και τι συμμετοχή? Μαζί μας και πάλι σε αυτό το ταξίδι στην καρδιά του ελληνικού πανηγυριού, που είναι πολύ περισσότερα από μια λαϊκή γιορτή, είναι η εθνολόγος και λαογράφος Παναγιώτα

0: Παναγιώτα, επειδή ήρθαμε πολύ κοντά στο πρώτο επεισόδιο και επειδή ακούω και Λοκομόντο και επειδή έχουμε περίπου την ίδια ηλικία, λέω να μιλάμε στον Ενικό. Και σήμερα θα μιλήσουμε για την επιστροφή του πανηγυριού.
1: Νομίζω ότι το πρώτο επεισόδιο επιτέλεσε ακριβώς σε ένα βαθμό και αυτό το οποίο αναζητάν πλέον οι άνθρωποι στα πανηγύρια, δηλαδή την επαφή, την επικοινωνία, και δημιούργησε αυτή την αίσθηση οικειότητας που περιέγραψε η Μαριλένα. Ναι, δεν είναι τυχαίο ότι ακούσαμε το πλατανιώτικο νερό από τους Λοκομόντο και δεν είναι και καινούριο αυτό το φαινόμενο. Έχει να κάνει με μια γενικότερη επανεπίσκεψη, σαν να ξαναγυρνάμε να το ξαναδούμε, στην έννοια της παράδοσης και της παραδοσιακότητας στην πόλη. Αν θέλουμε να το προσδιορίσουμε λίγο και χρονικά, το βλέπουμε με μια ιδιαίτερη ένταση προς τα τέλη της δεκαετίας του 2010. Η στροφή προς τα πανηγυριά, βέβαια, είναι κάτι το οποίο υπήρχε και καλλιεργήθηκε έντονα από τη δεκαετία του 90 κιόλας, όταν άρχισε και όλη αυτή η δημοσιογραφική ανίχνευση του θέματος. Δεν μπορώ να ξεχάσω ότι στις αρχές του 2000 ήταν αγαπημένο θέμα των καλοκαιρινών αφιερωμάτων των κυριακάτικων εφημερίδων και μάλιστα μπορεί να αποτελέσει και ένα από τα πράγματα που κοιτάει η εθνολογική ματιά, το πως ο λόγος για τα πανηγύρια κινήθηκε σε λεξιλόγια που καθόρισαν και τη στάση των ανθρώπων που όλο και περισσότερο τα έβαζαν στο πρόγραμμα των θερινών τους διαφυγών και διακοπών. Άρα δεν είναι κάτι καινούριο που προκύπτει μόνο στα μετά COVID χρόνια. Είδαμε ότι η περίοδος της πανδημίας ήταν μια κρίσιμη στιγμή για τη διοργάνωση των πανηγυριών. Είδαμε πόσο ανθεκτικό στοιχείο είναι τα πανηγύρια και ακριβώς αυτή η αίσθηση της ανθεκτικότητας και αν το θες και της αντίστασης που προέβαλαν πάρα πολύ τοπικοί σύλλογοι ως προς την επιμονή να οργανωθεί το πανηγύρι παρά την απαγόρευση και παρά τα μέτρα COVID και ότι θα τηρηθούν οι συστάσεις αλλά θα γίνει το πανηγύρι μας, είναι ένας από τους λόγους που ίσως εμπνέουν και τον κόσμο να γυρίσει προς αυτά. Είναι και άλλοι λόγοι, βέβαια, λιγότερο ίσως ρομαντικοί από αυτή την ανάγνωση της ανθεκτικότητας και αντιστασιακότητας που μπορεί να έχει γενικότερα η παράδοση και στη συγκεκριμένη περίπτωση η οργάνωση ενός πανηγυριού.
0: Τι είναι οικονομική, θες να πεις?
1: Είναι οικονομική, είναι λίγο άλλο ένα από αυτά τα οποία στη λίστα των πραγμάτων που θέλουμε να δούμε. Είναι λοιπόν και εμπειριοθυρικοί οι λόγοι. Σίγουρα υπάρχει, ειδικά για τους νεότερους που βλέπουμε να τα αγκαλιάζουν, μία αναζήτηση αυθόρμητης κοινωνικότητας. Εγώ δεν θα δω τόσο πολύ ότι το κομμάτι το οικονομικό του, ότι θέλουν να πάνε και να φάνε και να πιούνε χωρίς να πληρώσουν, όσο
0: όχι,
1: θα βρεθούν.
0: Το αντίθετο έλεγα, ότι ναι, θέλουν να τα διοργανώνουν γιατί είναι και μια πηγή εσόδων.
1: Ω, βέβαια. Ήταν πάντα, είχε πάντα μια έντονη οικονομική διάσταση το πανηγύρι. Από τις νύφες και τους γαμπρούς και τους γάμους που στείνονταν στα πανηγύρια με αφορμή ένα πανηγύρι, μέχρι την μποροπανήγυρη που ήταν σύμφυτο κομμάτι. Απλώς τον τελευταίο καιρό η ιστορία με τα πανηγύρια δεν έρχεται και πέφτει μόνη της. Είναι κάτι το οποίο δουλεύεται και ζυμώνεται χρόνια και στο αστικό περιβάλλον στο οποίο ζουν οι άνθρωποι που τα καλοκαίρια καταλήγουμε ως παραθεριστές για κάποιες μέρες σε τόπους που διοργανώνονται και πανηγύρια. Η στροφή προς το παραδοσιακό κρατάει καλά τα τελευταία 25 χρόνια και το εντοπίζουμε από τη μουσική, όπως ακούσαμε πριν από λίγο, μέχρι την εικαστική δημιουργία, μέχρι την εναλλακτική επαγγελματική ενασχόληση, αρκεί να δούμε πόσα εργαστήρια κεραμικής ξεφυτρώνουν στις αστικές και αρκετά εξευγενισμένα αστικές περιοχές της πόλης μας, που από μια παλιά τεχνική προσπαθείς να δημιουργήσεις μια νέα φόρμα προσαρμοσμένη στις δικές μας ανάγκες. Άρα γενικότερα εντάζεται μέσα σε μια λογική επιστροφής στην παραδοσιακότητα, στο τι μπορώ να αντλήσω από εκεί. Η νοσταλγία είναι ένας άλλος λόγος. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι η έννοια της νοσταλγίας εμπεριέχει σε πολύ μεγάλο βαθμό την εξειδανίκευση και την ωρεοποίηση. Από μία απόσταση ασφαλείας, τόσο χωρικά όσο και χρονικά, πολλά πράγματα από αυτά τα οποία συνέβαιναν στην ιδανική μας κοινότητα που οργανώνει το πανηγύρι, τα παραβλέπουμε ή δεν τα γνωρίζουμε ή τα αφήνουμε, κρατώντας μόνο αυτή την αίσθηση του μεγάλου κύκλου του χορού. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το εντοπίζουμε σε μεγάλο βαθμό να αναφύεται στα χρόνια της κρίσης. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω την στροφή προς το κομμάτι παραδοσιακών εκφράσεων από την αυξανόμενη στροφή προς το πανηγύρι που παρατηρούμε όλο και περισσότερο στα μετά COVID χρόνια, στη μεταπανδημική περίοδο. Η αίσθηση της αλληλεγγύης που νιώθουμε ότι διαπνέει την κοινότητα, όχι αδίκως, γιατί υπάρχουν μαρτυρίες για το πώς συχνά στην παραδοσιακή κοινωνία μοιράζονταν τις δουλειές, βοηθούσαν αλληλέγγυα ο ένας τον άλλον, δεν υπήρχε αυτή η αίσθηση της ιδιοκτησίας τόσο περιχαρακωμένη. Μιλάμε για μια κοινότητα, ξαναλέω, έτσι όπως έχουμε μαρτυρίες της για ίσως και προπολεμικά. Αξίες όπως είναι αυτές που διαφημίζονται τώρα και τις ξαναβρίσκουμε μέσα από την αειφορία, όπως είναι της ανακύκλωσης, του no waste. Όλα αυτά έρχονται και δημιουργούν μια μαγική εικόνα κοινότητας όπου δεν υπάρχουν τριβές, όπου δεν υπάρχουν ανθρώπινα πάθη. Όλα αυτά τα παραβλέπουμε και είναι λίγο οι νοσταλγικές προβολές που έλεγα πριν. Και αυτά είναι που μας οδηγούν και στη γιορτή της κοινότητας. Όταν μιλάω για προβολές επιλεκτικές, θέλουμε να αγνοούμε τις ιεραρχίες που υπήρχαν στην κοινότητα. Ιεραρχίες έμφυλες, ιεραρχίες οικονομικές, ιεραρχίες εθνοτικές συχνά. Σε ένα πανηγύρι δεν θα πιανόταν μιας ομάδας μαζί με μιας άλλης ομάδας, ή δεν είναι καθόλου σαφές ότι αυτό που τώρα κάνουμε ψάχνοντας εμπειρίες και θα πάμε στο πανηγύρι στη Σαμαρίνα, αν ήμασταν τότε θα μπορούσαμε εύκολα να το κάνουμε, αν δεν ήμασταν και εμείς Σαμαρινιώτες ή δεν είχαμε έναν συγκεκριμένο λόγο να είμαστε εκεί. Άρα η νοσταλγία, νομίζω, και η αίσθηση του να ανήκω έστω λίγο μέσα σε μια κοινότητα η οποία, αν υπήρχε κάμερα θα βλέπατε ότι τώρα το βάζω εντός πολλών εισαγωγικών, δίνει το χέρι ο ένας με τον άλλον, όλα αυτά είναι φράσεις που έχουμε αλλιεύσει κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων με ανθρώπους που πηγαίνουν στα πανηγύρια, ειδικό στα νησιά. Η δύναμη του κύκλου, η ενέργεια του κύκλου, επιλεκτική νοσταλγία και προσωπικές προβολές μας οδηγούν λοιπόν στο πανηγύρι. Και μια εμπειριοθήκη.

0: στον Αρτεμόνα από την Ειρήνη Κονιτοπούλου Λεγάκη.
1: Μέσα από αυτό το συρτό που πραγματικά μας κάνει βόλτα στους οικισμούς της χώρας της Σύφνου, δεν μπορώ να μην θυμηθώ ότι από ένα πανηγύρι της Σύφνου ξεκίνησε πέρυσι όλη η συζήτηση τον Αύγουστο, αρχές του περσινού Αυγούστου, σε σχέση με το πώς προσερχόμαστε σε αυτά τα πανηγύρια, τα μικρά, τα χειροποίητα, τα τόσο ριζωμένα στον τόπο τους. Και τι ακριβώς, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τον όρο συνέπεια, τι νιώθουν ίσως και η τοπική κοινότητα και οι άνθρωποι οι οποίοι τα προσέχουν αυτά τα πανηγυράκια, είναι υπεύθυνοι για τη διοργάνωσή τους, όταν βλέπουν να βγαίνουν καραβιές ανθρώπων για να συμμετέχουν σε αυτό, ακόμη και ως παρακαθήμενοι και όχι ως χορευτές. Σε απλά ελληνικά, πώς εξυπηρετείς ένα τέτοιο πλήθος ανθρώπων?
0: Το οποίο πλήθος κατέφτασε για να νιώσει αυτή την εμπειρία που έλεγες πριν.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Γιατί πια έχει γίνει ένα τόσο πολύ διαφημισμένο προϊόν την ίδια στιγμή.
0: Ακριβώς.
1: Το πανηγύρι, όχι εν αγνία, με ευθύνη και των τοπικών αρχών, που δεν μπορεί κανείς να διαχειριστεί το πόσο ξεπερνάει πρακτικά πλέον τη δυνατότητα τοπογραφικά και σε ανθρώπινο δυναμικό να υπάρξει μια ομαλή συμμετοχή του κόσμου, χωρίς να διαταραχτεί ούτε το τοπίο, ούτε οι συμπεριφορές, ούτε οι συνήθειες.
0: Άρα εκεί τι γίνεται?
1: Νομίζω ότι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το ξανασκεφτούμε, και σαν συμπεριφορά δεν αφορά μόνο τα πανηγύρια στα μικρά ξοκλήσια των Κυκλάδων, αλλά και φεστιβαλικές εκδηλώσεις σε κορφές βουνών. Δηλαδή, το να σκεφτούμε και να οργανώσουμε πράγματα με το νου, να μην ξεπεράσουμε την κλίμακα που μπορεί να αντέξει ο τόπος, είναι πολύ βασικό. Αν έπρεπε να κάνουμε έναν οδικό χάρτη του καλού παραθεριστή, το πρώτο που θα έπρεπε να βάλουμε μέσα στα μπαγκάζια μας θα ήταν να αφήσουμε την αδειμονία και την αδιφαγία του να δούμε και να νιώσουμε τα πάντα και να κάνουμε τα πάντα και να αφήσουμε τον τόπο να μας μιλήσει και να μας προσκαλέσει για να μπορέσουμε και να βρεθούμε σε μια ισορροπία.
0: Να μην πάμε ως εισβολής, λες.
1: Να μην πάμε ως εισβολής, να μην πάμε ως αρμένιδες που ήρθαμε να σας κάνουμε μία βίζιτα η οποία δεν θα τελειώσει ποτέ, και να ακούσουμε τον τοπικό πληθυσμό να μας δεχτεί με τον τρόπο που θα μας δεχτεί. Είπαμε ότι είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού πανηγυριού η φιλοξενία. Το να δημιουργούμε τέτοια ένταση και με τον τοπικό πληθυσμό, νομίζω ότι η συζήτηση φεύγει και πηγαίνει σε ένα άλλο επίπεδο, αυτό του πώς οι τοπικές κοινωνίες μπορούν να διαχειριστούν όλο αυτό τον κόσμο που έρχεται για μια πολύ μικρή περίοδο για να δει πολύ συγκεκριμένα πράγματα και τελικά καταλήγει να πνίγει τον τόπο και να πνίγεται μέσα σε αυτόν τον τόπο. Πολλά ακούγονται και θετικά και αρνητικά, με την έννοια ότι φυσικά και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να βλέπουμε νέες γενιές να επιλέγουν να έρθουν σε ένα πανηγύρι. Το ζήτημα είναι πόσο θα αφαιθούμε να ζήσουμε το πανηγύρι με τους ρυθμούς του πανηγυριού και όχι με τους ρυθμούς που έχουμε συνηθίσει στα αστικά γλέντια. Δηλαδή από το 0 στο 100 σε 13 δευτερόλεπτα. Ένα πανηγύρι δεν είναι τετρακίνητος κινητήρας. Ένα πανηγύρι έχει τη δική του καύση. Οποιαδήποτε εμπειρία για να μπορέσεις να την εσωτερικεύσεις έχει τους δικούς της χρόνους. Και εδώ είναι που θα μπορούσε να είναι διδακτική η κοινότητα και το πώς ζούσε η κοινότητα.

0: Η Καριώτικος, αυτό το ξέρουν πια όλοι.
1: Αυτό το ξέρουν όλοι και έχει και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι το ξέρουμε πια από εκτελέσεις σαν αυτή του Νικού Οικονομίδη, γιατί βασίζεται σε δύο από τους τέσσερις σκοπούς του νησιού που έτειναν να ξεχαστούν. Η δεκαετία του 80 ήρθε με αυτή την ηλουστρασιόν τουριστική εκτέλεση του αγαπητότατου και αξιολογότατου Γιάννη Πάριου κατά τα λοιπά, αλλά καθόλου ικαριώτικου χαρακτήρα που στην Ικαριά δεν θα το ακούσεις καν, παρά μόνο ίσως περιπεκτικά και με μια διάθεση αυτοσαρκασμού. Παρά τα αυτά βάλαμε το κομμάτι αυτό γιατί η Ικαρία είναι ένας τόπος τον οποίο έχουμε συνδυάσει και συνηθίσει με αρκετά ανεκτική συμπεριφορά, με μια ανοιχτωσιά. Από πολύ νωρίς τα πανηγύρια της γίνονται δημοφιλή σε έναν κόσμο αναπάντεχο σε πανηγύρι παραδοσιακό. Αυτό δημιούργησε έναν τέτοιο συνωστισμό, μια τέτοια δημοφιλία που πλέον τα τελευταία χρόνια οι Λαγκαδινοί, ας πούμε, δεν πηγαίνουν στο πανηγύρι τους το καλοκαίρι γιατί δεν μπορούν να χορέψουν, δεν μπορούν να εκφραστούν. Ο χορός του πανηγυριού δεν είναι μόνο ξεφάντωμα. Ίσως έχει ένα νόημα να συζητήσουμε τις παρεξηγήσεις με αφορμή την περίπτωση της Ικαρίας. Δεν είναι μόνο ξεφάντωμα, για να μην πω ότι δεν είναι ξεφάντωμα ένα πανηγύρι. Μιλήσαμε πρωτήτερα και την προηγούμενη φορά αλλά και σήμερα, Μαριλένα, για την τάξη του πανηγυριού, για το χρόνο του πανηγυριού. Θα πω τη λέξη ήθος που κοίται μακριά από μια διάθεση ηθικολογίας, με την έννοια περισσότερο του έθους, με την έννοια του τρόπου με τον οποίο πλησιάζει τα πράγματα. Η αδειμονία, η ταχύτητα, το εξαναγκασμένο ξεφάντωμα είναι πράγματα που μας εμποδίζουν, αν το θέλουμε, είναι φακοί που διαστρεβλώνουν το βλέμμα μας και τη θέασή μας πάνω στο κομμάτι του πανηγυριού, πόσο μάλλον όταν δεν θέλουμε απλώς να το δούμε, αλλά να το ζήσουμε.
0: Δεν είναι πάρτι, μας εξηγείς.
1: Δεν είναι πάρτι, το γλέντι έχει το χρόνο του. Δεν είναι ένας συνωστισμός ή δεν έπρεπε να είναι ένας συνωστισμός. Αυτό εννοώ όταν λέω ήθος και τάξη. Υπήρχε η στιγμή που θα χόρευε κάθε παρέα. Αυτό το ότι ο χορός, το χοροστάσι κατακλείζεται και γίνεται ένα ακίνητο καζάνι που κινείται κυκλωτικά, είναι κάτι που ξένησε πάρα πολύ τον πληθυσμό στην Ικαρία, είναι κάτι που ξενίζει πάρα πολύ τον κόσμο στην Ίσυρο και στα πανηγύρια της Νησίρου.
0: Εγώ το έχω νιώσει στην Ίσυρο, γιατί από τον ένα χρόνο στον άλλο, ενώ την πρώτη χρονιά ένιωσα ότι δεν έχω ξαναυπάρξει σε κάτι πιο ωραίο, τη δεύτερη χρονιά ένιωσα ότι δεν θέλουν τους ξένους. Και ίσως έχουν δίκιο.
1: Ακριβώς το να φτάνουμε στο σημείο να δημιουργούνται τέτοιες πολώσεις συμπεριφοράς, γιατί περί αυτού επρόκειτο και πριν που συζητούσαμε για την περίπτωση της Σύφνου, η Ικαρία, η Νήσυρος, ένα ιδανικό τόξο καλοκαιρινών πανηγυριών, και όσο νούπο αυτό το τόξο δείχνει να αντικατοπτρίζεται και στην περίπτωση των βουνών. Σιγά σιγά και στα ορεινά πανηγύρια μπορούμε να εντοπίσουμε, στα πανηγύρια της Ηπείρου το χειμώνα εντοπίζουμε πλέον τέτοιες περιπτώσεις τόσο έντονης παρεμβατικής παρουσίας παραθεριστών, γιατί προσπαθώ να αποφεύγω και τη λέξη του τουρίστα, που από την έκπληξη και τη χαρά όταν αυτό παρατηρείται σε μικρότερους αριθμούς πλέον έχει γίνει αμηχανία και αποστασιοποίηση από τον τόπιο πληθυσμό.
0: Είναι κάτι σαν τον υπερτουρισμό.
1: Είναι κάτι σαν τον υπερτουρισμό, ο οποίος άκουγα πρόσφατα ότι και ως έννοια είναι αντιφατικό, γιατί ο τουρισμός δεν θα μπορούσε να υπάρξει αν ήταν ένα μεμονωμένο φαινόμενο, δεν θα καταγραφόταν. Άρα ο υπερτουρισμός είναι ούτως ή άλλως. Νομίζω ότι περισσότερο και από το πληθυσμιακό του βάρος είναι μια νοοτροπία πόλης που μεταφέρεται. Mm-hmm. Και η οποία χαρακτηρίζεται από αυτό που συζητούσαμε προηγουμένως, αυτή την μανία της συμμετοχής, αυτή την εμπειριοθυρία, αγνοώντας ότι για τον άλλον είναι η στιγμή που περίμενε, γιατί όταν μένει εκεί όλο το χρόνο στην Ίσυρο, το πανηγύρι περιμένει. για να ακούσει τη μουσική του και να του ανακληθούν και αυτά που είναι να του ανακληθούν. Ή ο ξενιτεμένος που έρχεται, τότε περιμένει να δει το σόι. Άρα αυτά, επειδή εξακολουθούν να συνέχουν τους τοπικούς πληθυσμούς, όσοι έχουν απομείνει, καλό είναι να τα ακούμε και να τραβάμε λίγο το χειρόφρενο της ξέφρενης κούρσας. Καταλαβαίνω την ανάγκη και την ικανοποίηση και πάρα πολλοί κόσμος έχει σπεύσει μετά από πανηγύρια καλοκαιρινά το Σεπτέμβρη να μάθει χορό για να μην ξαναπάθει. Όλα αυτά τα έχουμε ακούσει. Για να μην ξαναπάθω το περσινό. Θέλω να μάθω χορό για να πάω του χρόνου και να ξέρω να χορεύω τουλάχιστον. Αυτά λένε ίσως και άνθρωποι οι οποίοι ένιωσαν και οι ίδιοι πιεσμένοι αλλά και οι ίδιοι φορείς πίεσης στον τοπικό πληθυσμό.
0: Ναι,
1: και βέβαια όλο αυτό δημιουργεί εντάσεις και πιέσεις που συχνά φεύγουν από τα όρια μιας συμπεριφοράς ήπιας. Και το επιχείρημα «κάθε καλό πανηγύρι έχει τον καυγά του» είναι λίγο επιχείρημα σαλούν. Κάθε καλό πανηγύρι δεν σημαίνει ότι θα καταλήξει σε ανταλλαγή και διαγωνισμών ανάμεσα σε παραθεριστές και ντόπιους, γιατί έτσι θεωρούμε ότι είναι το καλό πανηγύρι. Αλλά τα ευτράπελα, τα εσωτερικά που μπορεί να σου διηγηθούν αναφερόμενοι σε παλιές μορφές γλεντιστών από την κοινότητα, και άλλο τώρα να έρχονται στα χέρια άνθρωποι επειδή δεν αφέθηκαν να χορέψουν έτσι ως είχαν παραγγείλει το χορό, γιατί εμείς από την πόλη δεν ξέρουμε και την τάξη του, παραγγέλνει ο άλλος, πληρώνει τα όργανα, τα παιχνίδια, έτσι λένε τα όργανα, για να παίξουν.

0: «Κρασί μου σε πίνω για καλό», ένα υπέροχο τραγούδι από την Κόνιτσα της Ηπείρου. Και εδώ, Παναγιώτα, θα ήθελα να πω ότι ταυτίζομαι και εγώ με αυτά που λες για τους φιλοξενούμενους, γιατί και εμένα μου αρέσει πολύ να πηγαίνω σε πανηγύρια και θέλω και να χορεύω και να νιώθω όλη αυτή την ενέργεια. Και η αλήθεια είναι ότι κάποιες λίγες φορές έχω αισθανθεί και ότι είμαι ανεπιθύμητη και δεν είναι ωραίο συνέστημα αυτό.
1: Μαριλένα, δύο λόγοι υπάρχουν για να συμβεί αυτό. Ο ένας είναι το αδιφάγο που είπαμε πριν, το ανορίωτο, και ο άλλος είναι πραγματικά να είναι ένα πανηγύρι ή μια εθιμική εκδήλωση η οποία μπορεί για λόγους των τελεστών να μας κρατάει ένα βήμα πίσω ή να μας επιτρέπει μέχρι σε ενός σημείου. Αυτό το λέω κυρίως για συγκεκριμένες εθιμικές διαδικασίες που είναι πιο ξεκάθαρα και σαφή τα όρια ανάμεσα στο παρακολουθώ ως κοινό ή συμμετέχω στο βαθμό που μου επιτρέπουν σε ένα χορό, αλλά δεν νομίζω ότι κάποιος από τα μαστροχώρια της Κόνιτσας θα μας πει να μην χορέψουμε το «Κρασί μου σε πίνω για καλό», αν πάμε ήρεμα και καλά και πιαστούμε στο τέλος. Και αφού γκραστούμε, θα μου πεις, αφού γκράζεσαι κάτι που σωματικά κάνεις, ναι, αφού γκραστούμε τον τρόπο με τον οποίο το χορεύουν εκεί και δεν πάμε να επιβάλλουμε τον τρόπο που μπορεί να μας το έχει δείξει ο δικός μας ο δάσκαλος στο χύψη χορευτικό της πόλης. Άλλωστε, αυτό είναι και η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο αστικό πανηγύρι και το πανηγύρι του κάθε τόπου, ότι εκεί λειτουργείς στον κάθε τόπο μέσα στα πλαίσια που σου έθετε ο τόπος, γιατί τώρα βλέπουμε να έχουν αντιστραφεί τελείως και οι όροι και να περιμένουν οι τόποι στους οποίους αναπαράγεται αυτή η παραδοσιακότητα, για να το συζητήσουμε με όρους πόλης πια και ερευνητικού αντικειμένου, να έχει ανατραπεί λοιπόν η σχέση, και από εκεί που πήγαινε η πόλη για να πάρει το οξυγόνο της και να γυρίσει φέρνοντάς το στο δικό της χώρο, είτε ως αντικείμενο διδασκαλίας αν επρόκειτο για χορό, είτε ως ανάμνηση αν επρόκειτο για αναφορά στον τόπο καταγωγής, πλέον να περιμένει ο τόπος που γίνονται τα πανηγύρια τους Αθηναίους για να τους δείξουμε πώς χορεύουν, πώς γλεντάνε. Τόσο πολύ έχει γίνει επιδραστική η παρουσία μας που πια συχνά κάνουν ένα βήμα πίσω από την τοπική τους συμπεριφορά και βλέπουμε να διαφοροποιούνται πράγματα, αυτά κυρίως στο πιο τεχνικό κομμάτι του ρεπερτορίου, του χορευτικού ας πούμε, πώς πανελληνιοποιείται ένα ρεπερτόριο και θα φτάσουμε σε ένα σημείο να κυκλοφορεί ακτίνα δίσκου ας πούμε ή λίστα στο Spotify με το best of του ελληνικού πανηγυριού, περνώντας με έναν οδοστρωτήρα και χάνοντας κάθε αίσθηση τοπικότητας. Το αστικό πανηγύρι.
0: Τι είναι το αστικό πανηγύρι?
1: Το αστικό πανηγύρι είναι αυτή η φοβερή σύγχυση που επικρατεί, δεν εννοώ με τον όρο αστικό πανηγύρι της εμποροπανηγύρης, ναι, που είπαμε πιο πριν. Γι' αυτό και αν ήταν γραπτό το κείμενο, γραπτή η συνομιλία μας αυτή τη στιγμή, θα το έβαζα εντός εισαγωγικών. Χρησιμοποιώ τον όρο που χρησιμοποιούν και πολλές τοπικές δημοτικές αρχές ανά την Ελλάδα, το έχουμε δει και εδώ στην πόλη μας, για τη διοργάνωση στην πραγματικότητα γιορτών με παραδοσιακή μουσική χωρίς την διαμεσολάβηση πάλκου και σκηνής. Τι εννοώ? Μουσικά συγκροτήματα και καλείται όλος ο κόσμος να χορέψει. Και εκεί είναι λίγο αυτό το φαινόμενο του DJ Λυκιού, που θα χορέψουμε τρία από τη Μακεδονία και δύο από την Ήπειρο και ξαφνικά αυτό βαφτίζεται αστικό πανηγύρι και το βλέπουμε να αναπαράγεται στην πραγματικότητα, δημιουργώντας μία σύγχυση ανάμεσα στο πανηγύρι και το γλέντι. Γιατί αν είπαμε ότι το πανηγύρι έχει την άμεση σύνδεση με την γιορταστική περίσταση, με το θρησκευτικό εορτολόγιο, το αστικό πανηγύρι δεν έχει κάποια τέτοια σύνδεση ή μη μόνο ενδεχομένως την έναρξη μιας συγκεκριμένης σειράς εκδηλώσεων εν ώψη καλοκαιριού που μπορεί να κάνει ο Χίοψη Δήμος.
0: Όχι και αστικός Δήμος. Παντού.
1: Κατά κύριο λόγο στα Άστεα. Κατά κύριο λόγο στα Άστεα. Μιλάμε για Αθήνα, μιλάμε για Θεσσαλονίκη. Πουλάει πάρα πολύ πια. Αλλά δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, τα γλυκά και τα ήπια και τα οργανικά δεμένα με την καθημερινότητα των ανθρώπων που έχει ένα πανηγύρι στην Κο ή στην Θεσσαλία ή στη Θράκη. Είναι ένα πράγμα ξεκομμένο, ένα πράγμα που εντάσσεται πολύ περισσότερο στην εμπορευματική αντίληψη της καθημερινότητάς μας.

0: μιλώντας για άστικη αντίληψη, άστικο πανηγύρι, δισκογραφικό γεγονός, τουριστικό προϊόν, εντάξει, της δεκαετίας του 80 είναι δισκογραφημένο αυτό το χρόνια και χρόνια τώρα τριγυρνό, που καμία σχέση, είπαμε και προηγουμένως, δεν έχει με την Ικαρία. Δεν είναι το μόνο πράγμα που δεν έχει σχέση με κάτι άλλο. Στην πραγματικότητα θα μπορούσαμε να κάνουμε έναν οδηγό του τι δεν είναι πανηγύρι. Το πρώτο που θα βάζαμε είναι ότι το πανηγύρι δεν είναι φάση. Η περσινή συζήτηση άνοιξε μια μεγάλη κουβέντα ανάμεσα στις φυλές που πάνε στα πανηγύρια και ακούστηκαν πολύ βαριές κουβέντες. Είναι οι φασέοι, είναι οι γκρούβαλοι, είναι... Ναι, ταμπελοποιήθηκαν συμπεριφορές, έτσι όπως εύκολα πλέον έχουμε μάθει να ταμπελοποιούμε στην εποχή του διαδικτύου και του διαδικτυακού λόγου.
1: Παρόλο που έχω παιδιά και μιλάνε συνέχεια φασέοι, κάγκουρες και τέτοια, δεν έχω καταλάβει ακόμα ποιος είναι ποιος. Στα πανηγυρία πάνε οι φασέοι λοιπόν, okay.
0: Όχι, πάνε και οι γκρούβαλοι.
1: Α, οι γκρούβαλοι.
0: Οι κάγκουρες δεν πάνε.
1: Α, εντάξει.
0: Τώρα η νέα γενιά, αν μας άκουγε, που θα είχε ένα ενδιαφέρον, θα γέλαγε. Τα πανηγύρια λοιπόν δεν είναι φάση. Τα πανηγύρια είναι διαδικασία. Αν ορίζουμε τη φάση ως κάτι στιγμιαίο που συμβαίνει τώρα, που καλό είναι να μην χάσουμε, τα πανηγύρια είναι διαδικασία. Τα πανηγύρια δεν είναι μπίζνα. Τα πανηγύρια είναι η στιγμή που θα υπάρξουν και οικονομικές σχέσεις, αλλά που είναι η όποια κοινότητα υπεύθυνη για αυτές. Τα πανηγύρια δεν είναι ένα γλέντι και ένα ξεφάντωμα, όπως είπαμε, ανορίωτο, χωρίς όρια. Δεν είναι η κορύφωση των διακοπών. Τα πανηγύρια δεν είναι τρόπος διασκέδασης. Είναι τρόπος να υπάρχει και να συναντιέται η κοινότητα. Και ίσως αυτό είναι το κορυφαίο σημείο που θα πρέπει να προσέξουμε, γιατί είναι αυτό που φέρνει σε τόσο μεγάλη διαφοροποίηση αυτούς που θεωρούν οργανικό κομμάτι τους το πανηγύρι και αυτούς που έρχονται απλώς για να το δουν. Επίσης, το πανηγύρι δεν είναι έκσταση. Είναι αυτές οι λέξεις που συγκεκριμένη μερίδα, σχεδόν όλους τους λαογράφους και εθνολόγους, μας πιέζουν σαν καρφίτσα. Μέθεξη, διονυσιασμός, έκσταση, όλη αυτή η αναγωγή στο παλιό για κάτι το οποίο είναι λιγότερο παλιό από το παλιό, αλλά εκφράζει το ακραίο συναίσθημα στο οποίο προσβλέπουμε. Τα πανηγύρια έχουν, όπως είπαμε, την τάξη τους, το χρόνο τους, τον τόπο τους, την ώρα τους, τη λειτουργία τους.
1: Και δεν έχουν σχέση με το Διόνυσο, εννοείς, και όλο αυτό το...
0: Με την έννοια που είπαμε προηγουμένως, αυτή της βαθιάς σχέσης του ανθρώπου
1: με το θείο,
0: με το θείο και το βιωμένο χρόνο, έτσι όπως προκύπτει από τη σχέση με τη φύση, τη φύση που δουλεύω και τη φύση μέσα στην οποία ζω, σίγουρα από προελληνική περίοδο να το πάμε και από την προελληνική αρχαιότητα να το δούμε, τα ορόσημα κουμπώνουν. Γιατί ακόμη οι τροπές του ήλιου είναι οι ίδιες. Δηλαδή έχουμε το θερινό ηλιοστάσιο, έχουμε το χειμερινό ηλιοστάσιο. Εκεί είμαστε πάντοτε να αγωνιούμε για το εάν θα μπουμπουκιάσουν τα δέντρα στην Ημαθία για να έχουμε κανένα ροδάκινο να φάμε εδώ εισλογικά στη μας. Και είναι κοινή αγωνία αυτή από την αρχαιότητα, φαντάζομαι, ξαναλέω, και τους προελληνικούς χρόνους. Το να πέφτουμε πάνω σε συμπτώσεις συγκρίνοντας με την αρχαία ελληνική γραμματεία είναι αναπόφευκτο, αλλά είναι και λίγο για τα πανηγύρια της κάθε στιγμής να πρέπει να παίρνουν αξία ή νομιμοποίηση με το να ανάγονται στα ανθεστήρια ή στα ρουσάλια, τα ρωμαϊκά ή. Είναι αυτό που είναι, μας συνέχει για τους λόγους που μας συνέχει και φυσικά συνομιλεί με τους καιρούς.
1: Και σίγουρα έχει κανόνες και σίγουρα δεν ξεφεύγουν στα πανηγύρια.
0: Δεν ξεφεύγουν.
1: Πίνουνε πολύ, πίνουνε ίσα ίσα, αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
0: Γι' αυτό και ένα από τα μαγικά στοιχεία του να μελετάς τοπικές κοινωνίες είναι να βλέπεις ότι τις απαντήσεις για κάτι που ζητάμε για το πανηγύρι θα τις πάρεις παρατηρώντας τι συμβαίνει σε έναν καφενέ. Η παρεξήγηση που έχει επικρατήσει σε σχέση με το κέφι και το αλκοόλ στην πόλη ανάγεται κυρίως στην μετανεωτερική αστική μας κατάθλιψη. Δηλαδή δεν θα πιούν του σκοτωμού για να κεφίσουν σε απλά ελληνικά στο πανηγύρι. Θα πιούν με μέτρο και με τον τρόπο τους. Και αυτό δηλώνει μερακλίκη. Ένα άλλο κομμάτι του πανηγυριού που τίνει να χαθεί πια έτσι ως το προσεγγίζουμε είναι η έννοια του μερακιού. Του να χορέψεις την ώρα που θες, αυτό που θα ακούσεις. Έτσι λειτουργούσαν και στην Κάρπαθο, έτσι λειτουργούν με την ώρα και τον κανόνα εκεί πολύ αυστηρότερα της έντονα οικογενειοκρατικά δομημένης σειράς του πανηγυριού και όχι της υπερβολής, γιατί δεν μπορώ, εάν δεν πιω, να ξεπεράσω τον εαυτό μου και να χορέψω.
1: Και σε άντρες και σε γυναίκες, ή οι γυναίκες δεν πίνουν ούτως ή άλλως.
0: Πλέον είναι λίγο περίεργο να το περιορίζουμε. Είναι αυτά που λέω ότι δεν διαφοροποιούνται ακριβώς οι συμπεριφορές με βάση χωροταξικούς όρους στο χωριό ή στην πόλη, οι γυναίκες ή οι άντρες. Όλο αυτό πια έχει αρχίσει και αμβλύνεται. Είναι περισσότερο σημαντικό να καταλάβουμε το πότε, τι, για πόσο και πώς κάνεις. Και

ακούγοντας ας πούμε τη Ροδακινιά με τη φωνή του Κώστα του Κατζιλιέρη, ο οποίος είναι ένας από τους γλυκύτερους λαλιτάδες και πιο αγαπητικούς, με την έννοια ότι δεν είναι το τραγουδί μόνο τον τόπο του, αλλά συλλέγει και πληροφορίες και έχει προλάβει και έχει συλλέξει εξαιρετικά πράγματα που έχουν να κάνουν με την μεσσηνιακή πλευρά του Νταΐγετου. Έρχεται στο μυαλό μου και πάλι το πόσο μεγάλη έκπληξη ένιωσα πέρυσι με το πανηγυράκι κοντά στο χωριό Νέδουσα στη Μεσσηνία, μόλις στα 18 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, στο προάβλιο χώρο εκκλησιάς, ένα τελείως χειροποίητο πανηγύρι με όλο το σύλλογο να έχει πέσει μέσα στην προετοιμασία του. Εξαιρετική στιγμή του ήταν οι γυναίκες οι οποίες σέρβιραν τις σαλάτες, που κάποια στιγμή ένιωσαν και αυτές το δικαίωμα πριν τελειώσει το σερβίρισμα να ρίξουν μια γυροβολιά, και ήταν από τα πιο όμορφα τσάμικα που έχω δει, με τις ποδιές του συλλόγου και τα χέρια ακόμη νοτισμένα από τις ντομάτες που έκοβαν. Και είναι έκπληξη, γιατί έχουμε συνηθίσει να τα ψάχνουμε τα αληθινά πανηγυράκια πολύ μακριά, να τα κρατάμε κρυφά, να μην τα μολογάμε, και τελικά να τα βλέπεις να συμβαίνουν με μια φυσικότητα που περιλαμβάνει όλο το χωριό, περιλαμβάνει και κόσμο από την κοντινή πόλη. Νομίζω ότι όταν πηγαίνει κανείς με λιγότερες προσδοκίες, τελικά ανταμώνει πολύ περισσότερη αλήθεια. Και εδώ έρχομαι λίγο, πολύ συνειδητά δεν επέλεξα τον όρο αυθεντικό, αλλά αληθινό, γιατί είναι ένας από τους πιο αμφιλεγόμενους και πολιτικά πια όρους αυτός της αυθεντικότητας. Δημιουργεί ιεραρχίες ανάμεσα σε αυτό το οποίο είναι το πρότυπο που ανάγεσαι ή που πρέπει να προστατέψεις για να μείνει αναλύωτο, άλλη μία λέξη, έντονα φορτισμένη πολιτικά πλέον στην επιστημονική κοινότητα. Είναι αυτό το οποίο μπαίνει λίγο σαν ζάχαρη στα γρανάζια του αβίαστου μετασχηματισμού, και έχουμε δει ότι εάν θέλουμε να παρατηρούμε τα πράγματα να γίνονται, είναι αναπόφευκτο να σταματήσεις την αλλαγή. Το ζήτημα είναι πόσο η κοινότητα μπαίνει μέσα σε αυτή τη ροή με μια συνένεση και με μια φυσικότητα, σαν ένα ανθρώπινο σώμα που αποδέχεται το πέρασμα του χρόνου, αποδέχεται τη μόδα. Ίσως μεγαλύτερη καθυστέρηση μερικοί από μας αποδεχόμαστε να φορέσουμε το χ ή το ψ. Αντίστοιχα και μια κοινότητα που λειτουργεί με όρους περιορισμού τοπικού ή χρονικού, να καθυστερήσει ή να επιταχύνει περισσότερο στο να δεχτεί νέα πράγματα. Άλλωστε, ναι, είναι ο όρος αλήθεια.

0: ορίζος και όρος εξέλιξη, αυτό το δίπολο ανάμεσα στο οποίο παλατζάρουμε και το οποίο είναι ταυτισμένο με έναν συντηρητισμό, όπως έλεγα προηγουμένως, το αυθεντικό, το οποίο δεν πρέπει να αλλοιωθεί, το οποίο είναι σε έναν θρόνο ψηλά, σε μια προθήκη αλεξίσφαιρη από οποιαδήποτε επιρροή, και την εξέλιξη με μια νεοφιλελεύθερη αισιοδοξία ότι τα πράγματα γίνονται καλύτερα, νομίζω ότι τα αφήνουμε λίγο παραπέρα αν θέλουμε να προσεγγίσουμε αυτό που συμβαίνει πραγματικά και με το πώς οι νέοι ξαναγυρίζουν στην κοινότητα και με το πώς οι ίδιες οι κοινότητες διαπραγματεύονται την καθημερινότητά τους, εάν δεχτούμε τον όρο μετασχηματισμός. Αλλάζουν τα ακούσματα, οι ανάγκες, ακόμη και πολεοδομικά αλλάζουν οι χώροι τέλεσης των πανηγυριών. Πεζοδρομούνται σημεία στα οποία μπορούν να γίνουν χωροστάσια με αφορμή ένα πανηγύρι, ακόμη και σε μακρινές κοινότητες. Γιατί αυτό είναι το αναπτυξιακό σχέδιο, ας πούμε, του Δήμου. Δεν είναι κακό. Μπαίνουν οι γυναίκες πρώτες στο χώρο. Δεν είναι κακό. Αρκεί να γίνει από εκεί και εμείς να ακολουθήσουμε, όχι να πάμε να το επιβάλλουμε, να μην έρθει ένας φετφάς ή μία συμπεριφορά φορεμένα από πάνω σε οποιαδήποτε συμπεριφορά κοινοτική που μπορεί να αφορά και ένα πανηγύρι.
1: Τα λες πολύ ωραία, Παναγιώτα, και σε ευχαριστούμε πολύ. Περνάει η ώρα σαν νερό μαζί σου, πέρασε η ώρα και για το δεύτερο επεισόδιο και πες μας τι θα ακούσουμε για φινάλε.
0: Θα κλείσουμε με ένα νησίριο σκοπό, τον αποστολητικό, με την ευχή πραγματικά τα φετινά 15 Αυγουστιανά πανηγύρια της Νησίρου να είναι μεγάλα κρατεά, αλλά να αφήσουμε πρωταγωνιστές τους ντόπιους και να ακολουθήσουμε και θα το χαρούμε και πάλι.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η δεύτερη εκπομπή μας για τα ελληνικά πανηγύρια. Ελπίζουμε να σας κρατήσαμε συντροφιά, αλλά και να σας δώσαμε τροφή για σκέψη. Τα λέμε ξανά το επόμενο Σάββατο με το τελευταίο μέρος του αφιερώματός μας για την πολιτική διάσταση του πανηγυριού. Από τη Μαρλένα Κατσίμη και τον Κώστα Κυριακάκη, σας στέλνουμε την αγάπη μας από την Ελλάδα και σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδος 14, UTC 11.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Καλησπέρα και από εμένα. Σέντρα με τους λαϊκούς, Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Μάιρα Ξίδη στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα μαζί μου 2 η ώρα και 5 λεπτά το μεσημέρι στην Ελλάδα, πάντοτε με άρωμα θαλασσινό η σημερινή εκπομπή. Και σε πιο παραδοσιακούς δρόμους θα βαδίσουμε σήμερα. Μόλις ακούσαμε το άρωμα, το πολύ αγαπημένο τραγούδι από τη Λέρο, εδώ μέσα από το καινούριο δίσκο τον Κιντίκη, ενώ για τη συνέχεια θα ακούσουμε το σύγχρονο μουσικό παραδοσιακό συγκρότημα Μωρόζα και στην Αγιά Μαρκέλα.

Και την Κουλιά, Χρήστος Κιαμούλης και ένα καινούργιο τραγούδι μέσα από το δίσκο «Από εδώ περνούν καράβια» που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό. Αχ, και να σου τραγουδάκι. Στο βιολί ο Κυριάκος Κουβέντας και μια εξαιρετική ομάδα μουσικών. Μην ξεχνάτε τα μηνύματά σας, γράφετε τη λέξη «Φωνή Κεφαλαία Ελληνικά» ή «Λατινικά», αφήνετε κενό, γράφετε το μηνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Χρήστο που μας ακούει από την Καβάλα σήμερα, τη Βάσο, τη Δέσποινα και το Γρηγόρη από την Αλεξανδρούπολη, το Γιώργο που μας ακούει από την Χαλκιδική. Καλό δροσερό μεσημέρι σε όσους μπορούν, μας γράφει, ευχαριστούμε. Και εμείς να συνεχίσουμε την ακρόασή μας ελληνική απόλαυση, γιατί συνέχεια ένα τραγούδι που έχει καταγράψει και ο Γιώργος Κατσαρός, θεολογίτης, στις αρχές του προηγούμενου αιώνα στην Αμερική με την κιθάρα του. Εδώ θα το ακούσουμε από τον Δημήτρη Μιστακίδη.

Με καταγωγή από την Αμοργό, ο Γιώργος Θεολογίτης Κατσαρός. Κατσαρός το όνομα, το παρατσούκλι που του είχαν δώσει, διότι είχε κατσαρά μαλλιά φυσικά. Από την Αμοργό και ο Κωστής, ο Κώστας Γεράκης, που έφυγε σε πολύ μικρή ηλικία, πριν από 3 χρόνια, ξαφνικά από τη ζωή ο δεξιοτέχνης της κιθάρας, τον ακούσαμε εδώ στο παραδοσιακό Μικρασιάτικο μαζί με τη Δήμητρα Καχρημανίδη. Με καταγωγή λοιπόν ο Κωστής Γεράκης, ελάχιστος φόρος τιμής, τον γνώριζα άλλωστε και εγώ προσωπικά, έπαιζε λαϊκά, λαϊκιαστική μουσική, τη λαϊκιαστική μας μουσική και λαϊκή, με σπουδαίους δεξιοτέχνες του μπουζουκιού και τραγουδιστές. Έπαιζε επίσης μπουζούκι και κοντραμπάσο. Για τον Κωστή λοιπόν, και μόλις ακούσαμε τον Δόκτωρ, να παραμείνουμε στην Αμοργό και να ακούσουμε τη Γιασεμή Σαραγούδα και Αμαριανό μου πέραμα.

πολύ αγαπημένο τραγούδι αυτό από τα ψαράκια, από την Χιοδόμνα Σαμίου και μέσα από το διπλό δίσκο, αυτό τον εκπληκτικό CD μάλλον για την ακρίβεια της Κυραθάλασσας. Τα τραγούδια η ερευνήτρια και φυσικά τραγουδίστρια Δόμνα Σαμίου. Ενώ για την συνέχεια θα πάμε ως το 1995 για να ακούσουμε μια πολύ όμορφη εκδοχή του παραδοσιακού τραγουδιού από την Αστυπάλαια, το κάστρο της Αστροπαλιάς ή αλλιώς το Τούρνα, εδώ από το Νίκο Γράψα και το Γιάννη Μαράβα.

Αυτό λοιπόν ήταν το κάστρο της Αστροπαλιάς. Χρόνια πολλά να πούμε σε όλο τον κόσμο και τους χαιρετισμούς μας στη Μάτα που μας ακούει από τον Πάρνωνα και το Πραστό Κοινουρίας, επίσης τη Σωτήρα που μας ακούει από Αλίαρτο, ενώ εμείς θα πάμε τώρα ένα μικρό ταξίδι έως την Ικαρία για να ακούσουμε έναν εξαιρετικό δεξιοτέχνη του βιολιού παραδοσιακό, με τον οποίο είχα την χαρά και την τιμή να συνεργαστώ παλαιότερα μαζί του, τον Λευτέρη, τον Σκάτζακα, έτσι όπως είναι ονομαστός και εξακουστός στην Ικαρία, και τον Τσαμούρικο Ικαριώτικο θα ακούσουμε εδώ.

Και το πλατανιώτικο νερό από την Σάμο. Να παραμείνουμε στη Σάμο για να ακούσουμε τον Κώστα Ρούκουνα ή αλλιώς ο Μιωτάκη και καλέσει η Παναγιά μου.

0: Ωρα Ελλάδος 15, UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλιρεάζονταν από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Δεύτερη ώρα εκπομπής, Μάρη Ταξίδη στη ρύθμιση του ήχου. 3 η ώρα και περίπου 3 λεπτά το μεσημέρι πάντοτε στην Ελλάδα. Στο ίδιο κλίμα συνεχίζουμε και εμείς. Μόλις ακούσαμε το Τριαντάφυλλο με τη Γιώτα Λίδια και τον Στελάκη Περπινιάδη στα δεύτερα φωνητικά, ενώ ακολουθεί Ιωάννα Γεροκοπούλου, Βασίλης Τσιτσάνης και η Γερακίνα.

Αγαπημένος Γιάννης Παπαϊωάννου, ο ζέπος του Γιάννη Παπαϊωάννου και ο Δημήτρης Περδικόπουλος μαζί με τον Παπαϊωάννου εδώ, θα μας απασχολήσει στην αυριανή μας εκπομπή. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στην Καλή Ρόη που μας ακούει από Μάλθιο Μεσσηνίας, επίσης την Τίνα που βρίσκεται στην Ικαρία τώρα, τους χαιρετισμούς μας. Εμείς να παραμείνουμε στο ίδιο κλίμα. Μην ξεχνάτε τα μηνύματά σας. Γράφετε τη λέξη φωνή κεφαλαία ελληνικά ή λατινικά, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας στο 54 160. Ο Στελάκης Περπινιάδης εδώ, Δημήτρης Περδικόπουλος και ένα καλαματιανό αυτή τη φορά, ο Αμαξάς.

Εκπληκτικότερα, εγώ δίνω Μάρκου Μαμακάρη και ένα συρτό του Μάρκου Μαμακάρη, προπολεμική ηχογράφηση του 1938, «Μονάχος μες στη μοναξιά». Ο Δημήτρης Περικόπουλος επιστρέφει τώρα μαζί με τον Μάρκο Μπαμπακάρη και τον Απόστολο Χατζηχρήστο, και εδώ προπολεμική ηχογράφηση του 1940. Ο Δημήτρης Περικόπουλος, έχουμε ξανααναφερθεί σε αυτόν τον πολύ σπουδαίο μουσικό τραγουδιστή, συνθέτη, στιχουργό και οργανοπαίκτη. Έπαιζε κιθάρα από τα Φιλιατρά Μεσσηνίας. Έφυγε από τη ζωή τον Ιούνιο του 1952, γεννήθηκε το 1914 και συνέβαλε στην είσοδο του Βασίλη Τσιτσάνη στη δισκογραφία. Να ακούσουμε εμείς την παλιοτραχαντήρα τώρα, ή αλλιώς ο BB.

Και αυτή ήταν η τράτα ηχογραφημένη στο Σικάγο της Αμερικής το 1932 από τον Κώστα Δούσα, ορχήστρα με κιθάρα και μπάντζο. Ενώ για την συνέχεια ακόμη μια προπολεμική ηχογράφηση από την Κρήτη, αυτή τη φορά και αυτό το ιδιαίτερο μουσικό όργανο, το έκορδο μουσικό όργανο, το Μπουλγαρί, για να ακούσουμε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι. Γιάννης Μπερνιδάκης Μπαξεβάνης, ο Στέλιος Φουσταλιέρης Φουσταλιεράκης και η Πονεμένη Καρδιά.

Και αυτή ήταν η διασκευή του Βασίλη Τσιτσάνη στο παραδοσιακό τραγούδι «Στέλλα Μορστέλλα» το 1947 και στην ερμηνεία του τραγουδιού ο Φώτης Πολυμέρης με την μπελκάντο φωνή του. Ενώ για τη συνέχεια θα αλλάξουμε κλίμα και να ακούσουμε την Νικολέτα και Ελισάβετ Ροδίτου στο «Μελαχρινό».

Και εδώ η Δόμνα Σαμίου σε νεαρή ηλικία το 1955 μαζί με την Νικολέτα Καπρί και το Γιάννη Μπαρδάνη, και μόλις ακούσαμε «Εγώ είμαι ένας ψαρά». Παιδί, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον Νίκο που μας ακούει από το Ξυλόκαστρο. Τον ευχαριστούμε για την όμορφη θαλασσινή φωτογραφία. Πιο πίσω στο χρόνο να πάμε τώρα, για την ακρίβεια να επιστρέψουμε στο 1933, η Ρόζα Ασκενάζη, εδώ στο Κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας και Αρμενάκη.

Πολύ αγαπημένο τραγούδι αυτό από την Πελοπόννησο, Νίκος Ρέλιος στο κλαρίνο εδώ, εκπληκτικός, η Ρίτα Αμπατζή στην ερμηνεία το 1934, η Γαλιάνδρα ή αλλιώς το Πιπίνι μου. Ενώ για τη συνέχεια, επίσης πολύ αγαπημένος και των ακροατών των Λαϊκών Δρόμων, το συγκεκριμένο Ισούστα η Πολίτικη με τον Αντώνη Διαμαντίδη Νταλκά.

0: Σοκόγια! Γεια σου παπαγί! Γεια σου τον πουλί με τα ζηλιά!
1: Εκπληκτικός Κώστας Καρβέλης εδώ με την κιθάρα του και στη διεύθυνση της ορχήστρας. Παπατζής ακούσαμε, δηλαδή ο Αντώνης Αμυράλης, με αυτό το ιδιαίτερο μουσικό όργανο την Φίσα. Φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, Λαϊκοί Δρόμοι ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Έλενα Φαλιρέα, Μάιρα Ξίδη, στη ρύθμιση του ήχου ανανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο και εγώ σας αποχαιρετώ για αρχή με τον Κώστα Τσανάκο Χατζηχρήστο σε ένα τραγούδι του Παναγιώτη Τούντα, Κράσο Πίνο, και ακολουθεί Μαρίκα Παπαγκίκα και τα παιδιά της γειτονιάς σου.

0: Ώρα Ελλάδος 16, UTC 13.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Αθλητική Φωνή. Είστε συντονισμένοι στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Η Στέλλα Γκλιάνα είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Βίβια Νικολοπούλου στην ηχοληψία και στο μικρόφωνο Γρηγόρης Νάνης. Αγωνιστική δραστηριότητα με ελληνικό ενδιαφέρον στον διεθνή χώρο είχαμε από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυμναστικής, το οποίο διεξάγεται στην Κροατία, στο Ζάγκρεπ, μετάλλιο για την Ελλάδα. Στους Κρίκους, Λευτέρης Πετρούνιας έφτασε τα 11 συνολικά μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, 8 χρυσά και 3 χάλκινα. Πήρε το χαλκινό μετάλλιο, δήλωσε χαρούμενος για το 10ο ευρωπαϊκό μετάλλιο, αλλά το χρυσό χάθηκε στις λεπτομέρειες, είπε ο Πετρούνιας. Λίγες ημέρες ξεκούραση και επιστρέφουμε, γιατί σε 2 μήνες έχουμε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο δρόμος είναι μπροστά και θα πάμε ψηλά. Ο Λευτέρης Πετρούνια συγκέντρωσε 14,366 βαθμούς, αγωνίστηκε 8ος και τελευταίος στον τελικό. Ο Αβετισιάν και ο Ζάικα είχαν από 14,400 βαθμούς. Ο Αρμένιος, ο Αρτούρ Αβετισιάν, πήρε το χρυσό, καθώς είχε μεγαλύτερο βαθμό δυσκολία, συντελεστή, και ο Ρώσος, ο Ήλικα Ζάικα, το ασημένιο. Ο Λευτέρης Πετρούνιας είχε περάσει ως δεύτερος στον τελικό με 14.400 βαθμούς στον προκριματικό, αλλά δεν μπόρεσε να συγκεντρώσει τους ίδιους βαθμούς και έτσι ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Ο Λευτέρης Πετρούνιας είναι γεννημένος στο 1990 και από το 2015 στο Μομπελιέ στη Γαλλία, όταν είχε πάρει το χρυσό στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, συνεχίζει μέχρι τώρα το 2026 να κατακτά μετάλλια. Έφτασε συνολικά τα 21 μετάλλια σε διοργανώσεις διεθνείς. Σε Ολυμπιακούς Αγώνες έχει ένα χρυσό το 2016 και 2 χάλκινα το 2020 στο Τόκιο, και το 2024 στο Παρίσι σε παγκόσμια πρωταθλήματα έχει 3 χρυσά, το 2025, το 2017 και το 2018, ένα σημαίνιο το 2023, σε παγκόσμιο κύπελο το 2026 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο και το 2015 στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες πήρε το χρυσό μετάλλιο. Σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα έχει 8 χρυσά μετάλλια, το 2015, το 2016, το 2017, το 2018, το 2021, το 2022, το 2024 και το 2025. 3 χάλκινα το 2011, το 2023 και το 2026, ενώ έχει και ένα χρυσό μετάλλιο σε Μεσογειακούς Αγώνες, το οποίο κατέκτησε το 2013.

Στο Στίβο, ο Μίλτος Τεντόγλου απέδειξε για ακόμη μια φορά γιατί θεωρείται και είναι ο κορυφαίος άλτης στο μήκος, στον κόσμο. Στο Diamond League στην Ελβετία, στην Λοζάνη, έκανε 3 στις φετινές του νίκες στη σειρά και 12 συνολικά στον θεσμό. Ο 4 φορές πρωταθλητής Ευρώπης, την προηγούμενη εβδομάδα πήρε τον τίτλο στον Μπέρμιγχαμ. Υπερίσχυσε τώρα στην Ελβετία των αντιπάλων του με άλμα στα 8 μέτρα και 24 εκατοστά. Στο πρώτο του άλμα προσγειώθηκε στα 8 μέτρα και 4 εκατοστά, πατώντας μάλιστα 10 πόντους μακριά από την βαλβίδα. Στο δεύτερο άλμα του Τεντόγλου πήγε στα 8-24 με 15 εκατοστά περιθώριο από τη βαλβίδα. Στο τρίτο άλμα μετρήθηκε στα 8-10, ενώ στο τέταρτο έκανε την καλύτερη του προσπάθεια με 8-17. Ο Τεντόγλου άφησε την πέμπτη προσπάθεια και ο Χάμερ με 8-13 έκανε το βήμα για να ανέβει στο δεύτερο σκαλί του βάθρου μπροστά στους συμπατριώτες του ο Ελβετός, ενώ στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Μπόσκοβιτς με 8-0-7.

Έτσι, ο Τεντόγλου με τα 8-24 έκανε άλλη μία σημαντική εμφάνιση στην φετινή αγωνιστική περίοδο. Πριν το Μίλτο Τεντόγλου, στην ίδια διοργάνωση, μία μέρα νωρίτερα, είχε αγωνιστεί ο Εμμανουήλ Καραλή στο άλμα επικοντό. Ο Καραλής πήρε τη δεύτερη θέση με επίδοση 6-17. Ο συνήθις ύποπτος, ο Σουηδός, ο Μόντο Ντουμπλάντης με 6-21 πήρε την πρώτη θέση. Ξεκίνησαν από τα 5 μέτρα και 51 εκατοστά, μετά συνέχισαν εντυπωσιακά στα 5 μέτρα και 81 εκατοστά και στα 5,91. Οι δύο αθλητές Ντουμπλάντης και Καραλής πήγαιναν παράλληλα. Ο Καραλής επιλογή του ήταν να αφήσει το 6-11, ανέβηκε στα 6-16 και το πρώτο άλμα του Καραλή δεν ήταν επιτυχημένο. Ο Ντουμπλάντης το πέρασε με την πρώτη, το πέρασε μετά με την δεύτερη στα 6 μέτρα και 16 εκατοστά και μετά τον κλειστό στίβο ο Έλληνας πρωταθλητής έγινε και στον ανοιχτό δεύτερο σάλτ στον κόσμο μετά τα 6-30 ένα του Ντουμπλάντης. Ο Ντουμπλάντης ήταν ο νικητής σε έναν αγώνα υψηλού επίπεδου με τον Εμμανουήλ Καραλή να δηλώνει ότι όταν πιστεύει ένας αθλητής και όταν πραγματικά έχει μια ομάδα γύρω του με ανθρώπους και την οικογένειά του αλλά και τη σύντροφό μου και όλη τη θετική ενέργεια πραγματικά και όταν δεν πιστεύεις σου δίνουν τη θετική ενέργεια που σε κάνουν να ξεπερνάς τον εαυτό σου. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, είπε. Ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που ξενύχτησαν για να δουν τον αγώνα μου. Είμαι έτοιμος για μεγάλα πράγματα, δεν έχω βάλει στο μυαλό μου όριο για το αν υπάρχει ύψος που τον φοβίζει σε ερώτηση που του έγινε. Τίποτα, λέει, δεν υπάρχει ύψος που με φοβίζει. Πια δεν θέλω να βάζω όρια, κατάφερα να αποδείξω στον εαυτό μου ότι πρέπει να βλέπεις τα πράγματα θετικά. Οτιδήποτε έχεις βάλει στο μυαλό σου μπορείς να τα καταφέρεις με άριστα. Το 10 είπε ότι 10 αλλά όχι με τόνο βάζω στον εαυτό μου γιατί πεινάω πολύ για τα επόμενα που έρχονται.

Σημαντική διάκριση για την ελληνική ιστιοπλοεία και τον ελληνικό αθλητισμό στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ιστιοπλοεία στο Άρχους στην Δανία. Η Ερμιόνη Γκίκα στα 18 της χρόνια απέδειξε για μία ακόμη φορά γιατί είναι μία από τις κορυφαίες ιστιοπλοούς στον κόσμο. Ένα μήνα μετά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και τον τίτλο της ως Πρωταθλήτρια Ευρώπης, τώρα είναι και πρωταθλήτρια κόσμου από τις 11 ιστιοδρομίες που έγιναν. Η χειρότερη θέση της ήταν η 8η, που ήταν μάλιστα στην πρώτη κούρσα. Η εξασφάλιση πρώτης θέσης έγινε την τελευταία μέρα των αγώνων, όπου με τρεις πρωτιές ισάριθμες ιστιοδρομίες κατάφερε να ξεφύγει από τον Σιένα Ράιτ από την Ιρλανδία, που μέχρι και την 8η ιστιοδρομία είχαν ένα βαθμό ποινής διαφοράς, 13 και Γκίκα, 14 η Ράιτ. Στις 11 συνολικά ιστιοδρομίες που έγιναν, η Ερμιόνη Γκίκα 9 φορές πήρε την πρώτη θέση, την 8η την έβγαλε, όπως έχει δικαίωμα να πετάξει, όπως λένε στην γλώσσα της ιστιοπλοείας, μια ιστιοδρομία, μια 7η θέση, ολοκληρώνοντας το παγκόσμιο πρωτάθλημα με 16 συνολικά βαθμούς ποινής, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τη Ράιτ με 40 και στην τρίτη θέση την ιστιοπλοεό από τη Νέα Ζηλανδία με 59 βαθμούς ποινής, την Κλόε Τέρνερ. Η Γκίκα ήταν το φαβορί μεταξύ 122 σκαφών και δικαιολόγησε τον τίτλο της και δήλωσε μάλιστα ότι ένιωσα πολύ άνετα στο σκάφος, δεν είχα κανένα πρόβλημα με τον άνεμο. 15 μετάλλια έχει πάρει η Ερμιόνη Γκίκα. Είναι εντυπωσιακή η συλλογή της από το 2022 σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και παγκόσμια πρωταθλήματα ιστιοπλοείας. Και επειδή λέμε για ιστιοπλοεία, στη συνέχεια της εκπομπής θα έχουμε μία αθλήτρια την ιστιοπλοεία, όπου αποτελεί το μέλλον αλλά και το παρόν της ελληνικής ιστιοπλοείας και του ελληνικού αθλητισμού γενικότερα. Είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια αλλά και πρωταθλήτρια Ευρώπης στην κλάση 420 της ιστιοπλοείας, ως πλήρωμα μαζί με τον Ιάσονα Παναγόπουλο, είναι η Φευρονία Μπουζάνα.

Στην Τσεχία διεξάγεται το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ των Γυναικών. Εκεί έχουμε και τη συμμετοχή της χώρας μας. Η Ελλάδα ιτήθηκε την πρώτη αγωνιστική από την διοργανώτρια Τσεχία με 3-1 και αντιμετωπίζει σήμερα την Ουκρανία, 5 η ώρα Ελλάδας, για τη δεύτερη αγωνιστική. Ουκρανία, η οποία την πρώτη αγωνιστική ιτήθηκε από την Βουλγαρία με 3-0. Ο προπονητής, ομοσπονδιακός προπονητής, ο Απόστολος Οικονόμου, είπε ότι στη διάρκεια του τουρνουά θα πρέπει να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας, να έχουμε το μυαλό μας μόνο στο επόμενο παιχνίδι. Η γενική εικόνα του αγώνα με την Τσεχία μας αφήνει ικανοποιημένους και θεωρώ ότι θα είμαστε ακόμη καλύτεροι απέναντι στην Ουκρανία, η οποία θα είναι σαν πληγωμένο θηρίο μετά την ήττα από τη Βουλγαρία, αλλά και εμείς θέλουμε να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες μας για την πρόκριση. Από την άλλη πλευρά, ο προπονητής της Ουκρανίας, ο Πολωνός, ο Γιάκουμπ Γούσακ, στην προαναγγελία του σημερινού αγώνα απέναντι στην εθνική μας, είπε ότι δεν είναι τελικός γιατί υπάρχουν άλλα 4 παιχνίδια και κανείς δεν μπορεί να μας απαγορέψει να πιστεύουμε ότι μπορούμε να τους νικήσουμε όλους. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να αλλάξουμε την αγωνιστική μας συμπεριφορά. Η πνευματική προετοιμασία είναι πιο σημαντική τώρα, έχοντας ως αντίπαλο μια καλή ομάδα όπως η Ελλάδα. Η αλήθεια είναι, είπε ο Γούσακ, ο Πολωνός προπονητής της Εθνικής Ουκρανίας, ότι δεν έχω δει πολλά παιχνίδια της Ελλάδας γιατί είχα το μυαλό μου στη Βουλγαρία, αλλά έχω τον σεβασμό απέναντι στην Ελλάδα. Πρέπει να δείξουμε καλό πρόσωπο για να νικήσουμε. Απέναντι στην Τσεχία, την πρώτη αγωνιστική, το πρώτο σετ το πήρε η Τσεχία με 25-14, ισοφαρίσαμε σε 1-1, πήραμε το δεύτερο σετ με 25-23, 25-15 το τρίτο σετ για την Τσεχία, η οποία πήρε και το τέταρτο με 25-20, όλα αυτά σε διάρκεια 119 λεπτών. Στην Εθνική Τσεχίας είναι ένας δικός μας άνθρωπος, ο Έλληνας, ο Γιάννης Αθανασόπουλος, ο τεχνικός, ο οποίος είπε ότι η Ελλάδα είναι μια νεανική ομάδα, αξίζουν συγχαρητήρια γιατί παίξαν πάρα πολύ καλά και μας φτάσαν στα όρια μας για να νικήσουμε. Σίγουρα το περίμενα ότι θα είμαστε αγχωμένοι, αν και δεν ξεκίνησε έτσι ο αγώνας με το που τελειώνει το πρώτο σετ. Είπα στις αθλήτριες, μην νομίζετε ότι η Ελλάδα είναι αυτό που είδατε τώρα. Κάνανε πολλά λάθη, αλλά είναι και ανθρώπινα. Στο δεύτερο περιμέναμε να κάνει η Ελλάδα και παρόλο που πλησιάσαμε, η Ελλάδα άξιζε να πάρει το σετ. Στη συνέχεια αλλάξαμε πάλι την εικόνα μας και δίκαια νικήσαμε. Για τον όμιλο γενικά, ο Γιάννης Αθανασόπουλος είπε ότι η Σερβία είναι σε άλλο επίπεδο και όταν θέλουν οι Μπόσκοβιτς και Ουζελάτσε θα παίξουν, οι άλλες ομάδες μας είναι κοντά και είναι θέμα ημέρας. Για παράδειγμα, για την Ελλάδα δεν είναι ότι το καλύτερο ότι παίζει νωρίς με την Ουκρανία. Τέλος, αναφορικά με τα συναισθήματα που είχε απέναντι στην Ελλάδα, την οποία αντιμετώπισε ο Γιάννης Αθανασόπουλος, είπε ναι, ήταν διαφορετικά και το πιο δύσκολο παιχνίδι για μένα ήταν αυτό το 2021, αλλά ακόμη και τώρα παραμένει η δυσκολία στον εθνικό ύμνο που πάντα μου έρχεται να δακρύσω και τραγουδάω κι εγώ. Καλή επιτυχία στην Ελλάδα και εύχομαι να περάσει στην επόμενη φάση.

Έχουμε έναρξη του πρωταθλήματος Ελλάδος στο ποδόσφαιρο με την πρώτη αγωνιστική Σάββατο και Κυριακή. Το Σάββατο 8 η ώρα Ελλάδος, η πρωταθλήτρια Ελλάδος ΑΕΚ υποδέχεται τον Ηρακλή. Την ίδια ώρα 8 η ώρα η Καλαμάτα φιλοξενεί τον Άρη, ενώ 9 και μισή ώρα Ελλάδος Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εντός έδρας τον Ατρόμητο. Την Κυριακή 7 και μισή ώρα Ελλάδος ο Όφη φιλοξενεί τον Βόλο, 9 η ώρα το βράδυ Ελλάδος ΠΑΟΚ Λεβαδιακός και 9 και μισή Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης. Η αναμέτρηση ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Κηφισιά έχει πάρει αναβολή, καθώς οι πράσινοι, όπως είχαν δικαίωμα, ζήτησαν από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αναβολή λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών τους. Επειδή κάναμε αναφορά για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, τις προηγούμενες ημέρες είχαμε τις ελληνικές ομάδες στα κύπελα Ευρώπης. Εντυπωσιακός ο Όφι νίκησε 3-0 την ΤΣΣΚΑ Σόφιας και θέλει να βρεθεί στη League Phase του Europa League. Πρωταγωνιστής για τους κριτικούς ήταν ο ταξιάρχης Φούντας με 2 τέρματα. Ο Ντίκμαν έκανε το 3-0, ενώ οι Βούλγαροι από το 81 αγωνιζόντουσαν με παίκτη λιγότερο. Την 5η, 27 Αυγούστου, 9 η ώρα Ελλάδος, στην Βουλγαρία είναι η δεύτερη αναμέτρηση. Ο προπονητής των κριτικών, ο Χρήστος Κόντης, είπε ότι είναι ένα πολύ ωραίο καθαρό σκορ, ένα παιχνίδι πάρα πολύ δύσκολο με μια πολύ καλή ομάδα. Υποφέραμε σε πάρα πολλές στιγμές του παιχνιδιού. Ήμασταν καλοί σε δικές μας στιγμές. Βάλαμε γκολ γρήγορα στο πρώτο μέρος. Βάλαμε γκολ πάλι γρήγορα στο δεύτερο ημίχρονο. Έπρεπε να διαχειριστούμε το ρυθμό, την πίεση. Είχαν κάποιες καλές ευκαιρίες στο τέλος. Το τρίτο γκολ δίνει έτσι μια ωραία νότα στην αναμέτρηση. Αυτό που είπα πριν το παιχνίδι στους αθλητές μου είναι πως είναι πολύ ωραίο γκρουπ παικτών. Όλοι να αγκαλιάζουν τους νέους, όλοι παίζουν, δεν παίζουν, νιώθουν το ίδιο. Προφανώς όλοι θέλουν να παίξουν, αλλά θεωρώ ότι το γκρουπ βοηθάει τα παιδιά να μπουν πάρα πολύ γρήγορα στην ομάδα. Έχουμε έναν τρόπο παιχνιδιού που βοηθάει την ανάπτυξή μας και αυτό που κάνουμε το πιστεύουν τα παιδιά και σε αυτό δημιουργεί καλή ατμόσφαιρα και τα ανάλογα αποτελέσματα. Είναι μόνο το πρώτο ημίχρονο σε αυτή τη διάδα των αγώνων, είπε ο Χρήστος Κόντης. Είναι μια έμπειρη και καλή ομάδα η ΤΣΣΚΑ. Θα πρέπει να πάμε στη Σόφια και να υποφέρουμε, να αντέξουμε, να κάνουμε αυτό που ξέρουμε να κάνουμε και θέλω να πιστεύω πως αν δείξουμε την ίδια πυγμή σαν ομάδα θα πετύχουμε κάτι καλό.

Ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε ισόπαλο στην Τούμπα 1-1 με την Μπραν. Οι Βόρειο Ευρωπαίοι στο 57 προηγήθηκαν με τον Έριξεν. Ο Μπάμπα διαμόρφωσε για το δικέφαλο του Βορρά στο 20 λεπτό το τελικό 1-1. Τώρα η ομάδα του Αλέσιο Λύση θα πάει την 5η 27 Αυγούστου 8 η ώρα το βράδυ στην Νορβηγία για να διεκδικήσει την πρόκριση στη League Phase του Conference League. Ο Ιταλός προπονητής του δικεφάλου του Βορρά, ο Αλέσιο Λύση, είπε ότι στο ποδόσφαιρο το σημαντικότερο είναι να σκοράρεις. Χάσαμε ξανά πολλές ευκαιρίες. Ξεκινήσαμε καλά για 35 λεπτά, έπειτα κουραστήκαμε, χάναμε την κατοχή, αλλά διαχειριστήκαμε καλά τις καταστάσεις και δεν δεχτήκαμε πολλές φάσεις στο δεύτερο ημίχρονο. Αδειάσαμε από δυνάμεις, στο 60 λεπτό μείναμε από ενέργεια. Δεν ήταν εύκολη η διαχείριση, έπρεπε να σκεφτώ ποιοι θα είναι οι ιδανικοί παίκτες για να τελειώσουν το παιχνίδι. Όταν άνοιξαν το σκορ δείξαμε φοβισμένοι και έπειτα δυσκολευτήκαμε να διαχειριστούμε την κατάσταση. Οι αλλαγές μας έδωσαν χώρο και ταχύτητα, αξίζαμε την ισοπαλία και στο τέλος θα μπορούσαμε να πάρουμε την νίκη. Ευχαριστώ η πωλήση τους οπαδούς που στήριξαν την ομάδα σε μια δύσκολη στιγμή. Έχουμε χρόνο εν ώψη της δεύτερης αναμέτρησης. Πάντα πιστεύω σε αυτήν την ομάδα και είμαι σίγουρος ότι θα παλέψουμε στην Νορβηγία.

Ο Παναθηναϊκός στο Ολυμπιακό Στάδιο αναδείχθηκε ισόπαλος απέναντι στη Χράντετς Κράλοβε με 2-2. Οι πράσινοι μάλιστα προηγήθηκαν 2-0 με δύο τέρματα του Ανδρέα Τετέ στο 56 και στο 61 λεπτό. Οι Τσέχοι ισοφάρισαν, μείωσαν αρχικά στο 89 με τον Ουμάρ και με τον ίδιο παίκτη στο 96 λεπτό διαμόρφωσαν το τελικό 2-2. Ο Δανός προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Τζέικοπ Νίστρουπ, είπε ότι το φταίξιμο είναι όλο δικό μας. Είχαμε τον απόλυτο έλεγχο, πιέσαμε, κάναμε καλό ξεκίνημα και τρέξαμε. Έπρεπε όμως να είμαστε πιο κινητικοί, πιο όρημοι και ουσιαστικοί. Αφήσαμε τον αντίπαλο να βγει στην αντεπίθεση. Ειδικά στο δεύτερο γκολ είναι ανεπίτρεπτο. Δεν πρέπει οι ποδοσφαιριστές αστημένα να είναι τόσο κοντά στην μπάλα. Ουσιαστικά εμείς φταίμε για το αποτέλεσμα. Για το παιχνίδι στην Τσεχία, τη δεύτερη αναμέτρηση, είπε ότι θα αναλύσουμε το πρώτο παιχνίδι. Είναι πολύ απλό. Πρέπει να νικήσουμε εκτός έδρας. Πρέπει να πάμε να παίξουμε με δύναμη και αυτοποίθηση, να δείξουμε ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα και να νικήσουμε. Είναι τόσο απλό. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά πρέπει να το κάνουμε και έχουμε την ποιότητα να το καταφέρουμε. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει ο Παναθηναϊκός την 5η 27 Αυγούστου 8 η ώρα Ελλάδος να νικήσει έτσι ώστε να βρεθεί στη league phase του Conference League. Για τις ελληνικές ομάδες τις προηγούμενες ημέρες, πρώτη μπήκε η ΑΕΚ όπου ψάχνει το εισιτήριο για τη League Phase του Champions League, αγωνίστηκε απέναντι στην Λεύσκη Σόφια στην Βουλγαρία χωρίς σκορ 0-0 τελείωσε η αναμέτρηση. Τώρα το δεύτερο παιχνίδι είναι την Τετάρτη 26 Αυγούστου στη Νέα Φιλαδέλφια 10 η ώρα το βράδυ Ελλάδος. Η ΑΕΚ μάλιστα έχει και δοκάρι με τον Λούκα Γιώβιτς το 21. Ο προπονητής της πρωταθλήτριας Ελλάδος Μάρκο Νίκολιτς είπε ότι ήμασταν εμείς πιο κοντά στη νίκη, αυτή είναι η αίσθησή μου. Στα πρώτα λεπτά τους βοήθησε το γήπεδο, αλλά μετά είχαμε ευκαιρία στο δοκάρι με τον Γιώβιτς. Ελέγχαμε το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο μετά τις αλλαγές. Οι αποφάσεις δεν ήταν καλές σε κάποιες στιγμές, υπήρχε λίγος εγωισμός, γι' αυτό δεν νικήσαμε. Είναι ο τρόπος που το βλέπω τώρα, αλλά κανονικά δεν κάνω τέτοια λάθη. Πηγαίνουμε στο γήπεδό μας σε μία εβδομάδα, έχουμε το παιχνίδι με τον Ηρακλή για το πρωτάθλημα που προηγείται χρονικά. Θέλουμε να ξεκινήσουμε με καλό τρόπο το πρωτάθλημα Ελλάδος, ενώ τώρα χάσαμε ένα γκολ, αυτή είναι η αίσθησή μου. Παίξαμε απέναντι σε μια καλή ομάδα, παρουσία 40.000 οπαδών της. Δεν είναι κακό αποτέλεσμα, λυπάμαι που δεν πετύχαμε ένα-δύο τέρματα. Ο αγώνας στη Νέα Φιλαδέλφια θα καθορίσει τα πάντα. Σε κάποιες στιγμές δεν είχαμε καλό τελείωμα, δεν είμαι χαρούμενος, αλλά δεν παίξαμε και όσο καλά θα ήθελα.

Εξαιρετική η παρουσία του Κωνσταντή Τζολάκη με την Χάλ. Αυτή την ώρα τελείωσε η αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική. Η Χάλ μετά από 9 χρόνια ανέβηκε στην Premier League και στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας. Αντιμετώπισε τη Manchester United. Ο πρώην τερματοφύλακας του Ολυμπιακού ήταν βασικός. Η Χάλ νίκησε 2-0 εντός έδρας στην Manchester United. Εξαιρετική όμως ήταν και η παρουσία μία ημέρα νωρίτερα, χθες Παρασκευή, του Χρήστου Τζόλη στην πρωταθλήτρια Αγγλία, στην Arsenal, η οποία νίκησε εντός έδρας με 3-0 την οφώτιστη Coventry, ο 24 ετών Έλληνας, ακραίος επιθετικός, ήταν κομβικός στη νίκη, καθώς στο 15ο λεπτό πάσαρε στον Κάλεο Φόρη, ο οποίος έδωσε τον Χάβερτς και άνοιξε το σκορ 1-0, ενώ στο 23 ο Χρήστος Τζόλης έκανε την μεταβίβαση στον Σάκα για το 2-0. Ο Μαρτινέλη διαμόρφωσε το τελικό 3-0 στο 49. Και ο προπονητής της πρωταθλήτριας Αγγλίας, της Arsenal, ο Αρτέτα, είπε για τον Χρήστο Τζόλη: ήταν απίστευτος από τότε που εντάχθηκε στο σύλλογο, έχει ενσωματωθεί με έναν πραγματικά οργανικό τρόπο, είναι ένας πραγματικά ταλαντούχος παίκτης. Μπορεί να δεις αμέσως την αντίδραση του κόσμου και πόσο τον αγαπούν. Είναι ένας παίκτης που θα μας δώσει ένα διαφορετικό πλεονέκτημα στην αριστερή πλευρά. Ήταν εξαιρετικά αποτελεσματικός σε κάθε παιχνίδι που έχει παίξει. Έχει δώσει μία assist ή έχει σημειώσει ένα τέρμα ο ίδιος ο Χρήστος ο Τζόλης. Σε δηλώσεις του είπε ότι η επιλογή μου ήταν η Arsenal, γιατί προφανώς παίζει στους πρωταθλητές Αγγλίας. Είναι απίστευτο να παίζει σε μια τέτοια ομάδα. Ένιωσα ότι ήμουν έτοιμος να παίξω στην Premier League. Το ένιωθα και τα δύο τελευταία χρόνια όταν έπαιζα με την Club Breeze στο Champions League. Παίξαμε κόντρα σε ομάδες της Premier League, σε ομάδες αυτού του επίπεδου και τα πήγαινα καλά. Έτσι ένιωθα ότι ήταν το σωστό βήμα για εμένα να φτάσω στην Premier League και μέχρι τώρα είναι πολύ ωραία που είμαι μέλος αυτής της ομάδας και όλα είναι πιο εύκολα για εμένα όταν παίζω εδώ. Έχουμε την παρουσία άλλων δύο Ελλήνων απόψε 9:30 ώρα Ελλάδος, αυτή τη φορά στην Γερμανία, στο Super Cup Γερμανίας. Έχουμε ελληνική εκπροσώπηση, καθώς ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με την Μπορούσια Ντόρτμουντ αντιμετωπίζουν την Μπάγερ Μονάχου στο Super Cup της Γερμανίας. Οι δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές βρίσκονται στην αποστολή και σύμφωνα με όσα δήλωσε ο προπονητής ο Νίκο Κόβατς, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αναμένεται να είναι βασικός, ενώ ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έχει κάνει μόλις μία προπόνηση.

0: Είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια και πρωταθλήτρια Ευρώπης στην κλάση 4-20 της ιστιοπλοείας ως πλήρωμα μαζί με τον Ιάσονα Παναγόπουλο. Η Φευρωνία Μπουζάνα θα ενώσει τώρα την δική της φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 πύρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια Φευρωνία για όλες τις επιτυχίες. Σου ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Με ετοιμάει.
0: Φευρωνία, έχεις πετύχει σημαντικές διακρίσεις, 7 μετάλλια συνολικά σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Θα ήθελα από εσένα να μου βάλεις ένα τίτλο ή να μου κάνεις μία εισαγωγή. Τι τίτλο θα έβαζες ή τι εισαγωγή θα κάνεις εσύ για αυτές τις σημαντικές διακρίσεις που έχεις πετύχει μέχρι σήμερα?
1: Ίσως θα μπορούσα να πω, κάνοντας μία εισαγωγή, ότι είναι κάτι που με χαρακτηρίζει πλέον η ιστιοπλοεία σε γενικές γραμμές, πέρα από τις διακρίσεις και όλα αυτά.
0: Και σε χαρακτηρίζει για ποιους λόγους, Φευρωνία?
1: Έχει χτίσει τον χαρακτήρα μου, έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα και για τη ζωή μου. Δηλαδή μου έχει δώσει πάρα πολλά καλά στοιχεία, θεωρώ, να μπορώ να προετοιμαστώ ανάλογα για διάφορα πράγματα. Και κυρίως πιστεύω η συνεργατικότητα, γιατί σε ένα διπλό σκάφος είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και παράλληλα και η προσαρμοστικότητα, γιατί σε πλέον είναι ένα άθλημα με διάφορους καιρούς, μπορείς να συναντήσεις πάρα πολλά πράγματα στη θάλασσα και πρέπει να μπορείς να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα την ώρα που συμβαίνουν.
0: Είπες με έχει χτίσει, προφανώς εννοείς και ως άνθρωπο. Τι σου έχει δώσει ο αθλητισμός ή η ιστιοπλοεία, έτσι, το οποίο χρησιμοποιείς στην καθημερινότητά σου, σε τι εποχή?
1: Σίγουρα μπορούμε να πούμε την πειθαρχία, όπως κάθε άθλημα. Πιστεύω όταν το φτάνεις σε ένα επίπεδο είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να πας στην προπόνηση, ακόμα και αν έχει κρύο ή αν έχει ζέστη, αν δεν νιώθεις πολύ καλά, δεν είναι μόνο να πηγαίνουμε όταν μας αρέσει, ας το πούμε έτσι. Πρέπει να μπορείς γενικά να ακολουθήσεις το πρόγραμμα και πιστεύω αυτό με έχει βοηθήσει και σε άλλα σημεία της ζωής μου, δηλαδή στο σχολείο και γενικά όποτε πρέπει να κάνω κάτι που δεν θέλω, ας πούμε.
0: Έξω από τις διακρίσεις, τα μετάλλια, έξω από το βάθρο, για σένα τι είναι η ιστιοπλοεία?
1: Πιστεύω ότι η ιστιοπλοεία για μένα είναι, πέρα από τα μετάλλια και τις διακρίσεις όπως είπαμε, είναι κάτι που όταν το κάνω πάντα θα περάσω καλά. Δηλαδή δεν είναι μόνο το να κερδίζει για μένα. Σε όλους τους αγώνες που έχω πάει, ασχέτως του αποτελέσματος, έχω περάσει καλά και πιστεύω αυτό είναι που με κρατάει κιόλας και συνεχίζω να το κάνω.
0: Για τη Φευρωνία Μπουζάνα, τι αποτελεί κίνητρο μία μέρα που έχει σκόπωση παραπάνω, που κάνει κρύο ή που κάνει ζέστη ή που υπάρχουν και άλλοι παραμετροί στην ζωή μας? Τι αποτελεί κίνητρο να σηκωθείς και να πας για προπόνηση εκείνη την ημέρα?
1: Το κίνητρο για μένα είναι ότι, όπως σας είπα, ξέρω ότι θα περάσω καλά κάνοντας κάτι που προφανώς αγαπάω μετά από τόσα χρόνια. Και ότι αυτό το πράγμα, ξέρω, ας πούμε, μετά από μια πολύ δύσκολη μέρα στο σχολείο, γιατί έχουμε και προπονήσεις, είχαμε μετά το σχολείο κατευθείαν, ήξερα ότι θα πάω και θα τα ξεχάσω όλα, ας το πούμε.
0: Είπε σχολείο, τι ηλικία έχεις και πότε τελείωσε σχολείο, φέτος?
1: Φέτος τελείωσα, είμαι 18 χρονών.
0: Φευρωνία, πώς ήταν αυτός ο συνδυασμός σχολείου και προπόνησης, πώς το βίωσες?
1: Θα πω ότι ήταν αρκετά βατός, αρκεί να μπορούσα να έχω το πρόγραμμά μου. Δηλαδή προφανώς και υπήρχαν στιγμές που ήταν πολύ δύσκολο να μπορώ να είμαι καλή και στα δύο. Αλλά ταυτόχρονα, επειδή είχα το πρόγραμμα, ήξερα, ας πούμε, ότι τις τάδε ώρες θα πάω στην προπόνηση και όταν γυρίσω θα διαβάσω για να μπορέσω να ακολουθήσω και το σχολείο. Γιατί ποτέ δεν είχα, ας πούμε, αφήσει το σχολείο στην άκρη. Δεν ήθελα να το κάνω έτσι.
0: Οι καθηγητές, οι καθηγήτριες, οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές σου πώς αντιμετώπιζαν αυτές τις επιτυχίες?
1: Γενικά,
0: σου,
1: στο σχολείο που πήγαινα, οι περισσότεροι καθηγητές ήταν πολύ υποστηρικτικοί. Δηλαδή, ας πούμε, όταν έλειπα για αγώνες, μου δίνανε κάποια παράταση για τα διαγωνίσματα ή για εργασίες. Το καταλαβαίναν όταν, ας πούμε, μπορεί να πήγαινα και να τους έλεγα γύρισα πολύ αργά εχθές, δεν μπορούσα, κοιμόμουν, ήμουν πάρα πολύ κουρασμένη. Το καταλαβαίναν αυτό το πράγμα και μπορούσα να έχω μια μικρή παράταση, ας πούμε, μια μικρή βοήθεια. Και οι συμμαθητές μου ήταν πολύ υποστηρικτικοί. Δηλαδή, πάντα όταν γυρνούσα από τους αγώνες, με ρωτάγανε πώς θα πήγες, πώς ήταν και όλα αυτά.
0: Και τώρα η επιλογή σου, σε ποιο πανεπιστήμιο θα βρεθείς?
1: Θέλω να είμαι στη σχολή ναυπηγών μηχανικών στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο της Αθήνας.
0: Αυτή η επιλογή σου, πώς οδηγήθηκε σε αυτή την επιλογή?
1: Από μικρή γενικά είχα μία κλίση σε όλες τις θετικές επιστήμες. Και ας το πούμε, από πάντα ήθελα να ασχοληθώ με κάτι τέτοιο και εντάξει, με βοήθησε και η επιλογή, δηλαδή βλέποντας τα σκάφη, τη θάλασσα, τα λιμάνια και αυτά. Ήταν αυτό που πιστεύω με βοήθησε να ανακαλύψω και όλες αυτή την κλίση μου.
0: Και σε αυτή την κλίση τι είναι αυτό το οποίο σου αρέσει, σε γοητεύει περισσότερο, Φευρωνία?
1: Πιστεύω από μαθήματα, θα έλεγα η φυσική και τα μαθηματικά και γενικά ότι σε βοηθάει να καταλάβεις το πώς λειτουργούν κάποια πράγματα και ότι σου δίνει και μια εξήγηση για το γιατί συμβαίνει κάτι, πώς συμβαίνει. Οπότε θεωρώ ότι αυτό με καλύπτει πάρα πολύ.
0: Και πάντα υπάρχει το απρόοπτο και το απρόοπτο στην ναυπηγική, αφού μιλάμε για καιρικά φαινόμενα και μιλάμε για νερό,
1: ναι,
0: και θάλασσα.
1: Ναι, και ταιριάζει κιόλας με αυτό που κάνω τόσα χρόνια.
0: Οπότε για εσένα ήταν μια φυσική συνέχεια, ας πούμε.
1: Θεωρώ πως ναι.
0: Έτσι. Δύσκολες στιγμές υπήρξαν μέχρι τώρα, Φευρωνία, υπάρχουν στη διαδρομή στιγμές που δεν είναι η λάμψη, η συνέντευξη, το μετάλλιο, η φωτογραφία?
1: Σίγουρα. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ όπως έχω, θυμάμαι το συζητούσα και με τους γονείς μου πρόσφατα αυτό και τους έλεγα, ας πούμε, ότι ο πρωταθλητισμός δεν είναι όλο χαρές και μετάλλια και αυτά, γιατί είναι πολύ λίγα τα μετάλλια, ας πούμε, που σου δίνονται και οι ευκαιρίες. Είναι κυρίως πολύ σκληρή προπόνηση, οι μέρες που πρέπει να πας στην προπόνηση αλλά δεν θες καθόλου. Είναι αυτά τα πράγματα. Είναι, ας πούμε, το Φλεβάρι, οι μέρες με πολύ κρύο, πολύ αέρα, που έχω πάει, ας πούμε, εγώ στον Όμιλο και λέω ότι τώρα να φύγω, να μείνω. Αλλά είναι, πιστεύω, όλες αυτές τις στιγμές που παράλληλα έχεις και ένα σχολείο να διαβάσεις και όλα αυτά, πιστεύω ο πρωταθλητισμός, ας το πούμε, θα έλεγα ότι είναι το 20% οι χαρούμενες στιγμές και το υπόλοιπο είναι η δουλειά, είναι οι δύσκολες στιγμές, γιατί και σε ένα διπλό σκάφος θα μπορεί να έχεις και κάποιο διαπληκτισμό με τον συναθλητή σου, που δεν είναι και πολύ σπάνιο, γιατί τόσο καιρό που κάνουμε μαζί σίγουρα θα υπάρχει και κάποιος τσακωμός. Αλλά ναι, αυτά.
0: Η σχέση και η σύνδεση της Φευρωνίας με το σκάφος και τη θάλασσα, μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα, έτσι, που πρέπει να ταιριάξει. Είναι το σκάφος και η θάλασσα. Ποια είναι?
1: Η σύνδεσή μου με τη θάλασσα από πολύ μικρή. Ήμουνα πάντα μου άρεσε να πηγαίνω στη θάλασσα. Και γενικά, ό,τι έχει να κάνει με τη θάλασσα, εμένα με τραβάει πάρα πολύ. Ας πούμε και όλα τα αθλήματα που μπορεί να έχω δοκιμάσει κατά καιρούς, σε διακοπές και σε αυτά. Αλλά και με το σκάφος, επειδή είναι το 420 είναι ένα πολύ τεχνικό σκάφος, έχει πολλά κομμάτια τα οποία πρέπει να τελειοποιήσεις, ώστε να μπορέσεις να φτάσεις σε ένα σημείο. Θεωρώ πως είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή έχει σου προσφέρει πολλά και η επικοινωνία και ότι, ας πούμε, με τον συναθλητή μου, εγώ με τον Ιάσονα τώρα και μέσα στο σκάφος, δεν είναι ότι περνάμε πάρα πολύ χρόνο, οπότε αναγκαστικά θα το έλεγα και σαν ψυχοθεραπεία κάποιες φορές. Δηλαδή καθόμαστε και συζητάμε για τα πάντα όταν περιμένουμε να γίνουν κούρσες ή βγαίνουμε από την προπόνηση. Δεν είναι μόνο το αγωνιστικό κομμάτι.
0: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του σκάφους 420?
1: Το σκάφος αυτό έχει δύο πανιά κατά βάση και σε μία από τις κλέψεις ανοίγει και ένα τρίτο πανί. Έχει πάρα πολλά συστήματα συγκριτικά με άλλα σκάφη. Έχει αυτό που σας είπα με την επικοινωνία. Έχει παράλληλα κάτι πολύ σημαντικό να μπορείς να χωρίσεις τους ρόλους πάνω στο σκάφος. Δηλαδή, μόνο έτσι λειτουργούν τα πολύ καλά σκάφη στις πλάτσεις. Χωρίζουν τους ρόλους και τις δουλειές και κάπως έτσι προχωράνε μπροστά. Αλλά τα κύρια χαρακτηριστικά είναι αυτά, τα πανιά και ότι πρέπει να χωρίσεις τις δουλειές.

0: Φευρονία Μπουζάνα, θα ήθελα να κάνει συστάσεις για τον Ιάσονα Παναγόπουλο. Τι στοιχεία έχει πρώτα απ' όλα, όχι ως αθλητής, ως χαρακτήρας, θέλω να μου πεις.
1: Με τον Ιάσονα ταιριάζουμε πάρα πολύ καλά ως χαρακτήρες πάνω στο σκάφος και γενικά. Θεωρώ ότι έχει πολύ σημαντικά στοιχεία. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν εμένα, ας πούμε, θα με πιάσει κάποιο άγχος ή γενικά θα έχω κάποιο θέμα πάνω στο σκάφος, αυτό θα είναι αποφασιστικός και θα μπορέσει να με βοηθήσει έτσι. Δηλαδή, μόνο η ενέργεια που κουβαλάει, ας το πούμε, είναι πολύ βοηθητική, γιατί περνάει και σε μένα.
0: Πιο εκδηλωτικός από τους δύο, ποιος είναι, εσύ ή ο Ιάσονας?
1: Θα έλεγα εγώ, αλλά και οι δύο είμαστε αρκετά εκδηλωτικοί όταν χρειάζεται, δηλαδή όταν υπάρχει πίεση, είμαστε αρκετά εκδηλωτικοί.
0: Ως αθλητής, τι δίνει μέσα στο πλήρωμα?
1: Σίγουρα είναι ένα πάρα πολύ έξυπνο παιδί και τακτικά βοηθάει πάρα πολύ τις αποφάσεις, δηλαδή κάνοντας τακτική και παίρνοντας την απόφαση βοηθάει πάρα πολύ μέσα στο σκάφος. Και όλα τα χαρακτηριστικά που έχει ως άνθρωπος, δηλαδή που είναι αποφασιστικός, που παραμένει ψύχρεμος, και αυτά βοηθούν ανάλογα.
0: Για να αντιληφθεί και το ακροατήριο, το οποίο ενδεχομένως όχι με νηστιοπλοεία, μπορεί να μην ασχολείται καν με τον αθλητισμό, σε ένα πλήρωμα Φευρονία με μια κλίμακα από το 1 έως το 10, αν το βάζαμε έτσι, πόσο της 100 παίζει το αθλητικό μέρος και πόσο της 100 παίζει, κατά το κοινό λεγόμενο, αυτό που λέμε με απλά λόγια, η συνεννόηση των ανθρώπων? Πώς θα έβαζε τη βαθμολογία για να φτάσουμε στο 10ο τέλειο πλήρωμα?
1: Θα έλεγα ότι, ας πούμε, από το 1 έως το 10 πρέπει να είναι εξελιγμένη πάνω στο αθλητικό κομμάτι ένα 6, ας το πούμε, και το υπόλοιπο 4 να έχει να κάνει με την επικοινωνία και τη συνεννόηση. Μπορεί να σας ακούγεται πολύ, αλλά πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί μπορεί, ας πούμε, να βάλεις δύο πολύ καλούς αθλητές πάνω σε ένα 4-20 και επειδή θα τσακώνονται ή θα θέλει ο καθένας να υπερισχύσει το δικό του, να μην καταφέρουν να πάνε καθόλου μπροστά. Ενώ δύο μέτρια αθλητές που θα έχουν την όρεξη και το μεράκι να κάτσουν και να τα βρούνε και να καταφέρουν τέλει να έχουν ένα κώδικα επικοινωνία, θα καταφέρουν να πάνε πολύ μπροστά.
0: Γι' αυτό μπήκαμε σε αυτό τον απλό τρόπο, για να αντιληφθεί και το ακροατήριο το πώς μπορεί ένα πλήρωμα δύο ανθρώπων να φτάσει σε μια μεγάλη επιτυχία. Τι μπορεί να τύχει πάνω σε ένα σκάφος, ποιο είναι το απρόβλεπτο, που λέμε?
1: Υπάρχουν πάρα πολλά απρόβλεπτα. Δηλαδή, μπορεί να σου φαίνεται παράξενο, αλλά πιστεύω αυτό είναι και η χάρη του αθλήματος. Δηλαδή, ας το πούμε, μπορεί να σου τύχουν ζημιές την ώρα του αγώνα. Μικρές ζημιές που κοστίζουν παράλληλα όμως. Δηλαδή, γιατί έχει τόσα πράγματα πάνω, που κάτι να χαλάσει, πρέπει κάτι να μπορείς εκείνη τη στιγμή να σκεφτείς σαν πατέντα, ας το πούμε. Και εντάξει, προφανώς έχει και το απρόπτο με το καιρό, ότι θα πας σε ένα μέρος και δεν ξέρεις αν θα φυσάει, αν δεν θα φυσάει, αν θα έχει κύμα. Πιστεύω αυτά είναι τα κύρια πρώτα. Εντάξει, όπως όλα τα αθλήματα, εγώ έχω πάει για αγώνες και έχω αρρωστήσει, ας πούμε, αρκετές φορές και πρέπει κάτι να κάπως να καταφέρω να αγωνιστώ. Αλλά κατά κύριο λόγο αυτά.
0: Οπότε η ετοιμότητα και τα αντανακλαστικά πρέπει να είναι σε υπερθετικό βαθμό, Φευρονία, μέσα στη θάλασσα.
1: Ναι, σίγουρα. Και η προετοιμασία και η παρατηρητικότητα. Γιατί, ας πούμε, κάποιο σκηνή, όταν είναι έτοιμο να κοπεί, φαίνεται. Αλλά πρέπει να το ελέγξεις. Οπότε πρέπει να μπορείς να προετοιμαστείς και ανάλογα. Και η προετοιμασία, πέρα από το να φτιάξεις το σκάφος όπως θες να το έχεις, περιλαμβάνει και το να πάρεις λίγο χρόνο από την ημέρα σου και να ελέγξεις τα πράγματα, ότι όλα είναι ok, ότι δεν ξεκολλάει κάτι, ότι δεν κόβεται κάτι. Γιατί μετά, άμα περάσεις το άλλο άκρο που θα φτάσει στον αγώνα και θα σου κοπεί, δεν θα είναι και πολύ εύκολα τα πράγματα.
0: Πρέπει να γίνει ένας έλεγχος όπως πριν μπούμε σε ένα αεροπλάνο, έτσι, που το ελέγχουν.
1: Ναι.
0: Ο καιρός, ο καιρός πόσο σημαντικό είναι να μπορείς να τον διαβάσεις πριν γυρίσει, παίζει ρόλο αυτό Φεβρονίας?
1: Ναι, παίζει πάρα πολύ ρόλο αυτό. Δηλαδή υπάρχουν κάποια σημάδια που ακολουθούμε και ξέρουμε ότι θα αλλάξει ο καιρός. Για παράδειγμα, μπορείς να κοιτάξεις τα σύννεφα. Γενικά, άμα το μέρος έχει κάποιο μοτίβο, υπάρχουν κάποια, αλλά είναι αρκετά σημαντικό, γιατί άμα δεν το προλάβεις και το έχει προλάβει κάποιος άλλος πριν από σένα, μετά κατευθείαν είναι σαν να έχεις βάλει τον εαυτό σου σε μια πολύ δύσκολη θέση.
0: Λοιπόν, Φεβρονία, θέλω να πάμε στην τελευταία χρονικά επιτυχία, η οποία καταφέρατε μαζί με τον Ιάσονα Παναγόπουλο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Λιθουανία. Πόλη Νίντα είναι ένα θέρετρο. Εκεί ο νοτιότερος οικισμός στη Λιθουανία δεν έχει πολλούς κατοίκους, περίπου 1.500. Έχει αμμώδης καθαρή παραλία. Για πες μας, πώς ήταν το μέρος, και ξαναπάει ή ήταν η πρώτη φορά?
1: Δεν έχω ξαναπάει στη Λιθουανία ή γενικά τόσο βόρεια. Είχα έναν ενθουσιασμό γι' αυτό, γιατί είναι εντελώς άλλος προορισμός από αυτά που έχουμε συνηθίσει. Το μέρος ήταν πολύ όμορφο, δηλαδή νομίζω είναι και προστατευόμενο από την Νατούρα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, είναι ο αμόλοφος Παρνίδης εκεί, που είναι 52 μέτρα λόγω ευθραστότητας. Μάλιστα έχουν κατασκευάσει και μονοπάτι, απαγορεύεται να περπατήσει όπου θέλει ο καθένας. Έτσι, 52 μέτρα, ναι, από 60, ναι, είναι ο αμόλοφος. Ναι.
1: Εμείς εκεί που μέναμε, για παράδειγμα, είχε ένα πολύ μεγάλο δάσος από πίσω, που είχε ψηλά δέντρα και ήταν γεμάτο με μονοπάτι, δηλαδή πηγαίναμε συνέχεια και για περπάτημα. Γενικά ήταν και τα σπίτια, ήταν λες και ήταν όλο το τοπίο βγαλμένο από ένα παραμύθι, δηλαδή ήταν πολύ όμορφα. Απλά εντάξει, το μόνο θέμα ήταν ότι είχε πάρα πολύ κρύο συγκριτικά, δηλαδή φύγαμε από τη Γαλλία που είχε παρόμοια θερμοκρασία με την Ελλάδα, γυρίσαμε εδώ στους 40 βαθμούς και μετά ανεβήκαμε στη Λιθουανία και είχε 20 βαθμούς στα ζεστά.
0: 20 βαθμούς στα ζεστά σημεία, και εκεί είναι και τουριστικό θέατρο, έτσι.
1: Ναι, είναι το, είναι η Μύκονος της Λιθουανίας, Νίντα, έτσι μας είπανε.
0: Εκεί ήταν με φανελάκι, Φεβρονία, οι υπόλοιποι, οι ντόπιοι.
1: Ναι, ναι, οι άνθρωποι που ζούσαν εκεί ήταν με πολύ καλοκαιρινά ρούχα. Εμείς ήμασταν με τα μπουφάνε, εννοείται. Και μας έκανε και πάρα πολύ εντύπωση, να σας πω την αλήθεια.
0: Ναι, εκεί ήταν καλοκαίρι, σου λέει τώρα ο καιρός είναι καλός. Πέσατε στο κυνήγι του θησαυρού, κάνουν και ένα κυνήγι θησαυρού εκεί, ακούσατε
1: όχι,
0: κάτι?
1: Όχι,
0: όχι, έτσι. Όπου είναι μήκος 1,54 μίλια, έχει 5 στάσεις και το κάνουν για τουριστικούς λόγους. Η διαμονή, η διοργάνωση, πώς ήταν οργανωτικά?
1: Οργανωτικά ήταν... Εντάξει, θα πούμε ότι ήταν αρκετά καλά. Είχε κάποια μικρά θέματα που, εντάξει, βέβαια τα λύσανε στην πορεία πολύ γρήγορα οι άνθρωποι. Δεν είναι... δεν έφταιγαν αυτοί. Η διαμονή μας ήταν μια χαρά. Μέναμε σε κάποια μικρά σπιτάκια, όπως σας είπα, μέσα σε ένα, πίσω από ένα δάσος βασικά, που ήταν σε ένα κλειστό οικισμό. Και γενικά ήταν μια χαρά, κύλησε ομαλά. Πέρα από το κρύο δεν είχα κάποιο άλλο θέμα.
0: Πώς εξελίχθηκαν οι αγώνες εκεί, πώς φτάσατε στο χρυσό μετάλλιο, για κάνε μας την αφήγηση.
1: Είχαμε ξεκινήσει πάρα πολύ δυνατά, δηλαδή κάνοντας δύο άσους την πρώτη μέρα, κάναμε ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα, πιστεύω χαρακτήριζε πλήρως το επίπεδό μας. Συνεχίζοντας, κάναμε μερικούς ακόμα άσους, δηλαδή κάναμε 6 άσους από τις 12 κούρσες. Οι 10 από αυτές ήταν μέσα στη δεκάδα. Γενικά υπήρχε μια πολύ μεγάλη σταθερότητα στις κούρσεις που θα κάναμε. Και εντάξει, είχε διάφορες συνθήκες. Είχε κάποιες μέρες με πολύ λίγο αέρα. Είχε κάποιες μέρες που είχε μέτρια ένταση και εντάξει, τελευταίες μέρες είχε αρκετό αέρα. Που ήταν μια χαρά. Θεωρώ ότι μας βοήθησε κιόλας, γιατί τις τελευταίες μέρες που είναι, ας πούμε, όλοι λίγο πιο κουρασμένοι και αυτά, όταν κάνει, όταν έχει πολύ αέρα, άμα καταφέρεις να έχεις τη σωματική δύναμη να ανταπεξέλθεις, είναι πολύ καλό, γιατί συνήθως όλοι κουράζονται.
0: Οπότε όλα πήγαν όπως τα είχατε σχεδιάσει για να φτάσετε στο πρώτο σκαλί του Βάτρου.
1: Ναι, κερδίσαμε το πρωτάθλημα, το κερδίσαμε με 25 βαθμούς διαφορά από τον δεύτερο, που είναι πάρα πολύ βαθμή.
0: Ποιοι ήταν δεύτερο πλήρωμα, ποια χώρα?
1: Από πάλι ελληνικό πλήρωμα, ο Ιωάννης Οτρουνής με τον Άκη τον Ζαπωνίδη.
0: Οπότε κάναμε το 1-2, έτσι, σημαντική...
1: Ναι, ναι.
0: Σημαντική παρουσία της Ελλάδας πάνω στο Βάθρο. Ποιες ήταν οι αντιδράσεις σας με το που τελείωσε και έχετε ανακηρυχθεί οι πρωταθλήτες Ευρώπης?
1: Εντάξει, αγκαλιαστήκαμε με τον Ιάσονα. Γενικά εγώ ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη. Από ότι από πριν, δεν θα πω ότι το ήξερα, αλλά το πίστευα πάρα πολύ ότι θα καταφέρουμε και σε αυτόν τον αγώνα να είμαστε πρώτοι ή τουλάχιστον μπροστά. Και εντάξει, ήμασταν, μπορείτε να καταλάβετε, πάρα πολύ χαρούμενοι και οι προπονητές μας και γενικά όλα ήταν πολύ, υπήρχε μια πολύ καλή ατμόσφαιρα.
0: Σας βοήθησε φυσικά το γεγονός ότι ερχόσασταν, αυτό που λέμε, με κεκτημένη ταχύτητα, έτσι, από το παγκόσμιο στη Γαλλία.
1: Γενικά και τα υπόλοιπα παιδιά από την ομάδα μας τα πήγανε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή και στο κάτω το 17 πάλι κάναμε πρώτο από το Καλαμάκι. Κάνανε πρώτη στους άντρες και άλλο ένα πλήρωμα πρώτη στις γυναίκες στο κάτω το 17. Οπότε γενικά όλη η ατμόσφαιρα ήταν, μπορείτε να καταλάβετε.
0: Ήτανε που λέμε των νικητών. Ο Σωκράτης Καμαριάς με τον Ιάσονα Ξύπα ήταν χρυσή στους άνδρες. Βασική η επιτυχία και αυτών των παιδιών. Ερχόσασταν, είπαμε, από τη Γαλλία. Λίμνη Μπισκαρός, παγκόσμιο πρωτάθλημα. Πώς ήταν, είναι η δεύτερη φυσική λίμνη εκεί, γλυκού νερού στην Γαλλία. Πώς ήταν το μέρος πηγαίνοντας εκεί πέρα? Είχες ξαναπάει η Φεβρονία ή όχι η πρώτη φορά εκεί?
1: Όχι, δεν είχα. Βασικά είχαμε ξαναπάει στη Γαλλία. Είχαμε ξαναπάει, ναι, γιατί είχαμε πάει για έναν αγώνα προετοιμασίας που ήταν στην ουσία το πανγαλλικό του πρωτάθλημα. Και εμείς πήγαμε εκεί προκειμένου να δούμε τις συνθήκες και να καταλάβουμε λίγο, γιατί οι λίμνες είναι πολύ δύσκολες, ας το πούμε, γιατί υπάρχει η στεριά σε όλες τις πλευρές, οπότε παντού επηρεάζεται ο αέρας. Και ήταν, ας πούμε, επειδή είχε την ίδια ένταση κάθε μέρα, που ήταν λίγη ένταση, ήταν πολύ εύκολο τεχνικά το σκάφος. Ήταν πολύ παιχνίδι στο μυαλό, θεωρώ. Εντάξει, το άλλο ήταν ότι είχε και πολύ ζέστη, γιατί όταν πήγαμε είχε ένα κύμα καύσωνα στη Γαλλία. Και εντάξει, ήταν πολύ δύσκολο η λίμνη.
0: Το μέρος ήταν ωραίο?
1: Ναι, ήταν πάλι, είχε πάρα πολύ πράσινο, ήταν γεμάτο με δέντρα και γενικά ήταν πολύ προσεγμένα τα πράγματα εκεί. Δηλαδή και οι δρόμοι τους και τα σπίτια και αυτά ήταν όλα πολύ...
0: Το έχουν για τουρισμό, εκεί κάνουν ποδηλασία, πεζοπορία, έχει μονοπάτια.
1: Ναι, είχε και πολλά κάμπινγκ γύρω-γύρω από τη λίμνη.
0: Υδάτινα πάρκα, θαλάσσια αθλήματα. Πώς εξελίχθηκαν εκεί οι ιστιοδρομίες για να φτάσετε στο χρυσό, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα?
1: Ξεκινήσαμε πάλι πολύ δυναμικά, κάνοντας δύο άσους πάλι την πρώτη μέρα. Και μετά συνεχίσαμε σταθερά και βρισκόμασταν η πεντάδα, νομίζω, όλες τις μέρες της γενικής. Δυστυχώς είχαμε κάποιες ζημιές, δηλαδή κάποιο ένα σύστημα είχε χαλάσει και έπρεπε κάπως να το φτιάξουμε εκείνη τη στιγμή και γενικά ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα. Λόγω αυτών των γεγονότων βρεθήκαμε δυστυχώς στη τέταρτη θέση την τελευταία μέρα, πάντα στη γενική κατάταξη, στο μεικτό. Και ήμασταν στην τέταρτη θέση και τα δώσαμε όλα και καταφέραμε να τερματίσουμε πρώτοι τελικά.
0: Και εκεί η αντίδραση ποια ήταν, Φεβρονία, μετά από...
1: Εκεί, εντάξει, μπορώ να πω ότι ήμουνα, πετούσα στα σύννεφα. Δηλαδή όταν το συνειδητοποίησα, γιατί μετράγαμε με τον Ιάσονα και του λέγα δεν υπάρχει περίπτωση, δεν γίνεται. Δεν γίνεται, του λέγα. Ήμασταν, γιατί είχαμε μία διαφορά με τους υπόλοιπους, όχι μεγάλη, μην φανταστείτε. Αλλά ήταν πολύ δύσκολο να τερματίσουμε πρώτοι. Όταν τα μέτραγα προς το τερματισμό της τελευταίας κούρσας, που ήμασταν πρώτοι πάλι, είχα πάθει σοκ. Του λέγα δεν γίνεται, δεν το πίστευα. Και καταλαβαίνετε, μετά βουτάγαμε στη θάλασσα, γελάγαμε, ήταν πολύ... Ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Οι δικοί σου άνθρωποι, τι σου είπαν, πώς αντέδρασαν?
1: Οι δικοί μου άνθρωποι είναι όλοι πάρα πολύ εκδηλωτικοί πάνω σε επιτυχίες μου. Δηλαδή και η γιαγιά μου και οι γονείς μου. Ο αδερφός μου, πιστεύω... Οι γονείς μου βασικά είχαν έρθει τις τελευταίες μέρες εκεί στη Γαλλία. Γιατί είχαν πάει για διακοπές προς τα εκεί, με σκοπό να έρθουν προφανώς τις τελευταίες μέρες. Και είχαν έρθει και στην απονομή και ήταν πάρα πολύ όμορφο.
0: Είπες απονομή εκείνη τη στιγμή, πώς σου είχε χαρακτεί στη μνήμη Φεβρονία, στο πρώτο σκάλι του Βάθρου, σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα?
1: Ήμουνα πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί το είχα και όνειρο να κερδίσω το παγκόσμιο. Και ακούγοντας και τον εθνικό ύμνο, ένιωσα πάρα πολύ ότι εκπροσωπώ τους δικούς μου ανθρώπους, τη χώρα μου. Γενικά ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο συνέστημα και πιστεύω έτσι θα μείνει και στη μνήμη.
0: Ως εμπειρία και μάλιστα με τέτοια ανατροπή στο τέλος για να φτάσετε στο πρώτο σκαλί του Βάθρου, τι κουβαλάς ως εμπειρία, τι παίρνεις, τι έμαθες?
1: Έμαθα κυρίως ότι τίποτα δεν τελειώνει μέχρι πραγματικά να τελειώσει. Και ότι... Όσες αναποδιές, ας πούμε, και να βρεθούν στο δρόμο μου, στο τέλος κάτι καλό θα ακολουθήσει.

0: Φεβρονία Μπουζάνα, πάμε τώρα Πορτογαλία, πάμε στην περιοχή Ματοζίνιος, εκεί διεξήχθη το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, 10-15 λεπτά από το Πόρτο, παραθαλάσσιο μέρος, για μετέφερε μας πώς ήταν εκεί το μέρος.
1: Ήταν στον Ατλαντικό και είχε τεράστιες παραλίες με άμμο και γενικά ήταν παραθαλάσσιες όλες οι πόλεις, ήταν πολύ τουριστικά. Και είχε και πάρα πολλούς συλλόγους σερφ, οπότε βλέπαμε συνέχεια, ας πούμε εκεί που μέναμε κάτω στη παραλία είχε πολύ κύμα και βλέπαμε συνέχεια ανθρώπους να κάνουν σερφ και διάφορα άλλα θαλάσσια αθλήματα.
0: Και μάλιστα είχε εύκολη πρόσβαση από το Πόρτο, έτσι, έχουν μετρό, 10-15 λεπτά, παίρνουν το μετρό, βρίσκονται εκεί, κάνουν τα θαλάσσια αθλήματα, οπότε έχει πολύ κόσμο. Για πες μας, εκεί ήταν η πρώτη σου διοργάνωση μαζί με τον Ιάσονα, το ευρωπαϊκό.
1: Εκεί δεν έτρεχα, δεν αγωνιζόμουν με τον Ιάσονα, ήμουνα με τη Πελέκη, τη Δήμητρα.
0: Με τη Δήμητρα, για πες μας για την Δήμητρα ως αθλήτρια και ως χαρακτήρας.
1: Η Δήμητρα γενικά ήταν πολύ χαμηλών τόνων, ας πούμε. Και εντάξει, ήταν πολύ καλή σιωπλός. Αλλά αυτά κυρίως, δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Πώς εξελίχθηκε εκεί οι κούρσες?
1: Γενικά να μιλήσω για όλο το πρωτάθλημα πέρα από τις κούρσες, καθώς εμείς πάμε μία εβδομάδα πιο πριν ξεκινήσει ο αγώνας σε κάθε μέρος ώστε να το δούμε. Εγώ πηγαίνοντας εκεί δεν ένιωθα και πολύ καλά, δηλαδή ένιωθα άρρωση και είχα COVID τελικά και γι' αυτό το λόγο χάσαμε όλες τις μέρες της προπόνησης. Γενικά μπήκαμε λίγο επιφυλακτικά γιατί δεν είχαμε δει και το μέρος. Αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι κούρσες κύλησαν ομαλά, ήμασταν σταθερές τα αποτελέσματα. Και εντάξει, το μέρος ιστιοπλοϊκά είχε το κλασικό κύμα του Ατλαντικού για όποιον έχει κάθε ιδέα, για όποιον ακροατή δηλαδή. Και δεν είχε σχέση με τις συνθήκες που έχουμε συζητήσει στην Ελλάδα. Αλλά τελικά καταφέραμε να είμαστε σταθεροί σε όλες μας τις κούρσες και μέχρι την τελευταία μέρα όλα πήγαν τέλεια.
0: Σας πήγαιναν και σας πάνε αυτές οι καιρικές συνθήκες, το έχετε?
1: Κοιτάξτε, επειδή είναι οι συνθήκες αυτές απαιτούν πάρα πολύ να είσαι πάρα πολύ καλός τεχνικά πάνω στο σκάφος. Και επειδή κάναμε και οι δύο για πάρα πολλά χρόνια αυτό το σκάφος, ήμασταν πολύ άνετες σε αυτές τις συνθήκες.
0: Τι σκάφος?
1: Οπότε θα μπορούσα να πω ότι μας πήγαιναν, ήμασταν πολύ γρήγορο σκάφος.
0: Τι σκάφος ήταν και ποια ηλικιακή κατηγορία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα?
1: Ήταν στο 4-20 πάλι. Το junior, στο κάτω των 19.
0: Τι κράτησες από αυτή τη συμμετοχή σου, όπου δεν πήγες με τις καλύτερες συνθήκες όπως μας είπες, λόγω της αρρώστιας?
1: Μπορώ να πω ότι κάθε αγώνας που έχω πάει, επειδή κάτι θα συμβεί και κάτι θα υπάρχει κάποιο εμπόδιο, μπορώ να πω ότι κάθε αγώνας μου μαθαίνει το ίδιο, μου επιβεβαιώνει βασικά το ίδιο πράγμα, ότι τίποτα δεν τελειώνει μέχρι να τελειώσει και ότι πρέπει να προσπαθείς μέχρι το τέλος ό,τι και να συμβεί.
0: Πώς ήταν η εμπειρία το 2024 ασημένιο μετάλλιο στη Θεσσαλονίκη πάλι με την Δήμητρα ως πλήρωμα?
1: Ναι, ήταν εντάξει, στη Θεσσαλονίκη είχε πάρα πολύ θέση, δεν είχε αέρα, γενικά ο καιρός ήταν πολύ απρόοπτος και εντάξει, ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας γιατί είχε προηγηθεί και ο αγώνας στη Σλοβενία. Οπότε ήταν ο δεύτερος σερή αγώνας σε ένα μήνα. Αυτό είναι πολύ κουραστικό και σωματικά και ψυχολογικά. Και γενικά ήταν πολύ περίεργος αγώνας. Δηλαδή είχαμε κάποιες φορές εκκίνηση 8 η ώρα το πρωί, που αυτό δεν συνηθίζεται σε καμία περίπτωση. Και εντάξει, κύλησε κάπως ομαλά. και τελικά τα είχαμε καταφέρει.
0: Το ασημένιο μετάλλιο ήταν αυτό το οποίο μπορούσατε να κάνετε βάσει της παρουσίας σας?
1: Όχι, θεωρώ ότι πηγαίναμε για το χρυσό μετά τη Σλοβενία, αφού είχαμε ήδη κατακτήσει το χρυσό και πηγαίναμε για το χρυσό και στη Θεσσαλονίκη. Αλλά τελικά δεν πήγανε όλα τόσο καλά, οπότε δεν τα καταφέραμε. Αλλά και πάλι μια θέση στο βάθρο είναι πολύ σημαντική, πιστεύω, για κάθε αθλητή.
0: Είπες για τη Σλοβενία, στο Πορτορός βρεθήκατε, Αδριατική, παραθαλάσσιο το μέρος. Πώς ήταν εκεί το μέρος, Φευρονία?
1: Ήταν πολύ όμορφα. Είχε πάλι πολύ γραφικά σπιτάκια. Γενικά ήταν ένα πάλι προσεγμένο μέρος. Πιστεύω οτιδήποτε η κεντρική, η Βόρεια Ευρώπη, όλα τα μέρη που έχω πάει είναι αρκετά προσεγμένα.
0: Οι αγώνες
1: δεν
0: πώς...
1: Για πες μας.
0: Ναι. Συνέχισε.
1: Οι κούρσες εκεί ήταν, πιστεύω, γενικά όλη η εμπειρία ήταν πολύ καλή. Είχαμε και λίγο άγχος. Αλλά, εντάξει, είχαμε και μια ζημιά που μας κόστησε μια κούρσα εντελώς, δηλαδή έπρεπε να αποχωρήσουμε από την κούρσα. Και αυτό ήταν στα προκριματικά, που είναι υποτίθεται το εύκολο σημείο του αγώνα. Οπότε μετά έπρεπε τα τελικά, που είναι στην ουσία χωρίζονται σε χρυσό και αργυρό στόλο. Και εμείς είμαστε στο χρυσό, οπότε έπρεπε το χρυσό στόλο, που είναι οι καλύτεροι αθλητές, να κάνουμε το καλύτερο που μπορούσαμε και τελικά το κάναμε. Και βγήκαμε δεύτερες στη γενική κατάταξη και πρώτες στη κατηγορία των γυναικών.
0: Πώς το αντιμετωπίσατε αυτό, πρώτο χρυσό μετάλλιο σε μια μεγάλη διοργάνωση? Ποια ήταν η αίσθηση, η Φευρονία?
1: Τα συναισθήματα ήταν πάρα πολλά. Ένιωθα κυρίως ότι έχουν ανταμυφθεί όλοι οι κόποι μου, όλη η δουλειά που είχα κάνει μέσα στη χρονιά, γιατί είχαμε δουλέψει πάρα πολύ και στη θάλασσα και εκτός, δηλαδή πηγαίνοντας στο γυμναστήριο και στην προπόνηση. Ήταν τα συναισθήματα πάρα πολλά. Είναι μια πάρα πολύ χαρούμενη ανάμνηση για μένα. Και γενικά, όποτε το θυμάμαι, μου θυμίζει το πώς έχω ξεκινήσει, πού έχω φτάσει.
0: Και αυτή η πρώτη φορά στο πρώτο σκαλί του βάθρου πώς ήταν?
1: Ήταν πάρα πολύ τιμητικό να ακούμε για πρώτη φορά τον εθνικό ύμνο. Και είχαν έρθει και οι γονείς μου. Οι γονείς μου γενικά, όπου πηγαίνω για αγώνες και μπορούν να έρθουν, έρχονται ή να με υποστηρίξουν. Ανεξαρτήτως από το αποτέλεσμα. Δεν έρχονται απλά για να με στηρίξουν. Είναι πάρα πολύ υποστηρικτική. Και ήταν πάρα πολύ χαρούμενο το συνέστημα να ακούω τον εθνικό ύμνο, να με στηρίζουν οι δικοί μου άνθρωποι, η ομάδα μου, ο προπονητής μου. Ήταν τέλειο, ήταν απίστευτο.
0: Θα ήθελα τώρα να πάμε στην πρώτη σημαντική διεθνή διάκριση, Βραζιλία, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Χάλκινο Μετάλλιο. Αυτό το ταξίδι στη Βραζιλία, στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, ποιες είναι οι εικόνες που έχεις από το μέρος?
1: Κοιτάξτε, από αυτό το ταξίδι, πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, έχω κρατήσει πάρα πολλά πράγματα, γιατί ήταν ένα τελείως αλόκοτο πράγμα από αυτό που έχουμε συνηθίσει όταν πηγαίνουμε για ταξίδι και για αγώνες. Ήταν το πρώτο θέμα, ήταν η προσαρμογή στη διαφορά της ώρας, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά ώρας με την Ελλάδα. Βέβαια, όταν φτάσαμε εκεί, δεν ήταν πολύ εύκολα τα πράγματα. Και όλα, επειδή ήταν τον Ιανουάριο, είχαμε φύγει από εδώ που είχε κρύο και είχαμε πάει εκεί που είναι τροπικό το κλίμα, τελείως άλλο, και είχε ζέστη. Οπότε ήταν και αυτό αλόκοτο για μας. Αλλά το μέρος, ευτυχώς, βρήκαμε και μία μέρα καινή πριν τους αγώνες και μας κάνανε ένα tour στο μέρος. Πήγαμε στον Χριστό, στο Άγαλμα, πήγαμε σε κάποια αξιοθέατα. Ήταν πάρα πολύ όμορφο το μέρος. Και αυτό δεν κρατάμε μόνο τα αγωνιστικά. από το συγκεκριμένο μέρος.
0: Ο Στίβος ο θαλάσσιος πώς ήταν?
1: Ήταν πάλι σε στυλ ωκεανού, δηλαδή είχε αυτό το αργό κύμα που λέμε το swell. Και ήταν πολύ δύσκολο για μας, γιατί ήταν και η πρώτη χρονιά που έκανα με την Δήμητρα. Στην αρχή ήταν πολύ δύσκολα πράγματα τις πρώτες μέρες του αγώνα, αλλά προχωρώντας προς τις τελευταίες μέρες ξεκινήσαμε να τα πηγαίνουμε πολύ καλά και βρίσκαμε τα πατήματά μας συνεχώς στο σκάφος. Και εντάξει, προς το τέλος ήταν επίσης πολύ χαρούμενη όλη η ατμόσφαιρα.
0: Ήταν έκπληξη για εσάς το χαλκινό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα?
1: Θεωρώ πως ναι, γιατί όπως σας είπα αυτό ήταν τον Ιανουάριο. Εμείς ξεκινήσαμε τον Σεπτέμβριο, οπότε ήταν πολύ λίγο το χρονικό διάστημα που είχε μεσολαβήσει ώστε να μάθουμε η μία την άλλη ή να ξεκινήσουμε να κάνουμε προπόνηση. Ήταν εκπληκτικό η αλήθεια είναι.
0: Ποιες ήταν οι αντιδράσεις όταν πήρατε το χαλκινό μετάλλιο και οι δικές σου και της Δήμητρας?
1: Ήμασταν πολύ χαρούμενες, δεν το πιστεύαμε και παίρναμε τηλέφωνο πίσω στα σπίτια μας, στους γονείς μας. Γενικά ήταν κυρίως η έκπληξη και η χαρά μας επικρατούσαν.
0: Κατά το κοινώς λεγόμενο Φευρονία σου έδωσε αυτή η πρώτη μεγάλη επιτυχία σε παγκόσμιο επίπεδο έτσι ώστε να συνεχίσεις? Είπες ότι τώρα εδώ είμαι, μπορώ και σε παγκόσμιο και σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
1: Ναι, πιστεύω ότι κάθε επιτυχία δίνει αυτή την αυτοπεποίθηση σε κάθε αθλητή να πει ότι εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Και σε μένα έτσι ήτανε. Αν και εντάξει, εγώ δεν κάνω τον αθλητισμό και ιστιοπλοεία μόνο για τις επιτυχίες. Το κάνω κυρίως γιατί περνάω καλά και σε κάθε πρωτάθλημα που έχω πάει έχω περάσει πολύ ωραία. Οπότε, αλλά θεωρώ πως και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο boost, ας το πούμε, στην ψυχολογία του κάθε αθλητή.

0: Φευρωνία Μπουζάνα, πότε, πού και με ποια αφορμή ξεκίνησες την ιστιοπλοεία?
1: Αυτό είναι μια πολύ αστεία ιστορία. Εγώ έχω καταγωγή από την Έδεσα, που είναι αρκετά μακριά από θάλασσες και ας πούμε μέρη που θα μπορούσε κανείς να κάνει ιστιοπλοεία. Όταν είχαμε μετακομίσει στην Αθήνα, ένας οικογενειακός μας φίλος μας είχε πάρει εμένα και τον αδερφό μου κάτω στη θάλασσα, στη Βάρκιζα, και εμείς βλέπαμε εκεί τα σκαφάκια και λέγαμε εμείς αυτό θέλουμε, ξέρω εγώ, εμείς αυτό θέλουμε να κάνουμε. Και τελικά τότε δεν μπορούσα να ξεκινήσω επειδή ήμουν πολύ μικρή, ήμουν 4 χρονών νομίζω. Και μετά από ένα χρόνο, επειδή παρακάλεγα τους γονείς μου, με πήγανε και κάπως έτσι ξεκίνησα την ιστιοπλοεία από ένα summer camp, ας το πούμε.
0: Άλλα αθλήματα είχες κάνει πριν?
1: Ναι, έχω κάνει και κολυμβητήριο, έκανα και ενόργανη και γενικά έχω ασχοληθεί με διάφορα πράγματα.
0: Τι σου άρεσε στην ιστιοπλοεία, η πρώτη έτσι αίσθηση, η πρώτη εντύπωση όταν μπήκες στο σκάφος?
1: Εντάξει, εγώ φοβόμουν λίγο, να σας πω την αλήθεια, πάντα όταν ήμουν μέχρι ένα σημείο που ξεκίνησα να μεγαλώνω. Αλλά μου άρεσε αυτή η αίσθηση της αυτονομίας, ότι είμαι στη θάλασσα, ότι ήμουν μόνιμο, ας πούμε, και ότι είχε για μένα χάρη της ιστιοπλοείας και όλων αυτών των αθλημάτων στη θάλασσα, είναι ότι οι συνθήκες είναι απρόπτες, οπότε ποτέ δεν θα βαρεθείς. Πάντα θα βλέπεις κάτι καινούριο, θα αντιμετωπίζεις κάτι καινούριο, οπότε πάντα δεν θα είναι το ίδιο πράγμα.
0: Η μετάβαση από αυτό που λέμε από την απλή άθληση στον πρωταθλητισμό, πότε το συνειδητοποίησες, το κατάλαβες ότι το έχεις και ότι μπορεί να πετύχεις περισσότερα πράγματα?
1: Πιστεύω οποιοδήποτε αθλητής περνάει από την απλή άθληση στον πρωταθλητισμό δεν είναι απλή μετά, δηλαδή δεν είναι από τη μία μέρα στην άλλη, γίνεται σιγά σιγά και τα συνειδητοποιείς πολύ μετά ότι μάλλον τώρα κάνω πρωταθλητισμό. Αλλά συνειδητοποίησα ότι μου αρέσει και ότι θέλω να το κυνηγήσω και όταν είχα αλλάξει όμιλο και έκανα προπονήσεις πιο συχνά όταν είχα πάει στη Καλυθέα και στο πρώτο πανελλήνιο που πήγα με εκείνο το προπονητή που είχα τότε, τον Αντώνη Τσιμπουκέλη, πιστεύω ότι τότε συνειδητοποίησα ότι θέλω να κερδίζω και θέλω να το κυνηγήσω και αυτό θέλω να κάνω.
0: Επειδή είπες...
1: Αυτό ήταν το 2019.
0: Επειδή είπες για προπονητές, ποιοι ήταν οι προπονητές στην διαδρομή σου μέχρι σήμερα?
1: Αρχικά είχα τον κύριο Θοδωρή, που δεν θυμάμαι το επίθετό του γιατί ήμουν πάρα πολύ μικρή. Μέπειτα είχα τον Αντώνη τον Πατενιώτη. Και μετά άλλαξα όμιλο, είχα τον Αντώνη τον Τσιμπουκέλη. Όσο έκανα Optimist, που είναι ένα σκάφος μικρότερης ηλικιακής κατηγορίας, μονοθέσιο. Και μετά όταν άλλαξα και πήγα στα 4-20, πάντα είχα τον Δημήτρη τον Ψωμιάδη. Και το τελευταίο χρόνο έχουμε και τον Δημήτρη τον Λεκάκη.
0: Πρότυπα είχες, έχεις ως αθλήτρια κάποιους Έλληνες ή κάποιους ξένους ιστιοπλοούς?
1: Δεν είχα ποτέ πρότυπα. Πάντα ήθελα να ξεπερνάω τον εαυτό μου και αυτό που είχα κάνει, ώστε να κάνω κάτι καλύτερο. Δηλαδή, ποτέ δεν είχα πρότυπο κάποιον άλλο ιστιοπλοό. Απλά πάντα ήθελα να κάνω κάτι καλύτερο από αυτό που έκανα την προηγούμενη φορά.
0: Η Φευρωνία Μπουζάνα τι στοιχεία έχει ως αθλήτρια, τεχνικά και τακτικά?
1: Τεχνικά πιστεύω ότι είμαι πάρα πολύ γυμνασμένη, οπότε δεν κουράζομαι τόσο πολύ σωματικά. Πλέον μπορώ κιόλας να κρατάω την ψυχραιμία μου, γιατί έχω συνηθίσει, ας το πούμε, μετά από τόσα χρόνια έχω πολλές εμπειρίες, οπότε έχω συνηθίσει αυτή την πίεση του πρωταθλητισμού. Και μετά από τόσα χρόνια ιστιοπλοείας μου είναι και σχετικά εύκολο να καταλαβαίνω το καιρό, τις αλλαγές και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Τακτικά είσαι στο ίδιο επίπεδο?
1: με τον Ιάσουνα.
0: Όχι, τακτικά σε θέμα όπως σε τεχνική. Από θέμα τακτικής που μπορεί να ακολουθήσεις πάνω στο σκάφος. Το έχεις το ίδιο με την τεχνική? Θέλεις κάποια βελτίωση ή είσαι σε καλό επίπεδο?
1: Θεωρώ πως είμαι σε πολύ καλό επίπεδο και τακτικά μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας.
0: Τι θέλεις να προσθέσεις, να βάλεις ακόμη?
1: Το προφίλ μου ως αθλήτρια.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα τώρα στη ψυχολογία να μπορώ να είναι λίγο πιο εύκολο για μένα, ας πούμε, να τρέξω έναν αγώνα, γιατί μερικές φορές αγχώνομαι. Χωρίς βέβαια να επηρεάζει το αποτέλεσμα. Αλλά θα ήθελα να μην, να φτάσω σε ένα σημείο που να μην συμβαίνει αυτό το πράγμα.
0: Για πες μας, πόσο δύσκολο ή πόσο εύκολο είναι η μετακίνηση ενός σκάφους για να πάνε αθλητές και αθλήτριες σε ένα παγκόσμιο, σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, Ολυμπιακούς αγώνες? Γιατί δεν είναι παίρνω τα παπούτσια μου, έτσι, δεν είναι στίβος και πηγαίνω.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Είναι ολόκληρη διαδικασία. Δηλαδή, αντί να πας στον όμιλο για προπόνηση μια μέρα, θα πας μόνο με αυτόν τον σκοπό, ότι σήμερα θα φορτώσω το σκάφος μου. Και πρέπει να το ξαρματώσεις, που λέμε, δηλαδή να βγάλεις το κατάρτι από πάνω, γιατί είναι μόνιμο το κατάρτι, ας πούμε, όταν κάνεις προπόνηση. Δεν χρειάζεται να το βγάλεις κάθε φορά, άρα πρέπει να βγάλεις κάποια συστήματα για να μπορείς να βγάλεις το κατάρτι. Και γενικά να τα λύσεις όλα και να τα βάλεις σε θήκες, ώστε να μπορούν να μην χαλάσουν κατά τη μετακίνηση, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό, το σωστό πακετάρισμα που λέμε. Και μετά να πρέπει να σηκώσει το σκάφο σε κάποιο τρέιλερ, που είναι μια σιδεροκατασκευή που μπαίνει με κοτσαδόρο στο όχημα που θα τα μεταφέρει. Δηλαδή τα μεταφέρουν οι προπονητές μας με αυτοκίνητο. Και να το δέσεις μετά με οι μάντες και να το μεταφέρουν στο ανάλογο μέρος.
0: Και όταν πρόκειται για άλλη χώρα, το κόστος είναι υψηλό, έτσι?
1: Ναι.
0: Για να πάει για αγώνες ένα σκάφος. Παιδιά έρχονται σε ιστιοπλοϊκούς συλλόγους, υπάρχει προσέλευση?
1: Υπάρχει προσέλευση, ειδικά αυτά μικρά τμήματα, γιατί το βλέπουν και σαν παιχνίδι, ας το πούμε, γιατί έχουν τα summer camp που κάνουν πολλές δραστηριότητες. Μετά είναι το

0: Εντάξει, αυτό είναι πολύ δύσκολο. Γι' αυτό βλέπετε πολλά παιδιά, ας πούμε, που όσο ταλέντο και να έχουν, μετά μπορεί να το αφήσουν, επειδή είναι πολύ δύσκολο οικονομικά για μια οικογένεια να το στηρίζει αυτό.
1: Η οικογένεια τι ρόλο παίζει για σένα?
0: Για μένα η οικογένειά μου είναι πάρα πολύ σημαντική. Πέρα από τα χρήματα και αυτά που είπαμε ότι είναι χορηγός, είναι η υποστήριξή μου, είναι ένα περιβάλλον που μπορώ να είμαι ανοιχτή, να τους λέω ότι με απασχολεί. Και γενικά θεωρώ ότι είμαι πολύ τυχερή να έχω τέτοιους γονείς και τον αδερφό μου.
1: Ολυμπιακοί αγώνες είναι στο μυαλό σου, έχει στόχο να βρεθείς εκεί?
0: Κάποια μέρα θα ήθελα να συμμετάσχω σε Ολυμπιακούς αγώνες. Εντάξει, δεν θα έλεγα ότι είναι ακριβώς ο στόχος μου, ας το πούμε, γιατί θέλω πρώτα να δω πώς θα είναι τα πράγματα και του χρόνου στην επόμενη σεζόν, αλλά σίγουρα κάθε αθλητής θα ονειρευόταν πώς θα ήταν άμα πήγαινε στους Ολυμπιακούς.
1: Για τη Φευρονία Μπουζάνα, τι είναι να φοράει το εθνόσημο και να εκπροσωπεί την Ελλάδα?
0: Νιώθω ότι εκπροσωπώ τη χώρα μου, τους ανθρώπους μου, την οικογένειά μου που με στηρίζει πάρα πολύ, τον όμιλό μου, και γενικά είναι ένα πολύ τιμητικό συνέστημα, θεωρώ, όταν αφορά το εθνόσημο.
1: Κυρίες και κύριοι, ήταν η Φευρονία Μπουζάνα, παγκόσμια πρωταθλήτρια και πρωταθλήτρια Ευρώπης στη Φωνή της Ελλάδας. Φευρονία, ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν στο παγκόσμιο ραδιοφωνό της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Να έχεις υγεία να φτάσεις στο βάθρο ευρωπαϊκών παγκοσμίων πρωταθλημάτων και Ολυμπιακών αγώνων, να φέρνεις πάντα επιτυχίες στον ελληνικό αθλητισμό και την ελληνική ιστιοπλοεία. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.

Η Στέλλα Γκλιάνα ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Βίβιαν Νικολοπούλου στην ηχοληψία. Από τον Γρηγόρη Νάνη, καλή ακρόαση, καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.

0: Ώρα Ελλάδος 18, UTC 15.
1: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στα Λευκόγια, στο Δήμο Κάτω Νευροκοπίου Δράμας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Στην περιοχή προηγήθηκε βροχόπτωση και καταγράφτηκε κεραυνική δραστηριότητα. Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση διάσωσης 40χρονου Ριβάτη στην περιοχή Λούκη Μύτικα στον Όλυμπο, που έπεσε σε χαράδρα και ανασύρθηκε νεκρός. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο Ριβάτης βρέθηκε στη χαράδρα διερευνώνται. Σε υψηλά επίπεδα διατηρείται η θερμοκρασία στη χώρα, ενώ οι συνθήκες καύσωνα θα επιμείνουν σε αρκετές περιοχές έως τα μέσα της νέας εβδομάδας. Ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει αύριο 7 λέσχες φιλίας ως κλιματιζόμενους χώρους λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Παράλληλα, αυξημένος παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών, καθώς η ζέστη και η ξηρασία εντείνουν την ξύρανση της καύσιμης ύλης. Στο μεταξύ, στο Ξυλόκαστρο συνελήφθη 58χρονος, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε από αμέλεια πυρκαγιά σε φωτοβολταϊκό πάρκο. Σε επιφυλακή υγειονομικές αρχές για την αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Οι Δήμοι εντείνουν τους ψεκασμούς με έμφαση σε περιοχές με ρέματα και αυξημένη υγρασία. Η Αττική καταγράφει τη μεγαλύτερη διασπορά πανελλαδικά, συγκεντρώνοντας περίπου το 70% των συνολικών κρουσμάτων. Μιλώντας στο Earth News, ο καθηγητής Θεόδωρος Βασιλακόπουλος εκτίμησε ότι η έξαρση των κρουσμάτων αναμένεται να διατηρηθεί για ακόμη 2 έως 3 εβδομάδες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Οι ψεκασμοί θα έπρεπε κανονικά να είχαν γίνει από τον Μάρτιο. Δεν μπορούμε να ψεκάζουμε πάνω στην εποχή αιχμής, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Κώστας Ντελέζος, επίκουρος καθηγητής υγιεινής. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας είχε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, οι δύο υπουργοί συζήτησαν θέματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Ινδίας, καθώς και περιφερειακά ζητήματα. Οι δύο υπουργοί συμφώνησαν να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ισχυρές διεθνείς αντιδράσεις προκαλεί το Ισραηλινό σχέδιο επικισμού στην περιοχή Ε1 της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, με την Ελλάδα να συνυπογράφει κοινή δήλωση για την άμεση απόσυρσή του. Η Αθήνα μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλες χώρες χαρακτηρίζει απαράδεκτη την απόφαση της Ισραηλινής κυβέρνησης να προχωρήσει σε διαγωνισμούς για την κατασκευή νέων κατοικιών στην περιοχή Ε1. Αντίθετο, το σχέδιο είναι και ο ΟΗΕ, με τον Γενικό Γραμματέα να το χαρακτηρίζει υπαρξιακή απειλή. Το Ιράν έδωσε ειδική άδεια σε αρκετά Ιρακινά πετρελοφόρα να διέλθουν από τα στενά του Ορμούζ, έπειτα από επανειλημμένα αιτήματα της Βαγδάτης μέσω διπλωματικών διάβλων, σύμφωνα με το κρατικό Ιρακινό πρακτορείο Ιρνά. Η εξασφάλιση ειδικής άδειας για τα Ιρακινά δεξαμενόπλαια ήταν ένα από τα βασικά αιτήματα της Βαγδάτης κατά την πρόσφατη επίσκεψη στο Ιράκ του Προέδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Κλιμάκωση στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας. Μια άλλη διάσταση στην Ισραηλινή επίθεση στη βάση του Αμπού Αλ-Ντουχούρ στη βορειοδυτική Συρία έδωσε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ισχυριζόμενος ότι λόγω τουρκικής επιχείρησης απειλήθηκε η ασφάλεια της χώρας του, ενώ επεσήμανε με ανάρτησή του ότι οι αμερικανικές επικρίσεις σχετικά με τα Ισραηλινά πλήγματα στη Συρία είναι γεμάτες ανακρίβειες. Η Τουρκία και η Συρία διέψευσαν τους Ισραηλινούς ισχυρισμούς περί σχεδιαζόμενης τουρκικής στρατιωτικής παρουσίας στη συγκεκριμένη αεροπορική βάση. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι τραυματίστηκαν και ένα κάμπινγκ χρειάστηκε να εκενωθεί εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων που έπληξαν τη βορειοανατολική Ισπανία, όπως έγινε γνωστό από τις αρχές.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική τοπικά έως 6 μποφόρα. Από 23 έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 22 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ώρα Ελλάδος 19. UTC 16.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
3: Η ακρόαση στη φωνή της Ελλάδος επιτυγχάνεται από το app της Φωνής της Ελλάδας για τα κινητά τηλέφωνα μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.erteco.gr στην ένδειξη «Η Φωνή της Ελλάδας», στα ψηφιακά μέσα από τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη «Voice of Greece» και δορυφορικά μέσω «Ελασάτ» και «Hotbird».

Εκπομπή διηγήσεις. Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Εκφώνηση αφήγηση Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά. Επιμέλεια ήχου Κωνσταντίνος Κυριακάκης. Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Γιατί μόνο με τα παραμύθια κατακτώνται οι άνθρωποι.

Το κρεμμυδάκι. Μια διασκευή από ένα έργο του Ντοστογεύσκη. Συγγραφέας Μαρία Φωτακέλη. Εικονογράφηση βιβλίου Ναταλία Καπατσούλια. Εκδόσεις Πορφύρα.

λένε πως ο καθένας μας έχει τον άγγελό του και πως αυτός είναι δίπλα μας από τη στιγμή που γεννιόμαστε. Μας αγαπά πολύ, μας πονά αληθινά και μας νοιάζεται συνέχεια. Είτε είμαστε μικροί, είτε μεγάλοι. Είτε φερόμαστε καλά, είτε όχι. Μπορεί άραγε ο άγγελος της ιστορίας αυτής να σώσει μια γυναίκα που η μόνη καλοσύνη της ήταν να πετάξει ένα κρεμμυδάκι σε ένα ζητιάνο? Θα προλάβει έστω και την τελευταία ώρα να τη σώσει? Και φτάνει αυτό το μικρό φρέσκο κρεμμυδάκι να βοηθήσει τη γυναίκα αυτή να καταλάβει το νόημα της ζωής? Μια θαυμάσια ιστορία από τον μεγάλο Ντοστογεύσκη, διασκευασμένη κατάλληλα για παιδιά. Εκδόσεις Πορφύρα.

Μια φορά και έναν καιρό ήτανε μια κακιά γυναίκα. Ζούσε μονάχη της στο σπίτι της με ένα μεγάλο περιβόλι που βρισκότανε στην άκρη της πόλης. Τα παιδιά απέφευγαν να περάσουν έξω από το σπίτι της γιατί ξέρανε πως θα τους μάλωνε για τα φρούτα ή για τα λουλούδια που τα αλήθεια ή στη φαντασία της τα παιδιά έλεγε τα είχαν κόψει από το περιβόλι ή τον κήπο της. Θα σας γελάσω πως τη λέγανε. Το όνομά της κανείς δεν το θυμότανε πια. Όλοι στη μικρή μας πολιτεία την αποκαλούσαν η Στριμμένη. Και εδώ που τα λέμε δεν είχανε και άδικο. Υπήρχε άραγε κάποιος που να είχε ακούσει καλό λόγο από το στόμα της. Σε όποιον και να μιλούσε δεν παρέλειπε να τον στολίσει με κάμποσα επίθετα, τα οποία για λόγους σεβασμού προς όλους εσάς δεν μπορούμε να τα αναφέρουμε, αλλά και όλοι οι άνθρωποι στη μικρή πολιτεία κάνανε τα αδύνατα δυνατά για να την αποφύγουνε. Διότι ποιος ήθελε να πέσει στο στόμα της? Κανείς. Στο δρόμο έκαναν πως δεν την έβλεπαν όταν τη συναντούσαν ή όταν περνούσαν έξω από το σπίτι της, συνέχιζαν στο απέναντι πεζοδρόμιο. Μάλιστα, λέγεται πως έτσι γνωρίστηκαν ο γιος του φούρναρη με τη μέλουσα γυναίκα του. Για να αποφύγει η κοπέλα τη συνάντηση με τη Στριμμένη, όταν είδε ότι ερχόταν κατά πάνω της, έκανε έναν ελιγμό και μπήκε στο πρώτο κατάστημα που υπήρχε δίπλα της, που δεν ήταν άλλο από το φουρνάρικο. Ο νεαρός γιος του φούρναρη έκρυψε την κοπέλα στα ενδότερα του φούρνου μέχρι να περάσει το κακό, σε περίπτωση που η στρίγκλα ακολουθούσε την κοπέλα μέσα στο φούρνο. Και στη συνέχεια, ο γιος του φούρναρη τη βοήθησε να φύγει από την πίσω πόρτα. Όλη αυτή η συμπεριφορά της γυναίκας, καταλαβαίνετε πως είχε ως αποτέλεσμα να μην έχει φίλους. Κατά βάθος, την πονούσε αυτό. Μα ήταν τόσο εγωίστρια που δεν το ομολογούσε ούτε στον εαυτό της. «Ανάγκη τους είχα», ήταν η έκφραση που είχε πρόχειρη στα χείλη της. Οι γεροντότεροι θυμόνταν πως υπήρξε κάποτε παντρεμένη, μα είχαν περάσει πολλά χρόνια από τότε. Παιδιά δεν απέκτησε, ο γάμος της δεν κράτησε ούτε χρόνο, γιατί ο άντρας της πέθανε ξαφνικά. Κοιμήθηκε ένα μεσημέρι και δεν ξύπνησε. «Ανακοπή», είπαν οι γιατροί. «Τυχερός», είπε ο κόσμος. «Σαν πως θα άντεχε ο άνθρωπος να ζήσει μαζί της μια ζωή».

Την ημέρα εκείνη, η γυναίκα βρισκόταν στο περιβόλι της. Είχε μαζί ένα μεγάλο ψάθινο παλιό καλάθι, ψηλό, ίσα με το γόνατο. Φορούσε ένα μεγάλο καπέλο για να προστατεύεται από τον ήλιο. Και στα πόδια της, κάτω από τη μακριά φουστάνα της, πρόβαλε ένα ζευγάρι ανδρικές λασπωμένες γαλότσες. Έκοβε τα λαχανικά που είχαν οριμάσει και τα έβαζε με προσοχή στο καλάθι. Χαιρότανε που ο κόπος της δεν πήγε χαμένος και τα αποτελέσματα ήταν πολύ πλούσια. Όχι μόνο θα περνούσε το καλοκαίρι με όλα αυτά τα αγαθά, μα κάνοντας ακόμα πολλά τουρσιά και σάλτσες, θα είχε απόθεμα και για το χειμώνα. Πόσοι όμως άνθρωποι θα μπορούσαν να χορτάσουν από τα καλούδια του κήπου της? Ο κήπος της έβγαζε πολλά λαχανικά. Μελιτζάνες, ντομάτες, αγκουράκια, πιπεριές, πατάτες, κολοκυθάκια. Καθώς δούλευε, στο βλαστό μιας ντοματιάς ανακάλυψε ένα μικρό ζουζούνι από αυτά που τρώγανε τα φύλλα και τα γέμιζαν με τρύπες. Αμέσως η γυναίκα είπε: «Ανάθεμά σε, χαμένο βρώμο μπαμπούρι, που θα μου χαλάσεις τις ντομάτες μου!» Και με έκφραση χαράς για το εύρημά της και ύφος 300 καρδιναλίων, το εξαφάνισε κάτω από την πότα της. Την ώρα όμως που ήταν σκυμμένη στο μέρος εκείνο του κήπου, στο οποίο είχε φυτεμένα κρεμμυδάκια, μαϊδανό και άνηθο, πέρασε ένας φτωχός ζητιάνος. Φαινόταν μεγάλος στην ηλικία, μεγαλύτερος ίσως και από εκείνη. Όμως μπορεί πάλι να ήταν η κακοπέραση που είχε στη ζωή του και τον έκανε να δείχνει μεγάλος. Τα ρούχα του ήταν φαρδιά πάνω του. Ένα ζωνάρι στη μέση συγκρατούσε το παντελόνι του. Η όψη του έδειχνε άγρια πίσω από την αξίριστη γενιάδα του. Αν όμως τον παρατηρούσες καλύτερα, θα διέκρινες μια ευγένεια στη ματιά του και στις κινήσεις του. «Να με συγχωρείτε», έκανε διστακτικά ο φτωχός. Εκείνη σήκωσε πρώτα το κεφάλι της και έπειτα όρθωσε το κορμί της. Ξαφνιάστηκε που ο άνθρωπος της απίφθινε το λόγο. Δεν ήταν δα μαθημένη σε τέτοιες ευγένειες. «Σε μένα μιλάς?» τον ρώτησε, καθώς δυσκολευόταν να συνειδητοποιήσει ότι ο άνθρωπος μιλούσε σε εκείνη. «Μάλιστα, κυρία μου, ξέρετε, ντρέπομαι κιόλας που το λέω, μα πεινάω. Έχω να βάλω στο στόμα μου κάτι από χθες το πρωί. Αν έχετε την καλοσύνη να μου δώσετε κάτι και ο Θεός να σας το ξεπληρώσει. Είναι τόσο πλούσιο το περιβόλι σας». «Καλέ, τι μας λες?» διέκοψε η στριμμένη και βάζοντας τα χέρια στη μέση της θυμωμένη, συνέχισε: «Για λόγου σου λες να τα έχω τα καλούδια μου? Είναι πλούσιο το περιβόλι γιατί έχω ρίξει υδρότα εδώ μέσα. Ποιος νομίζεις πως ξυπνά από τα χαράματα για να φροντίζει όλα αυτά τα ζαρζαβατικά? Ποιος τσαπίζει εδώ, ποιος ποτίζει εκεί, ποιος ξεχορταριάζει παραπέρα? Μήπως εσύ?» Ψευτογέλασε η στριμμένη όλο ηρωνία και σταμάτησε προσωρινά για να πάρει μια μεγάλη ανάσα. Σκεφτόταν να πει κι άλλα, μα τελικά αποφάσισε να ξεμπερδέψει γρήγορα μαζί του. «Σα δεν τρέπεσαι, λέω εγώ, βρε χαραμοφάει τεμπέλη. Άντε, ξεκουμπήσω από εδώ πέρα. Πού λυμπίστηκες?» Και έκανε αποφασιστικά να του πετάξει, σκύβοντας ένα φρέσκο κρεμμυδάκι, το οποίο το εκτόξευσε προς τη μεριά του. Ο ζητιάνος, με μια γρήγορη κίνηση, έπιασε το κρεμμυδάκι στον αέρα και χαμογέλασε ευχαριστημένος. «Ευχαριστώ, κύρα. Ο Θεός να στο ανταποδώσει», ευχήθηκε από την καρδιά του. Ύστερα σήκωσε ψηλά το χέρι του κρατώντας το κρεμμυδάκι και κάνοντας μια χειρονομία, κάτι σαν αποχαιρετισμό, γύρισε την πλάτη και απομακρύνθηκε. Εκείνη γύρισε στη δουλειά της συγχυσμένη και εξακολουθούσε να μουρμουρίζει: «Άκουσε εκεί, θράσος, ο τεμπέλαρος, να λυμπιστεί τα δικά μου ζαρζαβατικά. Ο ξεδιάντροπος θα ρίζει για τα μούτρα του τάχο.

Δεν πέρασε λίγος καιρός και η γυναίκα αρρώστησε βαριά. Μία εβδομάδα ήταν στο κρεβάτι με ακατέβατο πυρετό. Κανείς δεν βρέθηκε να τη συμπαρασταθεί. Μονάχα η γυναίκα του φούρναρη που ήταν ψυχοπονιάρα της πήγαινε κάθε πρωί φρέσκο ψωμί. Της έφτιαχνε τσάι και τη βοηθούσε να το πιει γουλιά-γουλιά. Ο φούρναρης πείραζε τη γυναίκα του. «Για το ευχαριστώ τα κάνεις όλα τούτα. Μη και δεν προλάβεις να τις ανταποδώσεις για τα καλά της λόγια. Ξεχνάς γυναίκα τι προσβολές και τι ψευτιές έχει πει για σένα τόσα χρόνια τώρα». «Σοπάντρα μου», έλεγε η φουρνάρισα. «Άνθρωποι είμαστε. Σήμερα η σειρά της, αύριο η δική μας. Εγώ πάντως τη συγχώρεσα από την καρδιά μου και δεν έχω βάρος για εκείνη μέσα μου». «Μεγάλη καρδιά είσαι, βρε γυναίκα», έλεγε ο φούρναρης. Και πρόσθετε χαμογελώντας, «γι' αυτό σε παντρεύτηκα».

Σαν πέρασε η εβδομάδα, η κακιά γυναίκα πέθανε. Έφυγε η ψυχή της και βρέθηκε στο Βάλτο μαζί με άλλες ψυχές. Συνεχώς αναστέναζε εκεί και κάποτε βογγούσε, αλλά πολύ συχνά φώναζε «Βγάλτε με από εδώ!»

0: Στην άκρη του βάλτου καθόταν ο άγγελός της, σκυνθρωπός και σκεφτικός. Σπάραζε η καρδιά του να ακούει αυτήν που τόσα χρόνια στάθηκε δίπλα της να φωνάζει έτσι. «Πρέπει κάτι να κάνω, ίσως το τελευταίο που μπορώ να κάνω για αυτήν. Τόσα χρόνια στον κόσμο, τίποτε δεν κατάλαβε». Ο άγγελος λοιπόν ζήτησε ακρόαση από τον ίδιο το Θεό. «Μου εμπιστεύτηκε στην ψυχή αυτή και απέτυχα. Από το κακό στο χειρότερο πήγαινε. Μα δεν με νοιάζει για τη δική μου αποτυχία. Μόνο κλαίω και οδύρωμαι, γιατί θα υποφέρει παντοτινά πια. Σε αυτό το βρωμερό βάλτο θα περάσει την υπόλοιπη ζωή της. Και δεν έχει άλλη ευκαιρία. Δώσε μου, Θεέ μου, σε οικετεύω, μια τελευταία ευκαιρία». Τότε ο Θεός Μακρόθυμα απάντησε στον άγγελο.
1: «Την τελευταία ευκαιρία που ζητάς, την έχεις».
0: «Αλήθεια?» ρώτησε ο άγγελος γεμάτος ελπίδα. «Τι μπορώ να κάνω δηλαδή?»
1: «Ψάξε καλά μέσα στα τόσα γεγονότα της ζωής της. Μήπως υπάρχει μια καλή πράξη».
0: «Μια καλή πράξη, μια καλή πράξη», μονολογούσε ο άγγελος. Πίσω πάτησε καθώς σκεφτόταν και κάθισε στηρίζοντας το κεφάλι του στις παλάμες του να σκεφτεί καλύτερα ποια καλή πράξη μπορούσε να βρει. Σε λίγο φώναξε δυνατά. «Το κρεμμυδάκι, το βρήκα!» Το πρόσωπό του έλαμψε ακόμη περισσότερο από το φυσικό του και περιέγραψε στο Θεό το περιστατικό με το κρεμμυδάκι που είχε δώσει η γυναίκα στο ζητιάνο.
1: «Ωραία! Πήγαινε λοιπόν και βρες εκείνο το ίδιο το κρεμμυδάκι. Ρίξε το στο βάλτο. Βάστα το από τη μια άκρη και σπιαστεί αυτή από την άλλη. Αν καταφέρεις να την τραβήξεις από τη λίμνη, τότε η ψυχή της ας πάει στον παράδεισο».
0: «Ευχαριστώ», φώναξε ο άγγελος και χωρίς να χάσει καιρό έφυγε για να βρει το κρεμμυδάκι.

Λίγο αργότερα, ο άγγελος επέστρεψε στο βάλτο. Στο δεξί του χέρι κρατούσε σφιχτά το πολύτιμο κρεμμυδάκι. Αυτό από το οποίο κρεμόταν πλέον σαν απολεπτή κλωστή η σωτηρία της γυναίκας αυτής. Στάθηκε λοιπόν στην όχθη και έκανε σινιάλωσε εκείνη με το κρεμμυδάκι. Ο άγγελος της φώναξε: «Εδώ είμαι! Κοίτα!» «Τι είναι αυτό?» απόρησε εκείνη, ξεχνώντας για λίγο το βασανό της στο βάλτο. Ταυτόχρονα όμως, μισόκλεισε τα μάτια της για να διακρίνει καλύτερα αυτό που κρατούσε ο άγγελος. Τώρα ναι, μπορούσε να δει καλύτερα. Αν δεν την γελούσαν τα μάτια της, αυτό ήταν ένα κρεμμυδάκι. Ένα απλό φρέσκο κρεμμυδάκι. Μα τι στο καλό! Χωρίς να απαντήσει ο άγγελος, έριξε με μια κίνηση το κρεμμυδάκι προς το μέρος της, κρατώντας ο ίδιος γερά την άκρη του. Εκείνο, μόλις ακούμπησε στο νερό, μάκρυνε και απλώθηκε μέχρι τα χέρια της γυναίκας, η οποία γαντζώθηκε επάνω του, όπως ο ναυαγός από τη σανίδα την τελευταία του ελπίδα σωτηρίας. Ο άγγελος άρχισε να τραβά με όλη του τη δύναμη και παραδόξως το μικρό χορταρικό, αντέχοντας όλο το βάρος της γυναίκας, την έβγαζε αργά-αργά και σταθερά στην ακτή. Όσοι βρίσκονταν μέσα στο βάλτο, απόρρισαν με αυτό που γινόταν και αυτοί που ήταν πιο κοντά στη γυναίκα, πιαστήκαν από πάνω της, από τα ρούχα, τα μαλλιά, τα πόδια, ακόμη και από τα δάχτυλα των ποδιών της. Τότε, πάνω σε αυτούς, πιαστήκαν κι άλλοι, κι άλλοι, κι άλλοι. Μέχρι που μέσα στο βάλτο σχηματίστηκε μια ανθρώπινη αλυσίδα. Το πιο περίεργο απ' όλα ήταν πως το κρεμμυδάκι άντεχε και έσερνε και όλους αυτούς τους ανθρώπους προς την έξοδο. Η γυναίκα τότε κατάλαβε τι συνέβαινε, μα δεν έβγαλε μιλιά. Αυτή η στριμμένη, όπως την έλεγαν, που όσο ζούσε δεν ανεχόταν ούτε να την ακουμπήσει κανείς χωρίς να τον περιλούσει με βρισιές, τώρα είχε καταλάβει ποιο ήταν το νόημα της προσφοράς. Ένα δάκρυ έτρεξε από τα μάτια της και ύστερα κι άλλο, κι άλλο ένα, κι άλλο ένα. Μόλις πάτησε στη στεριά, ξέσπασε σε λυγμούς και έπεσε στα πόδια του αγγέλου της. Ο κόσμος γύρω της χαιρόταν, γελούσε, ξεφώνιζε και ευχαριστούσε. Και εκείνη ένιωθε την καρδιά της να σκυρτά, όπως ποτέ δεν την είχε νιώσει στα τόσα χρόνια που έζησε στη γη.

0: Σειρά μεγάλη συγγραφής για μικρά παιδιά των εκδόσεων Πορφύρα. Το παιδί με το κανατάκι της Μαρίας Φωτακέλη. Μια διασκευή από το συναξάρι του Αγίου Γεωργίου. Εικονογράφηση βιβλίου Ναταλία Καπατσούλια. Εκδόσεις Πορφύρα. Το μεγάλο τραπέζι είναι στρωμένο. Σκλάβοι, άντρες, γυναίκες και παιδιά, πηγαίνουν-έρχονται κουβαλώντας από την κουζίνα του κόσμου τα καλά. Καλοψημένα κρέατα και λαχταριστά θαλασσινά, που αχνίζουν και κατά τη διαδρομή διαγράφουν στον αέρα μια μυρωδάτη πορεία. Ο σαρακινός είναι μες στη χαρά. Απόψε έχουν τα αραβωνιάσματα. Η τυχερή, μια όμορφη κοπέλα, λάφυρο από την πρόσφατη εξόρμηση στα κοντινά νησιά. Αρχοντοπούλα στην καταγωγή. Κορίτσι σαν τα κρύα τα νερά. Με πρόσωπο φεγγάρι. Θαμπόθηκε ο σαρακινός από την ομορφιά της. Τούτη δεν ήταν για σκλάβα. Ήταν φτιαγμένη για κυρά. Και μάλιστα δική του. Θα την παντρευότανε. Πήρε αμέσως την απόφαση να την κάνει κυρία σαρακινού. Ποιος την τύχη της? Όσο για τη γνώμη της, εκείνης δεν της έπεφτε λόγος. Αφού αυτός το αποφάσισε, πάει και τελείωσε. «Πού είναι το κρασί?» ερώτησε ο επιστάτης. «Να το αφεντικό».
1: «Όχι τούτο, μωρέ, το άλλο, το κόκκινο, το καλό».
0: «Δεν φέραμε από αυτό, αφεντικό».
1: «Και τι περιμένεις, τσακίσου να φέρεις. Ή μάλλον, στείλε το μικρό. Κάνε γρήγορα όμως, ο σαρακινός έρχεται».
0: Και συμπλήρωσε μουρμουρίζοντας ο επιστάτης.
1: «Αλλημονόμασαν θυμώσει».
0: Όλοι γνώριζαν το λιγομίλητο αγόρι που υπηρετούσε τον σαρακινό. Ένα νεύμα του μόνο έφτανε για να καταλάβει ο μικρός την επιθυμία του αφέντη του και να την εκτελέσει. Ο μικρός είναι παρόν στη συζήτηση. Δεν περιμένει προσταγή, αρπάζει ένα κανάτι και φεύγει γραμμή για το κελάρι. Βγαίνοντας, συναντάει την ύφη, την όμορφη αρχοντοπούλα. Είναι όλη μια στεναχώρια, η μεταξωτή μπόλια της και τα κατακίτρινα φλουριά στο στήθος της που λαμποκοπούν στο φως του ήλιου κάνουν το πρόσωπο της αρχοντοπούλας ακόμα πιο χλωμό. Βουρκώνουν τα μάτια του μικρού σαν βλέπει την αρχοντοπούλα. Θυμάται την αδερφή του, την ημέρα του γάμου της. Φόραγε και εκείνη τέτοια ρούχα και είχε φλουριά στο στήθος της. Μόνο που το πρόσωπό της έλαμπε πιο πολύ από τα φλουριά. Τέτοια ήταν η χαρά της. Χαμόγελο στο στόμα της, χαμόγελο στο βλέμμα. Έτσι ήταν συνέχεια και στο σπίτι και στην εκκλησιά και στο γλέντι. Ευτυχισμένη ήταν δίπλα στον αγαπημένο της, τον καπετάνιο. Και η μάνα του ευτυχισμένη και εκείνη με τη χαρά της κόρης του. Η μάνα του, πότε έγιναν όλα αυτά? Σαν να μην πέρασε καιρός από τότε, σαν να ήταν μόλις χθες. Κι όμως ήταν σχεδόν πριν ένα χρόνο. Τόσο λείπει ο μικρούλης από το σπίτι του. Στη σκέψη της μάνας του δακρύζει. «Ας είσαι γερή τουλάχιστον». Δεν ξέρει αν θα την ξαναδεί ποτέ, ούτε τη μάνα του, ούτε την αδελφή του. Ο πατέρας του πέθανε πριν από χρόνια. Ο ίδιος ήταν ακόμη μικρό αγόρι. Αμυδρά θυμάται τον πατέρα του. Η μάνα του όμως του έλεγε πως του έμοιαζε πολύ. Ίσως γι' αυτό να του είχε τόση αδυναμία. «Καημένη μάνα», σκέφτεται πάλι ο μικρούλης. «Τώρα θα είσαι ολομόναχη, χωρίς σύζυγο, χωρίς γιο και η κόρη σου μακριά, παντρεμένη σε άλλο νησί». Ένας λυγμός ανεβαίνει στα χείλη του μικρούλη. «Αι Γιώργη μου, παρηγόρησέ την». Για το μικρό Γιώργη, ο Άγιος ήταν αυτό που λέμε ο δικός του άνθρωπος. Πήγαινε συχνά στην εκκλησία του, σχεδόν καθημερινά. Ή, τέλος πάντων, όποτε τον έφερνε ο δρόμος από εκεί. Έμπαινε μέσα και ένιωθε σαν στο σπίτι του. Άναβε κερί και στεκόταν για λίγο μπροστά στην εικόνα του Αγίου. Ήταν σαν να έλεγε «Πέρασα να πω μια καλημέρα» ή «Από εδώ περνούσα, να μην πω να σε χαιρετήσω». Το κοινό όνομα ήταν αυτό που έδαινε τον Άγιο και το μικρό αγόρι. «Γιώργης εσύ, Γιώργης κι εγώ», έλεγε το αγόρι. «Βέβαια, εσύ είσαι Άγιος, γι' αυτό όμως μπορείς να με βοηθήσεις». Και η αλήθεια είναι πως πάντοτε ο Άγιος του στάθηκε. Δεν είχε παράπονο ο μικρός από τον Άγιό του, οπότε ζήτησε τη βοήθειά του, την είχε. Στηριζόταν επάνω του και ο φίλος Άγιος δεν τον άφησε ποτέ ξεκρέμαστο. Να, σαν τότε που μάλωσε με τον καλύτερό του φίλο, τον Αντρέα, και δεν μιλιόντουσαν σχεδόν για ένα μήνα. Ο Άγιος έβαλε το χεράκι του και τα δύο παιδιά φίλωσαν και πάλι. Ή τότε που ο μικρός Γιώργης κόντεψε να πνιγεί στη θάλασσα γιατί ήθελε να κάνει το μάγκα στους μεγάλους. Όταν ο μικρός Γιώργης σκεφτόταν τον Άγιό του, ερχόταν πάντοτε στο νου του η μεγάλη εικόνα της εκκλησίας, εκείνη που τον έδειχνε ντυμένο με τη στρατιωτική στολή του, να κρατάει τη λαβή του ξύφους με το ένα χέρι, το δόρυ με το άλλο και την ασπίδα περασμένη από το λουρί στο νόμο να προβάλλει πίσω από την ανεμίζουσα κόκκινη μπέρτα του. Εκεί μπροστά, πρόσωπο με πρόσωπο, ο μικρός Γιώργης μοιραζόταν με το μεγάλο Γιώργη κάθε τι που του συνέβαινε, καλό ή κακό, σημαντικό ή αδιάφορο. Και όταν κάτι βάραινε την ψυχή του μικρού Γιώργη, έσκυβε το κεφάλι και έλεγε «Ξέρεις εσύ τι έγινε?» Ο Άι Γιώργης ήταν κάτι σαν φίλος στο μικρό παιδί, σαν μεγαλύτερος αδελφός. Αυτός που τον αγαπούσε, τον φρόντιζε και τον προστάτευε. Δεν τον μάλωνε ποτέ. Κι αν το αγόρι έκανε κάποιο λάθος, του έφτανε να αντικρίσει τα μάτια του Αγίου που τον κοιτούσαν με παράπονο, σαν να του έλεγαν
2: «Γιατί βρε Γιώργη μου?»
0: Απριλίου. Ένας χρόνος είχε περάσει. Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στη Μυτιλίνη γιορτάζει και πάλι. Οι πληγές όμως είναι ακόμα νοπές. Όλοι θυμούνται τι έγινε πέρυσι τέτοια μέρα. Λιτανία της εικόνας, θυμία μας στον αέρα, γιορτή και χαρά. Κι άξαφνα εμφανίστηκαν οι σαρακινοί. Κραυγές, τρόμους, ξύφι, μπαρούτι στον αέρα. Η χαρά της γιορτινής μέρας έγινε θρήνος και πόνος. Πόνος πολύς, αβάσταχτος. Οι κουρσάροι πήραν εχμαλό τους πολλά νέα παιδιά, κορίτσια και αγόρια. Και ανάμεσά τους και ο μοναχογιός της αρχόντισσας, ο μικρός Γιώργης. Όλοι ξέρανε πως τα νεαρά βλαστάρια θα πουλιόνταν σε κάποιο σκλαβοπάζαρο. Ο ψάλτης ψέλνει το τροπάριο του Αγίου.

0: Και μετά διαβάζει το Συναξάρι. Η μάνα του μικρού Γιώργη, η αρχόντισσα, ακούει την ιστορία για το 20χρονο παλικάρι που εχμαλώτησαν οι Βούλγαροι παλιά, τα Βυζαντινά χρόνια, και το έσωσε με θαυμαστό τρόπο ο Άγιος. «Απίστευτο», σχολιάζει μια γυναίκα. «Μα γίνονται αυτά τα πράγματα?» ρωτά μια άλλη. «Αυτά που είναι αδύνατο να γίνουν από εμάς τους ανθρώπους. Μπορεί να τα κάνει ο Θεός και οι Άγιοι Του», λέει ο ψάλτης που διάβασε την ιστορία. Και συνεχίζει σαν να λέει φωναχτά τη σκέψη του. «Έχει ο Θεός».
1: «Ο Θεός έχει. Εμείς άραγε?»
0: ρωτάει η πρώτη γυναίκα. «Άμα έχει ο Θεός, έχουμε κι εμείς», απαντάει η αρχόντισσα.
1: «Τι πάει να πει αυτό?»
0: «Πάει να πει υπάρχει ελπίδα», λέει η μητέρα του μικρού Γιώργη και λάμπει το πρόσωπό της.

0: Η αρχόντισσα αδυνάτησε πολύ τους τελευταίους μήνες και τα μάγουλά της ρουφήχτηκαν βαθιά μες στο πρόσωπό της. Τα μαλλιά της άσπρισαν, τα μάτια της είναι συχνά πρισμένα από το κλάμα και οι μελανοί κύκλοι από κάτω τους έγιναν πλέον μόνιμοι. Η λύπη γέρασε την αρχόντισσα πριν την ώρα της. Αν τη γνωρίσει κάποιος στην κατάσταση που βρίσκεται τώρα, δεν μπορεί να φανταστεί πως πριν από ένα χρόνο ήταν μια όμορφη γυναίκα. Η λάμψη που της δίνει τώρα η ελπίδα της χαρίζει και κάτι από την παλιά της ομορφιά. Η εκκλησία αδειάζει, μένει μοναχή της. Αυτή και ο Άγιος. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Γνωρίζοντας την αγάπη που έτρεφε ο γιος της για τον Άγιο, έρχεται καθημερινά, από τότε που εκείνος εχμαλωτίστηκε. Νιώθει πως με τον τρόπο αυτό επικοινωνεί μυστικά με το χαμένο παιδί της. Ο Άγιος της προσφέρει παρηγοριά και κάθε φορά που φεύγει αισθάνεται την ψυχή της ελαφρωμένη από το βάρος του πόνου. Η αρχόντισσα στέκεται μπροστά στην ολόσωμη εικόνα του Αγίου και τον κοιτάζει στα μάτια όπως θα έκανε αν απευθυνόταν σε ζωντανό άνθρωπο. Του μιλάει χαμηλόφωνα. Κάποτε ξεχωρίζει μια λέξη, το παιδί. Άλλοτε ο τόνος της φωνής της είναι παρακλητικός και άλλοτε υψώνει τη φωνή της σαν να ζητά το λόγο. «Και εσύ?» ρωτάει η αρχόντισσα. Το μαντίλι μου σκεύει. Στην αρχή σκουπίζει τα δάκρυα που τρέχουν από τα μάτια της. Μετά τα αφήνει να τρέξουν πάνω στα ρούχα της ή στο δάπεδο. Και ξαφνικά, σαν να φωτίστηκε ο νους της, αρχίζει να μιλά δυνατά. «Ελευθερωτής! Αυτό είναι! Τον εχμαλό τον ελευθερωτής! Να γιατί σε λένε έτσι! Τόσα χρόνια το ακούω αυτό το τροπάριο και τώρα κατάλαβα! Εσύ που ελευθερώνεις τους εχμαλώτους και το αγόρι μου, το παιδί μου που είναι και αυτό εχμάλωτο, μπορείς! Είμαι σίγουρη αν το έκανες μια φορά, μπορείς και τώρα, αρκεί να θέλεις, Αγιέ μου, θέλεις εσύ». Πίσω στο γλέντι του γάμου του Σαρακινού, ο μικρός Γιώργης γέμισε το κανάτι με κόκκινο καλό κρασί. Ο Σαρακινός δίνει διαταγή να γεμίσουν τα ποτήρια για την πρόποση. Το παιδί ετοιμάζεται να σερβίρει τον αφέντη του. Εκείνη τη στιγμή όμως γίνεται κάτι που ο μικρός Γιώργης θα το θυμάται σε ολόκληρη τη ζωή του. Είδε τα πάντα να παγώνουν γύρω του. Ο Σαρακινός να κοκαλώνει στη στάση που βρίσκεται, τίνοντας το ποτήρι του προς το παιδί για να του το γεμίσει. Και όλοι οι άλλοι στην αίθουσα το ίδιο. Κανείς δεν κουνιέται. Είναι όλοι παγωμένοι. Μόνο το παιδί μπορεί να κινηθεί. Πριν προλάβει να αντιδράσει, η τραπεζαρία γεμίζει φως και ο μικρός Γιώργης βλέπει μπροστά του ολοζώντανο ένα άσπρο χιονάτο άλογο. Δεν είναι όνειρο. Ακούει μέχρι και το χλιμίντρισμα του αλόγου. Πάνω στη σέλα του κάθεται ο Άι Γιώργης, ο δικός του Άγιος. Θαρρής και ζωντάνεψε και βγήκε από την εικόνα του που βρίσκεται εκεί στο εκκλησάκι της Μυτιλίνης. Το μικρό αγόρι τα χάνει, ανοίγει το στόμα του να μιλήσει, να ρωτήσει, μα από την έκπληξη δεν του βγαίνει κουβέντα. Ξέρει καλά πως αυτό που του συμβαίνει είναι αλήθεια, πως τα μάτια του δεν τον γελούν, μα ο νους του δεν μπορεί να το χωρέσει.
1: «Τι κοιτάς?»
0: τον ρωτά ο Άγιος χαμογελώντας. Έπειτα σκύβει λίγο και του χαϊδεύει τα μαλλιά και του λέει:
1: «Άρη, ανέβα πάνω, φεύγουμε.
0: Και ο Άγιος απλώνει το χέρι του για να βοηθήσει το μικρό Γιώργη να ανέβει στο άλογο του. Υπάκουα, ο μικρός Γιώργης βρίσκεται πάνω στο άλογο. Με το ένα χέρι κρατάει σφιχτά το κανατάκι με το κόκκινο κρασί. Το άλλο του χέρι το περνά γύρω από τη μέση του καβαλάρη και ακουμπά το κεφαλάκι του πάνω στην πέρτα του Αγίου, νιώθοντας απολύτως ασφαλής και απέραντα ευγνώμων. Και το άλογο ξεκινά. Στο εκκλησάκι της Μυτιλίνης, η μάνα του Γιώργη στέκεται ακόμη μπροστά στην εικόνα. Είπε ότι είχε να πει στον Άγιο. Παρακάλεσε, οικέτεψε, έκλαψε, μέχρι που στερέψανε τα μάτια της. Όμως, δε φύγει.

αλλά της χαμογελά. Ή μήπως είναι η ιδέα της. Πριν προλάβει να συνέλθει από την έκπληξη και να δώσει απάντηση στο ερώτημά της, έρχεται αντιμέτωπη με ένα ακόμη παράδοξο. Αυτό κι αν είναι δηλαδή. Ανοιγοκλίνει τα μάτια της για να βεβαιωθεί πως αυτά δεν την απατούν. «Γιώργη», συλλαβίζει ψιθυριστά, σαν να φοβάται πως μια δυνατή φωνή θα εξαφανίσει το αγαπημένο πρόσωπο που έχει μπροστά της. Το μικρό αγόρι γυρνάει και την κοιτάζει. «Μάνα», φωνάζει και χαμογελά πλατιά, και ορμάει να την αγκαλιάσει για να σιγουρευτεί πως είναι αλήθεια αυτό που ζει. Εκείνη κλαίει βουβά, με ένα κλάμα που ισοδυναμεί με γέλιο που ξεπηδά από τόση χαρά. Θέλει τόσα να ρωτήσει το μικρό γιο της: «Πώς ήρθες, πού ήσουν, τι είναι αυτό που κρατάς?» Η αρχόντισσα όμως δεν αρθρώνει λέξη. Δαγκάνει το κάτω χείλος της και χαμογελά συνέχεια, καθώς τα μάτια της, που πριν λίγο είχαν στερέψει, πλημμυρίζουν ξανά με δάκρυα. Με δάκρυα χαράς. Μόνο μια κίνηση κάνει, δείχνοντας με το δάχτυλό της τον Άγιο, σαν να ρωτάει το μικρό γιο της: «Αυτός?» Το παιδί γνέφει στη μητέρα του καταφατικά. Στην αυλή στο εκκλησάκι κάποιοι ψέλνουν το γνωστό τροπάριο. Οι δυο τους όμως, η αρχόντισσα και ο μικρός της γιος Γιώργης, το ζουν.

Εκπομπή «Διηγήσεις». Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Εκφώνηση αφήγηση Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά. Επιμέλεια ήχου Κωνσταντίνος Κυριακάκης. Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Γιατί μόνο με τα παραμύθια κατακτώνται οι άνθρωποι.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

0: Παποράκι του Μπουρνόβα, παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Τεριάς, πόσα τάλιρα γυρεύει στον Περέα να με πας και λοιπά και λοιπά. Ένα τραγούδι αγαπημένο από τα πολύ παλιά, ένα τραγούδι 1972, Γιάννης Καλατζής. Είμαστε εδώ λίγο πριν το σφύριγμα της λήξης, το σύριγμα της λήξης στην μεγαλύτερη γιορτή της ναυτιλίας, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, στα Ποσειδόνια 2026, στο Metropolitan Expo. Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ και λυπόμαστε και σιγά σιγά, καθότι σβήνουν τα φώτα αυλαία σε αυτό το μεγάλο γεγονός. Θα αναφερθούμε σε λιγάκι σε όλα αυτά. Πρώτα όμως να σας καλησπερίσω, φίλες και φίλοι της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και της Φωνής της Ελλάδας, να σας ευχαριστήσω που είσαστε συνταξιδιώτες μας εδώ στις καλές θάλασσες. Σταυρούλα Καραλή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Αντώνη, φτάνουμε στο λιμάνι.
0: Φτάνουμε λιμάνι, πάμε να δέσουμε κάβους και γι' αυτό σου είπα και νωρίτερα, έχω μια γλυκό πικρή γεύση, καθότι φτάνουμε λιμάνι. Είναι ωραία να φτάνει κανείς στο λιμάνι και να δένει κάβους, αλλά είναι και σηματοδοτεί τη λήξη αυτής της γιορτής. Μου θυμίζει κάτι σαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που όταν τελειώναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, έτσι ήμασταν. Εγώ τότε έκλαψα, πραγματικά. Αλλά εντάξει, κάτι
1: κάθε
0: ωραίο.
1: Κάθε ταξίδι πρέπει να έχει και έναν προορισμό και να φτάνουμε στον προορισμό μας.
0: Εσύ τι αισθάνεσαι, για
1: πες. Αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα. Στην αρχή είχα πάρα πολύ άγχος, δεν στο κρύβω, γιατί είναι ένα αντικείμενο που δεν το γνωρίζω.
0: Αλλά μέχρι μετά
1: να αισθανθώ πάρα πολύ άνετα. Ήταν εξαιρετικό ταξίδι. Να πούμε και το πλήρωμά μας ποιοι είναι.
0: Βέβαια, να το πούμε.
1: Λοιπόν, η μηχανική, εγώ θα τους πω, Αργύρης Παντελιάδης και Παναγιώτης Στουπής.
0: Γεια σας, παιδιά.
1: Σας ευχαριστούμε, ήταν εδώ δίπλα μας.
0: Ήρωες, πραγματικά.
1: Όλες αυτές τις ώρες.
0: Με την υπομονή τους, με την ανοχή τους και να είσαστε καλά, παιδιά.
1: Και δύσκολες συνθήκες, Αντώνη, πρέπει να το πούμε. Δεν ήταν εύκολο.
0: Εντάξει, έτσι
1: να πηγαίνουμε ζωντανά. Από το εκθεσιακό κέντρο.
0: Και στο ραδιομέγαρο είναι
1: ο Χρήστος Μπουγιουκλάκης. Τι ρόλο να του δώσουμε του Χρήστου?
0: Να το κάνουμε και εκείνο μηχανικό.
1: Τρεις μηχανικούς στο καράβι.
0: Βέβαια, έχει. Γιατί και πρώτο, όχι, και δεύτερο και τρίτο.
1: Πάμε τώρα να δούμε τα άλλα μας, τα αγαπημένοι μας συνάδελφοι. Λοιπόν, έχουμε την Ερμιόνη Κατσίγιαννη, τον Γιώργο Γιαννακούλα και την Μαρία Καραπαναγιώτη. Είναι στην παραγωγή, αλλά τι ρόλο να τους δώσουμε?
0: Ας τους κάνουμε. Εντάξει, ξέρω εγώ, ασχηματιστές. Άντε, ασχηματιστός Α, Β.
1: Άρα, εγώ δεν έχω ρόλο πια.
0: Εσύ να σε αναβαθμίζουμε από ασχηματιστή σε κάνουμε ανθρωποπλοίαρχο.
1: Είδες μέσα σε 5 μέρες.
0: Είδες.
1: Δεν έχω παράπονο.
0: Εντάξει, πέρασες.
1: Αυτά είναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τους είπαμε όλους. Είπαμε όλοι ποιοι είμαστε.
1: Ακριβώς.
0: Το team και να ευχαριστήσουμε όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγμάτωση αυτού του εγχειρήματος, στο να γίνει πραγματικότητα η εκπομπή αυτή κάθε μέρα από τη Δευτέρα μέχρι και σήμερα. Από τα Ποσειδόνια. Να ευχαριστήσουμε την διευθύντριά μας, την κυρία
1: Έλενα Καραγιάννη.
0: Ευχαριστούμε πολύ που πίστεψε σε εμάς και εμείς κάναμε ό,τι μπορέσαμε να είναι καλά, να κάνουμε τέτοια πράγματα. Η Φωνή της Ελλάδας να είναι παντού, σε πολλά σημαντικά γεγονότα της πατρίδας, να μεταφέρουμε τον παλμό σε όλο τον κόσμο, στα πέρατα του κόσμου. Και φυσικά αυτή η εκπομπή απευθύνεται κυρίως στους ναυτικούς μας, τους οποίους υπηρετούμε, τους οποίους στηρίζουμε και θέλουμε να αφουγκραζόμαστε το κάθε τι που έχει σχέση με την ναυτιλία, να μοιραζόμαστε τους προβληματισμούς, τα καλά και τα κακά και ό,τι συμβαίνει σε αυτό το χώρο. Χαιρετίζουμε λοιπόν όλους και ευχαριστούμε όλους όσους συνέβαλαν σε αυτή την παραγωγή και φυσικά να ευχαριστήσουμε και τους διοργανωτές, οι οποίοι μας υποδέχτηκαν, τους άρεσε η ιδέα μας και φυσικά μας παραχώρησαν ένα ωραίο χώρο που χρησιμοποιήσαμε σαν στούντιο εδώ από το Metropolitan Expo.
1: Ένα και μεγάλο... τους καλεσμένους μας.
0: Βέβαια, οι καλεσμένοι μας, οι οποίοι έχουμε πάρα πολλούς και σήμερα, πολλούς καλεσμένους, εκλεκτούς καλεσμένους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ όμως και στο καπτά Γιώργο Μαθαίο, ο οποίος στόλισε αυτό το στούντιο με το δικό του τρόπο, με τις δικές του πινελιές, με τα αριστουργήματά του, με τους πίνακές του, με τα βαπόρια του και τα λιμάνια του και τους ανθρώπους της θάλασσας. Καπτά Γιώργη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι πάντα γερός και να κάνεις ωραία πράγματα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπερίζω.
0: Καλησπέρα, καπτά Γιώργη. Ευχαριστούμε.
2: Το φίλο τον Αντώνη, τον Καραγιαννάκη.
0: Να σε
2: και όλους τους ήρωες που υπηρετούν αυτήν εδώ την εκπομπή.
0: Να σε καλά.
2: Η Σταυρούλα,
0: ο Παναγιώτης,
2: τον κύριο Παναγιώτη
0: και ο Αργύρης.
2: Τον κύριο Αργύρη.
0: Να είναι καλά.
2: Οι ήρωες.
0: Τα βλέπεις τι τραβάει, διότι γίνεται. Καλά να είμαστε.
2: Αυτή είναι μια εκπομπή που ακούγεται στα πέρατα όλου του κόσμου. Μια εκπομπή που ακούν οι ναυτικοί μας και τους συντροφεύει στα ταξίδια τους, αλλά και στην ξηρά όταν επιστρέφουν στα σπίτια τους. Mm-hmm. Συνηθίζω να αφηγούμε τα βιώματά μου μέσα από τη ζωγραφική μου. Με πινέλο, με λαδομπογιά κλπ. Αλλά σήμερα, σε ελάχιστο χρόνο, γιατί ξέρω ότι είναι πολύτιμος χρόνος για σας, θα προσπαθήσω να πω ένα γεγονός που αντιμετώπισα, που μου συνέβη σε ένα πλοίο μέσα.
0: Βέβαια, καπτά Γιώργη. Καπτά Γιώργος Μαθαίος, να τον ακούσουμε.
2: Ήμουν πλοίαρχος σε ένα φορτηγό πλοίο μπηγάδικο.
0: Μπηγάδικο.
2: Μιλάω ναυτικά.
0: Και παλιά, για να είναι μπηγάδικο είναι πολύ πίσω.
2: Βαρέου τύπους, αυτά τα heavy lift. Και εκτελούσα πλού άφορτης κατάστασης, ορθοδρομία διαμέσου των νήσων της Αλάσκας. Mm-hmm. Τα Aleutian Islands, δηλαδή βόρεια...
0: Τα Αλεούτια, βόρεια
2: τα
0: θάλασσα.
2: Τα Αλεούτια εκεί πάνω.
0: Βόρεια θάλασσα.
2: Πάνω. Βόρειος Ειρηνικός. Στη διάρκεια του πλού αυτής της περιοχής, περίπου 3-4 μέρες είναι το πέρασμα αυτό, εκμεταλλευόμενος τις πιο ήρεμες θαλάσσιες καταστάσεις, αποφάσισα να εκτελέσουμε εργασίες στο κατάστρωμα, δηλαδή να κάνουμε ματσακόνι κλπ. Μια μέρα από αυτές ενημερώθηκα από τον υποπλοίαρχο ότι ένας ναύτης που είχε παραλείψει να χρησιμοποιήσει τα γυαλιά ασφαλείας είχε υποστεί τραύμα στο δεξί του μάτι.
0: Πήγε σκουριά.
2: Μπήκε σκουριά, πήγε σκουριά και καρφώθηκε εκεί. Έτσι μου είπαν. Τον έφερα λοιπόν στο νοσοκομείο του πλοίου για να τον προσκεφθούν οι πρώτες βοήθειες κλπ. Με το μεγεθυντικό φακό αυτό που έχουμε στη γέφυρα στο chat room, διαπιστώνω ότι το γρέζι της σκουριάς ήταν καρφωμένο απάνω στο άσπρο του ματιού. Επικοινώνησα με γιατρούς ξηράς, οι οποίοι μου έδωσαν οδηγίες για πρώτες βοήθειες. Το παλικάρι πονούσε. Πονούσε πολύ και αποφάσισα να αφαιρέσω αυτό το γρέζι. Να κάνω το γιατρό για το οποίο ήμουν και υποχρεωμένος. Η πρώτη κίνηση μου ήταν να αναισθητοποιήσω το μάτι. Στάζοντας
0: κολύριο, ένα κολύριο, κάτι.
2: Ξυλοκαΐνη.
0: Ξυλοκαΐνη.
2: Ο γιατρός, το βιβλίο, ο γιατρός λέει 2-3. Εμένα, δυστυχώς, μου φύγανε
0: παραπάνω.
2: Και το μάτι κουκάλωσε.
0: Δεν τον ναύτη.
2: Παίρνω μία σύριγγα και με το αιχμηρό της κατωθώνω και αφαιρώ το γρέζι επιτυχώς. Αφού μετά του έβαλα κολύριο, πλύσεις κλπ. Και αντιβιωτική αλυφή, του έβαλα γάζες και επιδέσμους. Το ταξίδι από εκείνη τη στιγμή μέχρι που να φτάσει στο Βανκούβερ ήταν περίπου 13 μέρες. Έτσι έμεινε εκτός εργασίας το παλικάρι και με την άφηξη αμέσως με τον κατάπλου στο Βανκούβερ τον έστειλα αμέσως στο γιατρό. Στο ιατρικό report που πήρα από τον γιατρό, αυτός εκθίαζε τις πρώτες βοήθειες που του έκανα εγώ. Και οπωσδήποτε του έδωσε την ανάλογη ανάρρωση εκεί. Κάθισε περίπου μία εβδομάδα και μετά, unfit for duty,
0: έτοιμος για...
2: έφυγε για το σπίτι του, να πάει στο σπίτι του. Αργότερα έμαθα ότι όλα πήγαν καλά και το παλικάρι είχε αναρρώσει πλήρως.
0: Είδες.
2: Η ικανοποίησή μου και η ευχαρίστησή μου ήταν αυτή.
0: Είδες. Αυτά είναι. Μεγάλη, μεγάλη υπόθεση. Γιατί και ο καπετάνιος χειρίζεται, έχει και κάποιες γνώσεις ιατρικής. Κυρίως ο γραμματικός έχει αυτά, αλλά και ο καπετάνιος.
2: Ο καπετάνιος
0: έχει την ευθύνη, περάσει από γραμματικό.
2: Έχει την ευθύνη και ό,τι χρειάζεται ανοίγει στο ειδικό βιβλίο.
0: Ακριβώς. Και τώρα βέβαια υπάρχει και η τηλεατρική και λοιπά και λοιπά.
2: Τότε ήταν όλα,
0: όλα
2: στο χέρι του καπετάνιου.
0: Ακριβώς.
2: Και έπρεπε να καλέσει στο γιατρό να σου δώσει βοήθεια και λοιπά και λοιπά.
0: Ναι. Εγώ έχω να σου πω, καπετάν Γιώργη, καπετάν Γιώργο Μαθαίο, και εγώ κάτι αντίστοιχο έπαθα με ματσακόνι, μου καρφώθηκε και εμένα στην Ισπανία.
2: Στην Ισπανία.
0: Και με βγάλανε έξω, ήμασταν τυχεροί, ήμασταν κοντά, πιάσαμε λιμάνι και μου το βγάλανε με μαγνήτη.
2: Με μαγνήτη.
0: Με μαγνήτη. Βέβαια δάκρυζε το μάτι, πόναγε κιόλας, αλλά ευτυχώς τέλος καλό, όλα καλά αυτά τα ωραία μάτια, έτσι δεν είναι? Ο Αργύρης κοιτάζει καλά καλά, έχει τώρα ανοίξει τα μάτια του καλά καλά και με καρφώνει.
2: Ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα.
0: Ήταν δύσκολα τα πράγματα.
2: Πάρα πολύ δύσκολα.
0: Αλλά όμως επιβίωσε και πολλά, οφείλουμε σε αυτούς τους ανθρώπους, σε εσάς τους παλιούς. Να και άλλους καπετάνιους εκεί, μόλις ήρθε, θα πει και εκείνος την ιστορία του, και εκείνος καπετά Γιώργης. Καπετά Γιώργος Γιώργουλης από Τυχείο, θα το πούμε, θα τον έχουμε σε λίγο. Λοιπόν, έχουμε πολλούς καλεσμένους σήμερα. Πριν σε αποδεσμεύσω με καπετά Γιώργο Μαθαίο, τι θα θέλεις να πεις τώρα που ζήνουν τα φώτα σιγά σιγά από αυτή τη γιορτή? Εσύ πώς την είδες και πώς αισθάνεσαι?
2: Κι εγώ νιώθω ότι κάτι πάει να φύγει, μου λείπει. Διότι αυτό που αισθάνεσαι με τα Ποσειδόνια είναι κάτι που σου δίνει σαν και το πιστεύεις σαν ναυτικός. Αλλά τα καλά κάποια στιγμή τελειώνουν. Είναι ανάγκη να πάτε κι εσείς να ξεκουραστείτε, έτσι.
0: Αλίμονο, αλίμονο.
2: Διότι εδώ κάνετε λειτουργήμα.
0: Μας χαρά. Εντάξει, το αγαπάμε, μας αρέσει. Ήταν μεγάλη μας χαρά. Έχεις κι εσύ το δικό σου στίγμα στα φετινά Ποσειδόνια. Στόλισες αυτόν εδώ το χώρο και πάρα πολλές πάμπολες φωτογραφίες που βγάλαμε είναι μέσα οι φωτογραφίες σου και θα μένουν για πάντα και θα το θυμόμαστε. Και καλά να είμαστε, καπτά Γιώργη, σε 2 χρόνια να ξαναταμώσουμε.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να είσαι σίγουρος ότι δεν θα πάψω την επαφή μαζί σας.
0: Αλίμονο, και εμείς μαζί σου.
2: Και σου αφιερώνω αυτό το έργο εκεί.
0: Ο Μαρκώνης.
2: Το Μαρκώνη.
0: Βέβαια. Ο Μαρκώνη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς. Να είσαι γερός, δυνατός να κάνεις και άλλα πράγματα και άλλες. Τώρα φεύγεις, πας στην Άνδρο?
2: Λέω αύριο το πρωί να φύγω. Να πάω.
0: Σαλπάρεις αύριο?
2: Σαλπάρω, ναι. Θα πάρω κάποιο βαπόρι του Στεφάνου.
0: Α, του Στεφάνου.
2: Αυτά τα super ferry και λοιπά.
0: Μπράβο. Ποιος τη χάρη σου. Τώρα πας για καλοκαίρι κάτω, αυτό ήτανε?
2: Πήγαινε έλα θα είμαι.
0: Έχεις έτοιμα πινέλα και
2: παλέτες? Άλλα εκεί, άλλα εδώ. Οπότε έρχομαι εδώ, χρησιμοποιώ τα εδώ. Οπότε πάω εκεί, βγαίνω στην αυγή, τα βραδάκια που δεν έχει πολύ ήλιο.
0: Έτσι.
2: Ναι. Και στο μπαλκόνι κάνω αυτό. Την ικανοποίηση.
0: Θα μας κάνεις ένα τέτοιο, ένα ωραίο, ένα μικρό, θα το στολίσουμε στην ΕΡΤ κάπου, θα το βρούμε το χώρο να το βάλουμε.
2: Θα μου πεις τι θέλεις και εγώ ας το κάνω.
0: Θα το κάνουμε έτσι για να υπάρχει, να σε θυμόμαστε. Λοιπόν, αυτό ήταν. Σταυρούλα, θέλεις κάτι να πεις?
1: Όχι. Έχουμε ανανεώσει το ραντεβού μας για το 2028.
0: 28.
2: Σίγουρα. Να είμαστε καλά.
1: Θα είμαστε.
0: Υγεία πάνω απ' όλα. Σε όλο τον κόσμο.
2: Σας εύχομαι καλή δύναμη.
0: Είδες τι τραβά εδώ πέρα με το ένα με το άλλο, γρήγορα γρήγορα να το προλάβουμε. Όλα είναι μια χαρά και είμαστε καλά και χαρούμενοι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Καπετά Γιώργη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καπετά Γιώργη Μαθαίο, καλό καλοκαίρι, χαιρετισμού στην Άνδρο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Πάμε τραγουδάκι. Σου αφιερώνω με το επόμενο τραγούδι που λέγεται το τραγούδι «Ένας λύκος καπετάνιος» από τη Σύρα. Εσείς από την Άδο, εντάξει.

0: Καπετάνιε, χαμογέλα, ακούσαμε ένα παλιό τραγούδι με την Mary Lou. Εδώ ταξιδεύουμε, καλός είναι ο καιρός, σε λίγο θα πιάσουμε λιμάνι, να δέσουμε κάβους. Συνθέτης η Νίκη Γιακόβλεφ και στίχη Κώστας Νικολαίδης. Ταξιδεύουμε στις καλές θάλασσες, στην ελληνική ραδιοφωνία, φωνή της Ελλάδας. Άλλος καπετάνιος, καπτά Γιώργης Γιωργούλης, μπήκε στο σκάφος, ανέβηκε στο σκάφος μας. Τον ευχαριστούμε που είναι εδώ μαζί μας. Τώρα κάπως χαλάρωσε και εκείνος και είπε να έρθει να πει δύο κουβέντες, γιατί έχει και εκείνος τη δική του ιστορία στην ελληνική εμπορική ναυτιλία και βοηθάει τώρα τους νέους με τη τεχνογνωσία του στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Καπτά Γιώργη Γιωργούλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ παρέα μας. Ευχαριστώ.
1: Αποτυχίο.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ναι, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στοιχείο, στο τμήμα της ναυτιλίας. Και είχαμε τη χαρά να έχουμε πάλι να έχουμε δηλώσει την παρουσία μας εδώ με το περίπτερό μας, το χαρακτηριστικό του Αιγαίου, με τα χρώματα του Αιγαίου και τα αρώματα του Αιγαίου. Αυτό σε ό,τι αφορά σήμερα είδαμε χαρά μου και τελειώνοντας την έκθεση ότι πρέπει να είχε μεγάλη επισκεψιμότητα, αν κρίνουμε από το περίπτερό μας. Εμείς είχαμε μεγάλη επισκεψιμότητα και θεωρώ ότι ήταν μια πολύ επιτυχημένη εκδήλωση τα φετινά από την Ποσειδόνια. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ιστορία, θα σας πω ότι...
0: Σιγά σιγά θα φτάσουμε, μην βιάζει.
1: Νέα παιδιά είδατε σήμερα.
0: Αυτό θέλω να μας πεις.
2: Πολλά νέα παιδιά.
1: Αυτό, είτε σήμερα η μέρα για τα παιδιά.
0: Τι τους λες.
2: Σήμερα το κινητό μου είναι γεμάτο με φωτογραφίες από μπουκέτα μικρών παιδιών.
0: Τι ωραίο, έτσι.
2: Ναι, από μικρό μπουκέτα που έχουν, αυτό το τόνισα και την πρώτη φορά που είδα, ότι τι έχουμε σήμερα. Έχουμε τους φοιτητές μας που έχουν τη φρεσκάδα, τη ζωντάνια, αλλά και τα όνειρά τους να τους περιμένουν. Και αυτό εμείς πρέπει σαν μεγαλύτεροι να το ενισχύσουμε και να του δώσουμε τέτοια δυναμική, ούτως ώστε να μπορούν να πραγματοποιηθούν. Στο Αιγαίο λέμε spread your wings, δηλαδή ότι άνοιξε τα φτερά σου. Επομένως, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να τους δώσουμε τη δυνατότητα να σταθούν στο βράχο και να ανοίξουν τα φτερά τους.
0: Εσύ με το χέρι στην καρδιά, καπτά Γιώργη Γιωργούλη, τι λες σε ένα νέο, σε ένα παιδί που θέλει να ξεκινήσει τώρα την καριέρα αυτή, να ανοίξει τα φτερά του στο χώρο αυτών?
2: Είπαμε ότι εδώ θέλει η θάλασσα, θέλει αγάπη. Όταν θες να ασχοληθείς με τη θάλασσα, από όποιο μετερίζει και να ασχοληθείς με τη θάλασσα, πρέπει να την αγαπάς. Και εκείνη δεν είναι ποτέ αχάριστη. Θα στα φέρει όλα πίσω και θα στα δώσει διπλά και τρίδιπλα. Όπως έχει κάνει και με τον εφοπλισμό, όπως έχει κάνει και με τους ναυτικούς μας. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι η αγάπη είναι το πρώτο, το δεύτερο κομμάτι είναι η αφοσίωση και το τρίτο κομμάτι είναι η μεγάλη θέληση. Θέλω να γίνω. Το πρώτο ρήμα που μπαίνει μπροστά από όλα είναι το θέλω.
0: Ωραία, πολύ ωραία τα λες. Και στο πανεπιστήμιο τι ακριβώς διδάσκεις, βοηθάς?
2: Ναι, διδάσκω τα operation. Βέβαια από τη ματιά της επικοινωνίας γραφείου και πλοίου. Αυτό είναι το δικό μας κομμάτι. Mm-hmm. Πρέπει να εμφυσίσουμε δηλαδή στα παιδιά όχι μόνο τη θεωρία, αλλά και πώς γίνονται τα πράγματα στην καθημερινότητα. Και η καθημερινότητα ενός πλοίου είναι αυτή που έχει σημασία σήμερα. Mm-hmm. Έτσι.
1: Mm-hmm. Τα παιδιά σήμερα τι απορίες είχαν, τι ήθελαν να μάθουν?
2: Τα παιδιά που μας επισκέφθηκαν
1: σήμερα
2: οι απορίες τους ήταν τι έχει να μου προσφέρει η θάλασσα. Αυτό η απορία δεν το λέγανε αυθέως, αλλά φαινόταν στα μάτια ότι εντάξει, ωραίοι είστε, Πανεπιστήμιο Αιγαίου είστε, θάλασσα είστε, τι θα μου προσφέρει εμένα αυτό? Και πρέπει να του εξηγήσει κάποιος απλά και ήσυχα ότι το επάγγελμα εδώ έχει να κάνει με τη θάλασσα. Βέβαια, επειδή είμαστε και τμήμα οικονομικό, δεν είμαστε μόνο θαλασσινό τμήμα, μπορεί να κάνει και κάποια άλλα. Αλλά όποιος αγαπάει τη θάλασσα, αυτό που πρέπει να κάνει είναι να της αφοσιωθεί.
0: Έτσι.
2: Και αυτό το βλέπουμε με παιδιά τα οποία έρχονται χωρίς να έχουν μεγάλη επιτυχία στις πανελλαδικές, δηλαδή να έρχονται με χαμηλές βάσεις, δηλαδή με το όριο που λέμε.
0: Όλοι χρειάζονται αρχή να την αγαπάνε όμως αυτή τη δουλειά.
2: Και όταν αποφυτούν, είναι άριστοι.
0: Μπράβο.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Μπράβο, πολύ σημαντικό.
2: Αυτό. Και είναι συχνό το φαινόμενο αυτό. Δεν είναι κάτι που το παρατηρούμε σπάνια, είναι κάτι που το παρατηρούμε πολύ συχνά.
0: Τέλειο. Και φυσικά να τον αγαπούν, να αγαπούν αυτό το.
2: Αυτό βρίσκουν στο δρόμο.
0: Την αγάπη του και του δίνει κίνητρο να συνεχίσουν.
2: Έτσι, έτσι.
0: Καπετά Γιώργη Γεργούλη, πες μας αυτή την μια ιστορία.
2: Θα σας πω κάτι που έχει να κάνει με την εκπομπή που κάνετε.
0: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, η Φωνή της Ελλάδας. Σήμερα κάποιος θα λέει ότι έχουμε Starlink, έχουμε δεν ξέρω τι, δεν θα μπορούσε να είναι και πολύ επίκαιρη, να το πούμε έτσι. Όμως τη δεκαετία του, και μέχρι τη δεκαετία της, τα μέσα τη δεκαετία του 90, ήταν το Ευαγγέλιο για το ναυτικό, η Φωνή της Ελλάδος. Θα σας πω ότι όλοι οι ναυτικοί τότε είχαμε αγοράσει παγκοσμίου λήψεως ραδιοφωνάκια, τα γνωστά Sony.
0: Και εγώ, Sony.
2: Πηγαίναμε και λασκάραμε το παξιμάδι στο Φιλιστρίνι και βάζαμε ένα καλώδιο για κεραία, το σβήκαμε. Αυτό ήταν μεγάλη υπόθεση για μας. Το να ακούμε Ελλάδα
0: μέσω της,
2: όπου κι αν είμαστε.
0: Έτσι. Παγκοσμίου λήψους αυτά τα.
2: Είχαμε τον Μαρκόνη, αλλά ο Μαρκόνης δεν ήταν διαθέσιμο στο 24-7, ναι, ήταν έτσι για κάποια διάστημα. Αλλά για την επικοινωνία με το σπίτι, αλλά για την επικοινωνία με τον υπόλοιπο κόσμο, με την υπόλοιπη Ελλάδα, τι γίνεται, ακόμα και τα ποδοσφαιρικά νέα, γιατί τους ενδιαφέρε πάρα πολύ τους ναυτικούς το τι γίνεται στα ποδόσφαιρα.
0: Και παρηγοριά και διασκέδαση και ενημέρωση και απ' όλα και τραγούδια και απ' όλα.
2: Και μετά συζήτηση, δηλαδή το άκουσες αυτό, το άκουσες, πού το άκουσες, στη Φωνή της Ελλάδας, πού να το ακούς.
0: Τι ωραία, τι ωραία, μάλιστα. Καπτά Γιώργη, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Έχει σειρεύσει κόσμος, έρχεται κόσμος και κομμάκης πέρα να πάρει σειρά.
2: Το βλέπω.
0: Να είμαστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για
2: εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ραντεβού σε 2 χρόνια. Να είμαστε καλά, υγεία.
2: Και στοιχείο.
0: Α, και στοιχείο βέβαια.
2: Αυτό να μην το ξεχνάμε.
0: Βέβαια. Έχουμε και το συνέδριο.
2: Σας περιμένουμε στοιχείο. Έχουμε και το σάμι του χρόνου.
0: Βέβαια. Να είμαστε καλά. Να είστε καλά.
2: Είσαστε καλοδεχούμενοι έτσι πάντα.
0: Εσύ και εσύ.
2: Ευχαριστούμε.
0: Καλές θάλασσες και πάντα επιτυχίες σε ό,τι κάνετε και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Πάμε. Ήταν ο καπτά Γιώργης Γεωργούλης, παλιά καραβάνα της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας. Δίνει τα φώτα του στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου τώρα. Να είναι καλά. Τον ευχαριστούμε.

0: Με βάρκα την καρδιά Θοδωρής Κοτονιάς, αγαπημένο τραγούδι, αγαπημένος καλλιτέχνης, ο οποίος έχει έρθει και αυτός στις Καλές Θάλασσες και μάλιστα ζωντανά με την παρέα του στα μουσικά σχήματα. Τον ευχαριστούμε. Με βάρκα την καρδιά μόλις ακούσαμε, στα μουσικά σύνολα, συγγνώμη, είπαμε ότι είναι ζωντανή εκπομπή και εδώ τρέχουμε να προλάβουμε τα πάντα. Παράλληλα μαζεύουν άλλοι τα περίπτερά τους. Ένας καλός κακός χαμός όπως πάντα. Ελληνική ραδιοφωνία, φωνή της Ελλάδας, σε εξέλιξε το ταξίδι μας. Η τελευταία εκπομπή από τα Ποσειδόνια, λίγο πριν ακουστεί το σφύριγμα της λήξεως. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εδώ στην τελευταία μας εκπομπή εδώ νέο αίμα και τον διευθυντή τους από την ΑΕΝΑ Σπροπύργου, την Σχολή Εμπορικού Ναυτικού, την Ανώτερη Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Σπροπύργου, δύο μαθητές, τον Αντώνη Μάνεση στο τρίτο έτος στη Σχολή Μηχανικών, τον Ορέστη Κουλάρη επίσης στο τρίτο έτος στη Σχολή Μηχανικών και ο κύριος Νικόλας Φραγιαδάκης, ο διευθυντής της σχολής. Σας ευχαριστώ όλους που είσαστε εδώ και πάντα κύριε Φραγιαδάκη, να μεταφέρετε και να μεταδίδετε τα φώτα στα νέα παιδιά που τους έχουμε τόσο ανάγκη, έτσι δεν είναι?
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Το μέλλον είναι δικό τους, το μέλλον ανοίγεται μπροστά τους. Αυτό που τους λέω εγώ πάντα είναι το ότι το επάγγελμα που διαλέξανε είναι ένα επάγγελμα που τους ανοίγει τρομερούς ορίζοντες στη ζωή τους. Είναι ένα δύσκολο επάγγελμα, γιατί ο μηχανικός πρέπει να είναι κατά το ίμιση επιστήμονας και κατά το ίμιση μάστορας. Θέλει ιδιαίτερες ικανότητες και ιδιαίτερες γνώσεις και ιδιαίτερη αγάπη για τη θάλασσα, και η ζωή, η καριέρα, όλα είναι μπροστά τους.
0: Η καριέρα είναι μπροστά τους, έτσι. Εσείς με το χέρι στην καρδιά, τι θα λέγατε στους νέους? Τι τους λέτε? Και φαντάζομαι ότι είδατε και πάρα πολλά νέα παιδιά σήμερα.
1: Είδα πάρα πολλά νέα παιδιά και προς μεγάλη μου έκπληξη είδα παλιούς μου σπουδαστές εδώ που έχουν κάνει καριέρα σε πάρα πολλούς τομείς ναυτιλίας. Όλοι αξιοποιήσανε τις γνώσεις τους. Ένα παράπονο βέβαια τους έμεινε, αν είχαν και ένα διαβαθμισμένο πτυχίο, γιατί κακώς το πτυχίο των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού είναι το μοναδικό, η μοναδική τριτοβάθμια σχολή της χώρας που είναι αυτή τη στιγμή επίσημα αδιαβάθμητη. Αυτό ήταν το μοναδικό τους παράπονο. Παρόλα αυτά, αυτό που δέχονται όλοι, και εδώ είναι μάρτυρες οι μαθητές μου, πραγματικά είδανε σε κάθε γωνιά, σε κάθε περίπτωρο υπήρχε κάποιος μαθητής, κάποιος πρώην απόφυτος σχολής εμπορικού ναυτικού που είχε ασχοληθεί με ένα τομέα της ναυτιλίας. Είναι κάτι που πραγματικά το μέλλον είναι μπροστά τους. Είναι κάτι που τους δίνει πάρα πολλές δυνατότητες ζωή τους στο πτυχίο τους. Άλλη. Και το είδανε, το ζήσαν σήμερα.
0: Η ναυτιλία δεν θα βγει κανείς χαμένος από αυτήν. Όμως, κύριε Φραγιαδάκη, είπατε κάτι όμορφο και να το μοιραστείτε μαζί μας. Πώς αισθάνεστε όταν βλέπετε παλιούς σας μαθητές? Τους είχατε στα Θρανία και τώρα είναι φθασμένοι και πολύ πιθανόν κάποιοι από αυτοί πολύ πολύ πετυχημένοι μπορεί και να είναι και επιλεωτήτες.
1: Ακριβώς.
0: Τι εισπράτε, πώς αισθάνεστε?
1: Αυτή είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή του δασκάλου. Η αναγνώριση. Η αναγνώριση των προσπαθειών του, δηλαδή είναι η δικιά μου, πώς να το πω, το νιώθω σαν να είναι τα παιδικά μου παιδιά που έχουν πετύχει.
0: Τα δικά σας παιδιά.
1: Αυτό.
0: Εσείς ήσασταν στα βαπόρια?
1: Εγώ όχι. Έχω περάσει από τα βαπόρια, αλλά εγώ έχω τελειώσει Πολυτεχνείο, έχω τελειώσει την σχολή του Εθνικού Μετσόβου Πολυτεχνείου. Ναι, έχω πάρει και το μεταπτυχιακό μου και έχω κάνει και το διδακτορικό μου και το έκανα μάλιστα σε μεγάλη ηλικία, γιατί τότε χρειάστηκε να επενδύσω στο ακαδημαϊκό κομμάτι. Πέρασα όμως μέσα από τα πλοία, πέρασα με την ιδιότητα του technician, με την ιδιότητα του ναυπηγού, με την ιδιότητα του superintendent engineer. Έχω μπει μέσα στο, έχω φάει τη λαμαρίνα λίγο κι εγώ και τη μαυρίλα της μηχανής. Αλλά όχι βέβαια όπως τα παιδιά αυτά, έτσι. Που...
0: Έτσι. Ωραία. Πάμε στον Αντώνη Μάνεση τώρα. Αντώνη, εσύ πώς αισθάνεσαι που είσαι εδώ στην γιορτή αυτή της ναυτιλίας και τι εισέπραξες κατά την επίσκεψή σου και φυσικά τι έπραξες σε αυτό το συνέδριο που έγινε σήμερα για την νεολαία. Ήσασταν παρόντες, φαντάζομαι, και είδατε, ήταν γεμάτη κατάμεστη η αίθουσα με νεολαία, με νέους που θέλουν να μπουν σε αυτό το χώρο.
2: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου που μας καλέσατε σήμερα και μας δίνετε το λόγο.
0: Να είσαι καλά, Αντώνη, ευχαριστώ πολύ.
2: Στα Ποσειδόνια, λοιπόν, τι είδα εγώ και τι εισέβραξα. Μπορώ και βλέπω αυτή τη στιγμή και είδα προηγουμένως, ζωντανά μπροστά στα μάτια μου, όλους τους διαφορετικούς τομείς που μπορώ να απασχοληθώ στην ναυτιλία. Όπου, αν θέλετε, ένα παιδί που μπαίνει σε μια ΑΕΝ, νομίζω ότι ή μηχανικός στα πλοία θα είσαι ή πλοίαρχος, ένα από τα δύο.
0: Κι όμως, δεν είναι αυτό.
2: Κι όμως μπορείς να απασχοληθείς σε τόσες πολλές εταιρείες που είναι αυτή τη στιγμή στα Ποσειδόνια. Δεν ξέρω πώς είναι, πάρα πολλές οι εταιρείες, και όλες, σε όλες από αυτές τις εταιρείες υπάρχει και κάποιος
0: διαφορετικός
2: τομέας. Υπάρχει κάποιος που θα χρειαστεί σε κάποιο τομέα να είναι απόφυτος από ΑΕΝ και θα μπορέσει να εργαστεί σε αυτό το τομέα. Και υπάρχουν και εκεί, δηλαδή στο πέρα του, πάνω στο καράβι, η εργασία. Υπάρχει στο τομέα της ναυτιλίας ένα τεράστιο φάσμα που μπορεί να απασχολήσει αποφύτους από Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, mm-hmm. το οποίο φάσμα απεικονίζεται σήμερα εδώ, στα Ποσειδόνια.
0: Οπότε, αισιοδοξία και πεδίων δόξης λαμπρό. Δηλαδή, έχετε πάρα πολλούς τομείς που θα μπορέσετε να απορροφηθείτε.
2: Ναι. Σωστά. Έτσι είναι.
0: Αλλά πρέπει πρώτα να τελειώσετε τις σπουδές, να πάτε να το εξασκήσετε και το επάγγελμα.
2: Βεβαίως, ναι. Μπορείς, σίγουρα θα βοηθήσει το να έχεις μια θαλάσσια υπηρεσία. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αντικατασταθεί από γνώσεις, αν θέλετε, που θα πάρεις οπουδήποτε εκτός του πλοίου. Και αυτές τις γνώσεις, εφόσον τις κτίσεις, μπορείς να πας και να τις εφαρμόσεις, mm-hmm.
0: και εκτός του πλοίου
2: πλέον.
0: Εσύ, Αντώνη Μάνεση...
2: Στο συνέδριο, λοιπόν, στο συνέδριο των ναυτικών χρονικών που παρακολουθήσαμε, που είναι η δύναμη της συνέχειας, αυτό που πήραμε από αυτό το συνέδριο είναι ακριβώς αυτό. Η δύναμη της συνέχειας στην, αν θέλετε, ναυτιλία, όταν επρόκειτο για μια οικογένεια πλοιοκτητών, πώς από τη μία γενιά πάει στην άλλη. Δίναμε τη συνέχεια, αν θέλετε, σε μια οικογένεια όχι πλοιοκτητών, αλλά ναυτικών, αξιωματικών, πώς ο ένας πλοίαρχος θα κάνει, αν και ο γιος του το θέλει, πλοίαρχο, θα γίνει και αυτός πλοίαρχος και με τη σειρά του τα εγγόνια.
0: Τα μπολιάζουν κατά κάποιο τρόπο. Και από ό,τι είδα και στο συνέδριο, γιατί δεν ήμουν εκεί πάρα πολύ, δεν κάθισα πολύ, πρέπει το παιδί να μπαίνει και... Να μην περιμένουν από τα ηλικιακά χρόνια, ακόμα και πιο μικρό, να το βάζει στην οτροπία του ναυτικού και της αυτής της ναυτικής παράδοσης, για να μπορέσει να τον πολιάσουμε και να μετά να το συνεχίσει μόνος του.
2: Ναι, είναι πράγματι αυτό κάτι το οποίο καλό είναι να γίνεται, και ίσως να μην γίνεται και στο βαθμό που έπρεπε. Πόσο μάλλον για το τομέα της ναυτιλίας, mm-hmm. έτσι, ένας τομέας που ίσως δεν είναι πλήρως γνωστός σε όλους στην Ελλάδα, πόσο μάλλον στα νέα παιδιά, έτσι, στο, mm-hmm. ας πούμε, από τώρα δίνουν πανελλήνες στα παιδιά, καλή επιτυχία σε όλους, να πούμε, βεβαίως, έτσι. Ίσως, λοιπόν, και όταν έδινα εγώ πανελλήνιες, ήμουνα από τους... Όχι πολλούς, θα λέγαμε, από τους λίγους αυτούς που ήξεραν και τις προοπτικές της ναυτιλίας.
0: Mm-hmm. Αισιοδοξείς, Αντώνη Μάνεση, για ότι οι νέοι θα συνεχίσουν να έρχονται κοντά στην ναυτιλία.
2: Αισιοδοξώ πάρα πολύ, γιατί είναι πραγματικά ένας δρόμος που θα σου δώσει πάρα πολλές ευκαιρίες. Mm-hmm. Και... αν μιλήσουμε συγκεκριμένα και για το επάγγελμα του ναυτικού, θα σου δώσει και κάποιες μοναδικές εμπειρίες που δεν θα μπορούσε να ζήσει σε κανένα άλλο επάγγελμα.
0: Ωραίο αυτό. Πάμε όμως στον Ορέστη Κουλάρη να μας πει και εκείνος πώς το είδες και αυτό το συνέδριο και ποια είναι η προοπτική η δική σου, αλλά και των νέων που σκέπτονται να ακολουθήσουν αυτό το χώρο.
3: Να σας ευχαριστήσω και εγώ πραγματικά, κύριε Καραγιαννάκη.
0: Να είστε καλά.
3: Εδώ στο Ποσειδόνια που είμαστε μαζί, το 2026 που γίνανε πάλι εδώ. Πραγματικά είναι απίστευτο και πάρα πολύ όμορφο. Παιδιά που έχουν τελειώσει την ΑΕΝ Ασπροπύργου, βασικά οποιαδήποτε ΑΕΝ, να τους βλέπεις στα περίπτερα και να σε σταματάνε εδώ πέρα με τον κύριο Φραγκιαδάκη, να τον ξέρουν όλοι. Και πραγματικά ο κάθε ένας είχε το τομέα του. Mm-hmm. Ο καθένας δεν είναι μόνο τα καράβια. Και να μας καλωσορίζουν οι ίδιοι, να μας θέλουν να μας βοηθήσουν, να μας μιλάνε ότι δεν είναι μόνο τα καράβια, μπορείτε να τα κάνετε το οτιδήποτε. Είναι πάρα πολλές δουλειές εδώ έξω.
0: Πάρα πολλές. Και
3: και να μας φωνάζουν στις δουλειές τους, στις εταιρείες που δουλεύουν, να πάμε να τους δούμε από εκεί πέρα από κοντά, να σε έχουν καλέσει.
0: Μπράβο, μπράβο. Είδες.
3: Ναι.
0: Sky is the limit που λένε κιόλας. Έχετε πολλές ευκαιρίες. Αρκεί να το ακολουθήσετε το όνειρό σας, να επενδύσετε πάνω σε αυτό και φυσικά χρειάζεται και να παρακολουθείτε και όλες τις εξελίξεις και, και ενημέρωση και διάβασμα πάνω σε αυτό. Με το χέρι στην καρδιά, απευθύνομαι και στους τρεις σας, με το χέρι στην καρδιά, τι θα λέγατε σε έναν νέο που ξεκινάει σήμερα? Κύριε καθηγητά, εσείς τι θα του λέγατε?
1: Θα το έλεγα προσπάθεια, πίστη, όνειρο, και όταν ονειρευτεί κάτι μπορεί να το κάνει. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο δεν μπορεί κανείς να κάνει. Δεν υπάρχει δεν μπορώ. Υπάρχει δεν προσπαθώ αρκετά.
0: Δεν υπάρχει δεν μπορώ, αλλά δεν προσπαθώ καλά. Πολύ ωραίο. Αντώνη Μάνεση, τι θα έλεγε σε έναν συνομιλικό σου, σε ένα νέο που ξεκινάει, που αμφιταλαντεύεται ακόμα αν πρέπει να πάει όχι στα βαπόρια? Γενικά στην ναυτιλία.
2: Το εάν θα πρέπει να πάει όχι στα βαπόρια ή γενικότερα αν θέλετε στην ναυτιλία, είναι κάτι προσωπικό του καθενός. Mm-hmm. Σε κάποιους ταιριάζει, σε κάποιους όχι.
0: Και δεν είναι όλοι γι' αυτό.
2: Όπως και με όλα τα επαγγέλματα. Έτσι. Το σίγουρο είναι ότι επειδή είναι ένας τομέας με πολύ μεγάλες ευκαιρίες, το ξαναλέμε, προτείνω και παροτρύνω όλους τους νέους που το σκέφτονται τουλάχιστον να το δοκιμάσουν. Να τον δοκιμάσουν σε όποιον τομέα της ναυτιλίας αυτοί αγαπήσουν, και εάν τους αρέσει και αφοσιωθούν σε αυτόν, είναι σίγουρο ότι θα πάνε πολύ μπροστά.
0: Να το δοκιμάσουν λοιπόν.
2: Ναι.
0: Θα δει να του πάει κιόλας.
2: Γιατί αν θέλετε κι εμείς σαν δόκιμοι, έτσι στη σχολή, mm-hmm. η δοκιμή έγινε στο πρώτο εκπαιδευτικό ταξίδι και είδαμε ότι μας πάει. Και πολύ καλά και ορθώς έπραξαν όσα παιδιά αποφάσισαν ότι δεν τους πάει, να μην συνεχίσουν ένα επάγγελμα που θα τους έκανε δυστυχισμένους. Mm-hmm. Και εμείς πολύ καλά κάναμε που συνεχίζουμε ένα επάγγελμα που μας κάνει ευτυχισμένους.
0: Και είναι πολύ σημαντικό το πρώτο εκπαιδευτικό ταξίδι να σου πάνε καλά, γιατί για χύψη λόγους κάτι μπορεί να μην πάει, κάτι να μην είναι ωραίο. Μπορεί να έχει το πλήρωμα να μην συμποδεχτεί σωστά, ωραία, μπορεί να έχει φουρτούνα.
2: Σωστά.
0: Άμα δεν σου πάει καλά, θα σχηματίσει και μια λανθασμένη εικόνα γύρω.
2: Σωστά. Και όσες περισσότερες εικόνες πάρεις, τόσο πιο ορθή θα είναι και
1: αντικειμενικά θα είναι.
2: Οπότε δεν θα ήταν και λάθος, αν θέλετε να πούμε εδώ, να μην γίνει μόνο ένα μπάρκο, όπως λέμε στην ναυτική ορολογία, να γίνει και ένα δεύτερο, ένα καλοκαίρι.
0: Έτσι.
2: Για να επιβεβαιωθεί το όποιο αποτέλεσμα, θετικό ή αρνητικό.
0: Εσύ ετοιμάζεσαι για ένα μπάρκο τώρα, τι γίνεται?
2: Πιθανόν τώρα το καλοκαίρι, ένα τρίμηνο έτσι, μπάρκο
0: πολύ ωραία.
2: Να το κάνουμε.
0: Είσαι από πού πάμε,
2: από Ζάκυνθο.
0: Ναυτονίσει, βγάζει, έχει τίποτα?
2: Βγάζει, εντάξει, δεν είναι σαν τη Χίο και σαν άλλους τόπους έτσι, αλλά και η Ζάκυνθος σαν νησί κι αυτή.
0: Μπράβο. Ο Ρέσης Κουλάρης τι θα έλεγε σε έναν νέο που κι αυτός το σκέφτεται να μπει στον χώρο αυτόν?
3: Εννοείται να το δοκιμάσει, να το προσπαθήσει, να του αρέσει όμως η θάλασσα, να του αρέσει λίγο η μοναξιά. Έχει λίγο μοναξιά, η αλήθεια είναι. Αυτό ακριβώς όμως που είπε και ο Αντώνης, μην πάρει γνώμη από το πρώτο μπάρκο. Μπορεί να ήταν λίγο στραβό το καράβι, εντάξει, οι άνθρωποι μέσα, δεν είναι όλα έτσι. Υπάρχουν και καλύτερα πράγματα. Να δοκιμάσει και άλλα καράβια. Mm-hmm. Να του αρέσει όμως. Λίγο διάβασμα.
0: Διάβασμα και γράψιμο. Χρειάζομαι. Εγώ πολλές φορές το θυμάμαι.
3: Εννοείται.
0: Στα λογκάδα ταξίδια. Μ' άρεσε να διαβάζω, να γράφω, να ακούω λίγο μουσική. Mm-hmm. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Τα βρίσκεις και με τον εαυτό σου.
3: Αυτό ακριβώς.
0: Κουσαργύρη, Παντελιάδη, σε πάρω μαζί μου να μπαρκάρουμε, ο ηχολήπτης μας. Αλήθεια, εσύ ωραίστη Κουλάρη, από πού κατάγεσαι?
3: Εγώ κατάγομαι από Άνδρο.
0: Άλλο ναυτονήσι.
3: Ναι, ναυτονήσι, μεγάλο.
0: Βέβαια.
3: Βγάζει πολλούς ναυτικούς.
0: Το ξέρεις ότι οι πίνακες αυτοί είναι ενός καπετάνιου από την Άνδρο. Καπετάν Γιώργος Ματθαίος. Έφυγε πριν από λίγο.
3: Οκ, okay, ναι, ναι, δεν το γνωρίζω προσωπικά.
0: Ναι, ναι.
3: Αλλά είναι εξαιρετική η πίνακες, είναι πάρα πολύ ωραία η πίνακες.
0: Ωραία, ε. Εσύ έχεις κάνει πάρκο, ε.
3: Εννοείται, έχω κάνει πάρκο.
0: Και ετοιμάζεσαι τώρα, τι.
3: Ακόμα όχι. Στο άλλο εξάμεινο.
0: Τρίτο έτος και ιδίως στη μηχανή, ε.
3: Και ιδίως στη μηχανή μας.
0: Οι οποίες μηχανές εξελίσσονται. Έχουν γίνει νέο τύπο.
3: Με πολλούς.
0: Ε?
2: Η εξέλιξή τους απεικονίζεται εδώ, στα Ποσειδόνια.
0: Καινούργια πράγματα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Νέα εξαρτήματα.
3: Ναι, ναι.
0: Νέα ρουλεμάν, μας έφερε εδώ μια κυρία χτες από εδώ πέρα από αυτήν την εταιρεία κάτι ρουλεμανάκια και γενικά όλα τα νέα, νέο τύπου πράγματα, μπράβο, μπράβο. Κλείνοντας όμως, γιατί έχουμε αρκετό κόσμο, παίρνει σειρά από έξω, τι θα θέλατε να πείτε στους ναυτικούς μας που σας ακούνε από τη Φωνή της Ελλάδας και στους απόδημους Έλληνες, αλλά και στους ανθρώπους της ναυτιλίας. Τι θέλετε να τους πείτε? Να ξεκινήσουμε με τον Διευθυντή Σπουδών της ΑΕΝ Ασπροπύργου στην Σχολή Μηχανικών, τον κύριο Νικόλα Φραγιαδάκη.
1: Για τους ναυτικούς που ταξιδεύουν, καλές θάλασσες. Αυτή είναι η καλύτερη ευχή που μπορεί να δώσεις. Για όλους τους άλλους, ευτυχία, υγεία, προσπάθεια και επιτυχία.
0: Προσπάθεια και επιτυχία, και έτσι είναι, έτσι είναι. Αντώνη Μάνεση.
2: Για αυτούς λοιπόν που βρίσκονται πάνω στα καράβια αυτή τη στιγμή, και επειδή είμαι και εγώ ένας από αυτούς, από τους δόκιμους λοιπόν, θα πω κάτι για τους δόκιμους. Διάβασμα, αφοσίωση σε αυτό που κάνουν, αγάπη σε αυτό το επάγγελμα, και όλα αυτά θα τους επιστραφούν εις διπλούν.
0: Αγάπη λοιπόν, αγάπη, λέει ο Αντώνης Μάνεσης. Αντώνη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, καλή σταδιοδρομία. Και θα είμαστε σε επικοινωνία, θα τα λέμε.
2: Εννοείται.
0: Ωραία, στην κουλάρη, τι θα έλεγε να πει εσύ?
3: Και εγώ, εννοείται αγάπη. Προσοχή στο καράβι, εννοείται μέσα. Μεγάλη προσοχή. Να αγαπάνε αυτό που κάνουν. Διάβασμα, εντάξει, είναι καλές θάλασσες.
0: Είσαι διαβαστερός εσύ?
3: Εντάξει, είναι λίγο...
0: Θα μας τα πει ο καθηγητής.
1: Καλή είναι, κύριο, καλή είναι.
0: Καλή είναι, καλή είναι, καλά παιδιά, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Καλή πρόοδο, καλή πρόοδο.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή επιτυχία σου, τι κάνετε.
3: Να είστε καλά.
0: Και θα τα ξαναπούμε.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά, ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά,
3: να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Νικόλας Φραγιαδάκης, διευθυντής σπουδών στη Σχολή Μηχανικών στην ΑΕΝ Ασπροπύργου. Στο τρίτο έτος ο Αντώνης Μάνεσης και ο Ρέσης Κουλάρης, και οι δύο στο τρίτο έτος της Σχολής Μηχανικών.

Καράβια πάνε και έρχονται, Αγγελική Κονιτοπούλου. Είμαστε στο καράβι της Καλές Θάλασσες, στο καράβι της Φωνής της Ελλάδας. Ταξιδεύουμε στα Ποσειδόνια. Σε λίγο θα πάμε να δέσουμε κάβους. Σε λίγο θα μπούμε στο λιμάνι. Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα. Σε λίγο θα σφυρίξει

0: Λιγάκι να πει δύο κουβέντες. Όλγα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, με μεγάλη χαρά είμαι εδώ.
0: Να είστε καλά και να κάνετε ωραία πράγματα για, με την Χελμέπα, για το θαλάσσιο πλούτο, για τις θάλασσές μας. Ήσασταν οι προτεργάτες, η Χελμέπα παγκοσμίως, που κινητοποιήθηκε για την διάσωση του θαλάσσιου πλούτου, έτσι. Αυτοί οι αφοπλιστές, πες μας δύο λόγια γι' αυτό.
1: Οι περισσότεροι μας γνωρίζουν για το γλάρο μας και το γνωστό σλόγγαν «Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσα και ακτές». Η Χελμέπα χθες έσβησε τα κεράκια της, 44 ετών. Δημιουργήθηκε το 1982, όταν τότε δεν υπήρχαν όλοι αυτοί οι κανονισμοί, τα ESG,
0: τίποτα
1: από όλα αυτά.
0: Και όλα ήταν όλα ασυνηθισία.
1: Ακριβώς, και είναι το απόλυτο παράδειγμα, το ελληνικό φιλότιμο, ο εθελοντισμός, που πολλοί λένε ότι οι Έλληνες μπορεί να μην είναι τόσο εθελοντές. Εμείς θα σας πούμε το αντίθετο, ότι οι Έλληνες ασχολούνται με τον εθελοντισμό, γιατί εμείς έχουμε πάνω από 1.000.000 εθελοντές που έχουν περάσει από τη Χελμέπα. Και κάθε χρόνο θέλω να πω ότι πάνω από 22.000 εθελοντές κάνουν 500 καθαρισμούς σε όλη τη χώρα. Πρέπει να τους αναφέρουμε και αυτούς τους ανθρώπους. Και πάνω από 25.000, και δεν υπερβάλλω, είναι και τα νέα μας τα γλαρόπουλα, τα παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού. Άρα ξεκινάμε από πάρα πολύ νωρίς. Η Χελμέπα λοιπόν δημιουργήθηκε το 1982 από Έλληνες πλειοκτήτες, πρωτοπόρους διορατικούς στη σκέψη.
0: Αείμνησος κύριος Λιβανός.
1: Ο Γιώργος Πι. Λιβανός, όπου ο γιος του Πίτερ Λιβανός είναι ακόμα πολύ ενεργός, ήταν και πρόεδρός μας και παραμένει να είναι στο πλευρό μας, μαζί με τους ναυτικούς μας. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
0: Βέβαια.
1: Αυτό. Άρα ήρθαν οι πλειοκτήτες οι ναυτικοί μαζί και είπανε εμείς αγαπάμε τη θάλασσα, ζούμε στη θάλασσα, ταξιδεύουμε, είναι τα όνειρά μας, είναι η ζωή μας, η καθημερινότητά μας, εμείς πρέπει πρώτοι να προστατεύσουμε και τη θάλασσά μας. Και κάπως έτσι ξεκίνησε η Χελμέπα. Και 44 χρόνια μετά χαιρόμαστε πάρα πολύ, γιατί ναι μεν ασχολούμαστε και με την τη βιομηχανία, την ναυτιλιακή, γιατί είμαστε μία ένωση, ένα σωματείο, μη κερδοσκοπικό, μη κυβερνητικό, που σήμερα έχουμε 387 εταιρείες μέλη. 387 εταιρείες μέλη, ενεργά μέλη, και αυτό είναι το κομμάτι μας, το πιο πολύ αμυγός θα έλεγα ναυτιλιακό, και υπάρχει και η σχέση εμπιστοσύνης η διαχρονική που έχουμε και με την κοινωνία, με τους εθελοντές μας, τους εκπαιδευτικούς εθελοντές μας, τα μικρά μας τα γλαρόπουλα, τους νέους, τους πολίτες γενικότερα σε όλη τη χώρα.
0: Τι πιο ωραίο να έχετε παιδιά δίπλα σε αυτή την προσπάθεια, έτσι.
1: Δεν είναι μόνο απλώς να τα έχουμε.
0: Και χθες είχατε κάτι πολύ ωραίο και συγκινητικό, όπως μιλήσαν τα παιδιά, όπως έκλεισαν την εκδήλωσή σας.
1: Αυτό λοιπόν ήθελα να πω, και πολύ καλά κάνεις και το αναφέρεις, φίλε Αντώνη, να μου επιτρέψεις να μιλάμε και στον ελληνικό. Δεν είναι να τα έχουμε απλώς στο πλευρό μας, ούτε απλώς να πηγαίνουμε και να τους λέμε παιδιά πώς θα σώσουμε τις θάλασσες. Εμείς τους δίνουμε βήμα. Αυτό κάνουμε κάθε φορά. Δηλαδή βλέπεις παιδιά να ανεβαίνουν στη σκηνή από 5 ετών, από κάτω είναι 500 άνθρωποι της ναυτιλίας και παίρνουν το βήμα, και μόνο σαν εμπειρία για αυτά τα παιδιά είναι πολύ σημαντική στη διαμόρφωσή τους. Ανεβαίνουν εκεί πάνω, λένε τα μηνύματά τους. Έχουμε το Εθνικό Συμβούλιο Αντιπροσώπων από όλες τις περιφέρειες της χώρας που μαζευόμαστε κάθε Μάιο και βγάζουν το δικό τους ψήφισμα. Έχουμε αργότερα στην ηλικία των 15-16 που κάνουμε μαζί με τον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος το Blue Horizon, τους Θαλάσσιους Ορίζοντες, όπου δίνουμε πλέον βήμα, και οι συντονιστές του συνεδρίου είναι μαθητές 16 ετών. Άρα έχουν πάνω στελέχη της ναυτιλίας, έχουν από κάτω φοιτητές, και βλέπεις δύο παιδιά πρώτης λυκείου να συντονίζουν. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι δεν πρέπει απλώς να τους δίνουμε κάτι έτοιμο, πρέπει και η διαδικασία να τους ενδυναμώνει. Άρα όχι στο πλευρό μας, μαζί μας και στη σκηνή μαζί μας, και εμείς να λειτουργούμε ως η εργαλειοθήκη τους, γιατί τα παιδιά έχουν φανταστικές ιδέες και τα πιάνουν πάρα πολύ γρήγορα.
0: Και να ευαισθητοποιούνται και να παίρνουν και πρωτοβουλίες, έτσι. Να κάνουν και αυτά πράγματα, γιατί αυτά είναι το αύριο. Τα κάνουμε για αυτά, αλλά και εκείνα θα τα συνεχίζουν για, για τις υπόλοιπες γενιές. Σταυρούλα,
2: θυμάστε κάτι, έτσι, αυτή την επαφή με τα παιδιά που σας έκανε εντύπωση από κάποιο παιδί?
1: Τι να σας πω τώρα, δεν θέλω να δικήσω κανένα παιδί, δηλαδή κάθε χρόνο, και το ότι βλέπω παιδιά 5 ετών και ανεβαίνουν πάνω

0: στη σκηνή που κάνουμε μία έτσι εκδήλωση και λένε τα ποίηματά τους, ξαφνιάζομαι με την ωριμότητά τους. Άρα με εντυπωσιάζουν συνέχεια. Mm-hmm. Αυτό που με προβληματίζει καμιά φορά είναι ότι εμείς δεν έχουμε τη τόλμη να τους δώσουμε αυτό το βήμα. Γιατί φοβόμαστε, θέλουμε να τους καθοδηγήσουμε, θέλουμε να τους πούμε τι θα πούνε. Νομίζω ότι όσο τους αφήνουμε ελεύθερους θα μας ξαφνιάζουν και θα μας εντυπωσιάζουν με το πόσο έξυπνα είναι και τι ωραίες ιδέες έχουν. Ακριβώς. Και πόσο όριμοι πολλές φορές είναι η στάση τους και ξέρουν να το διαχειριστούν.
1: Και δεν έχουν ανάγκη από καμία καθοδήγηση.
0: Δεν χρειάζεται. Τώρα που να αρχίσω τώρα να του πω πώς να το πει, σήκω πάνω, πες το μήνυμά σου. Να σ' ακούσω. Δεν χρειάζεται να τους πούμε τι να πούνε. Εμείς ακόμα και όταν πριν από 2 χρόνια. Είχαμε πάλι την ευκαιρία, χάρη στα Ποσειδόνια, τα παιδιά να ανέβουν στη σκηνή και να κάνουν συνέντευξη, να πάρουν συνέντευξη στην κυρία Τραυλού και στην κυρία Παλιού. Δεν τους είπαμε τι να τις ρωτήσουν. Το μόνο που τους είπαμε είναι πώς να στέκονται, πώς να περιμένουν τη σειρά τους.
1: Λογικό.
0: Και αν κάποια ερώτησή τους χρειαζόταν κάποια επιστημονική βάση για να στέκει. Άρα πρέπει να μάθουμε να ακούμε. Σιγά το φοβερό να τολμήσουμε να ακούσουμε τα παιδιά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ώρα Ελλάδος 21, UTC 18.
4: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη. Ταξιδεύουμε στις καλές θάλασσες. Ελληνική ραδιοφωνία Φωνή της Ελλάδας. Είναι ο Αργύρης Παντελιάδης στον ήχο μαζί με τον
1: Παναγιώτη Στουπή και στο ραδιομέγαρο ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Στην παραγωγή Ερμιώνη Κατσίγιανη, Γιώργος Γιαννάκουλας και η Μαρία Καραπαναγιώτη.
0: Στο ένα μικρόφωνο είναι η Σταυρούλα Καραλή.
1: Και ο Αντώνης Καραγιαννάκης στο άλλο.
0: Όλγα Σταυροπούλου, λίγο νωρίτερα σήμερα πέρασε από εδώ η αντίστοιχη, να το πούμε έτσι, η συνάδελφό σου από την Αμερική, η Καραλίν Βόλκερ, η διευθύντρια της
1: ΝΑΜΕΠΑ
0: της Αμερικής. Αμερική, Καναδά, Μεξικό, Καραϊβική. Όμως είπε, και τι δεν είπε για την ΕΛΜΕΠΑ, τα καλύτερα λόγια, διότι εσείς ήσασταν οι πρωτοεργάτες, εσείς ανοίξατε το δρόμο, δώσατε τα φώτα σας και μετά από το 2007 ξεκίνησαν. Ήρθαν και εκείνοι και μπήκανε στο παιχνίδι. Κάπου εκεί.
1: Ξεκινήσανε λίγο νωρίτερα. Ξεκίνησε πρώτον, ξεκίνησε η ΕΛΜΕΠΑ, μετά ακολούθησε η Κύπρος. Έκτοτε είμαστε η αδελφά σωματεία, αν μπορώ να το πω. Είναι στην Κύπρο, στη Τουρκία, στην Ουρουγουάη, στην Ουκρανία,
0: Τουρκία, ναι,
1: στις Φιλιππίνες, φυσικά στη Βόρεια Αμερική, και τώρα στην Αυστραλία.
0: Και τώρα ετοιμάζεται και Κίνα.
1: Ακόμα δεν έχουμε κάποιο. Υπάρχουν πολλά έτσι, αιτήματα ενδιαφέρον για πληροφορίες και από άλλες χώρες, και από την Ελβετία, σε πληροφορώ. Αλλά η πιο πρόσφατη ήταν της Νιγηρίας που δημιουργήθηκε. Όλες αυτές είναι κάτω από την ομπρέλα της Ιντερμέπα, που είναι η Διεθνής Ένωση, όλες μαζί. Η γραμματεία και το κεντρικό γραφείο της Ιντερμέπα είναι η Χελμέπα. Και θα είναι, έτσι, και αυτό είναι σημαντικό. Συμπίπτει αυτή την περίοδο για δύο θητείες πρόεδρος και της Ιντερμέπα, να είναι και η πρόεδρος η κυρία Παλιού, που είναι και της Χελμέπα. Αλλά πρέπει να πω ότι είναι ένα μοντέλο συνεργασίας. Βλέπεις διαφορετικές χώρες, η κάθε μία φέρνει τον πολιτισμό της, τα δικά της στοιχεία. Η χημεία και η συνεργασία όλων των ΜΕΠΑΣ είναι καλή πρακτική. Είναι ένας τρόπος που κανένας δεν πάει να καπελώσει τον άλλον. Όπως η Καρλίν που πάντα λέει τα καλύτερα για όλους, έτσι έχουμε να πούμε και εμείς τόσα και άλλα τόσα για την ΑΜΕΠΑ, γιατί κάνουν πάρα πολύ σημαντικό έργο και μάλιστα εμείς κάνουμε μια αποστολή που πηγαίνουμε στην Αμερική κάθε χρόνο.
0: Ναι, μας είπε ότι σας φιλοξένησαν.
1: Απλώς μας φιλοξένησαν, μας βοήθησαν, δημιουργήσανε συνθήκες να συζητήσουμε με φορείς για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. Άρα πλέον έχει αποτέλεσμα όλο αυτό και χειροπιαστό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θα ήθελα ένα ακόμα σχόλιο σας. Ένα σχόλιο σου ακόμα, Όλγα Σταυροπούλου. Πώς είδες τα φετινά Ποσειδόνια, τι εισέπραξες, τι αφουγκράστηκες, τι υπόθηκες, τι στο περίπτερο, κάνατε ωραία πράγματα, αλλά τι ήταν τα Ποσειδόνια για σένα το 2026. Μόλις ήταν και κάποια δώρα εδώ.
1: Πολύ ωραία.
0: Μας φέραν έτσι να κλείσουμε πολύ ωραία γιορταστικά.
1: Μα έχει αρχίσει το πάρτι, τα
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ θα μιλήσω γενικά ότι τα Ποσειδόνια ήταν ένα έτσι powerhouse με εκπληκτική ενέργεια. Είναι ένας ανοιχτός χώρος. Θα ήθελα να πω ειδικά για τον Θοδωρήτο Βόκο, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος.
0: Κάποια στιγμή να δούμε.
1: Είναι η ψυχή, είναι ο άνθρωπος των Ποσειδονίων μαζί με όλους τους συνεργάτες τους, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια μεγάλη ομάδα που δίνει χώρο και χρόνο σε όλους μας. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που η Χελμέπα στο συνέδριό μας στις 3 Ιουνίου είχε τη τιμή πλέον να γίνει και επίτιμο μέλος ο κύριος Βόκος. Το ανακοινώσαμε δημόσια. Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στηρίζει διαχρονικά το έργο μας. Άρχισαν και ανακοινώσεις.
0: Όχι, το ακούσαμε ζωντανά.
1: Συγχαρητήρια στον κύριο Βόκο, σε όλη την ομάδα του και στα Ποσειδόνια για την εκπληκτική επιτυχία και τη φετινή.
0: Το σφύριγμα της λήξης δεν άκουσα.
1: Αυτό είναι, αυτό είναι.
0: Ωραία, λοιπόν, ωραία. Τι ωραία. Έτυχε να το ακούσουμε εδώ παρέα με την Όλγα Σταυροπούλου, την Γενική Διευθύντρια της ΕΛΜΕΠΑ. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε γιατί είστε πάντα στο πλευρό μας.
0: Και θα είμαστε, να είστε πάντα καλά, γεροί, να κάνετε ωραία πράγματα. Πριν σε τρόπο δεσμεύσουμε ένα μήνυμα στους ανθρώπους της ναυτιλίας και στους ναυτικούς μας. Στα αγγλικά τώρα, εγώ θα το παιδώσουμε.
1: Στα αγγλικά.
2: Όχι, το ακούμε το μήνυμα.
1: Εγώ θέλω να πω ότι επειδή σε αυτό το χώρο ήρθα πριν από 5 χρόνια έτσι συνειδητά, είμαι πάρα πολύ περήφανη για την ελληνική ναυτιλία και τους ανθρώπους της ναυτιλίας και χαίρομαι πάρα πολύ που με έχουν αγκαλιάσει και κάθε φορά είναι σαν ένας θησαυρός που ανακαλύπτω όλο και κάτι περισσότερο και είμαι υπερήφανη και ως Χελμέπα αλλά και ως Ελληνίδα.
0: Πολύ ωραία. Ολόγα Σταυροπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και
1: καλό καλοκαίρι επιτυχίες. Και όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
0: Και προσοχή στο
1: κλάρο μας.
0: Βέβαια.
2: Εντάξει, αγαπημένος.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Ήταν η κυρία Όλγα Σταυροπούλου, Γενική Διευθύντρια της Χελμέπα. Τραγουδάκι, επιστρέφουμε το καπετάνιο μας και μετά έχουμε και θα μιλήσουμε με υγεία σε λιγάκι. Τραγούδια, καλές θάλασσες, φωνή της Ελλάδας.

0: Γιώργος Νταλάρας, Καραντή, τραγούδι του Νίκου Καβαδία, αγαπημένο. Είμαστε εδώ στα Ποσειδόνια, έχουν λήξει, αλλά εμείς έχει κόσμο μέσα, κάνουν διάφορα πάρτι, άλλοι ξεστήνουν. Εμείς συνεχίζουμε από το έργο μας, την εκπομπή μας, τη ζωντανή, και εμείς εκπέμπουμε από το Metropolitan Expo. Έχουμε στην παρέα μας τώρα τον κύριο Κωνσταντίνο, τον καπετά Κωνσταντίνο Γιώμελο, καλό μας φίλο, Navigation Manager, ISM, ISPS, γενικά μέσα στο χώρο του Χανδρή, έτσι, στο Χανδρή την εταιρεία, και φυσικά μέλος του Hughes Marine Club.
1: Βεβαίως.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, καπιτά Κώστα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Αντώνη, καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα σε όλους τους δημιουργούς, τους τεχνικούς, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν στήσει πραγματικά μια θαυμάσια δουλειά εδώ από την ΕΡΤ και εσύ και στα Ποσειδόνια, που βέβαια εμείς συνεχίζουμε και δεν σταματάμε ποτέ, 24 ώρες all around the world, σε όλο τον κόσμο ολόκληρα. Και μια που είμαστε από όλο τον κόσμο, σου έφερα και λίγο τσάι από τη Σαγκάη να το πείτε εδώ στην εκπομπή σας.
0: Τι ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Έχουμε τσάι εδώ. Να είστε καλά.
1: Ε, καπετάνιος, τώρα με άδεια χέρια δεν λέει. Στην εκπομπή.
2: Τι μεγάλο.
0: Τη Σαγκάη, παιδιά, θα το μοιράσουμε τώρα εμείς εδώ πέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καπετάνιε. Αλήθεια, πώς, τι έπραξες εσύ από τα φετινά Ποσειδόνια του 2026?
1: Είναι η γιορτή του ελληνισμού. Είναι και ο ελληνισμός και είναι παγκόσμιος. Είναι κάτι το εξαιρετικό, θα το δούμε και τις επόμενες ημέρες, όταν θα χρησιμοποιήσω την έκφραση των εμπόρων, θα κάνουν ταμείο. Γιατί δεν πάβει να είναι μια έκθεση καθαρά εμπορική. Έτσι, όταν λοιπόν θα κάνουν ταμείο, θα δουν λοιπόν ότι πράγματι όλες οι εκθέσεις Ελλάδας, που είναι πολύ όμορφες, όλες οι εκθέσεις, με όλα τα προϊόντα, είναι ένα μικρό, θα έλεγα, εδώ περίπτερο στην έκθεση των Ποσειδονίων. Όταν βλέπουμε ότι όλες οι γιάρδες, όλες οι εταιρείες που φτιάχνουν πλοία, που κατασκευάζουν πλοία, που φτιάχνουν μηχανήματα για τα πλοία, που φροντίζουν τους ανθρώπους που είναι στα πλοία, είναι εδώ, αυτό δεν θα έλεγα ότι πρέπει να μας προβληματίσει. Πρέπει να το πάμε ακόμα παραπέρα και να δούμε ότι πρέπει να εκτιναχθεί η εμπορική ναυτιλία σε όλα τα μήκη και τα πλάκη της γης, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της οικονομίας μας.
0: Καπτά Κώστα Γιώμελε, εκθίασες και για τα ναυπηγεία και για τις γιάρτες και όλα αυτά. Πριν από μια-δυο ώρες πέρασε εδώ από το στούντιό μας και μίλησε, θα τον ακούσουμε κάποια άλλη στιγμή, ο πρέσβης της Κορέας εδώ στην Ελλάδα, και είπε τα καλύτερα λόγια για μας τους Έλληνες που τους βοηθήσαμε εκτός από το πόλεμο της Κορέας, και είναι ευγνώμων όλοι, ευγνώμονες ο λαός της Κορέας για μας, και το ότι βοηθήσαμε στην ανάπτυξη της ναυπηγικής στη χώρα τους, έτσι δεν είναι?
1: Βοηθήσαμε την Ιαπωνία να αναστηθεί από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, βοηθήσαμε την Κορέα από το 1995 μέχρι σήμερα, και τώρα βοηθάμε και την Κίνα. Όλη την Κίνα, δίνουμε την τεχνογνωσία. Εκείνοι δίνουν την πειθαρχία, δίνουν το ότι είναι πολυπληθής λαός, οπότε έχουν το λεγόμενο manpower, το ανθρώπινο δυναμικό, έχουν την πειθαρχία όπως προείπα, αλλά το κυριότερο, η τεχνογνωσία, το know-how, η εξυπνάδα ανήκει
0: έχουμε
1: σε εμάς.
0: Και το μεράκι και το μικρόβιο και όλο αυτό που καταφέραμε και φέραμε την ναυτιλία μας stop, τελείωσε.
1: Επί κορονοϊού το φέρε έτσι η ζωή, που παραλαμβάναμε δύο πλοία στην Κίνα. Έπρεπε να έρθουν από το πλοίο 13 και 13 από την εταιρεία 26 άτομα για το κάθε πλοίο. Στο τέλος έμεινα μόνος μου. Ήμουνα μόνο εγώ που πέρασα το COVID σόκριστος, και πήγα να παραλάβω τα δύο πλοία και να στήσουμε ένα site office. Οπότε έπρεπε να κάνω κατά κάποιο τρόπο ομάδα με τους Κινέζους και τους ναυτικούς και αυτούς που ήταν στο ναυπηγείο. Στο τέλος μου είπαν ότι εσύ δεν πρέπει να είσαι Έλληνας. Λέω, τι είμαι? Λέει, είσαι ένας Κινέζος στο σώμα ενός Έλληνα. Λοιπόν, οπότε μόνο ένας Κινέζος θα μπορούσε να μου το πει αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε τη δυνατότητα να προσαρμοζόμαστε με όλες τις καταστάσεις και να πετυχαίνουμε. Δεν είναι τυχαίο, και απορούν και εκείνοι. Όταν μας γνωρίζουν, οι Κινέζοι μας ξέρουν. Το ΣΥΛΑ υπάρχει παντού. Μας ξέρουν σαν αρχαίο πολιτισμό. Στην Ιαπωνία διδάσκονται την αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Οι Κορεάτες όταν μας γνωρίζουν δεν θέλουν να φύγουν από κοντά μας. Και στον υπόλοιπο κόσμο, ναι, πράγματι, εδώ δεν θα ήθελα να πει το ερώτημα, άρα γιατί είμαστε η Δύση, πώς το έλεγε, είμαστε η Δύση.
0: Για τους... Για ποιο λέτε τώρα?
1: Ωραία, τότε θα το πούμε διαφορετικά. Ότι δεν θα πρέπει να είμαστε βρολιγούριδες. Εμείς είμαστε οι αρχηγοί και οι ηγέτες της Ευρώπης και όλοι οι υπόλοιποι να έρθουν να κουμπώσουν πάνω μας.
0: Τέλεια. Ωραία, πάμε και γρήγορα στον κύριο Ευστάθιο Βαρδίκο, Business Development Manager της CCS, China Classification Society. Κύριε Βαρδίκο, ευχαριστώ που ήρθατε εδώ στο στούντιο. Πώς εισπράξατε, τι είδατε το αποτύπωμά σας από το Ποσειδώνα 2026?
3: Κατακόστας τα είπε όλα για τους Κινέζους. Εγώ δουλεύω στους Κινέζους κάποια χρόνια. Νομίζω ότι η Κίνα είναι απαραίτητη για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Όλοι, επειδή είμαι αρκετά χρόνια με τους Κινέζους από το 1993 με τους αντιπροσώπευα, μετά είμαι υπάλληλος τους τώρα, όπου πήγαινα άκουγα για τους Κινέζους, τους βλέπουμε ας πούμε σαν competitors ή σαν εχθρούς, άλλοι το βλέπουν. Είναι λάθος, διότι όταν βγάλεις την Κίνα έξω, η ναυτιλία θα έχει μεγάλο πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
3: Και το στρατηγική της Κίνας δεν είναι να πάρουν τα πλοία και να φύγουν. Είναι να έχουμε κάνει internalization του στόλου και πάντοτε κρατάμε πάνω από 60% να χτίσεις πλοίο, να βάλεις σημαία ελληνική. Την ελληνική τη θέλαμε πάρα πολύ, αλλά υπάρχουν bureaucratic issues, δηλαδή πρέπει να είναι Έλληνας αυτός και το σύστημα εκεί είναι διαφορετικό, να είναι ο διευθυντής πάνω από 51%, ας πούμε, ενώ ο στόχος ήταν ελληνική σημαία.

0: Είναι η δεύτερη μας χρονιά που είμαστε εδώ στη μεγαλύτερη γιορτή της ναυτιλίας στα Ποσειδόνια. Ποσειδόνια 2026 στο Metropolitan Expo. Ευχαριστούμε και τη διοργάνωση και τον κύριο Βόκο που επιτέλους έχουμε εδώ δίπλα μας να κάνουμε ταμείο. Είναι ο καλός μας φίλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος των Ποσειδονίων, κ. Θοδωρής Βόκος. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ στην παρέα μας.
1: Καλώς σας βρήκα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και χαιρετισμούς σε όλους τους ανθρώπους που μας ακούνε στα πέρατα του κόσμου και μας κάνουν περήφανους.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσείς μας κάνετε περήφανους και όλη την Ελλάδα. Κάποιος είπε εδώ, δεν γιορτάζει μόνο η ναυτιλία, γιορτάζει η Ελλάδα. Αυτό το επίτευγμα που σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο κάθε χρονιά και φέτος σπάσατε κι άλλα ρεκόρ.
1: Είναι γεγονός ότι η έκθεση μεγαλώνει, γιγαντώνεται και οι αριθμοί βελτιώνονται κάθε χρόνο, αλλά αυτό ουσιαστικά τι σημαίνει? Η έκθεση είναι ένας καθρέφτης της ελληνικής ναυτιλίας. Εμείς απλώς προβάλλουμε το μέγεθός της, την ισχύ της, αλλά και τη σημασία της για τον πλανήτη σε όλη την Ιφίλιο. Όλος αυτός ο κόσμος και ειδικά από την ελληνική ναυτιλιακή, ναυτεργατική αλλά και παραναυτιλιακή οικογένεια αγκαλιάζουν αυτό το γεγονός και όταν πάνε στο εξωτερικό το προβάλλουν σαν να είναι δικό τους. Δηλαδή είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι όταν γνωρίζουμε Κινέζους εδώ πέρα που μου λένε, μα στην τάδε ονοματοδοσία πλοίου στην Κίνα μας είπε ο εφοπλιστής πρέπει να έρθει στα Ποσειδόνια.
0: Σοβαρά έτσι.
1: Ακριβώς. Δεν έχεις έρθει στα Ποσειδόνια, πρέπει να έρθεις εκεί πέρα. Δεν αρκεί που μου πούλησες το καράβι, έλα εδώ να μας δείξεις τι άλλο μπορείς να κάνεις. Οπότε όλοι αυτοί οι άνθρωποι και στα ναυπηγεία μέσα, οι τεχνικοί μας που παίρνουν στα μπάρια και μιλάνε με τους ομοίους τους, μιλάνε για τα Ποσειδόνια. Ελάτε εκεί να δείτε τις νέες τεχνολογίες που βλέπουμε. Και όλοι αυτοί λειτουργούν σαν πρεσβευτές μας, αν μπορώ να το πω έτσι, που προσελκύουν τον κόσμο εδώ.
0: Και φυσικά είναι μια ωραία διοργάνωση, ένας ωραίος χώρος για networking και ένα καλό B2B να αναστραφούν μεταξύ τους, να γνωριστούν, γιατί πολύ πιθανό να μιλάνε με κάποιο Zoom όλο το χρόνο και να που έρχεται αυτή τη στιγμή να βρεθούν διαζώσεις και να ανταλλάξουν ιδέες και να είναι καλύτερες οι σχέσεις τους μεταξύ τους.
1: Έχετε πολύ δίκιο, κοιτάξτε να δείτε. Είμαστε η παλιά οικονομία εμείς στην έκθεση. Είμαστε η οικονομία της ανθρώπινης επαφής και αυτό είναι που μας έχει κρατήσει ζωντανούς. Δύο φορές τέθηκε σε κίνδυνο η ύπαρξη των εκθέσεων καθ' αυτών.
0: Ναι.
1: Η πρώτη ήταν στην αρχή του 2000 όταν ήρθε το ίντερνετ στη ζωή μας. Και αρχίσανε να λένε διάφοροι ότι θα υπάρχουν τρόποι να επικοινωνείς με τον άλλο στην άλλη άκρη του κόσμου. Να του στέλνεις mail ή να κάνεις teleconference που βέβαια 20 χρόνια μετά μπήκε πραγματικά στη ζωή μας και δεν θα χρειάζεται να πηγαίνεις σε εκθέσεις. Στην πράξη αποδείχτηκε ότι ο κόσμος το είχε ανάγκη και ξανάρχισε να έρχεται και μεγαλώσαν οι εκθέσεις. Και βεβαίως τη δεύτερη μεγάλη κρίση την περάσαμε με την πανδημία, όπου πραγματικά δεν ξέραμε αν θα ξανανοίξουμε, πώς θα ξανανοίξουμε, αν θα είναι ομοιώματα και ολογράμματά μας που θα μιλάνε στα περίπτερα. Και όμως το 22 όπου έγινε η έκθεση πρώτη, είδαμε τον κόσμο, αν μου επιτρέψετε την έκφραση, λυσασμένο να έρθει. Ήθελε να έρθει, να σφίξει χέρια, να δει τους συνεργάτες του, με μάσκα, χωρίς μάσκα, ό,τι έθελε, έκανε πλέον ο καθένας. Αλλά η ουσία των εκθέσεων είναι αυτή η ανθρώπινη επαφή. Πόσο μάλλον τώρα που μετά από 100 Zoom λες, συγγνώμη για την έκφραση, γαμώτο να μην τον γνωρίσω κάποια στιγμή τον άνθρωπο. Αυτό θα γίνει στις εκθέσεις.
0: Και πώς πάει αυτό, δηλαδή, πού οδεύει αυτό, τι άλλο θα δούμε και όσον αφορά και το μέγεθος?
1: Το μέγεθος έχει πλέον περιορισμούς. Δεν χωράμε σε αυτό το εκθεσιακό κέντρο. Όπως βέβαια πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από πολλούς επισκέπτες και εκθέτες που ταλαιπωρήθηκαν φέτος να έρθουν. Είχαμε πρόβλημα και με την κίνηση και με το πάρκινγκ, γιατί απλά δεν χωράμε. Είναι θέματα υποδομών που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Δεν πάβει να φέρουμε την ευθύνη και απολογούμαστε σε όλους όσους ταλαιπωρήθηκαν.
0: Καλό που το αναγνωρίζεις και εσύ από μόνος, Θοδωρή.
1: Όχι, είναι γεγονός.
0: Αυτό.
1: Και τώρα είμαστε σε διαβουλεύσεις με το εκθεσιακό κέντρο που μας έχει υποσχεθεί, αν μπορώ να το πω έτσι, να χτίσει επιπλέον εκθεσιακές αίθουσες και χώρο πάρκινγκ. Το οποίο θα επιτρέψει την έκθεση και να μεγαλώσει και να προσφέρει μια καλύτερη εμπειρία. Αλλά η ουσία παραμένει ότι θα πρέπει κάποια στιγμή και η κυβέρνηση να επιληφθεί του θέματος και να έρθει το μετρό έξω από την πόρτα. Αυτό θα αλλάξει νομίζω
0: πάρα πολύ, πάρα πολύ. θέμα. Σημαντικά.
2: Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος πριν από λίγους μήνες, ανησυχήσατε ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει την έκθεση?
1: Σαφέστατα, δεν το συζητάμε αυτό. Έχω παρατηρήσει το εξής. Έχω βγάλει ένα μικρό αλγόριθμο και βλέπω ότι κάθε δύο χρόνια πριν τα Ποσειδόνια κάτι γίνεται και μας ταράττει τον ύπλο.
2: Και ο COVID.
1: Ήταν ο COVID. Το 22 είχαμε τον πόλεμο Ρωσία με Ουκρανία. Γενικά πάντα.
2: Μετά τα Χριστούγεννα κάτι έχουμε.
1: Μάρτιο-Απρίλιο
2: κάτι γίνεται.
0: Κάτι σκάει.
1: Ας πούμε η ανταγωνιστική μας έκθεση στο Αμβούργο που γίνεται πάντα Σεπτέμβριο δεν έχει ποτέ κανένα πρόβλημα. Πάνε όλοι διακοπές και πανευτυχείς πάνε και δουλεύουν. Για κάποιο λόγο μετά τις χριστουγεννιάτικες διακοπές ο πλανήτης κάτι παθαίνει. Εν πάση περιπτώσει, ανησυχήσαμε. Κυρίως μήπως μας ακυρώσουν κάποιοι μεσανατολίτες εκθέτες. Είχαμε ας πούμε Dubai Dry Docks, Oman Dry Docks. Όπως επίσης ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μας να πετάξουν οι τρεις αεροπορικές του κόλπου. Φέρνουν πολύ κόσμο από την Ασία και χωρίς αυτές τις πτήσεις θα είχαμε ζήτημα. Ευτυχώς υπήρξαν υπομονετικοί και οι εκθέτες μας και οι επισκέπτες μας και ένα μήνα μετά που είδαμε ότι αρχίζουν και σηκώνονται πάλι οι τρεις αεροπορικές ηρεμήσαν λίγο τα πράγματα και τώρα καθ' αυτό είδαμε ότι όλοι οι εκθέτες ήταν παρόντες, κανείς δεν ακύρωσε, οι επισκέπτες ήρθαν και έχει πλάκα ότι οι εκθέτες που φοβόμασταν μήπως δεν έρθει είχαν έξτρα δουλειά. Γιατί τι έγινε? Με τα καράβια αποκλεισμένα εντός του Χορμούζ, σου λέει όλος, άμα κάτσει εδώ δύο μήνες δεν κάνω ένα dry docking.
0: Πολύ σωστό.
1: Και το πηγαίνανε κατευθείαν στο ναυπηγείο.
0: Έτσι. Και οπότε βρήκανε και τον χρόνο. Θοδωρή Βόκο, φέτος είχαμε νέες τεχνολογίες, σίγουρα η πανθρακοποίηση και τα γεωπολιτικά. Εσείς από την πλευρά σας, ως Ποσειδόνια, εσύ ο ίδιος, τι εισέπραξες από τους, εκτός το ότι λένε για τις νέες τεχνολογίες και για τα εκθέματα με νέου τύπου μηχανές κλπ. Τι εισέπραξες από τους ξένους? Είχαμε και νέα περίπτερα της Γερμανίας φέτος και της Ιταλίας. Τι σου έχουν πει όλοι αυτοί οι επισκέπτες από το εξωτερικό?
1: Κοιτάξτε, είμαστε νομίζω καθαρά σε μια φάση μετασχηματισμού της ναυτιλίας από μια παραδοσιακή μορφή μεταφοράς φορτίων σε κάτι πολύ πιο σύγχρονο, πιο αυτοματοποιημένο και πιο δομημένο. Το καράβι πλέον είναι ένα πολυσύνθετο εργοστάσιο, δεν είναι πια απλά καράβι. Μιλάμε με εκατομμύρια σένσορες πάνω, αυτοματισμούς, νέες τεχνολογίες, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό διευκολύνουν τους ναυτικούς, δεν τους υποκαθιστούν, το τονίζω αυτό πράγμα. Αλλά καμία φορά διευκολύνουν και κάνουν πιο ασφαλή τον πλού, αλλά απαιτούν και από τους ναυτικούς πλέον νέες γνώσεις, νέες ειδικότητες και ίσως σε πρώτη φάση, επειδή τώρα αυτή τη στιγμή γίνεται όλα πολύ γρήγορα, να τους κουράζουν και να τους τρομάζουν.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι με τον καιρό θα το απορροφήσουν και με τις επανεκπαιδεύσεις θα φτάσουν στο σωστό
0: σημείο. Εγώ νομίζω ότι η νέα γενιά, ναι, σίγουρα πρέπει να διαβάζει και να ενημερώνεται, αλλά επειδή έχει την τεχνολογία.
2: Έχει εξοικείωση με την τεχνολογία.
0: Θα τα πάει καλά.
1: Δεν το συζητάμε. Πιστεύω ότι πάρα πολύ γρήγορα θα τα υιοθετήσουν όλα αυτά. Απλώς αυτό που γίνεται στην ναυτιλία είναι ότι η τεχνολογική εξέλιξη που στην στεριανή βιομηχανία εξελίχθηκε εντός 30 χρόνων, εδώ ξαφνικά την υιοθετούν εντός 10 χρόνων με ταχύτερους ρυθμούς. Θα σας πω ένα πολύ απλό πράγμα για να δείτε στο μυαλό ενός πληροφορικάριου από τη στεριανή βιομηχανία πώς βλέπει την ναυτιλία. Φτάνει ένα καράβι ακτοπλοϊκό ας πούμε στο λιμάνι. Τι γίνεται? Όπως γίνεται όταν με την αρχαία τρίηρη κάποιος πετάει ένα σκηνί και το πιάνει στο σκηνί εκεί. Λοιπόν, αυτό σου λέγει δεν υπάρχει ένας μαγνήτης να το τραβάει, να το δένει.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά λοιπόν θα δούμε ταχύτατες αλλαγές.
0: Και το μεγάλο στοίχημα είναι οι νέοι. Ήταν η τελευταία μέρα σήμερα. Βλέπουμε ότι έρχονται σχολές. Πρέπει να τους κερδίσουμε αυτούς τους ανθρώπους, το νέο αίμα που θα επανδρώσει και τα βαπόρια και τα καράβια αλλά και όλα αυτά τα επαγγέλματα της ναυτιλίας.
1: Οι νέοι δείχνουν πλέον ενδιαφέρον, προσπαθούν να μάθουν, κοιτάζουν δειλά-δειλά μέσα στην ναυτιλία όσοι δεν έχουν και ναυτιλιακό background. Γιατί για τα παιδιά κόσμου που είναι στην ναυτιλία είναι λίγο πιο εύκολο. Στους άλλους φαίνεται κάτι πολύ ξένο. Αλλά όπως είπε πολύ σωστά και η κυρία Τραυλού, αυτή τη στιγμή τώρα θα είναι μια δύσκολη περίοδο να πείσουμε νέα παιδιά να πάνε στα καράβια όταν βλέπουν τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν. ταξιδεύουν εντός πολέμου. Βλέπουν πυράβλους να περνάνε από πάνω. Δεν είναι εύκολο να πείσεις το παιδί να πάει στο νέο στο καράβι.
0: Εσύ τι θα το έλεγες έτσι, με το χέρι στην καρδιά?
1: Μοναδική εμπειρία. Γρήγορη ανέλυξη. Μισθολογικά σαφέστατα καλύτερα και με μεγάλες προοπτικές. 6-7 χρόνια στη θάλασσα, άμα θες μετά να βγεις στη στεριά, δεν είναι υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα. Και είναι ένα επάγγελμα που δεν πρέπει να το βλέπουμε πλέον σαν καραβίσιο. Mm-hmm. Είναι πλέον η αξιωματική των καραβιών μας, είναι στελέχη επιχειρήσεων. Στελέχη επιχειρήσεων. Πρέπει να έχουν τόσες γνώσεις πλέον που δεν είναι απλά τα πράγματα.
0: Εγώ θα έλεγα επίσης, απρόσθετα, συγγνώμη, να το αγαπήσουν επίσης και αυτό το επάγγελμα. Αλλιώς ας μην το κάνουν. Και δεν είναι όλοι για όλα.
1: Δεν νομίζω ότι μπορείς να το κάνεις αν δεν το αγαπήσεις. Θα είναι πολύ δύσκολο.
2: Και η επαγγελματική αποκατάσταση είναι άμεση?
1: Είναι πολύ πιο γρήγορη από τους άλλους κλάδους. Έχετε δικηγόρο τώρα τελευταία να βγάζει λεφτά πριν τα 50. Επομένως νομίζω ότι υπάρχουν σαφώς καλύτερες προοπτικές εδώ πέρα.
0: Έχουμε πολλά, θα έρθει πάνω στην ΕΡΤ να τα ξαναπούμε. Απλώς θέλω ένα περιστατικό, ένα πρόοπτο που δεν το πολύ ξέρει ο κόσμος γύρω από τα Ποσειδόνια ή τα φετινά ή του παρελθόντος. Θυμάμαι εκείνο το περιστατικό με το Ζάπιο, με την, τι ήταν η Άγκυρα, η προπέλα που βούλιαξε το έδαφος.
1: Είχε μια, τι ήταν, νομίζω ένα, μια προπέλα που... Ναι. Τρίψε το έδαφος και πήγε κάτω. Έχουμε πάρα πολλά αξιοπερίεργα πάντα. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτά, τα ξεχνάω. Κοιτάξτε, αυτό που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και δεν το περιμένει κανείς είναι τα διάφορα έθνη που έρχονται εδώ πέρα, πόσο μεγάλη σημασία δίνουν στη σημαία τους που κρέμεται απ' έξω. Κάθε χρόνο έρχονται και ρωτάνε γιατί η σημαία μου είναι τέρμα δεξιά και δεν είναι στο κέντρο και γιατί είναι αυτούν η σημαία εδώ και εδώ. Οπότε ξέρεις, απαντάμε, τις βάζουμε αλφαβητικό, οπότε κάτσε εκεί. Κάθεται ο άλλος, όχι, δεν τελειώνει εδώ η ιστορία. Κάθεται ο Κινέζος και σου λέει μετράει, άρα αλφαβητικά θα πρέπει να είναι στο κέντρο. Ναι, με το ελληνικό αλφάβητο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ωραία, λοιπόν, Θοδωρή, ήταν ωραία. Με νούμερα θα τα πούμε άλλη φορά και γενικά με τις συμμετοχές. Ραντεβού σε 2 χρόνια. Να είμαστε καλά, υγεία πάνω απ' όλα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, εδώ να είμαστε
0: και
1: όλοι.
0: Πάντα
1: καλά και υγιείς.
0: Πριν σε αποδεσμεύσουμε, το μήνυμα, τι θα θέλεις να πεις στους ανθρώπους που είναι στα βαπόρια, που ταξιδεύουν, στους ανθρώπους της ναυτιλίας, ένα μήνυμα?
1: Δουλεύουν πλέον σε πολύ πιο δύσκολες συνθήκες από ό,τι δουλεύανε πριν κάποια χρόνια, καθότι έχουμε συνέχεια γεωπολιτικές εντάσεις και πολέμους εν δυνάμει. Απλά το θαυμασμό μου στο έργο που κάνουν. Εμείς κάνουμε τα εύκολα εδώ πέρα. Μια έκθεση στείλουμε σε ασφαλές περιβάλλον. Το πολύ πολύ να μου πέσει κανένα ντουβάρι στο κεφάλι. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί ρισκάρουν κάθε μέρα τη ζωή τους. Κάνουν κάτι πολύ σημαντικό. Μας κάνουν περήφανους. Και οι άνθρωποι αυτοί είναι αυτοί που θα πρέπει να πείσουν και τη νέα γενιά να τους ακολουθήσει.
0: Έτσι.
1: Αυτοί μπορούν να την περιγράψουν καλύτερα τη δουλειά.
0: Καλύτερα. Οι καλύτεροι μας, αυτοί θα μπορέσουν να τραβήξουν τον κόσμο. Θοδωρή Βόκος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επιτυχίες πάντα. Είμαστε δίπλα σας και ευχαριστούμε επίσης για πολλωστή φορά για την παραχώρηση αυτού του χώρου για να πραγματοποιήσουμε τις εκπομπές μας και να μεταδώσουμε το παλμό των Ποσειδονίων σε όλο τον κόσμο και φυσικά στους ναυτικούς μας.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ κάθε 2 χρόνια και σε 2 χρόνια σας περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Θοδωρής Βόκος, Διευθύνων Σύμβουλος των Ποσειδονίων. Τον ευχαριστούμε. Τραγουδάκι Μανώλης Μητσιάς, «Η αγάπη σου είναι θάλασσα».

0: Η αγάπη σου είναι θάλασσα και εγώ από χαρτί, κάπως έτσι το τραγούδι. Μιλάμε κατά τη διάρκεια του τραγουδιού για να συντονιστούμε. Είναι ζωντανή μετάδοση. Μανώλης Μητσιάς, 20 λεπτά πριν την εκπνοή και της δικής μας παρουσίας εδώ στα Ποσειδόνια, στο ζωντανό μας πρόγραμμα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και τη Φωνή της Ελλάδας. Και πάμε τώρα να συναντήσουμε τον επόμενο μας καλεσμένο, ο κύριος Μανώλης Καβουσανός, ιδρυτής του Διεθνούς Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Διευθυντής Ναυτιλίας, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση, Διευθυντής Εργαστήριου Διεθνούς Ναυτιλίας. Πολύ μεγάλος τίτλος, κύριε Καβουσανή, και μπράβο σας, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ λίγο πριν το κλείσμα να πείτε δύο κουβέντες και για τα Ποσειδόνια και για το έργο σας. Αλήθεια, κύριε Καβουσανέ, πείτε μας εσείς τι σπράξατε, πώς ζήσατε τα Ποσειδόνια φέτος και τι είδατε.
1: Καλησπέρα σας, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Τα Ποσειδόνια πραγματικά είναι μια γιορτή της ναυτιλίας. Είμαι περήφανος που εδώ στην Ελλάδα καταφέρνουμε και έχουμε τη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση διεθνώς. Φέρνουμε κόσμο από όλο τον κόσμο κυριολεκτικά. Και γιατί εδώ είναι το κέντρο του κόσμου όσον αφορά τη μεταφορική ικανότητα της ναυτιλίας. Πάνω από 20%, όπως ξέρουμε, είναι η ιδιοκτησία του παγκόσμιου στόλου από Έλληνες πλειοκτήτες και έρχονται όλοι εδώ για να δούνε τους πελάτες τους, τις πλειοκτήτριες εταιρείες, τις εφοπλιστικές εταιρείες, οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες. Μεταξύ αυτών, λοιπόν, έχουμε και προγράμματα εκπαίδευσης ναυτιλιακών σπουδών.
0: Γιατί χωρίς εκπαίδευση και χωρίς μάθηση δεν πάμε μπροστά.
1: Ακριβώς. Εμάς ο στόχος μας, λοιπόν, είναι μέσω της ίδρυσης ενός αγγλόφωνου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση, είναι να προσφέρουμε ένα πρόγραμμα παγκοσμίου εμβέλειας, όπως είναι και η ελληνική ναυτιλία. Και το έχουμε καταφέρει, διότι έχουμε καταφέρει να έχουμε καταταχθεί μέσα στα πρώτα 5 προγράμματα παγκοσμίως στο αντικείμενό του. Καλύπτουμε 3 περιοχές: ισοδύναμα, ναυτιλία, τις αγορές της, πώς λειτουργούν, τη χρηματοοικονομική, τα εργαλεία που χρειάζεται κανείς για να αντλήσει κεφάλαια και να επενδύσει στην ναυτιλία, πώς να αξιολογήσει επενδυτικά σχέδια που αφορούν τα κεφάλαια αυτά, και το κομμάτι της διοίκησης. Μάλιστα. Είναι οι 3 πυλώνες τους οποίους χρειάζεται κάποιος να εκπαιδευτεί για να μπορέσει να πάρει σωστές ορθολογικές αποφάσεις στον χώρο, στον κλάδο αυτό της διεθνούς εμβέλειας, όπως είπαμε, και προσπαθούμε κι εμείς να το δώσουμε αυτό το προϊόν.
2: Στο αγγλόφωνο τμήμα που μας είπατε, έρχονται παιδιά και από άλλα κράτη. Και πείτε μας από ποιες κυρίως χώρες.
1: Να σας πω, φέτος ειδικά, αλλά και άλλες χρονιές, έχουμε 10 διαφορετικές εθνικότητες που έχουν έρθει στην Ελλάδα, φοιτητές και φοιτήτριες, για να σπουδάσουν στο αντικείμενο.
2: Αυτό, Αντώνη, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: 10 εθνικότητες.
2: Έρχονται παιδιά από το εξωτερικό για να σπουδάσουν. Ποιες εθνικότητες έχετε συγκρατήσει κάποιες?
1: Φέτος, για παράδειγμα, έχουμε 4 άτομα από Νορβηγία. Μία κοπέλα από Σουηδία, από Ελβετία 2 άτομα, από Γαλλία 2 άτομα, από Ινδία 2 άτομα, από Κορέα 2 άτομα, από την Τουρκία, από την Κύπρο.
0: Μάλιστα.
1: Από την Κίνα.
0: Και είναι και καλό και για τη χώρα μας, έτσι.
1: Μα εννοείται. Διότι αυτοί θα έρθουν εδώ, θα γνωρίσουν την κουλτούρα μας, πέρα από τα ναυτιλιακά. Κάνουμε πάρα πολλές επισκέψεις σε ναυτιλιακές εταιρείες. Έχουμε επισκέπτες ομιλητές και εδώ θέλω μια μεγάλη ευχαριστία και προς τον κλάδο της ναυτιλίας, προς τις ναυτιλιακές εταιρείες και τις παραναυτιλιακές που μας στηρίζουν.
2: Ξέρετε,
1: που δέχονται να πάμε εκεί.
2: Έχουμε συνηθίσει τα παιδιά από την Ελλάδα να φεύγουν για κάποιο μεταπτυχιακό στο εξωτερικό και τώρα μας λέτε κάτι εξαιρετικό, ότι έρχονται παιδιά από το εξωτερικό στην Ελλάδα για να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές στη ναυτιλία.
1: Αυτό όντως είναι μια τεράστια επιτυχία. Δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί.
2: Το καταφέρατε.
1: Αλλά το καταφέραμε και το καταφέρνουμε. Για του χρόνου, τώρα για το Σεπτέμβριο, κοίταζα μόλις τον κατάλογο των υποψηφιωτήτων και βλέπω από την Νορβηγία 12 αιτήσεις. Τώρα δεν ξέρω πόσους θα πάρουμε από αυτούς, γιατί έχουμε περίπου 200 αιτήσεις συνολικά και παίρνουμε γύρω στα 60 με 70 άτομα. Ένα στους τρεις δηλαδή περίπου.
0: Και έρχονται και άλλα προγράμματα στο δικό σας, δηλαδή μπορεί να μην είναι στο χώρο της ναυτιλίας, αλλά την επιλέγουν.
1: Ναι, πάρα πολύ καλή ερώτηση. Εμείς στο πρόγραμμά μας παίρνουμε κόσμο από οτιδήποτε background. Mm-hmm. Οτιδήποτε δηλαδή mm-hmm. και αν έχει σπουδάσει στο παρελθόν, mm-hmm. κάποιο στο πρώτο πτυχίο, τον δεχόμαστε. Έχουμε για παράδειγμα ναυπηγούς, μηχανολόγους μηχανικούς, μαθηματικούς.
2: Από ανθρωπιστικές σπουδές.
1: Διοίκηση επιχειρήσεων.
2: Mm-hmm.
1: Εντάξει, τώρα αν έχει σπουδάσει κανείς γλώσσες, θα είναι δύσκολο, γιατί πρέπει να κάνει χρηματοοικονομική.
2: Πρέπει να κάνει μεγάλη προσπάθεια διοίκηση.
1: Θέλει πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια, οπότε αξιολογούμε το background, το πτυχίο, το πανεπιστήμιο που προέρχεται και βέβαια σε μια συνέντευξη μέσα καταλαβαίνουμε
2: αν μπορεί,
1: αν μπορεί να τα καταφέρει.
0: Τα απεξέλθει στο
1: αν δεν θεωρούμε ότι θα μπορέσει, το λέμε. Δεν είναι, όχι νόημα να ταλαιπωρούμε κάποιον.
0: Έτσι, γιατί δεν κάνουν όλοι για όλα, όπως το έχουν πει πάρα πολύ σε αυτό το χώρο. Κύριε Καποσανέ, σε ανέβουν τα χρονικά περιθώρια, ήταν και κάτι φοιτητές εδώ απ' έξω. Εσείς τι θα θέλατε να πείτε στους νέους που σκέφτονται να μπουν σε αυτό το παιχνίδι, σε αυτό το χώρο?
1: Ο χώρος πλέον δεν είναι κλειστός. Δηλαδή εγώ βλέπω τους αποφύτους μας ότι στην αγορά έχουν βρει δουλειά όλοι πριν τελειώσουν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
2: Το πιο σημαντικό.
1: Και ξέρετε τι έχω δει? Ότι οι εταιρείες έξω στην αγορά ζητάνε πραγματικά ταλέντα. Ζητάνε ανθρώπους οι οποίοι να έχουν τη γνώση, την εκπαίδευση και να μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτά που ζητάει η αγορά. Έχουμε συνεργασίες με εταιρείες και βλέπω ότι όταν ανοίγουν κάποιες θέσεις εργασίας σε εταιρείες αυτές, έρχονται και μας ζητάνε να τους στείλουμε βιογραφικά αποφύτων μας ή φοιτητών μας, γιατί ξέρουν ότι αν θα βγουν από το πρόγραμμα, είναι έτοιμοι να δουλέψουν στο χώρο.
0: Μπράβο. Αυτό σημαίνει ότι κάνετε και καλή δουλειά.
1: Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή οι εταιρείες να βλέπουν ότι υπάρχει ένα, να το πω σε εισαγωγικά, προϊόν, το οποίο είναι αυτό ακριβώς το οποίο θέλουν.
2: Υπάρχει για να στελεχώσει
0: από την, από την παραγωγή, θα το λέγαμε.
1: Είναι φοβερό αυτό δηλαδή. Και υπάρχει ο μύθος ότι αν δεν ξέρεις κάποιον στην ναυτιλία δεν μπαίνεις. Όμως εγώ βλέπω κάτι άλλο. Ό,τι ναυτιλιακές εταιρείες χρειάζονται εκπαιδευμένο προσωπικό. Να ξέρει, να καταλαβαίνει τι γίνεται, να μπορεί να εφαρμόσει αυτά τα οποία ζητάνε.
0: Μάλιστα.
1: Και καλά. Ωραία. Παιδιά λένε πάντα.
0: Και καλά παιδιά.
2: Έτσι, καλά παιδιά.
0: Είναι έτσι.
1: Σημαντικό.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Ο χαρακτήρας.
0: Μα και εσείς έχετε το ήθος, σας παρακολουθώ τόσο καιρό και πραγματικά δίνετε και έτσι χρειάζονται και σωστούς ανθρώπους που θα επανδρώσουν και αυτό το χώρο, γενικά την κοινωνία μας. Κύριε Καποσανέ, πριν κλείσουμε, επειδή είπαμε έχουμε και θα κλείσουμε με νεολαία τώρα σήμερα, το μήνυμά σας που θα θέλατε να στείλετε στους ναυτικούς μας και σε όλους τους ανθρώπους της ναυτιλίας?
1: Το μήνυμα είναι ότι να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, να είναι σοβαροί σε αυτό που κάνουν, αν κάτι δεν ξέρουν να ρωτήσουν, έτσι μαθαίνει κανείς. Και να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, να είναι επαγγελματίες αυτό που κάνουν και να είναι σοβαροί. Και πάντα να λένε την αλήθεια και να λένε τα πράγματα όπως είναι. Και νομίζω τότε βρίσκουν λύσεις.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ραντεβού σε 2 χρόνια. Ποσειδόνια 28, έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καποσανέ.
1: Ευχαριστώ, κύριε Καραγιαννάκη.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσείς να είστε καλά. Ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ,
1: κύριε Καραλή.
0: Γεια χαρά. Καλά.
1: Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Μανώλης Καβουσανός, ιδρυτής του Διεθνούς Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τον ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή του εδώ. Δοκόμαστε τα καλύτερα τραγούδι και επιστρέφουμε για τον επίλογο με νεολαία. Πάμε.

0: καταλάβαινε.
1: Γιάννης Χαρούλης, νύχτα στο Αιγαίο. 7 λεπτά μείνανε, παιδιά, πολύ γρήγορα, δύο κουβέντες θα πούμε. Έχουμε νεολαία, έχουμε εδώ παρέα μας, φοιτητές από την ΑΕΝ Αστροπύργου, στη Σχολή Πλοιάρχων, Παναγιώτης Καλούδης, Κωνσταντίνα Εφρεμίδου, Γιασίλα Μαλεσίγια. Σωστά τα είπα?
2: Γιουσίλα Μαλεσίγια.
1: Συγγνώμη. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε εδώ να κλείσουμε έτσι ωραία, νεανικά, αισιόδοξα. Αλήθεια, πώς είδατε τα Ποσειδόνια εσείς? Να ξεκινήσουμε με τον Παναγιώτη λίγο γρήγορα, δεν έχουμε πολύ χρόνο.
3: Λοιπόν, τα Ποσειδόνια τα είδα ως μια μοναδική ευκαιρία ώστε να γνωρίσεις και πολύ κόσμο και να δεις διάφορες νέες τεχνολογίες από διάφορα περίπτερα, αλλά και γενικά ακούσαμε και ομιλίες όπου γενικά μας μεταφέρουν κατά κάποιο τρόπο την λογική τους κάποια άτομα τα οποία έχουν πολύ εμπειρία στην ναυτιλία. Κάτι το οποίο βοηθάει και εμάς ως νέους να προχωρήσουμε στη ζωή μας στον επαγγελματικό τομέα και γενικά να σκεφτούμε και άλλα πράγματα τα οποία δεν ξέραμε ότι υπάρχουν μέχρι τώρα.
1: Και να ισχυροποιήσετε να έχετε περισσότερη θέληση στο να συνεχίσετε αυτό το πράγμα.
3: Αυτό ακριβώς, ναι.
1: Εσύ Κωνσταντίνα Εφρεμίδου.
2: Ήτανε μια φοβερή ευκαιρία. Ήρθαμε σε επαφή με άτομα τα οποία ούτε εμείς φανταζόμασταν ότι θα ερχόμασταν. Ήταν μια φοβερή ευκαιρία για μας, γιατί είμαστε εξαιτίας του νεαρού της ηλικίας μας. Δεν είχαμε πολλές επιλογές να γνωρίσουμε τόσα σπουδαία στελέχη της εμπορικής ναυτιλίας, της παγκόσμιας εμπορικής ναυτιλίας. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο και πιστεύω ότι κάθε όνειρο, νομίζω, ενός σπουδαστή μπορεί να πραγματοποιηθεί εδώ πέρα, γιατί έρχονται αντιμέτωποι με τα όνειρά τους, με τις.
1: Και βλέπετε πόσες ευκαιρίες έχει αυτός ο χώρος, έτσι.
2: Ναι,
1: δεν έχει όρια, δεν έχει όρια η ναυτιλία. Σίγουρα είναι και τα καράβια και τα βαπόρια που θα ασχοληθείτε στην αρχή. Αλλά μετά υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών. Μπορείτε να μειωθείτε, να πάτε σε τόσες και τόσες επιχειρήσεις, εταιρείες και τόσα άλλα πράγματα που γίνονται γύρω από την ναυτιλία.
2: Αντιπροσωπευτικό δείγμα της παγκόσμιας ναυτιλίας σε 5 ημέρες, τα Ποσειδόνια. Έτσι. Απίστευτο.
1: Γιουσίλα.
4: Ήρθαμε εδώ πέρα για να εκπροσωπήσουμε το Yes Forum, την κυρία Μπεζετάκου. Την κυρία Δανάη Μπεζετάκου. Ήταν κάτι για μας εντελώς πρωτόγνωρο. Μίλησαμε με αρκετούς πλειοκτήτες, μάνατζερ που είναι στελέχοι στις ναυτιλιακές εταιρείες. Θεωρώ πως το σημερινό πρόγραμμα ήταν κάτι εντελώς πρωτόγνωρο για μας, αλλά ταυτόχρονα μας βοηθάει να εξελισσόμαστε στο χώρο αυτό, να ανοίγουν καινούριες πόρτες για μας και να μπούμε για τα καλά στο χώρο, γιατί αύριο μεθαύριο θα είμαστε αξιωματικοί, θα πρέπει να γνωρίζουμε παραπάνω πράγματα για αυτόν τον χώρο.
1: Μάλιστα. Τέλεια ώρα. Λοιπόν, παιδιά, δεν έχουμε χρόνο πραγματικά και λυπάμαι γι' αυτό. Έπρεπε να έρθετε πιο νωρί, να δω πού γυρίζατε, σε ποια περίπτερα ήσασταν. Αλλά δεσμευόμαστε να έρθετε στην ΕΡΤ και θα κάνουμε μια εφόλησης ύλης κουβέντα, να μιλήσουμε για τις σπουδές σας και για το μέλλον σας και για όλα αυτά που βλέπετε σε αυτό το χώρο. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ένα μήνυμα πολύ γρήγορα, ένα γρήγορο μήνυμα στους ανθρώπους της ναυτιλίας. Κάτι να πείτε. Ας ξεκινήσουμε με την Κωνσταντίνα Εφρεμίδου. Έτσι γρήγορα για να κάνουμε και την αποφώνησή μας, γιατί τελειώνει ο χρόνος.
2: Το ναυτικό επάγγελμα απαιτεί κατά κύριο κανόνα αγάπη για το υδάτινο στοιχείο. Χρειάζεται ψυχική αντοχή, ψυχικό σθένος. Επίσης, άλλο ένα εφευρηματικότητα, αλλά πάνω απ' όλα θέλει πίστη. Πίστη στον εαυτό σου, πίστη ότι θα τα καταφέρεις. Ανάγκη για να έρθεις συνέχεια σε επαφή με γνώση.
1: Ωραία. Είσαστε το μέλλον μας και μπράβο σας και πιστεύουμε σε εσάς. Γιουσίλα Μαλεσίγια, έτσι.
4: Μάλιστα, ναι. Το μήνυμα που θα ήθελα να δώσω είναι στους νέους που τώρα κιόλας δίνουν πανελλήνιες, να μην φοβούνται τη θάλασσα. Οι Έλληνες ναυτικοί δαμάζουν αυτή τη στιγμή τη θάλασσα σε κάθε σημείο της γης και σίγουρα άμα θέλουν να

0: ναι, και ας, αν δεν πάθεις δεν θα μάθεις που λένε κιόλας.
1: Χωρίς
2: θα γίνεις καλύτερο.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, παιδιά.
1: Ναι. Αντώνη, κλείσαμε με τον καλύτερο τρόπο, με το καλύτερο μήνυμα.
0: Πώς το είπες αυτό το τελευταίο? Πώς είπες ένα τελευταίο που μου άρεσε, δεν πειράζει.
3: Η ελληνική ναυτιλία σίγουρα θα τους βοηθήσει.
0: Έτσι, μπράβο. Ευχαριστούμε, παιδιά. Να είσαστε καλά. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Καλή σταδιοδρομία, καλή πρόοδο. Ραντεβού στην ΕΡΤ. Θα έρθετε να τα πούμε σε περισσότερο χρόνο.
1: Πιάσαμε λιμάνι.
0: Πιάσαμε, έτσι, Σταυρούλα. Πώς αισθάνεσαι?
1: Αυτό πεις και εσύ. Γλυκό πικρό που τελείωσε.
0: Βέβαια, αν μου τελειώσει, κάτι ωραίο που τελειώνει. Αλλά έτσι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Πάμε να πούμε για το πλήρωμα.
0: Το πλήρωμα.
1: Είπαμε μηχανική Αργύρης Παντελιάδης, Παναγιώτης Στουπής, την ΕΡΤ, ο Χρήστος Μπουγιουκλάκης στο Ραδιομέγαρο. Πώς είπαμε, η παραγωγή μας τι είναι.
0: Του έχουμε δώσει ασυρματιστές εκείνη και σε αναβαθμίσαμε.
1: Εμένα, ναι. Έχουμε τον Γιώργο Γιανακούλα, την Ερμιόνη Κατσίγενη και την Μαρία Καραπαναγιώτη, ο Αντώνης Καραγιαννάκης στο ένα μικρόφωνο.
0: Σταυρούλα Καραλή στο άλλο. Είναι η...
1: ο πλοίαρχος.
0: Ναι, εντάξει, δικαιωματικά. Και... είναι η ανθυποπλοίαρχός μας εδώ πέρα. Την ευχαριστούμε. Ένα ωραίο τραγούδι, αγαπημένο, θάλασσες.
1: Το καλύτερο.
0: Συγκινούμε πολύ. Δημήτρης Μητροπάνος. Ευχαριστούμε όλους τους ακροατές που ταξιδέψανε μαζί μας εδώ στα Ποσειδόνια και στις καλές θάλασσες.
1: Τους τεχνικούς μας που μας βοήθησαν να βγάζουμε, να βγάζουμε κάθε μέρα δύο ώρες.
0: Η κυρία Καραγιάννη που πίστεψε σε αυτό το εγχείρημα, την Έλληνα
1: μας
0: Καραγιάννη.
1: Μας πίστεψε από την πρώτη στιγμή η διευθυντριά μας.
0: Και όλους όσους συνέβαλαν στην πραγμάτωση αυτού του εγχειρήματος και σένα, Σταυρούλα μου, πάρα πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ. Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Ήταν ωραίο ταξίδι.
1: Φτάσαμε όμως τώρα στο λιμάνι. Πάμε να κατέβουμε.
0: Πάμε να κλάψουμε τον πόνο μας.
1: Αγί θα μας διώξουν.
0: Έχουμε τους ήρωες εδώ. Γεια σου, Αργύρη μου. Γεια σου, Παναγιώτη. Να είστε καλά. Θάλασσες σε όλο τον κόσμο.
1: Καλές θάλασσες.
0: Ραντεβού σε δύο χρόνια. Γεια χαρά.

0: Ελλάδος 22, UTC 19.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

οι Έλληνες τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ στην Ελληνική Διαδιοφωνία, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο. Οι Έλληνες τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Και βέβαια ως ήθιστε, ο ένας ήχος θα ακολουθεί τον άλλον και το ταξίδι μας ξεκινά.

Είναι οι Έλληνες Τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ οι Έλληνες Τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Ο ένας ήχος ακολουθεί τον άλλον. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Όργης Πενιλιάδης στην επιμέλεια των ήχων μαζί μου.

ήταν οι Έλληνες τζαζίστες εδώ στη Φωνή της Ελλάδος. Αυτό το ταξίδι με διάφορους τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Από εμένα τον Παναζή Σάρα και τον Αργύρη Παντελιάδη που είχε την επιμέλεια των ήχων.

πλάγιες δεν περιμένουν κάποιον. Ο γερανός δεν υποδέχεται πια. Το σπίτι γέμισε με πέτρες παντού. Εκτός από εμάς.

0: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή «Περιπλανόμενη και ευτυχισμένη» με την Άννα Προκόβα και αυτή τη στιγμή ακούτε το σήμα της εκπομπής. Έχει τίτλο «Calendar» και το έχουν συνθέσει οι δικοί μας «Your Hand in Mine», δηλαδή ο Μάνος Μιλωνάκης και ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο soundtrack που συνέθεσαν για τη βουβή ταινία του Ιάπωνα Μίκη Οναρούζε με τίτλο «Every Night Dreams», που τους ανέθεσαν να κάνουν το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκη το 2007. Είμαι πολύ ευχαριστημένη με την επιλογή μου, γι' αυτό το σήμα παραμένει το ίδιο από το πρώτο επεισόδιο. Όμως, αρχίζει ενωμένη στον Ιανουάριο του 2024, η εκπομπή «Περιπλανόμενη και ευτυχισμένη» έκανε μια αυθόρμητη στροφή από τις περιπλανήσεις στα ασθενά και εγωιτευτικά σοκάκια της σύγχρονης ελληνικής indie μουσικής σκηνής στις περιπλανήσεις σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, με μουσικές που αναφέρονται σε διάφορες πόλεις και διάφορα μέρη του κόσμου. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα, με το έκτο και προτελευταίο μέρος του αφιερώματος της εκπομπής σε τραγούδια για πόλεις. Θα το κλείσω στα 7 γιατί μου αρέσει ο αριθμός. Σήμερα όμως είμαστε στο έκτο μέρος του αφιερώματος και αυτή τη φορά η κατεύθυνση θα είναι προς πολιτείες και πόλεις της Αμερικής. Οι ήχοι θα κυμαθούν ανάλογα σε soul και blues αποχρώσεις. Για την επόμενη ώρα επομένως θα ακούσουμε soul και αμερικανικά blues σε μια νοερή περιπλάνηση στις πόλεις του Αμερικάνικου Νότου κυρίως, με λίγες ελάχιστες εξαιρέσεις. Ελπίζω να είστε καλά και στην κατάλληλη διάθεση για περιπλανήσεις από όποιο μέρος του κόσμου και αν ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας. Ξεκινάμε με μια σύγχρονη κυκλοφορία πριν πάμε στα πιο παλιά. Θα ακούσουμε το Half the City από τους St. Paul and the Broken Bones, η οποία είναι μια οχταμελής μπάντα από το Birmingham της Αλαμπάμα.

Η Βαλτιμόρη βρίσκεται στην πολιτεία του Μέριλαντ και αποτελεί μεγάλο και ιστορικό λιμάνι των ΗΠΑ στον Ατλαντικό ωκεανό. Η Νίνα Σιμών εδώ μιλάει για μια παραθαλάσσια πόλη, όπου η ζωή είναι δύσκολη. Θα αγοράσω εισιτήριο, θα μπω σε ένα τρένο και δεν θα επιστρέψω ποτέ σε αυτή την πόλη, λένε οι στίχοι. Νίνα Σιμών και Baltimore.

Ακούσαμε την Νίνα Σιμών στο Baltimore από το 1978. Στον ήχο είναι και σήμερα μαζί μας ο Νίκος Αβοργινάκης, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής η Άννα Προκόβα, και αυτή είναι η μουσική εκπομπή Περιπλανόμενη και Ευτυχισμένη στη Φωνή της Ελλάδας. Η Φωνή της Ελλάδας είναι το παγκόσμια εμβέλειας ραδιόφωνο της ΕΡΤ, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Μπορείτε να μας ακούτε με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους από όπου και αν βρίσκεστε, ζωντανά αλλά και on demand. Θα τους βρείτε όλους γραμμένους αναλυτικά, στα ελληνικά και στα αγγλικά, στη σελίδα της Φωνής της Ελλάδας ή αλλιώς Voice of Greece στο Facebook. Επικοινωνείτε μαζί μας από εκεί, στέλνοντας μήνυμα, όποια ώρα θέλετε. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου κατά τη διάρκεια της εκπομπής, στέλνετε μήνυμα είτε εκεί, είτε στο annaprokova@gmail.com. Επιστρέφουμε στο θέμα μας και πάμε να συνεχίσουμε με τον Jill Scott Heron στο κομμάτι με τίτλο Washington DC. Μεταφράζω ένα κομμάτι από τα λόγια. Είναι η πρωτεύουσα του έθνους, όσο ειρωνικό και αν σας φαίνεται αυτό, και ενώ μπορεί ως πόλη να μην έχει το στυλ και το γκλάμ του Λος Άντζελες, ούτε την ιστορία και το μυστήριο της Πουμπίας, σε ό,τι έχει να κάνει με τη μουσική και με παραγωγή άσχημων ειδήσεων, δεν τη συναγωνίζεται καμία άλλη πόλη.

Αυτός ήταν ο Τζιλ Σκοτ Χίρον, ο οποίος γεννήθηκε στο Σικάγο το 1949 και πέθανε στο Μανχάταν το 2011. Αυτή που θα ακούσουμε τώρα είναι η Μπάρμπαρα Λίν, η οποία περνάει εξίσου δύσκολα στο Suffering City. Η πόλη εδώ έχει προφανώς μεταφορική έννοια. Να πούμε ότι η Μπάρμπαρα Λίν ζει και βασιλεύει και σήμερα είναι 82 ετών. Μπάρμπαρα Λίν και Suffering City.

Είναι χειμώνα, τα θύλα είναι πεσμένα και ξερά και ο ουρανός είναι συννεφιασμένος. Αν όμως τώρα βρισκόμουν στο Λος Άντζελες, θα ήταν ωραία και ζεστά. Αυτό λένε οι στίχοι ενός πολύ γνωστού κομματιού, των Mamas and the Papas, αλλά ο Bobby Womack το λέει πιο ωραία. Τι να κάνουμε τώρα, με περισσότερη ψυχή. Bobby Womack, California Dreaming.

0: Ακούσαμε μόλις κολλητά δύο κομμάτια για το Los Angeles. Το California Dreaming σε μια εκτέλεση του Bobby Womack από το 1968 και το LA Turnaround του Nick Waterhouse από το όχι και τόσο μακρινό 2016. Βέρος Καλιφορνέζος από τη Σάντα Άννα, ο Nick Waterhouse είναι ένας σύγχρονος καλλιτέχνης που στιλιστικά αντιγράφει εντελώς το Buddy Holly και μουσικά αναβιώνει πολύ πετυχημένα στην εποχή μας τη rhythm and blues και soul κατάσταση. Εμείς σιγά σιγά κατευθυνόμαστε νοτιότερα και πάμε στο Houston για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό δείγμα των λεγόμενων ηλεκτρικών ή ηλεκτρισμένων blues του Τέξας. Πληροφοριακά, το Houston είναι η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη σε πληθυσμό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι προηγούμενες τρεις είναι η Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες και το Σικάγο και βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο του Τέξας. Juke Boy Bonner και Houston, The Action Town.
1: Man, if you're looking for action, man, Houston, the town. They got women for walking down the street. Boy, flagging the men folks down. Boy, you know Houston, man, it's an action town. And you're hunting some happenings. You're just riding about. Tell you again, you're looking for action, boy. You're just riding about. Man, whatever you do, don't eat third ward out. 'Cause you see Houston, man, that's an action town. Women folks go around the street, boy, flagging the men folks down. And I ain't jiving when I say Houston is the action town.

0: tell you something else. Don't be no chump behind what you're pursuing. Because this city is filled with slickers, boy. So you better know what you're doing. But you know, Houston, it's an action town.
1: Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Περιπλανόμενη και Ευτυχισμένη με την Άννα Προκόβα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Αγοργινάκης. Συνεχίζουμε τη σημερινή μας περιπλάνηση σε πόλεις της Αμερικής και κάπου εδώ πλησιάζουμε την πηγή των blues, κατά πολλούς στο δέλτα του Μισισιπή. Νέα Ορλεάνη, Μέμφις, Σεντ Λούις κλπ. Αλλά πριν φτάσουμε εκεί, θα κάνουμε μια στάση σε μια μικρή επαρχιακή πόλη, κάπου εκεί κοντά, που λέγεται Τούπελο. Ο Τζον Λι Χούκερ διηγείται εδώ μια ιστορία για μια μεγάλη καταιγίδα στην πόλη του Τούπελο.

0: no place to go. A little town called Tupelo, Mississippi. I never forget it. And I know you won't either.
1: Αυτό ήταν το Tupelo του John Lee Hooker, το οποίο Nick Cave, που έχει μεγάλη αγάπη στα blues, το συγκαταλέγει στα 10 τραγούδια που, όπως λέει, έχουν διαμορφώσει την ιδιοσυγκρασία του σε μεγάλο βαθμό. Έχει μια πολύ προσωπική σχέση μαζί τους και αυτή είναι μια αίσθηση που δεν μπορεί να περιγράψει. Έχει τραγουδήσει και ο ίδιος για το Tupelo, προσαρμόζοντας λίγο την ιστορία, αλλά κρατώντας το βασικό στοιχείο της βροχής. Τώρα, από το John Lee Hooker και την παράκαμψη που έκανα για τον Nick Cave, θα πάμε στο Muddy Waters. Σπίτι μου είναι το Δέλτα του Μισισιπή, γι' αυτό εγκαταλείπω το Σικάγο και επιστρέφω εκεί, είτε το θέλω είτε όχι, λέει. Muddy Waters, my home is in the Delta.

0: you know, I just been sitting here thinking, wondering where in the world she been.
1: Το Memphis είναι μια πόλη κατά μήκος του Μισισιπή, η δεύτερη μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη στην πολιτεία του Τενεσί. Κάποτε ήταν η πόλη της soul και των blues, αλλά και του rock and roll, όντας η πόλη του Elvis Presley. Ο Elvis Presley μετακόμισε εκεί στα 13 από το ανεμοδαρμένο τούπελο, για το οποίο μας είπε πριν λίγο ο John Lee Hooker. Τη μελαγχολία που προκαλεί το πώς ήταν κάποτε το Memphis και πώς είναι πλέον σήμερα, αποδίδει πολύ πετυχημένα, αλλά πάντα και με χιούμορ, ο Jim Jarmusch στην ταινία Mystery Train. Εκεί ακούγεται και το κομμάτι που θα πάμε να ακούσουμε τώρα. Memphis Train από τον Rufus Thomas.

Το 1972, ο Ροβίρος Μανθούλης έκανε μια ταινία για τα blues, η οποία καταγράφει ίσως την ουσία των blues. Το blues με σφιγμένα δόντια, Le blues entre les dents, ταινία γαλλικής παραγωγής. Σύμφωνα με το σκηνοθέτη, τα blues είναι μια νέγρικη μουσική. Πολλοί λευκοί την ασπάστηκαν και τη μιμήθηκαν, αλλά δεν έχουν στο δέρμα τους και την ψυχή τους τους πόρους που στάζουν blues. Όπως για να βγάλεις από μέσα σου ρεμπέτικο πρέπει να είσαι ρεμπέτης, έτσι για να βγάλεις από μέσα σου blues πρέπει να είσαι μαύρος, ταλαιπωρημένος και μάλιστα από τα βάθη του νότου.

Είναι η εκπομπή «Περιπλανόμενη και ευτυχισμένη» με την Άννα Προκόβα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές και τον Νίκο Σαβοργινάκη στον ήχο. Ακούσαμε μόλις το Mississippi River του J.J. Cale. Και από το Tennessee πάμε στη Λουιζιάννα και συγκεκριμένα στη Νέα Ορλεάνη για να ακούσουμε λίγο rhythm and blues από το 1958. «Going back to New Orleans» από τους Jesse and Buzzy, δηλαδή τους Jesse Perkins και Buzzy Lubinsky.

Η πολιτεία της Λουιζιάννα έχει πρωτεύουσα τον Μπατόν Ρουζ και μεγαλύτερη πόλη τη Νέα Ορλεάνη. Ο Chris Thomas King, γεννημένος στον Μπατόν Ρουζ, επιμένει ότι η πραγματική γενέτειρα των blues βρίσκεται κάπου εκεί, στην κοσμοπολίτικη Νέα Ορλεάνη, και όχι στις έρμες και φτωχές περιοχές στο δέλτα του Μισισιπί. Έχει γράψει μάλιστα και βιβλίο, όπου προσπαθεί να τεκμηριώσει αυτή τη θεωρία. Προσωπικά δεν συμφωνώ, αλλά στο ότι στη Λουιζιάννα γίνονται τα καλύτερα πάρτι, μάλλον έχει δίκιο. Πάμε να τον ακούσουμε στο Λουιζιάννα Πάρτι.

Παραμένουμε στη Λουιζιάννα και από τον Chris Thomas King, ο οποίος είναι γιος παλιού μπλουζίστα και γέννημα θρέμα της Λουιζιάννα, πάμε σε έναν άλλο σύγχρονο καλλιτέχνη, τον C.W. Stone King, ο οποίος δεν πληρεί καμία από τις τυπικές προϋποθέσεις. Είναι Αυστραλός και είναι λευκός. Όλα λάθος δηλαδή. Και όμως παίζει τα νέα ορλεάνικα blues πάρα πολύ σωστά και γι' αυτό του αξίζει να βρίσκεται στη σημερινή παρέα των bluesmen. C.W. Stone King, I Heard the Marching of the Drum του 2008.

Το Statesboro είναι η πολυπληθέστερη πόλη και η έδρα της κομιτείας Bullock στην πολιτεία της Georgia. Έχουμε και για εκεί ένα κομμάτι σήμερα. Statesboro Blues από τον Blind Willie McTell.

24 Δευτέρου θα μεταδοθεί το 7ο και τελευταίο επεισόδιο του αφιερώματος, αποκλειστικά με ελληνικά τραγούδια για πόλεις, για να κλείσουμε το αφιέρωμα με τραγούδια για πόλεις στη Φωνή της Ελλάδας με ελληνικό αέρα. Κλείνοντας, να πω ότι δεν ξέρω αν στέκει το ότι τα blues είναι τα ρεμπέτικα της Αμερικής. Συμφωνώ όμως απόλυτα με αυτό που έλεγε ο Ροβύρος Μανθούλης. Τα ρεμπέτικα και τα blues δεν μεταφράζονται. Μέχρι να τα ξαναπούμε, εύχομαι καλές περιπλανήσεις από την Αθήνα και τη Φωνή της Ελλάδας. Ως τότε ακούμε J.B. Lenoir.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ώρα Ελλάδος 24. UTC 21.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά προάστια». Α, ναι, με τον Ηρακλή Οικονόμου. Εντάξει. Να το πω άλλο ένα. Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά προάστια».

Καλησπέρα σου, φίλες και φίλοι. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας για την εκπομπή Greek Music Express, στάση μουσικά προάστια. Στη κονσόλα του ήχου βρίσκεται η Κατερίνα Λιόντι και στο μικρόφωνο Ηρακλής Κονόμου. Σήμερα και αύριο θυμόμαστε έναν αγαπημένο ερμηνευτή που έφυγε στις 2 Αυγούστου και που συνδέθηκε με μερικά από τα πιο συγκλονιστικά τραγούδια. Καλώς ήρθατε στα μουσικά προάστια. Σημείο συνάντησης για το απόψινό μας ραντεβού, Λάκης Χαλκιάς, η συνεργασία με τον Γιάννη Μαρκόπουλο.

Μέσα από τα βουνά, τις πέτρες και τα χώματα αυτού του τόπου θα βγαίνει πάντα η φωνή του. Ο Λάκης Χαλκιάς είναι οι ρίζες μας. Αυτή η παρεξηγημένη αλλά τόσο ισχυρή και αναντικατάστατη λέξη για την ταυτότητά μας. Ο Λάκης και οι Χαλκιάδες είναι οι δικοί μας ευγενείς, οι δικοί μας τίτλοι τιμής. Παππούδες, πατέρας, θείος, αδέρφια, γεννημένοι με τη μουσική, ταγμένοι να κουβαλάνε στους ώμους τους την Ήπειρο και τη βαριά της παράδοση, τα βράχια της. Έτσι ήταν και θα είναι πάντα ο Λάκης. Είναι τα παραδοσιακά τραγούδια και τα τραγούδια του Μαρκόπουλου και των άλλων συνθετών που ερμήνευσε μοναδικά από τα βάθη της ψυχής του. Είναι η καλοσύνη, η ταπεινότητά του, η λεβεντιά, η αλήθεια, η ευγένεια, η πραότητα, οι αταλάντευτες αρχές και η συνέπεια στα πιστεύω του. Εκεί, πάντα δίπλα στον μικρό λαό, δίπλα στη φάμπρικα που δεν σταματά. Γιώργος Νταλάρας.

Θυμάται ο Λάκης Χαλκιάς στο Παναγιώτη Φρούτζο και το shortstories.gr. Φυσικά έκανα και εγώ τη θητεία μου ως μετανάστης. Όταν γύρισα από την Αμερική έπεσα πάνω στο Γιάννη Μαρκόπουλο. Εκείνο τον καιρό δούλευε ο πατέρας μου με τον Σαββόπουλο στο Κύταρο. Μαζί τους ήταν η Δόμνα Σαμίου και ο Χρόνης Αηδονίδης. Ο Γιάννης πήγαινε κάθε βράδυ από εκεί. Το 1971 το Κύταρο ήταν στέκι. Ένα βράδυ που πήγα κι εγώ, ο πατέρας μου με συστήσε στον Γιάννη και του είπε «Θέλω να τον ακούσεις». Έπειτα από ένα μήνα, ο Γιάννης με φώναξε στο σπίτι του για να με ακούσει. Ύστερα μου έδωσε τα πρώτα τραγούδια. Ο Στράτης Θαλασσινός ανάμεσα στους Αγάπανθους του Γιώργου Σεφέρη ήταν η πρώτη μας συνεργασία, στην οποία τραγούδισα το «Παλιέ μου φίλε τι γυρεύεις». Ξεκινήσαμε την απόψινή μας βόλτα με «Στη Βρύση και στον ποταμό» και «Η θέλησή μου βράχος». Στη συνέχεια, ο γυρισμός του ξενιτεμένου.

Σε ανακοίνωσή του για το θάνατο του Λάκη Χαλκιά, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα σημειώνει: «Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον συναγωνιστή μας Λάκη Χαλκιά, ένα σπουδαίο ερμηνευτή, μουσικό, ερευνητή της ελληνικής μουσικής και πνευματικό άνθρωπο. Έναν ολοκληρωμένο καλλιτέχνη που υπηρέτησε με συνέπεια την ελληνική μουσική παράδοση, την ανέδειξε δημιουργικά και τη συνέδεσε με τους μεγάλους κοινωνικούς αγώνες της εποχής. Η διαδρομή του υπήρξε πολύχρονη και πολυδιάστατη. Από πολύ μικρός μύθηκε στη δημοτική και λαϊκή μουσική, στην οποία βρίσκεται η βαθιά ρίζα του τόπου του, τα Γιάννενα και της οικογένειάς του, της ιστορικής μουσικής οικογένειας των Χαλκιάδων. Γρήγορα ακολούθησε το δρόμο του επαγγελματία μουσικού ως πολυοργανίστας και ερμηνευτής και στάθηκε επάξια δίπλα σε κορυφαίες μορφές ελληνικής μουσικής. Τον πατέρα του, τον τρανό κλαρινίστα Τάσο Χαλκιά, τον Μάρκο Βαμβακάρη, τον Βασίλη Τσιτσάνη, τον Στέλιο Καζατζίδη, τον Γιάννη Παπαϊωάννου και τη Σωτηρία Μπελού.

Στα χρόνια της δικτατορίας και της μεταπολίτευσης, η φωνή του Λάκη Χαλκιά ταυτίστηκε με τους μεγάλους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες του λαού μας. Όντας ο ίδιος μέλος της νεολαίας Λαμπράκη, γνώρισε από πρώτο χέρι τις διώξεις, γεγονός που τον οδήγησε στη φυγή στον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες το 1967. Με την επιστροφή του το 1971 γνώρισε τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Η ορμή της φωνής του συναντήθηκε με τη δύναμη της μουσικής του μεγάλου συνθέτη σε μια ιστορική στιγμή που η τέχνη αποτέλεσε τη συλλογική έκφραση αντίστασης και ελπίδας. Έτσι γεννήθηκαν οι αξέχαστες ερμηνείες που ύμνησαν τον εργάτη, τον μετανάστη, τον βιοπαλαιστή της πόλης και του χωριού στους εμβληματικούς δίσκους «Θητεία», «Μετανάστες» και «Θεσσαλικός κύκλος». Ακολούθησαν συνεργασίες με τους κορυφαίους Έλληνες συνθέτες, μουσικούς, ποιητές και στιχουργούς. Ο Λάκης Χαλκιάς δεν συνόδευσε απλώς με τη φωνή και τη μουσική του τους λαϊκούς αγώνες, υπήρξε οργανικό κομμάτι τους.

Με ανάρτηση στη σελίδα Κώστας Βίρβος Βιογραφία, η οικογένεια του στιχουργού Κώστα Βίρβου αποχαιρετά τον κορυφαίο τραγουδιστή. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας Λάκη Χαλκιά, έναν από τους σπουδαιότερους και αυθεντικότερους ερμηνευτές του ελληνικού τραγουδιού. Μια φωνή μοναδική και αναντικατάστατη, αλλά και έναν άνθρωπο με σπάνιο ήθος, ευγένεια, καλοσύνη και ταπεινότητα. Η καλλιτεχνική του πορεία συνδέθηκε από το πρώτο κιόλας τραγούδι του με τον Κώστα Βίρβο, καθώς το πρώτο τραγούδι που ερμήνευσε ήταν σε στίχους του Βίρβου και μουσική του Θόδωρου Δερβενιώτη. Αργότερα, ο Λάκης Χαλκιάς έμελε να ερμηνεύσει μοναδικά ένα από τα σημαντικότερα έργα του ελληνικού τραγουδιού, τον Θεσσαλικό Κύκλο, σε στίχους Κώστα Βίρβου και μουσική Γιάννη Μαρκόπουλου. Με βαθιές ρίζες στο ηπειρώτικο τραγούδι και προερχόμενος από τη μεγάλη και σπουδαία μουσική οικογένεια των Χαλκιάδων, έφερε στις ερμηνείες του όλη τη δύναμη, τη γνησιότητα, τη λεβεντιά και το ήθος της δημοτικής μας παράδοσης.

Με τη στιβαρή, μεταλλική και απολύτως αναγνωρίσιμη φωνή του, ο Λάκης Χαλκιάς ερμήνευσε ανεπανάληπτα τα τραγούδια του Θεσσαλικού κύκλου, δίνοντάς τους μια δύναμη που δύσκολα μπορεί να αποδοθεί ξανά με τον ίδιο τρόπο. Ιδιαίτερα συγκλονιστική υπήρξε η ερμηνεία του στον Δάσκαλο, ένα τραγούδι που ακουγόταν στο ιστορικό κύτταρο κατά την επταετία της δικτατορίας. Εκεί συγκεντρωνόταν πλήθος κόσμου που διψούσε να ακούσει τραγούδια ελευθερίας, τραγούδια εμπνευσμένα από μια άλλη ιστορική εποχή, της Θεσσαλίας, τα οποία όμως μιλούσαν άμεσα στις ψυχές των ανθρώπων που βίωναν τη στέρηση της ελευθερίας και αναζητούσαν μέσα από την τέχνη, την ελπίδα, την αντίσταση και την αξιοπρέπεια. Αποχαιρετούμε τον Λάκη Χαλκιά με μεγάλη θλίψη για την τεράστια και αναντικατάστατη προσφορά του στον πολιτισμό και στο ελληνικό τραγούδι. Τον αποχαιρετούμε όμως και με βαθύ σεβασμό για το εξίσου μεγάλο ηθικό του ανάστημα. Υπήρξε ένας από τους ευγενέστερους, καλοσυνάτους και ταπεινούς καλλιτέχνες. Δεν επεδίωκε να προβάλλει τον εαυτό του, αλλά αναδείκνυε πάντοτε τα τραγούδια, τους δημιουργούς, την παράδοση και τον ελληνικό πολιτισμό με τον ωραιότερο και ευγενέστερο τρόπο.

γράφει ο έγκριτος μελετητής Φονταστρούσας, μου κάνει εντύπωση το γεγονός πως αυτός ο μοναδικός τραγουδιστής, ο Λάκης Χαλκιάς, δεν αναγνωρίστηκε όσο και όπως θα έπρεπε όλα τα επόμενα χρόνια. Πώς και γιατί δεν θεωρείται εισάξιος, δηλαδή ενός ξυλούρη, ενός νταλάρα των 70's, μιας παντοτινής μοσχολιού ή έστω μιας Αλεξίου και ενός Μητροπάνου. Καταλαβαίνω, όπως πολλοί εξάλλου, και αυτά που φαίνονται και εκείνα που είναι κάπως κρυμμένα και δεν φαίνονται. Ο Λάκης Χαλκιάς δεν τραγούδησε το πολύ έντεχνο ρεπερτόριο ώστε να περάσει με το «Έτσι θέλω» και σε άλλες σφαίρες. Ούτε σπρώχτηκε ποτέ από κάποια εταιρεία ή από κάποιο μηντιακό μηχανισμό. Δεν υπήρξαν έντυπα, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, παραγωγή, μολυβοσπρόχτες που σε συνεννόηση, σε κοινή γραμμή και σε συμφωνία φάσης να μας τον κάνουν κατάπλασμα. Δεν επιβλήθηκε υποχρεωτικός και διανόμου. Υπήρξε και είναι βασικά ένας τραγουδιστής της παράδοσης που έτυχε να πει και μερικά σπουδαία τραγούδια συνθετών, βασικά του Γιάννη Μαρκόπουλου.

Και συνεχίζει ο Τρούσας στο δισκορυχείο του. Δεν μπορεί να βύχει ο κάθε Καρακαϊδόνης και να εμφανίζεται ως μεγάλος τραγουδιστής και ο Χαλκιάς με τους τόνους φωνής να είναι δεύτερος. Ούτε καν δεύτερος δηλαδή. Δεν το δέχομαι. Και αυτό το υποστηρίζω γιατί στη φωνή του Λάκη Χαλκιά συνοθούνται όλα τα τεχνικά και συναισθηματικά φορτία στον υψηλότερο βαθμό. Φωνή καθαρή, λαμπερή, στεντόρια, με απόλυτη άρθρωση. Δεν φεύγει σύμφωνο και τα φωνήεντα στρογγυλά σαν συμπαντικές σφαίρες. Και βεβαίως εκφραστικότητα, πάθος, λεβεντιά. Ακούω τη Φάμπρικα και συγκινούμε. Τι μεγάλο τραγούδι, τι μέγιστο τραγούδι και τι δύσκολο, τι ακατόρθωτο. Είναι απίστευτα τα τσακίσματα της φωνής του Χαλκιά προκειμένου να βγει αυτό που βγαίνει. Είναι ανεπανάληπτη η ερμηνεία του. Είναι μοναδικός ο τρόπος που χειρίζεται το μελωδικό βάρος του άσματος. Δεν υπάρχει δεύτερος.

Εξομολογείται ο Λάκης Χαλκιάς για τον μαέστρο, τον Γιάννη Μαρκόπουλο, στον Θανάση Γιόγλου και την ιστοσελίδα 8.gr. Είναι μεγάλος συνθέτης, είναι φλέβα ξεχωριστή, γιατί η πηγή του και τα ερεθίσματά του προέρχονται από την παραδοσιακή μας μουσική. Χτυπάει κατευθείαν στη φλέβα και είναι ο μόνος που χτυπάει έτσι. Και δεν είναι μόνο αυτό, εκτός του ότι ανέδειξε όλο αυτό το παραδοσιακό στοιχείο, το πέρασε σε μια άλλη εποχή και σε ένα άλλο επίπεδο και ανέδειξε και τα παραδοσιακά όργανα. Το λαούτο δηλαδή, που ντρέπονταν να το πιάσουν κάποια εποχή οι λαουτιέριδες και είχαν εφεύρει το σχήμα της κιθάρας και παίζαν λαουτοκιθάρα. Είχαν κιθάρα στο σχήμα και ήταν λαούτο. Εκεί είχαμε φτάσει. Και κάποια εποχή μετά, όταν βγήκαν τα έργα του Μαρκόπουλου, το χρονικό με το ξυλούρι και όλα τα δικά μας, ο Μαρκόπουλος δεν τα άφησε. Τα χρησιμοποιούσε συνέχεια τα παραδοσιακά όργανα. Έτσι βγήκε ένα άλλο κλίμα προς τα έξω και πήραν τα λαούτα κανονικά και τα παίζανε. Δεν ντρέπονταν πια η μουσική.

Σημειώνει η Υπουργός Πολιτισμού στο συλληπιτήριο μήνυμα της. Απόγονος μιας οικογένειας με παράδοση αιώνων στο δημοτικό τραγούδι, ο Λάκης Χαλκιάς υπήρξε ο φυσικός συνεχιστής της, με πλήρη συνέστηση του βάρους της, συνδυάζοντας τη βαριά κληρονομιά του με το απαράμιλο πηγαίο ταλέντο του, για να υπηρετήσει ακάματα και με συνέπεια το ελληνικό τραγούδι. Από πολύ νωρίς, μετέχοντας με την οικογενειακή κομπανία σε κάθε λαϊκή εκδήλωση και τελετουργία, αλλά και τη συνεργασία του με σχεδόν όλους τους σημαντικούς δημιουργούς εποχής του, ο Λάκης Χαλκιάς μας χάρισε με την υπέροχη φωνή του, τις μουσικές του γνώσεις, το ήθος και το σεβασμό του στην παράδοση, μοναδικές ερμηνείες. Ερμηνείες που εγγράφονται ως απαράγραπτο κληροδότημα στη μουσική μας. Ο Λάκης Χαλκιάς, λειτουργώντας ως γέφυρα μεταξύ της παράδοσης και της ανανέωσης, έδωσε διακριτή υπόσταση στην ελληνική μουσική, με ερμηνείες σε υψηλού επίπεδου μελοποιημένη ποίηση, όπως και στο αυθεντικό δημοτικό τραγούδι.

μηνύματα και λαϊδίσματα. Φοβάμαι ότι τα αποψινά μουσικά προάστια έφτασαν στο τέλος τους. Σήμερα θυμηθήκαμε το Λάκη Χαλκιά και ειδικότερα τη σοδιά από την πλούσια συνεργασία του με τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Ολοκληρώνουμε το αφιερωμά μας με το συγκλονιστικότερο ίσως ελληνικό τραγούδι και με μια αίσθηση ευγνωμοσύνης για τον Μαρκόπουλο, τον Μάνο Ελευθερίου, τον Λάκη Χαλκιά και για τα τραγούδια που μας χαρίσανε. Από την Κατερίνα Λιοντή που φρόντισε τον ήχο και από τον Ηρακλή Οικονόμου που ήταν στο μικρόφωνο, για και χαρά και κάντε μουσική, όχι πόλεμο.

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Γεια σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη της φωνής της Ελλάδας». Εδώ από το στούντιο μη της ελληνικής ραδιοφωνίας, Θέμης Ζωδαμής στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής και ο Κώστας Κυριακάκης, ο τεχνικός. Και έχω δύο νέα παιδιά, δύο καλλιτέχνες, δύο μουσικούς, για τους οποίους είμαι χαρούμενος. Τους γνωρίζω άλλους περισσότερο, άλλους λιγότερο. Να ξεκινήσω από το περισσότερο και να πω για τον Γιώργο Περού, ο οποίος είναι ένας τραγουδοποιός, συνθέτης, παράγει έργο, γράφει ωραία τραγούδια, είναι ενεργός, συνδυάζει, γιατί είναι και γνώστης του ήχου, τη μουσική τεχνολογία και τη μουσική παραγωγή και ενορχήστρωση βέβαια, μας προσφέρει κάποια τραγούδια με συμμετοχές, κάποια τα ερμηνεύει ο ίδιος, θα τα πούμε όλα αυτά παρακάτω. Και βέβαια έχω δίπλα μου δύο κορίτσια τα οποία βλέπω ότι είναι δραστήρια και εγώ τα μαθαίνω όσο περνάει η ώρα περισσότερο. Είναι η Λουίζα Σοφιανοπούλου και βέβαια η οποία είναι Ελληνίδα τραγουδίστρια και αυτή στην pop κινείται και στην αντέρνα βρίσκει και καταγωγή κλπ. Από μια οικογένεια η οποία είναι μουσική, ο πατέρας σκηνοθέτης, καλλιτέχνες μάλλον θα λέγα και η μητέρα χορογράφος. Έχει συνεργαστεί αρκετά με τον Μανώλη Φάμελο. Είναι επίσης δασκάλα φωνητικής κλπ. Και δισκογραφικά θα τα πούμε στην πορεία γιατί θα μας αναπτύξουν τα ίδια τα κορίτσια τις σχέσεις τους με τη μουσική. Είναι η Λόλα Γιαννοπούλου λοιπόν, η οποία είναι πιανίστα, συνθέτρια, τραγουδίστρια, καθηγήτρια φωνητικής με πλούσια καλλιτεχνική δραστηριότητα. Εδώ έχουμε τη μουσική οικογένεια επίσης. Συνδυάζει πολλά ήδη. Εδώ θα τα ακούσουμε και θα πάρουμε μια ιδέα από αυτά που θα ακούσουμε. Τι η κάθε μία περίπτωση από τις τρεις που είμαι χαρούμενος που τις έχω δίπλα μου εδώ στο στούντιο, τι προσφέρει στη μουσική. Είμαι βέβαιος ότι κάτι γεννιέται μέσα από όλα αυτά. Εδώ όμως η σύνθεση των τριών θα νομίζω θα φέρει ένα ηχητικό απολαυστικό αποτέλεσμα.

0: Και βέβαια θέλω να ξεκινήσω από τον Γιώργο Περού, τον οποίο γνωρίζω και από την Τίνο. Όπως είπα και πριν, είναι ένας ανήσυχος νέος, νέικα θελικίας καμιά φορά, Γιώργο. Η νιώτη είναι σαν την άνοιξη. Μπορείς να αρνηθείς την άνοιξη, δεν μπορείς. Άρα...
1: Και δεν μπορείς και να την αποφύγεις.
0: Ναι, αστειεύομαι, παρόλα αυτά κρατάω με κεφαλαία γράμματα το νέος με την έννοια του φρέσκου. Αυτόν δηλαδή που πιάνει κάτι χειροποίητα και το στρώνει, το δημιουργεί, το ανασκευάζει, διαλέγεται μαζί του και το προσφέρει απλόχερα. Πες μας λοιπόν εδώ, Γιώργο, σε παρακαλώ, καταρχήν τι ακούσαμε στην αρχή και τι ακούσαμε στη συνέχεια.
1: Ακούσαμε το «Ποιος να το πει», είναι ένα τραγούδι που το μοιράζομαι με την παιδική μου φίλη Λουίζα, Λουίζ, κατά κόσμον Λουίζα.
0: Βέβαια.
1: Το οποίο το έχω γράψει πολύ παλιά, νομίζω ήταν 2009 ή 10. Είναι ένα τραγούδι χωρισμού πριν αυτός ο χωρισμός συμβεί.
0: Ο τίτλος?
1: Ποιος να το πει.
0: Ποιος να το πει, ναι. Ωραία. Και το επόμενο που ακούσαμε λοιπόν, για πες.
1: Το επόμενο που ακούσαμε είναι το αντίστοιχο που έχει γράψει η Λουίζ, ναι. Το Together Apart. Mm-hmm. Με μια άλλη οπτική.
0: Ναι.
1: Πολύ πιο αισιόδοξη από τη δική μου.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Πολύ πιο απελευθερωτική.
0: Μουσικά τι έχει, ας πούμε, αυτό και το κάνεις εσύ να φαίνεται πιο λαμπερό στον ορίζοντα. Τι είναι αυτό που σου γεννάει εσένα μια έτσι αισιοδοξία, όπως λες.
1: Νομίζω ότι η Λουίζα έχει όλη αυτή την pop αισθητική, pop αντίληψη τόσο χωνεμένη μέσα της, που πραγματικά κάθε νότα που θα πατήσει στο πιάνο εκπέμπει κατευθείαν φως. Αυτό είναι δομικό στοιχείο της pop μουσικής, δεν γίνεται.
0: Και τελικά η pop μουσική συνέχεια μας εκπλήσει. Χρόνο με το χρόνο έχουμε άλλα χρώματα, άλλο αέρα, Έρχεται να μας πει ότι η μουσική ανοίγει πολύ και μπορεί να ανοίξει περιθώρια, Γιώργο. Έτσι.
1: Έτσι πιστεύω. Νομίζω ότι η pop μουσική είναι ένα δείγμα όλων των... Είναι ο μετρητής, ας πούμε, στη μουσική κατά... Πώς χωνεύονται όλα τα είδη και όλη η έρευνα και οι πειραματισμοί που γίνονται από τα άλλα είδη, κάποια στιγμή έρχονται στην pop και φωτίζονται και γίνονται σαν κάτι σαν παγκόσμιο κεκτημένο.
0: Και η pop μουσική νομίζω συναντά πιο συχνά την τεχνολογία, συνομιλεί μαζί της πιο διευρυμένα, πιο άνετα, διότι και τα δύο μαζί αυτά γεννούν μια μελωδικότητα αν τα προεκτείνει κανείς δημιουργικά.
1: Βέβαια. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι οι Beatles ήταν φανατικοί χρήστες των νέων τεχνολογιών.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Και αυτό είναι αφήνει μεγάλο αποτύπωμα και στην pop κουλτούρα και στο πρακτικό κομμάτι, δηλαδή, αλλά και στους ίδιους.
0: Εσύ, Γιώργο Περού, για πες μου λίγο τώρα, πού βρίσκεται η δική σου δημιουργική κατάσταση? Γιατί πάντα είσαι ανήσυχος, πάντα κάτι έχεις να πεις. Μουσικά μιλάω.
1: Τώρα μόλις ολοκλήρωσα το άλμπουμ αυτό, η πρώτη αχτίδα, που συμμετέχουν και τα κορίτσια.
0: Ναι.
1: Και είμαι πολύ χαρούμενος που κυκλοφόρησε έτσι ακριβώς όπως το ήθελα.
0: Ναι.
1: Και ετοιμάζω την επόμενη δουλειά, η οποία μάλλον θα είναι μια πολυσυλλεκτική δουλειά με γυναικές φωνές. Δεν θα τραγουδάω εγώ μέσα. Θα με αποφύγω.
0: Ναι, ναι. Ναι, λοιπόν, το ψάχνεις και από εκεί. Έχεις κάνει και συνεργασίες και με την Κορίνα που έχουμε ξαναμιλήσει για
1: να ακούσουμε και ένα κομμάτι της Κορίνας.
0: Να τα ακούσουμε τώρα.
1: Να ακούσουμε τώρα το «Έχω φύγει». Ναι,
0: αμέ.
1: Στο «Έχω φύγει» πρέπει να πω ότι κάνει φωνητικά η Λουίζ.
0: Η Λουίζ, λοιπόν, μάλιστα. Πάμε στο «Έχω φύγει».

0: Με όχημα λοιπόν την pop μουσική, Λουίζα, έχεις φύγει, έχεις ταξιδέψει στα μουσικά πράγματα.
1: Έχω...
0: Σε κρατάει ζωντανή όλη αυτή η ιστορία.
1: Εντελώς.
0: Σε βλέπω ζωντανή, γι' αυτό το λέω.
1: Χαίρομαι πολύ που το ακούω αυτό. Νομίζω ότι έχω φύγει, έχω γυρίσει, όλα τα έχω ζήσει μέσα από την pop μουσική. Και η pop μουσική είναι μια πολύ ευρεία έννοια, παρεξηγημένη στη χώρα μας αρκετά. Εγώ θυμάμαι μεγαλώνοντας, σπουδάζοντας, ακούγοντας μουσική και μετά με τις πρώτες μου δουλειές, με τις πρώτες μου συνεργασίες, υπήρχε λίγο ένα ταμπού γύρω από την pop. Ότι η pop είναι ευτελής, ότι είναι υποδεέστερη η μουσική, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Το οποίο δεν είναι αλήθεια, διότι είναι βασισμένη πολλά πράγματα. Η pop μουσική σημαίνει η μουσική που είναι δημοφιλής.
0: Ναι, μιλάς βέβαια και για μια μουσική pop του παρελθόντος που είχε μια αφέλεια κάποια χρόνια.
1: Και οπότε... τώρα υπάρχει η pop, ναι. Νομίζω σε όλες τις εποχές υπάρχουν διαφορετικές αισθητικές. Η αισθητική είναι που αλλάζει τα πράγματα. Mm-hmm. Εγώ τελευταία έχω καταλήξει ότι αυτό που η μουσική που κάνω είναι συναισθηματική σκεπτόμενη pop, για να το πω κάπως έτσι. Και αυτό που είπε ο Γιώργος μου άρεσε πάρα πολύ, με συγκίνησε. Το θυμάμαι όταν είχε κυκλοφορήσει αυτό το τραγούδι, το Together Apart, που μου είχε γράψει και το είχε κοινοποιήσει, έτσι, το είχε διαφημίσει. Και λέω ότι κάποιος καταλαβαίνει, γιατί και για μένα αυτό ήταν ένα τραγούδι σταθμός στο πώς μπορώ να προσεγγίσω ένα βαθύ συναίσθημα με μια αισθητική, με ένα πιο ευθύδρομο προς τον απέναντι.
0: Ναι, και με ποιο τρόπο γράφεις με το πιάνο, ας πούμε, μπροστά σου. Ταυτόχρονα έχεις και κάποια οθόνη που παντρεύεις ήχους και λοιπά, ας πούμε.
1: Το πρώτο βήμα συνήθως είναι το πιάνο.
0: Ναι.
1: Ή και η φωνή μου. Μπορεί να μου έρθουν μια ιδέα εκεί που περπατάω, στο γυμναστήριο, σε κάτι άλλο και πατάω ένα ρεκ. Άλλες φορές κάθομαι στο πιάνο και το πρώτο πράγμα που παίζω και ξεκινάω από εκεί και ακολουθώ τη φωνή μου. Μετά κάθομαι και παιδεύομαι με τους στίχους που είναι το πιο δύσκολο.
0: Και έτσι ενορχιστρώσεις, έτσι.
1: Οι ενορχιστρώσεις έρχονται όταν έχω ένα σκελετό ενός τραγουδιού, μπαίνω στο Logic και αρχίζω να παίζω, να ψάξω.
0: Έχω μια εντύπωση τώρα από αυτά όλα που αν τα συνθέσουμε, ότι η ενορχίστρωση για σένα είναι πάρα πολύ δημιουργική δουλειά. Νομίζω ότι αυτό ισχύει.
1: Είναι πολύ δημιουργική δουλειά και βέβαια έχω ένα πρόβλημα ότι μου αρέσουν πολλά διαφορετικά πράγματα και δύσκολα μπορώ να κολλήσω σε αυτός ο τύπος παραγωγής και ενορχίστρωσης, ας πούμε. Μου αρέσει να κάνω αυτό και μετά θέλω να κάνω κάτι άλλο.
0: Μια και μιλάς λοιπόν για διαφορετικά πράγματα, τι άλλες μουσικές ακούς το πρωί που ξυπνάς, πατάς εκεί ένα κουμπί και τι βγαίνει?
1: Τώρα, την εποχή αυτή.
0: Γενικά, ναι.
1: Γενικά, ακούω πολλά πράγματα. Ακούω jazz, ακούω κλασική, ακούω rock, ακούω. Ανάλογα με τη διάθεσή μου, δηλαδή. Ακούω και pop και μπορεί να βάλω και να χορέψω. Το ψάχνω πάρα πολύ.
0: Να χορέψεις, λέγοντας πρωί, να σκοτείς και να χορέψεις αυτό.
1: Μπορεί, άμα θέλω να έχω να βάλω ενέργεια, μπορεί να ξυπνήσω το πρωί και να βάλω Lady Gaga και να.
0: Και να χορέψεις.
1: Να κάνω, ναι, να αυτό είναι προπονηθώ. Ακούω Taylor Swift και χαίρομαι. Ακούω Florence and the Machine. Mm-hmm. Ακούω Νεφέλη Φασούλη. Είναι ανάλογα με τη διάθεση.
0: Είπες και μια Ελληνίδα μέσα σε αυτές. Ναι, είναι ωραίο που.
1: Δεν ακούω τόσο πολύ ελληνική μουσική, αλήθεια.
0: Ναι, αλλά κάποιες νέες φωνές νομίζω ότι τις κοιτάς να δεις που βρίσκεται.
1: Πάντα κοιτάω. Πάντα.
0: Για πες μου, ξεχώρισε μου τη Φασούλη μία και άλλη μία.
1: Η Φασούλη νομίζω είναι μια εξαιρετική τραγουδίστρια που έχει πει και μερικά εξαιρετικά τραγούδια. Η Λόλα Γιαννοπούλου. Μια εξαιρετική φωνή και εξαιρετική τραγουδίστρια. Η Ειρήνη Κιουέν, που είναι φίλη μου και έχει ένα πολύ δικό της τρόπο να γράφει σκέψεις και συναισθήματα και ένα ιδιαίτερο πλάσμα.
0: Ξέρεις, μ' αρέσει που τα λέτε αυτά που θέλετε να πείτε. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που λέμε, ας πούμε, συντηρητισμός. Υπάρχει μια διάφανη ρυθμική γενοδορία.
1: Προσωπικά νομίζω ότι δεν έχω χρόνο άλλο. Έχασα χρόνο φοβισμένη, περιορισμένη, μικρή που ήμουνα, που μπήκα πολύ νωρίς σε αυτόν τον κόσμο, από τον άγριο, το μουσικό, ένα κοριτσάκι. Και πέρασα πολλά χρόνια φοβούμενη τις αντιδράσεις, τι θα σκεφτούν, τι θα πούν, αν θα είναι καλό, ποιος θα με εκτιμά. Και κάποια στιγμή ελευθερώθηκα και αυτό που θέλω να πω το λέω, αυτό που θέλω να κάνω το κάνω.
0: Έτσι.
1: Και η χαρά της ζωής και της μουσικής είναι εδώ για μένα.
0: Και ο φόβος να πάει στην άκρη και να μην φωτίζεται καθόλου, με κανένα φωτάκι.
1: Και έτσι μπαίνει το φως από μέσα μας.
0: Και έτσι έρχονται οι άνθρωποι να συναντηθούν.

0: Είμαστε λοιπόν μια ωραία παρέα εδώ στο στούντιο Μη της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με δύο κοπέλες τραγουδίστριες αλλά και μουσικούς, πιανίστες, συνθέτριες κλπ. Όπως βλέπω η μία να το πω έτσι, παρουσιάζει την άλλη. Θα μπορούσε να μιλάνε εκείνες η μία για την άλλη, αλλά εγώ έχω το ρόλο εδώ να μπορώ να το συντονίζω, να μπορώ να μοιράζω ας πούμε, το χρόνο, ώστε να καταλάβουμε τι προσφέρει, τι αποτύπωμα έχει η κάθε μία από τις δύο κοπέλες εδώ που είναι δίπλα μου. Η Λόλα Γιαννοπούλου λοιπόν. Λόλα, είσαι πιανίστρια, είσαι συνθέτρια, είσαι, τι άλλο, είσαι καθηγήτρια φωνητικής, έχεις διαδρομή, έχεις μουσική οικογένεια, Θεσσαλονίκη νομίζω η ρίζα,
1: ναι,
0: και Μικρά Ασία.
1: Και από τη μαμά, ναι, ναι. Και, ναι. Α, όλα τα έχεις πει, Γιώργο Περού. Δεν γεια σας και από μένα.
0: δεν τα λέει ο Περού, τα λέω εγώ αυτά. Τα ξεχωρίζω.
1: Για την καταγωγή, μάλιστα. Okay.
0: Ναι, ναι. Τα ξεχωρίζω εγώ γιατί ξέρεις τι γίνεται. Η Θεσσαλονίκη δεν είναι μια πόλη τώρα μέσα σε όλες που λες και Θεσσαλονίκη, σαν να λέμε και τι έγινε. Δεν είναι έτσι. Είναι μια πόλη που έχει, άσχετα αν κανείς το καταλαβαίνει ή δεν το καταλαβαίνει, έχει γερές ρίζες τόσο στη μουσική, αλλά σε ποια μουσική αυτήν που πολλές φορές παντρεύεται με το καθημερινό βίωμα, με την βαθύτατη ποίηση, γιατί έχουν γεννηθεί εκεί και ζήσει κορυφαία πνευματικά
1: έτσι
0: πρόσωπα, ας πούμε, έτσι. Οπότε, τι σου έδωσε λοιπόν εσένα η πόλη?
1: Αρχικά να πω ότι εγώ έχω μεγαλώσει εδώ. Γεννήθηκα στο Βέλγιο, η μητέρα μου στη Θεσσαλονίκη και τα λοιπά. Απλά η Θεσσαλονίκη για μένα ήταν η δεύτερη πατρίδα μου, ας πούμε, και ήταν η πόλη που ήταν το καταφύγιό μου. Δηλαδή, οπότε δεν ήμουν καλά, έπαιρνα το τρένο, πήγαινα στους παππούδες μου εκεί.
2: Να σημειώσουμε εδώ ότι είναι τέλεια αυτή η παππούδα.
1: Φοβερή παππούδα, ναι, η αλήθεια αυτή. Εντάξει, για μένα η Θεσσαλονίκη είναι φοβερό βίωμα και πόλη που πάντα στο μυαλό μου αποτελεί σημείο αναφοράς και έμπνευση. Επίσης, συνηθίζω να λέω ότι οι συνθέτες που γράφουν, που είναι από τη Θεσσαλονίκη, έχουν ένα θεσσαλονικιώτικο τρόπο γραφής. Ναι, έτσι είναι όμως. Ο Ζερβουδάκης, ο Καζαντζής, ο Παπάζογλου. Με κάποιο τρόπο, εγώ είναι σαν να την ακούω την πόλη μέσα από τα τραγούδια τους. Πολύ αγαπημένη πόλη, πολύ συγκινητικά νιώθω για αυτή την πόλη και την κουβαλάω.
0: Το Παρίσι τι σου έδωσε?
1: Το Παρίσι τι μου έδωσε? Το Παρίσι μου έδωσε πάρα πολλά πράγματα, όχι μόνο καλλιτεχνικά. Νομίζω είναι τεράστιο σχολείο να φύγεις από τη χώρα, γενικά από τη χώρα σου, από τη βολή σου, από τα σημεία αναφορά σου και να πας σε κάτι άλλο, να γνωρίσεις τον εαυτό σου σε καινούργιες συνθήκες, να γνωρίσεις μια άλλη κουλτούρα, αν αφαιθείς να τη γνωρίσεις, που για μένα θα πρέπει. Να ανοίξεις τις ορίζοντές σου, να εκτιμήσεις και πράγματα που έχεις στη χώρα σου και τα θεωρείς δεδομένα, γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Και καλλιτεχνικά βέβαια, τι να πω για αυτό τώρα, είναι, εγώ εκεί πήρα τόσα ερεθίσματα, είδα τόσες συναυλίες, ζυμώθηκα πάρα πολύ με άλλους μουσικούς, έπαιξα πολύ μουσική. Είδα πόσο ανοιχτά είναι τα πράγματα. Μόνο καλό μου έκανε αυτό.
0: Ναι, είναι μια πόλη των στοχασμών μέσα στο χρόνο. Μια πόλη που κατά διαστήματα θα μπορούσες να νιώσεις ελεύθερα. Πολύ. Δηλαδή έτσι, και σαν απόϊχος ακόμη μιας εποχής παλιότερης. Και σίγουρα η έννοια ελευθερία, ρωτάω και τις δυο σας και τους τρεις σας, ο καθένας να πει μια λέξη, είναι αυτό που μας λείπει τελικά. Δηλαδή είναι ο αέρας ο καθαρός, το αεράκι αυτό που φέρνει κάτι ανανεωτικό τελείως, που ξεχνάμε ότι ξέρουμε και κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Λόλα.
1: Ναι, βέβαια θα πω ότι θα συμφωνήσω τώρα με κάτι που είπε η Λουίζα πριν. Νομίζω ότι η ελευθερία ξεκινάει κυρίως από μέσα μας για να βρούμε αυτό το αεράκι.
0: Το πρώτο βήμα λοιπόν.
1: Και αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ με τα στάδια που περνάει ένας άνθρωπος και την αποδοχή που έχει στην πορεία της ζωής του για τον εαυτό του, για το τι του αρέσει και για την τη γνώμη ή όχι των άλλων.
3: Ναι. Πάντως αυτό εγώ το θυμάμαι γιατί και εγώ έφυγα και πήγα να ζήσω στο Λονδίνο. Έζησα.
0: Ναι.
3: Και είναι, σκέφτομαι τελευταία πόσο σημαντική ήταν αυτή η εμπειρία και έτσι όπως το λες τώρα πραγματικά. Όταν αποφάσισα να αφήσω πίσω αυτά που συνέβαιναν στο περίπου και με ζόριζαν εδώ και να πάω στο άγνωστο, να δω τι έχει εκεί, πώς θα ζήσω. Και όταν είχα πατήσει το πόδι μου, ειδικά τον πρώτο μήνα, θυμάμαι, πετούσα, ένιωθα τόσο ελεύθερη. Με ρωτάγανε, και τι θα κάνεις στο Λονδίνο, διεθνή καριέρα, με κοροϊδεύει. Παιδιά, θα δω τι θα κάνω.
1: Ναι, ναι.
3: Γιατί όχι. Αφήστε με να ζήσω, δεν θέλω να είμαι σε αυτό τον περιορισμό.
1: Βασικά τώρα και βρήκα, τι θα πει καριέρα, αλλά αυτό ας μην το ανοίξω.
3: Αυτό είναι η μετέπειτα συνειδητοποίηση ότι και αυτό που κάνουμε μέσα στη μουσική είναι μια καριέρα. Είναι κάτι άλλο.
0: Είναι Είναι και μια παγίδα.
3: Αλλά η ελευθερία ήταν εκεί.
0: Είναι και μια παγίδα η λέξη καριέρα.
3: Τεράστια σημαίνω.
0: Διότι όπως και η επιτυχία έχει να κάνει με το χρόνο, με το βίωμα, με πολλούς παράγοντες. Τι εννοεί ο καθένας επιτυχία, είναι
1: ακριβώς αυτό.
3: Και με τον τρόπο που τελικά βιώνεις εσύ και ζεις.
0: Ναι. Πάντως, όσον αφορά το Λονδίνο, νομίζω ότι είναι μια μεγάλη μουσική σκηνή με πάρα πολλά ρεύματα μουσικά που έρχονται από πολλές μεριές.
3: Τα πάντα.
0: Όσον αφορά το Παρίσι, σε αυτά που ξέρω σχετικά εγώ, είναι ότι είναι ένας τόπος στοχαστικός που έχει δεχτεί πολλούς φιλοσόφους. Έχει σώσει τα μεγάλα πνεύματα της Ελλάδας. Χρωστάμε πολλά στο Παρίσι, γιατί εκεί αντρώθηκαν και μεγαλούργησαν κορυφαίες προσωπικότητες οι οποίες συνδέθηκαν και ήταν συνδεδεμένες με τον ελληνικό πολιτισμό πρώτου βαθμού. Καταλάβατε, οπότε όλο αυτό και στη μουσική έχει επίδραση μεγάλη. Γιώργο, τι λες εσύ?
2: Εγώ λέω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσεις να ξανασυναντήσεις για να απελευθερωθείς και να πετύχεις όλα αυτά, ακόμα και μέσω κάποιου ταξιδιού που δεν ξέρεις αν θα γυρίσεις. Το σημαντικό είναι να μην υπάρχει εισιτήριο επιστροφής σε ό,τι κάνεις.
0: Έτσι, έτσι.
2: Είναι πολύ σημαντικό να συναντήσεις ψυχικά, ψυχοσωματικά, το παιδί που ήσουνα πριν πέσουν πάνω του οι προβολείς, πριν αρχίσουν όλοι να έχουν προσδοκίες από σένα. Ιδανικά το παιδάκι πριν πάει σχολείο, για μένα. Ναι. Όταν συνάντησα αυτό το κομμάτι του εαυτού μου, τότε κατάλαβα ότι έτσι απελευθερώνομαι. Τώρα εγώ μπορεί να το συνάντησα στο ferry boat για την αγαπημένη μας Τίνο.
0: Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία μας το λες. Λοιπόν, το παιδί είναι ένα το μεγάλο θέμα. Εκεί βρίσκεται και η πολύ η έννοια της ελευθερίας που λέγαμε πριν. Μέσα στο παιδί δηλαδή. Η ελευθερία δεν μπορεί να είναι από το πουθενά πάντα. Μέσα στο παιδί έρχεται ο αυθορμητισμός, η ειλικρίνεια, άρα και η ελευθερία. Μετά μπαίνει ο φόβος, το καθώς πρέπει και πάμε λέγοντας. Αλλά η μουσική έρχεται να απελευθερώσει πολλές από αυτές τις καταστάσεις και να μας κάνει να νιώσουμε και μέσα σε αυτήν πολύ πολύ ελεύθεροι. Να ακούσουμε ένα κομμάτι.

0: Η δική μας πόλη, λοιπόν, εδώ στο Ντιο Μη Ελληνικής Ραδιοφωνίας, η φωνή της Ελλάδας στην Ελλάδα και τον κόσμο σε απίθανα μέρη, πλατφόρμες, δίκτυα, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, rteco.gr αλλά και Ertflix που μεταδίδει εκτός Ελλάδας τη φωνή της Ελλάδας. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ακούσαμε εδώ ένα κομμάτι με τη Λόλα Γιαννοπούλου και τον Γιώργο Περού. Γιώργο και Λόλα, καταρχήν πες μου για αυτό το κομμάτι. Όποιος θέλει από τους δυο μου το παρουσιάζει λίγο.
1: Το κομμάτι αυτό που ακούσαμε είναι το κομμάτι που μοιραζόμαστε σαν ντουέτο, ας πούμε, με τη Λόλα Γιαννοπούλου στο δικό μου δίσκο που κυκλοφόρησε ο τελευταίος δίσκος στις αρχές του έτους, ας πούμε. Είναι ένα κομμάτι που το έγραψα στη βόλτα μου εδώ στην πόλη, στην Αγία Παρασκευή, πριν από δεν θυμάμαι πόσα χρόνια, έτσι σκέτα, απλώς τραγουδώντας με τη φωνή, χωρίς πιάνο, χωρίς κιθάρες, χωρίς αρμονία, χωρίς τίποτα. Και ήταν ένα blues που το τραγούδα εγώ στον δρόμο, κάνοντας βόλτα με το σκύλο. Και επειδή εμένα μου αρέσουν τα τραγούδια να έχουν ερωτισμό και η μουσική έτσι να βγάζει ένα αίσθημα, ας πούμε, αλλά μου αρέσει και ο στίχος να έρχεται λίγο σε αντίθεση με αυτό, είπα να μην χαϊδέψω τα αυτιά και να πω άλλα πράγματα. Μου βγήκαν κάποιες φράσεις, ας πούμε, που ήταν έτσι πιο σκληρές από κάτι ερωτικό και έτσι έβαλα, ας πούμε, ένα ζευγάρι με έναν τρόπο να συνομιλούν μεταξύ τους και να διαπιστώνουν πόσο υπάκουοι έχουν γίνει και πόσο...
0: Λόλα, τι λες εσύ, μιλάει γιατί θέλει να φρενάρει τον ερωτισμό. Εδώ
1: έλα, ρε,
0: πάμε να τον ερθαρρύνουμε.
2: Δεν ήθελε να το φρενάρει, γι' αυτό κάλεσε εμένα.
0: Βέβαια.
1: Ακριβώς. Να τα.
0: Ή την εκπομπή την κάνουμε ακριβώς για αυτό το λόγο. Δηλαδή δεν ερχόμαστε εδώ για να φρενάρουμε.
2: Τι να φρενάρουμε, καλοκαίρι είναι, δεν πρέπει να φρενάρουμε τίποτα τώρα.
0: Τι να πω, βρε.
2: Μόνο να
1: βγήκε λίγο πιο κοινωνικό από το τέτοιο.
0: Καλά σου βγήκε λοιπόν, γιατί γράψει ωραία τραγούδια. Λοιπόν, έχει συνεργαστεί με τον Μανώλη το Μητσιά, τον Μισελ Μινιμάρ, τον Σπύρο Γραμμένο, την Αρετή και τη Μέ και λοιπά. Δηλαδή έχει τη διαδρομή εδώ πέρα. Βλέπω, διαβάζω κιόλα σε κάτι χαρτιά εδώ, ε. Για πες λοιπόν εσύ τώρα για τη συνεργασία, πες και για αυτά που
2: λέμε. Για τη συνεργασία. Αρχικά να πω ότι τον Γιώργο Περού τον ξέρω από πολύ μικρή ηλικία, από το δημοτικό θα έλεγε κανείς. Πηγαίναμε μαζί στη χοροδία της Αγίας Παρασκευής.
0: Πώς ήταν
2: και... μικρός. Ήταν όπως είναι τώρα ίδιος, ακριβώς ίδιος.
0: Με τον παλί αυτό.
2: Φοβερό, ναι. Που εγώ όταν τον πρωτοείδα, επειδή ήμουν και μικρό παιδάκι έτσι και δεν ήξερα, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Και...
0: Λες αυτός ο Ινδιάνος.
2: Όχι ο Ινδιάνος. Είπα για κάποιο λόγο δεν ξέρω. Λέω πω, ένας Εσκιμός.
0: Μάλιστα.
2: Πάντα ερχόταν εκεί έτσι με το μαντολινάκι του, έπαιζε. Μέσα στα χρόνια έχουμε χαθεί και έχουμε ξαναβρεθεί με τον Γιώργο πολλές φορές. Αλλά είναι κάπως έτσι μια σταθερή αξία στη ζωή μου.
0: Πολύ ωραία.
2: Σε διάφορα στάδια της ζωής μου, δηλαδή, έχω συναντηθεί και έχω συνεργαστεί με τον Γιώργο.
0: Ναι.
2: Είτε σε συναυλίες, είτε σε έτσι, δισκογραφικά, σε τραγούδια που τον ευχαριστώ που πάντα μου εμπιστεύεται κάποιο τραγούδι, ας πούμε, κάποιο ντουέτο κτλ. Τον αγαπώ πολύ τον Γιώργο και μου αρέσει πολύ ο τρόπος που γράφει γιατί είναι πολύ ειλικρινής. Και πολύ γραφότατος επίσης.
0: Ναι, ναι. Και υπάρχει και αγάπη και το καταλαβαίνουμε, το αισθανόμαστε από τις δύο μεριές εδώ, δεξιά-αριστερά. Η Λουίζα λοιπόν τι λέει για τον έρωτα.
2: Τι
0: γίνεται με τον έρωτα, Λουίζα, εδώ σε θέλω τώρα.
3: Εγώ τα σοβαρά. Γιατί... Ποιος είναι τρελός από έρωτα που είπαμε προηγουμένως.
0: Και όχι μόνο αυτό, εσύ είσαι και ανιψιά της Μελίνας.
3: Μελίνας ήταν άγρινα.
0: Εκεί είναι το θέμα. Επειδή η Μελίνα είναι ένα κατεξοχήν ερωτικό άτομο, τι σου έχει μάθει η Μελίνα, τι σου έχει πει στο αυτή κάποια στιγμή?
3: Δεν ξέρω αν μου τα έχει πει στο αυτή, μου τα έχει πει φωναχτά, πολλά πράγματα. Ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η Μελίνα ήταν πάντα πιο πολύ φίλη από τη θεία. Και είναι ενδιαφέρον ότι έχω την ίδια σχέση με την ανιψιά μου τώρα εγώ, έτσι μια παθιάρικη σχέση. Αλλά με έχει εμπνεύσει με τον ερωτισμό της, με το πάθος της και την όρεξη της και τις μάχες, ομολογώ, ότι όπως και η Μελίνα σίγουρα έχει τους δαίμονές της καλλιτεχνικά, έτσι και εγώ τους έχω κουβάλει. Αυτά πάνε και με το γενεαλογικό δέντρο, άλλωστε, κληρονομικά.
0: Ναι.
3: Αλλά είναι σταθερός παράγοντας στη ζωή μου, με τις ιδέες της, με τις συμβουλές της, τσακωνόμαστε, με στηρίζει όμως πάρα πολύ και ο έρωτας...
0: Ναι, πνεύμα και σώμα να γίνουν ένα λοιπόν.
3: Εγώ αυτό το σκεφτόμουν, αλλά δεν το είπα, το είπες εσύ, φοβερό.
0: Εγώ θα το προεκτείνω αφού στο αφήνω εσένα, πάρ' τα δικαιώματα εσύ. Εγώ θα προσθέσω για να πάρω κι εγώ κάτι.
3: Είναι, προφανώς.
0: Είναι κρίμα.
3: Τα μοιραζόμαστε. Εγώ γενναιόδωρα.
0: Μπράβο. Να πω και εγώ λοιπόν, χέρια και πνεύμα να γίνουν ένα. Σ' αρέσει?
3: Εγώ θα πω καρδιά και πνεύμα. Γιατί είναι δυνάμεις ο έρωτας που λες, να γυρίσω σε αυτό. Για μένα είναι μια κινητήριος δύναμη. Mm-hmm. Είναι η έμπνευση. Mm-hmm. Ο έρωτας για τη ζωή, για τα πλάσματα, για τον εαυτό μας.
0: Για τη χαρά.
3: Για τη χαρά, για το σύντροφο, για το παιδί, για το χαρτί. Αυτό λοιπόν μας δίνει δύναμη και φόρα για να κάνουμε πράγματα και να ζούμε. Και αυτό που έρχεται στην καρδιά σας συναίσθημα πρέπει να ανυψωθεί. Πρέπει να υπερβεί αυτό το στοιχείο, το γήινο.
0: Πολύ ωραία. Να σου πω εγώ τώρα, αν ερχόταν κάποιος και σου συστηνόταν ως αγρότης στοχαστής, δεν θα σου άρεσε? Γιατί είπα χέρια και πνεύμα. Δηλαδή τα χέρια δεν πρέπει να σκαλίσουν λίγο χώμα?
3: Βεβαίως.
0: Πώς θα γίνει τώρα?
3: Αυτό πρέπει να... Γι' αυτό κάθεσαι στο πιάνο και παίζεις.
0: Ναι.
3: Και ζεις. Για να βρεις.
0: Και μετά πας και κόβεις από το δεντράκι ένα χλαδάκι.
3: Έχω γνωρίσει εγώ αγρότη στο χαστή. Αλήθεια.
0: Αυτό πρέπει να μας το φέρεις.
1: Να τις αποκαλύψεις.
3: Βεβαίως και έχω γνωρίσει.
0: Να μας το φέρεις σε χαρτί αυτό όλο την επόμενη φορά.
3: Θα προσπαθήσω να το γράψω τραγούδι. Τι το αγρότη? Δεν είναι χρόνια. Αλλά μπορώ να το γράψω τραγούδι.
0: Είδες τι ωραία, τι ωραία που είναι να μπαίνει μέσα και η καρδιά και να μπαίνει και η φαντασία, κυρίως η φαντασία. Η φαντασία θέλει και αυτή η ελευθερία όμως. Και επειδή στενάζει λίγο το θέμα αυτό, πρέπει να ακούσουμε λίγη μουσική.

0: Γιώργο Περού, στη ζωή σου το παραμυθάκι, με την ευρεία έννοια παραμυθάκι, για να κρατήσουμε το παιδί ζωντανό όπως θέλεις, πρέπει να έχουμε ωραία παραμύθια, ωραίες ιστορίες να του πούμε. Αλλιώς πώς θα κρατηθεί, δεν μπορεί. Από πού να πιαστεί. Σε αρέσουν ιστορίες. Πηγαίνεις εκεί με τους παππούδες, λέτε καμιά ωραία ιστορία στο χωριό. Σε αρέσει να γεννάς με τη φαντασία σου νέους τόπους, νέα πράγματα, νέες καταστάσεις. Να ζωντανεύεις το άψυχο, αυτό που δεν φαίνεται να το αποκαλύπτεις. Σε αρέσουν αυτά, Γιώργο.
1: Πάρα πολύ.
0: Με την κιθάρα σου.
1: Ήμουνα πολύ πριν πιάσω την κιθάρα, πολύ πριν φτιάξω ένα δικό μου κόσμο. Ήρθε και με επισκέπτηκε η ελληνική μυθολογία. Από ένα δώρο σου κάνει μια γιαγιά, μια νονά, ένα θείο κτλ. Στο μικρό ανιψιό και ανοίγει ένα κόσμο μπροστά σου. Όταν διάβασα τον Ορφέα και την Ευρυδίκη, έπαθα σοκ με το μύθο. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Η άλλη φοβερή σχέση με ιστορίες ήταν όταν κάποια στιγμή ο παππούς μου, ο Αντώνης από την Τίνο, αρρώστησε και ήρθε στην Αθήνα και τον είχαμε κάποιες μέρες σπίτι. Εγώ ήμουνα από τα άτομα που δεν κοιμόμουν μεσημέρι. Κάθισα λοιπόν και έκανα παρέα στον παππού. Ήμουνα 12 χρονών. Μου είπε με τον πιο απλό, με τα πιο απλά ελληνικά που έχω ακούσει στη ζωή μου, όλη την εμπειρία του από το μέτωπο της Αλβανίας μέσα σε μία ώρα, με τόσο λίγα λόγια και τόσο περιεκτικά, που μετά όταν διάβασα το Action ST, όταν μετά από 5-7 χρόνια, κατάλαβα κάτι άλλο από αυτό που θα μπορούσα να καταλάβω. Γενικά είναι πάρα πολύ σημαντικό οι ιστορίες που μπορεί να φτιάξει ένας άνθρωπος και με το κεφάλι του και που θα του πούνε.
0: Και ειδικά όταν τα ακούς αυτά από μια φωνή ενός παππού, ενός.
1: Βέβαια.
0: Δεν μου αρέσει η λέξη γέρος, αλλά ενός άνθρωπου που έχει βιώσει πολλά και έχει μια μακρά διαδρομή. Αυτή η φωνή μένει στο μυαλό. Έχει σημασία μεγάλη η φωνή. Γενικά η ακοή, οι φωνές. Κρατάς φωνές, Λόλα?
2: Εννοείται.
0: Πες μας κάτι. Πες μας κάποια φωνή, κάτι.
2: Αρχικά και εγώ έτσι με τον παππού μου. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να κουβεντιάζω με ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Μου αρέσει πάρα πολύ να ακούω ιστορίες. Είναι το αγαπημένο μου. Δηλαδή με εγωιτεύει, με συγκινεί βαθύτατα. Έχω και μια αγάπη στο παρελθόν, γενικά η αλήθεια είναι.
0: Στο παραμύθι, πες μας.
2: Στο παραμύθι, ας πούμε, και εγώ καθόμουν πολύ. Τη φωνή του παππού μου την ακούω ακόμα. Μου τραγουδούσε τραγούδια, μου έλεγε για την εξορία. Μιλούσαμε με τις ώρες. Μου δημιουργούσε εμένα πάντα αυτό, μου άνοιγε αυτό που λέγαμε πριν, άλλους κόσμους. Δηλαδή, φανταζόμουν ότι ήμουν και εγώ εκεί, ότι τα ζούσα παράλληλα. Προσπαθούσα να αισθανθώ πώς ένιωθαν αυτοί οι άνθρωποι. Εμένα αυτό το πράγμα καλλιτεχνικά μου είχε ανοίξει πολύ μεγάλο πεδίο. Όχι μόνο συνθετικά και ερμηνευτικά.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, νιώθω σαν να φέρω κάποιες φορές την ιστορία των ανθρώπων με τους οποίους έχω. Στην διαλλαγή είχα στη ζωή μου, την αισθάνομαι πάρα πολύ μέσα μου. Είτε είναι φίλοι μου, είτε είναι οι παππούδες μου, είτε είναι οι γονείς μου, είτε είναι άνθρωποι που συνάντησα, ας πούμε, στην πορεία αυτή της ζωής.
0: Λουίζα, θέλω να σε ρωτήσω αυτό που λέει τώρα εδώ η Λόλα. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι κάποια ηλικία και λένε ιστορίες μέσα στα χρώματα της φωνής τους, μήπως υπάρχει και μια απώλεια για αυτό που δεν έζησαν, που το κάνει πιο συγκινητικό όλο αυτό? Στα χρώματα, επαναλαμβάνω. Και πες μου και τι σημασία έχουν τα χρώματα για σένα στη ζωή σου.
3: Η φωνή τα κουβαλάει όλα. Είναι και η δουλειά μας και της Λόλας. Δηλαδή πια λόγω της διδασκαλίας και της ενασχόλησης με τη φωνή σε βάθος. Εγώ πια είμαι πιο ευαίσθητη στα χρώματα που κουβαλάει η φωνή και στα συναισθήματα παρά στην τεχνική, στο λόγο. Και αυτό έχει να κάνει βέβαια και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει μια φωνή έχουν να κάνουν με αυτά που κουβαλάμε. Οπότε σίγουρα είναι πολύ σημαντικό.
0: Η ακοή λοιπόν είναι πρωτεύον πράγμα, γιατί οι ιστορίες περνάνε από την ακοή.
3: Αλλά όχι από τα αυτιά μόνο.
0: Όχι μόνο. Ένα σύμπαν ολόκληρο ο άνθρωπος.
3: Ναι, ναι.
0: Που είναι στην ουσία ένα πράγμα. Αν είχα απέναντί μου τον Ανώπουλο, θα μου έλεγε ακριβώς αυτό, γιατί μιλάμε και μου τα λέει αυτά. Ένα πράγμα θα ήταν ο άνθρωπος. Παρ' όλα αυτά, για να συνεννοούμαστε, το διαχωρίζουμε κάπως για να υπάρχει μια ενδοεπικοινωνία στα πράγματα.
3: Αυτό το ένα σύμπαν που είναι ο άνθρωπος, από τη φωνή του βγαίνει.
0: Και
3: η φωνή είναι ένα ολιστικό πράγμα. Δεν είναι η φωνή, είναι ολόκληρο το σύνολο των κυττάρων που αποτελούν ένα όν ανθρώπινο.
0: Μάλιστα.
3: Είναι η φωνή του.
0: Αυτό είναι υπέροχο που λες. Θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε δηλαδή ακόμα και ολόκληρη την εκπομπή με κάποια λόγια από τον καθένα σας. Ένα από αυτά τα λόγια είναι αυτό που είπες τώρα. Δηλαδή, πολλές φορές δεν ακούμε τη φωνή του παππού Λόλα, που ας πούμε μένει χαραγμένη μέσα στον εγκέφαλο και για όλη τη ζωή, και δεν θέλουμε να ακούσουμε το ίδιο τραγούδι ή τις ίδιες ιστορίες από κάποια νεότερη, πιο ωραιοποιημένη φωνή, πιο καλλιεργημένη, πλην όμως δεν έχει μέσα αυτά τα ραγίσματα.
2: Ακριβώς.
0: Αυτά τα δάκρυα, τα όμορφα.
3: Θα σου πω εγώ, συγγνώμη.
2: Όχι, πες, πες.
3: Ότι εάν αυτή η φωνή είναι ο εαυτός, ο δικός της, και μεταφέρει το δικό της αληθινό συνέστημα, μπορείς να το ακούσεις. Αν προσπαθεί να μιμηθεί ή δεν έχει το βάθος, δεν μπορείς.
0: Συνήθως όμως οι άνθρωποι που έχουν μια βιωματική μακρά διαδρομή στη ζωή δεν προσπαθούν να μιμηθούν, δεν το έχουν ανάγκη. Νομίζω το καταστάλαγμα της πορείας είναι να αφήσουμε ένα μικρό ίχνος σαν δώρο, όχι ίχνος για να υπάρχουμε, αλλά σαν προσφορά προς κάποιον που έρχεται να παραλάβει, που δικαιούται και που κάποιος πρέπει να του το δώσει στο τέλος. Να το προσφέρει δηλαδή. Κάποιος πρέπει να το προσφέρει. Νομίζω εκεί κάπου στο μετέχνιο της αναχώρησης, εκεί πέρα πρέπει να μπορέσουμε να φύγουμε με γεμάτο και με έφορο πνεύμα και καρδιά, όπως λες και εσύ. Έτσι.
3: Ή να τα έχουμε αφήσει όλα.
0: Ναι, να
3: και να φύγουμε ελαφρύ. Ό,τι μαζέψαμε να το αφήσουμε απλόχερα.
0: Αυτό είναι.
3: Στους δικούς μας.
0: Χωρίς αυτό δεν γίνεται, δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν, νομίζω ότι περάσαμε καλά. Τι λέτε εδώ?
2: Εξαιρετικά.
0: Είσαι καλά.
2: Μια χαρά.
0: Θα πεις καλά λόγια για την εκπομπή.
2: Βεβαίως. Για όλους θα πω καλά λόγια.
0: Πολύ καλά, έτσι.
3: Πολύ όμορφα.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Χαίρομαι λοιπόν. Κύριε Γιώργο, σε ευχαριστώ καταρχήν που μου γνώρισες τη Λόλα και τη Λουίζα. Τη Λόλα Γιαλοπούλου και την Λουίζα Σόφιανοπούλου, ή πώς αλλιώς.
3: Το καλλιτεχνικό μου όνομα είναι Λουίζ.
0: Γιώργο, πώς πέρασες?
1: Καταπληκτικά, Θέμη μου, σε υπερευχαριστούμε για τη φιλοξενία και όλη αυτή την ανοιχτωσιά.
0: Η επόμενη συνάντηση λοιπόν θα γίνει σε ένα κήπο με ολάνθιστα λουλούδια και με φωνές που θα τις αφήσουμε από μακριά να έρχονται ανεμπόδιστες.
1: Πιάνο, κιθάρα, με, τα κορίτσια.
0: Με μουσική, αυτό εννοώ. Πιάνο, κιθάρα, φωνές. Και ωραία τραγούδια. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη», εδώ φτάνουμε στο τέλος αυτής της μονόρης εκπομπής που είχα τρία παιδιά εδώ, τη Λόλα Γιαννοπούλου, τη Λουίζα Σοφιανοπούλου και τον Γιώργο Περού, που μας είπαν ωραία πράγματα, ακούσαμε ωραίες μουσικές, δικά τους πράγματα, δικές τους μουσικές, φωνές, τραγούδια κλπ. Θέμη Ζωδαμίτση και την επιμέλεια για την παρουσίαση της εκπομπής, και μαζί μου ήταν ο τεχνικός μας, ο κύριος Κώστας Κυριακάκης, για τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή «Η δική μας πόλη». Γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδας 2. Διεθνής ώρα UTC 23.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλησπέρα και από εμένα. Σέντρα με λαϊκούς, Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Μάιρα Ξίδη στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα μαζί μου 2 η ώρα και 5 λεπτά το μεσημέρι στην Ελλάδα. Πάντοτε με άρωμα θαλασσινό η σημερινή εκπομπή. Και σε πιο παραδοσιακούς δρόμους θα βαδίσουμε σήμερα. Μόλις ακούσαμε το άρωμα, το πολύ αγαπημένο τραγούδι από τη Λέρο, εδώ μέσα από το καινούριο δίσκο τον Κιντίκη, ενώ για τη συνέχεια θα ακούσουμε το σύγχρονο μουσικό παραδοσιακό συγκρότημα Αμορόζα και στην Αγιά Μαρκέλα.

και την κουλιά Χρήστος και ο Μούλης και ένα καινούργιο τραγούδι μέσα από το δίσκο από εδώ περνούν καράβια που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό. Αχ και να σου τραγουδάκι. Στο βιολί ο Κυριάκος Κουβέντας και μια εξαιρετική ομάδα μουσικών. Μην ξεχνάτε τα μηνύματά σας, γράφετε τη λέξη φωνή κεφαλαία ελληνικά ή λατινικά, αφήνετε κενό, γράφετε το μηνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Χρήστο που μας ακούει από την Καβάλα σήμερα, τη Βάσο, τη Δέσποινα και το Γρηγόρη από την Αλεξανδρούπολη, το Γιώργο που μας ακούει από την Χαλκιδική. Καλό δροσερό μεσημέρι σε όσους μπορούν, μας γράφει, ευχαριστούμε. Και εμείς να συνεχίσουμε την ακρόασή μας ελληνική απόλαυση, γιατί συνέχεια ένα τραγούδι που έχει καταγράψει και ο Γιώργος Κατσαρός, θεολογήτης, στις αρχές του προηγούμενου αιώνα στην Αμερική με την κιθάρα του. Εδώ θα το ακούσουμε από τον Δημήτρη Μιστακίδη.

Με καταγωγή από την Αμοργό, ο Γιώργος Θεολογίτης Κατσαρός. Κατσαρός, το όνομα, το παρατσούκλι που του είχαν δώσει, διότι είχε κατσαρά μαλλιά φυσικά. Από την Αμοργό και ο Κωστής, ο Κώστας Γεράκης, που έφυγε σε πολύ μικρή ηλικία, πριν από 3 χρόνια, ξαφνικά από τη ζωή ο δεξιοτέχνης της κιθάρας, τον ακούσαμε εδώ στο παραδοσιακό Μικρασιάτικο μαζί με τη Δήμητρα Καχρημανίδη. Με καταγωγή λοιπόν ο Κωστής Γεράκης, ελάχιστος φόρος τιμής, τον γνώριζα άλλωστε και εγώ προσωπικά, έπαιζε λαϊκά, λαϊκιαστική μουσική, τη λαϊκιαστική μας μουσική και λαϊκή, με σπουδαίους δεξιοτέχνες του μπουζουκιού και τραγουδιστές. Έπαιζε επίσης μπουζούκι και κοντραμπάσο. Για τον Κωστή λοιπόν, και μόλις ακούσαμε τον Δόκτωρ, να παραμείνουμε στην Αμοργό και να ακούσουμε τη Γιασεμή Σαραγούδα και Αμαριανό μου πέραμα.

Πολύ αγαπημένο τραγούδι αυτό, από τα ψαράκια, από την Χιοδόμνα Σαμίου και μέσα από το διπλό δίσκο αυτό, τον εκπληκτικό CD μάλλον για την ακρίβεια, της Κυραθάλασσας. Τα τραγούδια η ερευνήτρια και φυσικά τραγουδίστρια Δόμνα Σαμίου, ενώ για την συνέχεια θα πάμε ως το 1995 για να ακούσουμε μια πολύ όμορφη εκδοχή του παραδοσιακού τραγουδιού από την Αστυπάλαια, το κάστρο της Αστροπαλιάς ή αλλιώς το Τούρνα, εδώ από το Νίκο Γράψα και το Γιάννη Μαράβα.

Αυτό λοιπόν ήταν το κάστρο της Αστροπαλιάς. Χρόνια πολλά να πούμε σε όλο τον κόσμο και τους χαιρετισμούς μας στη Μάτα που μας ακούει από τον Πάρνωνα και το Πραστό Κοινουρίας, επίσης τη Σωτήρα που μας ακούει από Αλίαρτο, ενώ εμείς θα πάμε τώρα ένα μικρό ταξίδι έως την Ικαρία για να ακούσουμε έναν εξαιρετικό δεξιοτέχνη του βιολιού παραδοσιακό, με τον οποίο είχα την χαρά και την τιμή να συνεργαστώ παλαιότερα μαζί του, τον Λευτέρη, τον Σκάτζακα, έτσι όπως είναι ονομαστός και εξακουστός στην Ικαρία, και τον Τσαμούρικο Ικαριώτικο θα ακούσουμε εδώ.

Και το πλατανιώτικο νερό από την Σάμο. Να παραμείνουμε στη Σάμο για να ακούσουμε τον Κώστα Ρούκουνα ή αλλιώς ο Μιωτάκη και Καλέσει Παναγιά μου.

0: Ώρα Ελλάδας 3. Διεθνής ώρα UTC 24.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλιρεάζονταν από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Δεύτερη ώρα εκπομπής, Μάρη Ταξίδη, στη ρύθμιση του ήχου, 3 η ώρα και 5.